Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τον 145 ψαλμό, ότι οι 6 τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 έως 150, που είναι ενετικοί, δηλαδή δοξολογικοί, αποτελούν μία ομάδα στη λατρευτική μας παράδοση υπό το όνομα Αλληλουάρια. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 148 ψαλμό, που είναι ανάλογος με τον 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να επανέλθω στον ψαλμό της περασμένης εκπομπής, γιατί δεν είχαμε προλάβει να προσεγγίσουμε τους 3 τελευταίους στίχους. Ας πάμε λοιπόν στους τελευταίους στίχους του 145 ψαλμού. «Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ας δούμε μια-μια αυτές τις 3 εκφράσεις. Τι θα πει «Κύριος σοφή τυφλούς», κάνει σοφούς δηλαδή τους τυφλούς. Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτεί ο τυφλός είναι η σχέση του με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα υπό την βασιλικήν δρύν, όταν εν εκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα. Να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. «Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, τους ανορθεί και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν δεν έχει φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν, ο θεόπτης μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη, μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. «Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδών αμαρτωλών αφανεί». Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό, αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί.
είναι κοντά τους. Με το ορφανό και τη χείρα έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ο ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος. Αναλείψεται, λέει ο στίχος. Τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφείο. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και αυτόν που τώρα έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα, διότι δεν έχει γνωρίσει τον πραγματικό νυμφείο. Και ο δέκατος στίχος καταλήγει με τη δοξολογία «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν». Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

Πάμε τώρα λοιπόν στον 148 ψαλμό που θα προσεγγίσουμε σήμερα και του οποίου το περιεχόμενο, όπως είπα στην αρχή, είναι ανάλογο με αυτό του 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα. Η επιγραφή του ψαλμού ξεκινάει με τη λέξη «Αλληλούια». Η λέξη μένει αμετάφραστη στο ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης μένει αμετάφραστη και στην Καινή Διαθήκη και στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι μία δοξολογική λέξη με την οποία εννοούμε τον Κύριο. Προέρχεται από τη σύνθετη εβραϊκή λέξη «αλελού γιαχ», που σημαίνει «ενείτε τον Γιαχβέ», «ενείτε δηλαδή τον Θεό». Μάλιστα τα δύο πρώτα γράμματα, αλφα και λάμδα, αλ, έλκουν την αρχή τους από την εβραϊκή λέξη «ελοχήμ», που σημαίνει «ο υπερέχων Κύριος». Ο στίχος φέρει και μία δευτερεύουσα ένδειξη, φέρει τα ονόματα του Αγγέου και του Ζαχαρίου. Σαφέστατα είναι μεταεχμαλωσιακός ψαλμός, δηλαδή είναι τραγούδι που διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή μετά το 580 π.Χ. Αποδόθηκε όμως, όπως και όλη η συλλογή των ψαλμών, στον Δαβίδ. Ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας είναι δύο ιερείς που ανέλαβαν να επαναδιοργανώσουν τη λατρεία όταν ο λαός γύρισε από την 70χρονη εχμαλωσία, αφού έπρεπε να ξαναστήσουν ναό και να ξαναοργανώσουν λατρεία. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας δοξολογίας διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της εχμαλωσίας, αν και τέτοιες δοξολογικές αναφορές έχουμε και σε παλαιότερους ψαλμούς. Σε τέτοια έκταση πάντως διαμορφώθηκε από λαό που αντλούσε δύναμη από το Θεό για να αντέξει την εχμαλωσία του και να προετοιμαστεί ασφαλώς για την ελευθερία του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάλογο περιεχόμενο με αυτόν τον ψαλμό και κατά ένα προθύστερο τρόπο βρίσκουμε στον περίφημο ύμνο των τριών παιδών, όπως περιέχεται στο βιβλίο του Δανιήλ. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου σφραγίζει και τη μετέπειτα γραμματεία του Ισραήλ, κυρίως τη λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία, άσμα ασμάτων, εκκλησιαστής, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος. Τα επεισόδια γύρω από τη σύνθεση του ύμνου των τριών παιδών είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Περσών, ζήτησε να προσκυνήσουν όλη την εικόνα του και ορισμένοι Ισραηλίτες το αρνήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τρία νεαρά παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ. Οι τρεις είναι μια παρέα δυναμική. Παρόλο ότι υπηρετούσαν στην αυλή του βασιλιά, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, γιατί για αυτούς ένας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και μόνον αυτόν μπορούν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό τους βάζουν μέσα σε καμίνι, όπου όμως ο Θεός με την παρουσία αγγέλου μετατρέπει τη φωτιά σε δρόσο, γι' αυτό και τα τρία αυτά νέα παιδιά αρχίζουν να υμνούν τον Θεό ως ευλογημένο. Οι στίχοι αυτού του ύμνου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία μας, κυρίως με αντιφωνικό τρόπο. Κάθε στίχος έχει δύο ημιστίχια, το ένα ημιστίχιο το ψάλλει ο πρωτοψάλτης, το δεύτερο ημιστίχιο το ψάλλει ο λαός. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και εδόξαζον και ευλόγουν τον Θεό εν τη καμίνο λέγοντες. Ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών». Πρώτο ημιστίχιο. «Και ενετός και υπεριψούμενος στους αιώνας». Δεύτερο ημιστίχιο. «Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντα στους αιώνας». «Ευλογημένος ή εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπηρήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας».
Ευλογητός ή ο επιβλέπων αβύσσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Αυτό το εφήμνιο τρόπον τεινά, το δεύτερο ημιστήχιο, ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ακολουθεί όλους τους στίχους, εκτός από τον τελευταίο, όπου λίγο διαμορφώνεται αλλιώς. Ευλογείται πάντες η σεβόμενη των Κύριων των Θεών ημών, υμνείτε και εξομολογήστε ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θέλω να πω ότι αυτός ο ύμνος είναι ένα υπόβαθρο των δοξολογικών ψαλμών, παρόλο ότι στη γραμματεία την εβραϊκή παρουσιάστηκε μετά τη συλλογή των ψαλμών, αλλά κατά ένα προθύστερο τρόπο, όπως είπα, επειδή διαμορφώθηκε στους χρόνους της εχμαλωσίας, επηρέασε και τους τελευταίους ψαλμούς που επίσης συντέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για λειτουργικό ύμνο που ψάλλεται αντιφωνικά. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου των τριών πέδων, αλλά και το περιεχόμενο των δοξολογικών ψαλμών, αποτελεί μια κλίση προς τη δημιουργία να υμνήσει το δημιουργό της. Αρχίζει από τις ανώτερες αόρατες δυνάμεις, καταλήγει στις κατώτερες δυνάμεις, σε όλα τα κτιστά της δημιουργίας, τα έφωνα και τα άφωνα, και τα καλεί όλα λοιπόν να υμνολογήσουν τον Κύριο. Αναλόγου λοιπόν περιεχομένου είναι και ο ψαλμός 148, τον οποίο μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Οι στίχοι 1 έως 6, όπου καλούνται οι νοερές δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και τα άνω της γης κτιστά δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και οι στίχοι 7 έως 13, όπου καλούνται τα κτιστά δημιουργήματα, τα επί της γης, κατεξοχήν οι άνθρωποι, να υμνήσουν επίσης το Θεό. Ο 14ος στίχος είναι μία σύνοψη των δύο αυτών μερών. Ας ακούσουμε τους 6 πρώτους στίχους. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Εσείς που βρίσκεστε δηλαδή στα υψηλά μέρη της δημιουργίας. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Δυνάμεις ονομάζονται τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το έργο του Θεού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Δημιουργήματα που βρίσκονται επίσης υψηλά στον ουρανό. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Αυτή όλη η ενότητα των 6 στίχων αναφέρεται σε δημιουργήματα του Θεού, νοητά ή ορατά, τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους 6 στίχους λοιπόν έχουμε μία κλίση σε δοξολογία των ανωτέρων δυνάμεων. Το ίδιο κάνουν και οι 3 πέδες, αλλά το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Θυμόσαστε φαντάζομαι τον προημιακό ψαλμό που ψάλλουμε σε κάθε εσπερινό και ο οποίος περιγράφει τη δημιουργία για να καταλήξει σε μία τελική δοξολογία. Οι ουρανοί νοούνται διοικώς την εποχή που γράφεται ο ψαλμός αυτός. Αν θέλαμε να μεταφράσουμε ακριβώς το εβραϊκό κείμενο με αυστηρή ελληνική ορολογία, θα λέγαμε «ενείτε τον Κύριον εκ την ουρανή», από τους δύο ουρανούς. Πρόκειται για το ανώτερο τμήμα της δημιουργίας και σύμφωνα με την κοσμολογική αντίληψη που είχε ο ποιητής την εποχή εκείνη, που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, ο πρώτος ουρανός είναι αόρατος, βρίσκεται άνω του στερεώματος, ως τόπος των νοερών και αοράτων δυνάμεων, και ο δεύτερος ουρανός είναι ορατός, είναι ο κάτω του στερεώματος ουρανός, που σκέπει την ορατή δημιουργία.
Αυτή είναι η εβραϊκή αντίληψη και με βάση αυτή συνθέτει ο ποιητής τους στίχους του ποίηματος. Στην Εκκλησία όμως αυτό το ποίημα εκτείνεται και σε ένα άλλο περιεχόμενο. Ενώ συνεχίζεται η αντίληψη περί δύο ουρανών, ορατού και αοράτου, οι δύο αυτοί ουρανοί νοούνται διαφορετικά. Νοητός τώρα ο ουρανός νοείται ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται πλέον ούτε ως άνω ούτε ως κάτω, αφού ο Θεός είναι παντού. Ενώ ως αισθητός ουρανός νοείται ο τόπος της ασκήσεως του ανθρώπου. Ετούμενο είναι η συνένωση αυτών των δύο ουρανών σε Βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα.

Για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι νοητός ουρανός νοείται ως τόπος της παρουσίας του Θεού, που δεν έχει στη χριστιανική αντίληψη ούτε άνω ούτε κάτω, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει υπογραμμίσει ότι αυτός ο τόπος μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι λοιπόν τοπικός ο προσδιορισμός του νοητού ουρανού. Ουρανός λοιπόν στη χριστιανική αντίληψη, και αυτό το βλέπουμε κυρίως στην υμνογραφία, είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, είτε στη δημιουργία είτε στη σύναξη των ανθρώπων κατά τη δήλωση του Χριστού, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, είτε μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα, η ένεση, η πρόκληση να ενούμε τον Κύριο, δηλαδή η δοξολογία, γίνεται με τρεις τρόπους κάτω από αυτή τη νέα προοπτική της Εκκλησίας. Πρώτον, διαφωνής ή διάσματος. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος που δοξολογήθηκε ο Θεός με την οδή του Μωυσέως όταν ο λαός πέρασε την Ερυθρή Θάλασσα. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε», που συνοδεύεται με όρχηση ως έκφραση χαράς. Δεύτερον, διαόψεως και παρατηρήσεως. Επομένως έρχεται εκ των έξω, δηλαδή ενδομήχως αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δοξολογία κατά τη φράση «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Υπάρχει μία έξωθεν δοξολογία, την οποία εμείς την αντιλαμβανόμαστε να έρχεται από μέσα μας. Τρίτον, διαβίου και έργων. Σας θυμίζω τη φράση του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν ξεκινάει τη δημόσια δράση του λίγο πριν από την επί του όρους ομιλία, που τους καλεί να λάμψουν μέσα στην οικουμένη. «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής». Δηλαδή, δια της βιωτής του ανθρώπου επίσης κατατίθεται μία δοξολογία του ουρανίου Πατρός. Διαβάσαμε τους 6 πρώτους στίχους, είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις ανώταρες δυνάμεις ή στις άνω δυνάμεις ή στην άνω δημιουργία. Μας λέει δηλαδή ο δεύτερος στίχος: «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού». Θυμηθείτε ότι στον 102 ψαλμό, τον προημιακό όπως λέγαμε, ο ψαλμωδός έχει καταθέσει αυτή τη θέση του, καλώντας να ευλογήσουν τον Κύριο. «Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ υπηούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι που ενούν? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη περιγράφεται μια ουράνια λειτουργία, πρότυπο της επίγειας λειτουργίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι όλη η λειτουργική παράδοση Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπτύχθηκε με πρότυπο αυτή την περιγραφή. Ακόμα και ο τρόπος που φτιάχτηκε ο ναός, ακόμα και τα μέρη που έχει ο ναός, αποτυπώνουν αυτό το όραμα του αποκαλυπτή συγγραφέα όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την ουράνια λειτουργία δεν είναι μόνον οι άγγελοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι άγιοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι δίκαιοι που υμνούν το Θεό ως ομάδες, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι υμνούν το Θεό. Τι θα πει τελικά «υμνών το Θεό» και τι θα πει «ενώ τον Κύριο»? Ο ένος, που δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε προσευχή, είναι μία άσκηση. Ο ουράνιος πατήρ, το έχει καταθέσει ο ίδιος ο Χριστός αυτό, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ευχαριστήσουμε ούτε να τον δοξολογήσουμε. Παρουσιάζονται ασφαλώς μέσα στη βίβλο και μέσα στην ημνολογία μας πολλές εικόνες όπου ο Θεός χαίρεται, όχι όμως με την έννοια ότι έχει πάθει ο Θεός να χαίρεται ή να λυπάται. Είναι μια προβολή στον Θεό, μια σχέση που εμείς θα αναπτύξουμε. Ο ένος λοιπόν, η δοξολογία,
ή η ελεητική προσευχή ή η προσευχή για κλήση σε βοήθεια ή η κραυγή, θυμηθείτε το «εκέκραξα» του Ψαλμοδού, όλα αυτά είναι οδός ασκήσεως. Μέσω του ένου, μέσω της δοξολογίας, μέσω της ελεητικής προσευχής, μέσω της καταθέσεως για την εξήτηση του Θεού στη ζωή μου, εντάσσομαι σε μία προοπτική, την προοπτική της αναφοράς. Αναφέρομαι. Και αυτό σιγά σιγά λειτουργεί στο εσωτερικό του ανθρώπου ως αγωγή. Μαθαίνει ο άνθρωπος να υπάρχει εν αναφορά προς τον ουράνιο πατέρα. Το επιτυγχάνει. Η άσκηση είναι δύσκολη και η άσκηση διαρκεί όλη τη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί και να το επιτυγχάνει. Τα αγιολογικά κείμενα αναφέρουν περιπτώσεις ανθρώπων που τους ονομάζουμε Αγίους, που τους θεωρούμε πρότυπα μιας τέτοιας οδηπορίας, οι οποίοι τα καταφέρνουν, φτάνουν κάποτε στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτούς τους θεωρούμε φίλους του Θεού και τους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μία αδυναμία να επικαλεστούμε κατευθείαν το Θεό. Γι' αυτό και επικοινωνούμε μαζί Του μέσω των φίλων Του. Αυτό που είπα μέχρι τώρα για την προσευχή και για τον ένο ως άσκηση δίνει και το περιεχόμενο μιας άλλης σημαντικής λέξης στην ασκητική της δικής μας παράδοσης, το περιεχόμενο της λέξης μετάνοια. Η λέξη μετάνοια χρησιμοποιήθηκε από τους Εβδομήκοντα με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που είχε στην Εβραϊκή παράδοση. Στην Εβραϊκή παράδοση η μετάνοια κατά λέξη έχει τη σημασία του «απολογούμε», ενώ οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν μια ελληνική λέξη με άλλο περιεχόμενο. «Μετανοώ», δηλαδή «φτάνω, πηγαίνω σε έναν άλλο τρόπο νοήσεως», σαν να εγκαθιστώ εντός μου έναν άλλο νου, έναν μετά νου, ο οποίος δεν καταργεί τον παλαιό νου, αλλά προχωράει από τον παλαιό νου σε έναν καινούριο νου. Πάντως, όπως χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον όρο, το μετανοείται αναφέρεται στην έναρξη ενός δρόμου. Δεν είναι μία αυτόματη πράξη μετάνοια, μία πράξη και τελειώσαμε, είναι ένας δρόμος.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Έλεγα πριν από το μικρό μουσικό διάλειμμα ότι η προσευχή και ο ένος λειτουργούν ως άσκηση που παραπέμπουν σε μια στη λέξη μετάνοια και έχουμε μια, την περιγραφή πραγματικά μιας οδού. Στην υπτική θεολογία αυτός ο δρόμος της διαρκούς ασκήσεως κάποια στιγμή πήρε, όπως ξέρετε, έναν κορυφαίο χαρακτήρα ως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαρκής όμως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε, όπως γνωρίζετε, στη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με, την οποία επαναλαμβάνουμε διόλου του βίου. Δεν την επαναλαμβάνουμε μόνο σε προσευχητικές ώρες, αλλά διόλου του βίου. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η συνεχής αναφορά μας να είναι στη σχέση μας με τον Θεό. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε δοξολογώντας Τον, θα Τον δοξολογήσουμε. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε ζητώντας το έλεος Του, θα ζητήσουμε το έλεος Του. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε θεολογώντας, δηλαδή αναλύοντας τα κείμενά Του και διαβάζοντας τα κείμενά Του, θα το κάνουμε ως μια σπουδή της γραφής των Ιερών Κειμένων. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε τραγουδώντας τη λαχτάρα μας, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην υπτική παράδοση αυτός ο ασκητικός δρόμος ταυτίζεται με έναν ερωτικό δρόμο. Εκεί πλέον ο Θεός παρουσιάζεται ως νυμφίος και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλη η βίβλος κλείνει με ένα βιβλίο χαράς. Υπογραμμίζω τη λέξη. Χαράς. Μεγάλης χαράς. Γιατί επιτελείται ένας γάμος. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο. Αναφέρομαι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένα τραγούδι νυμφικό είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι μεν παρουσιάζει όλη τη δυσκολία του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ένωση, με εσωτερικούς πολέμους, με πολέμους πειρασμών, με όλα αυτά, με κριτική θέση των πράξεων των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στις 7 επιστολές. Αλλά όλα αυτά είναι τα προκατακτικά για να χαρούμε τον τελικό θρίαμβο που είναι η ένωση της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των αγγέλων. Το έργο των αγγέλων παρουσιάζεται ως μία εικόνα. Τραγουδάνε γύρω από το θρόνο του Θεού. Αλλά αυτό είναι εικόνα. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την εικόνα αυτή? Η πραγματικότητα είναι η διαρκή σχέση των αγγέλων με τον ουράνιο Πατέρα. Το τραγούδι τους είναι η σχέση. Εμείς οι άνθρωποι το παρουσιάζουμε ως τραγούδι με λόγια. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Στο όραμά του ο Ισαΐας το βλέπει ως τραγούδι γύρω από τον θρόνο του Θεού του Τρισαγίου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτό αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πλέον, ο προφήτης της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης. Αντιλαμβάνεται τη σχέση και αυτή τη σχέση μας την εκτυλίσει ως ένα τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν στον ψαλμό μας ο ψαλμωδός από τις αόρατες δυνάμεις, τις νοερές δυνάμεις, τους αγγέλους που τους καλεί να λάβουν μέρος στη δοξολογία όλης της κτήσεως και περνάει σε μια ποιητική πρόσκληση προς όλα τα επιμέρους δημιουργήματα του Θεού. Την ονομάζω ποιητική αυτή την πρόσκληση γιατί τα κτιστά και υλικά δημιουργήματα δεν είναι λογικά όντα, αλλά η ίδια η παρουσία τους μέσα στη δημιουργία παραπέμπει στη μεγαλοσύνη του Θεού που τα έφερε στο είναι για να φέρει τη ζωή στη γη. Μια γη που προόριστε να γίνει τόπος της δράσης του ανθρώπου με τελικό μάλιστα προορισμό να γίνει τόπος δράσης του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου, όπως χαρακτηρίζει τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενείτε λοιπόν αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όσον αφορά το φως του στίχου, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ποικιλία προσεγγίσεων από τους ερμηνευτές πατέρες. Άλλοι μιλάνε για το φως της ημέρας, αλλά υπάρχουν και μερικοί ήδη από τον Μέγα Αθανάσιο που μιλάνε για το αρχικό φως, το φως που υπάρχει πριν από τη δημιουργία, που φωτίζει τη δημιουργία, την κτήση. Υπάρχει ένα φως. Σας θυμίζω τη διήγηση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το κτιστό φως. Το φως αυτό θα περιγραφεί την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι ένα άλλο φως. Είναι το φως που αναιρεί το σκότος. Το σκότος είναι ο μη κόσμος, είναι το χάος. Αναιρετικό του χάους είναι το φως του Θεού. Το φως αυτό ονομάζεται, τουλάχιστον από τους μεγάλους θεολόγους μας, παρουσία Θεού. Γι' αυτό και όλη η μάχη που δόθηκε στην υπτική ιδίως παράδοσή μας, δόθηκε στο σημείο αυτό. Να αντιληφθούμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει αισθητός από τις αισθήσεις του ανθρώπου ως φως. Το φως αυτό το ονομάζουμε άκτιστο φως για να το διακρίνουμε από το κτιστό φως της δημιουργίας. Αυτό το φως είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι επομένως παρουσία του ακτίστου μέσα στη δημιουργία. Είναι παρουσία Θεού αυτό το φως. Ορισμένοι λοιπόν ερμηνευτές επιμένουν ότι αυτό το φως είναι μια δοξολογία για τον ουράνιο πατέρα. Τι θα πει είναι μια δοξολογία? Η παρουσία του ταυτίζεται με μια δοξολογία. Και συνεχίζει ο ποιητής με τον τέταρτο στίχο. «Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών». Η εικόνα βέβαια βασίζεται στην κοσμολογική αντίληψη εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στερέωμα που καλύπτει όλη τη γη και την προστατεύει από τα ύδατα, διότι αυτό το χάος το αντιλαμβάνονταν ως μια άβυθο έκταση ύδατος χωρίς βυθό, απέραντη έκταση ύδατος. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα που κατατίθεται στο βιβλίο του Ιώβ και που λέει ότι οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό όταν γεννήθηκαν τα άστρα. «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου». Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργία γίνεται χαρά και για τις αόρατες δυνάμεις, τις πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο μια χαρά που προετοιμάζεται για την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά που προσφέρεται και στις ασώματες δυνάμεις. Γιατί ο ποιητής καλεί να ένουν τον Κύριο οι ουράνιες δυνάμεις? Γιατί είναι ο Δημιουργός, για αυτό πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Είναι ο Δημιουργός και είναι ο Δημιουργός που με το Λόγο Του δημιουργεί την κτήση. «Ενεσέτωσαν», λοιπόν λέει ο πέμπτος στίχος, «ενεσέτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και εγεννήθησαν, Αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν».

Επαναλαμβάνω το στίχο 5, συνδέοντάς τον τώρα με το στίχο 6. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Στην αρχική διήγηση της δημιουργίας, στη Γένεση, αυτό το «είπεν» επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και εγένε το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Ήδη στη θεολογία των προφητών, αλλά και σε άλλους στίχους των ψαλμών, υπάρχει κατατεθειμένη η μυστική γνώση ότι ο Θεός δεν δημιουργεί μόνος του. Γι' αυτό και στην αρχική διήγηση μπαίνει η έννοια του πληθυντικού. Όταν φτάνει πλέον στο τέλος της δημιουργίας που θα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, να διατυπώσει ο συγγραφέας της βίβλου τη φράση «και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον». Δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεγαλοπρεπία στην εποχή αυτή, ειδικά στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πληθυντικοί. Το «ημετέραν», «ποιήσομεν άνθρωπον», κατ' εικόνα «ημετέραν», αναφέρεται σε έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει κατά τριαδικό τρόπο και ο άνθρωπος θα δημιουργηθεί κατά τριαδικό τρόπο. Τριαδικός τρόπος σημαίνει κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος δημιουργείται ως κοινωνία προσώπων. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του μόνο μέσω της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που στην εικόνα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Αδάμ ονομάζει τον άλλο άνθρωπο «ζωή». Η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τη γυναίκα στη διήγηση, γίνεται για αυτόν ζωή. Στα εβραϊκά, Εύα. Στην πατερική θεολογία θα διατυπωθεί η φράση «Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Θεός είναι ο πατήρ. Το είπεν είναι ο λόγος, το εγένετο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τελειεί την δημιουργία. Δεν μπορεί η δημιουργία να γίνει χωρίς την παρουσία ενός θεϊκού προσώπου που την συνέχει. Αλλιώς και δημιουργημένη θα είναι σαν να μην έχει δημιουργηθεί, εάν λείπει αυτή η συνοχή που εγκαθιδρύεται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει τώρα το δεύτερο μέρος του ψαλμού, από το στίχο 7 μέχρι το στίχο 13, όπου πλέον φεύγει από τα ουράνια σώματα ο ποιητής, τις νοερές δυνάμεις, τα άνω σώματα της δημιουργίας και έρχεται στο λεγόμενο πλήρωμα της γης. Το πλήρωμα της γης είναι αυτό που γεμίζει τη γη, την πληρώνει. Τη γη την γεμίζουν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα νερά, τα ποτάμια, ο άνθρωπος. Αρχίζει λοιπόν να καλεί σε δοξολογία αυτά τα κτιστά. «Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Πιο λεπτομεριακά δείτε τώρα αυτή την εικόνα, αυτό τον πίνακα που μας ξεδιπλώνει ο ποιητής. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα κτιστά όντα, όλη η δημιουργία, αποτελούν τους λόγους του Θεού υπό τη διπλή έννοια της λέξης. Αιτία, δηλαδή αρχή, και σκοπό, δηλαδή τέλος. Η δημιουργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά έργο με εσωτερικό και εξωτερικό νόημα. Κατά την πατερική προσέγγιση, η δημιουργία είναι έργο που νοηματοδοτείται από την παρουσία του Υιού του Θεού. Είναι έργο που, για να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη διατύπωση, ενεργείται για να χαριστεί στον Υιό. Ειδικότερα μάλιστα ο Λόγος του Θεού εκφράζεται ως θέλημα του Θεού και οι λόγοι των όντων νοούνται ως θελήματα του Θεού.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να βλέπει το σύνολο της κτιστής δημιουργίας να φανερώνει τις ειδοποιές λειτουργίες κατά είδος, ώστε να αναφανεί η ομορφιά της δημιουργίας αυτής, αυτή που αποτελεί και τη δοξαστική κατάφαση στο θέλημα του Θεού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η δόξα του Θεού και η αηδιότητά του φανερώνεται μέσω των ποιημάτων του. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποίημα συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Καλή λοιπόν τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Αυτά είναι τα κτίσματα. Αυτά τα κτίσματα καλή να εκφράσουνε τον ένο, τη δοξολογία, τη χαρά προς τη δημιουργό. Ή πιο συγκεκριμένα, εμείς να αντιληφθούμε αυτά όλα τα όντα τα κτιστά της γης να εκφράζουν το όμορφο έργο του Θεού. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αυτά τα κτίσματα, να διαχειρίζονται όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στους επόμενους τρεις στίχους θα μας μιλήσει για την δοξολογία που χρειάζεται να αναπέμπουν οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ηγέτες. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού. Εξομολόγηση εδώ με την έννοια της παρουσίας. Ο Θεός ομολογεί την παρουσία του εκτός εαυτού. Έξω ομολογεί ο Θεός, δηλαδή φανερώνεται εκτός εαυτού μέσω της δημιουργίας του. Τα έργα του ομολογούν την παρουσία του, ή μάλλον δια των έργων του γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Αυτή την παρουσία την ονομάζουμε πρόνοια, θεία πρόνοια, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον κόσμο, αλλά συνέχει και συντηρεί τον κόσμο. Και αυτή η πρόνοιά του γίνεται γνωστή μέσω των φίλων του, των θεοπτών αγίων του και προφητών του.

κόσμο. Οι αιμονές δηλαδή ακόμη και χριστιανών που εγκλωβίζονται σε παγιδεύσεις και καταθέτουν απόψεις για καταστροφή του κόσμου, προβάλλοντας διάφορες προφητείες, κατ' ουσίαν ψεύδο προφητείες, ή ανάγοντας εικόνες που περιγράφουν την ενδημούσα αταξία λόγω της αμαρτίας σε προρήσεις για θεία τιμωρία. Ο Θεός ως πατήρ αγαπάει τον Υιό Του. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριωδικός Θεός, η αγάπη. Και επειδή αγαπάει τον Υιό Του, αγαπάει και όσα είναι του Υιού Του, δηλαδή τον κόσμο, που σαν κεφαλαιώνεται στη δοξασμένη ανθρώπινη φύση Του.

Ο 14ος στίχος είναι ο τελευταίος του ποίηματος. Με αυτόν κλείνει το δοξολογικό τραγούδι του ο ποιητής. Και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζον δι' αυτό. Όλα όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν έχουν σημασία για τον ποιητή, γιατί υπάρχει ένας λαός. Το τραγούδι του δεν απευθύνεται στο κενό. Τα λόγια του δεν τα απευθύνει στην ανθρωπότητα αφηρημένα, αλλά σε συγκεκριμένον λαό. Έναν λαό που ανήκει στον Θεό, γιατί ο αρχαίος του γενάρχης, ο Αβραάμ, απάντησε στην κλήση του Θεού και παραδόθηκε σε Αυτόν. Και ο λαός αυτός έχει χαρακτηριστεί λαός Κυρίου. Και επειδή είναι λαός Κυρίου, είναι επίσης λαός δυνατός. Πέραν του Θεού στον οποίο αναπέμπεται αυτός ο ύμνος, η ιστορία έχει αναδείξει πολλούς φίλους του Θεού. Στην Ιουδαϊκή παράδοση τους ονομάζουμε Όσιους. Στη Χριστιανική παράδοση τους ονομάζουμε Αγίους. Και αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί δηλαδή που με έμπρακτο τρόπο ή πάντως με αισθητό τρόπο φανέρωσαν την ολοκληρωτική του σχέση, την ολοκληρωτική παράδοση και τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί οι φίλοι αξίζουν τον ίδιο ύμνο που αξίζει και ο Κύριος, ή αν θέλετε με κάποια άλλη αποστροφή, στους οσίους, στους φίλους του Θεού προστρέχω όταν δεν αισθάνομαι ικανός να προστρέξω στον ίδιο τον Κύριο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη λειτουργική μας παράδοση υμνούμε τον Κύριο, δεόμεθα του Κυρίου, εξητούμε από τον Κύριο αιτήματα. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφωνούμε τα λεγόμενα ειρηνικά, τα 9 αιτήματα που αναφέρονται στην ιστορική διάσταση της

ζωής μας, ζητώντας να αγιαστεί ο δρόμος και ο τρόπος του βίου μας. Ετούμεθα όλα αυτά και στο τέλος ο διάκονος ή ο ιερέας λέει της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων, γιατί τους επικαλούμαστε στα λεγόμενα ελληνικά τρεις φορές αλλά και σε κάθε ακολουθία? Είναι σαν να νιώθουμε ότι δεν ισχύει η δική μας δέηση και ζητάμε την επικουρία της Παναγίας και των Αγίων, μια που αυτή είναι δική μας, προήλθαν από εμάς. Ότι είναι η Παναγία και οι Άγιοι είμαι και εγώ κατά φύση. Επομένως τους θεωρώ αντιλήπτορες, συναντιλήπτορες του πόνου, της θλίψης, της λαχτάρας, της χαράς. Και έτσι προσπαθώ να αναφερθώ στον Θεό μέσω των φίλων του και δικών μου οικείων. Λέει λοιπόν ο 14ος στίχος ότι ο λαός του Θεού θα υψωθεί, και γι' αυτό ο ύμνος μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους οσίους του, ύμνος πάση της οσίης αυτού, που είναι γη του Ισραήλ, είναι παιδιά του Ισραήλ, είναι παιδιά του λαού του Θεού. Έτσι ολοκληρώνει ο ποιητής την εικόνα που μας δίνει για έναν λαό που πλησιάζει τον Κύριο, και το πλησίασμα αυτού ολοκληρώνεται πάντοτε με ένα τραγούδι και με έναν ένο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιβάν σηκώθηκε. «Σου ξαναλέω πως αν δεν σε σκότωσα, αυτό έγινε μόνο και μόνο γιατί μου χρειάζεσαι για αύριο. Να το θυμάσαι αυτό. Μην το ξεχνάς. Για αύριο. Για τη δίκη». «Και γιατί λοιπόν σκοτώστε με. Σκοτώστε με τώρα», πρόφερε ξάφνου με παράξενο τρόπο ο Σμερνιακόφ, κοιτώντας παράξενα τον Ιβάν. «Ούτε και αυτό δεν θα το τολμήσετε», πρόσθεσε χαμογελώντας πικρά. «Τίποτα δεν θα τολμήσετε. Τίποτα. Πρώην τολμηρέ άνθρωπε». «Εις αύριον», φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και προχώρησε προς την πόρτα. «Σταθείτε. Δείξτε μου τα χρήματα για μια ακόμη φορά». Ο Ιβάν έβγαλε τα χαρτονομίσματα και του τα άδειξε. Ο Σμερνιακόφ τα κοίταξε κάπου 10 δευτερόλεπτα. «Τώρα πηγαίνετε», πρόφερε κάνοντας μια βαριεστημένη χειρονομία. «Ιβάν Φιοντόροβιτς», του φώναξε ξάφνου και πάλι. «Τι θέλεις», γύρισε ο Ιβάν καθώς πήγαινε προς την πόρτα. «Αντίο, εις αύριον», φώναξε ο Ιβάν και βγήκε από το δωμάτιο. Η χιονοθύελα εξακολουθούσε ακόμα. Τα πρώτα βήματα τα έκανε με σταθερότητα, μα ύστερα άρχισε να παραπατάει. «Αδυναμία είναι», σκέφτηκε χαμογελώντας ηρωνικά. Κάτι σαν χαρά απλώθηκε στην ψυχή του. Αισθάνθηκε μέσα του κάποια σταθερότητα. Τελείωσαν οι αμφιβολίες που τον βασάνιζαν. Ήτανε τρομερό. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η απόφαση είχε πάρθει και δεν θα αλλάξει πια, σκέφτηκε με ευτυχία. Εκείνη τη στιγμή σκόνταψε σε κάτι και παραλίγο άπεφτε. Σταμάτησε και διέκρινε τα πόδια του μουζίκου που είχε ρίξει χάμω και έμενε πεσμένος στο ίδιο μέρος, χωρίς να σαλεύει, ανέσθητος. Η χιονοθύελα του είχε σκεπάσει σχεδόν όλο το πρόσωπο. Ο Ιβάν τον άρπαξε και τον σήκωσε στην πλάτη. Βλέποντας φως σε ένα σπιτάκι δεξιά, πλησίασε, χτύπησε στα πατζούρια και όταν άνοιξε κάποιος, τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να κουβαλήσουν το μουζίκο μέχρι το τμήμα και του υποσχέθηκε γι' αυτό να του δώσει 3 ρούβλια. Ο άγνωστος ετοιμάστηκε και βγήκε. «Δεν θα κάτσω να περιγράψω με λεπτομέρειες πώς τα κατάφερε τότε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς να τον πάει στο τμήμα και να κανονίσει να τον εξετάσει γιατρός, δίνοντας και εδώ με απλοχεριά για τα έξοδα. Θα πω μονάχα πως για αυτήν την υπόθεση χρειάστηκε σχεδόν 1 ώρα. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Οι σκέψεις του σκορπίζονταν και δούλευαν. «Αν δεν είχα πάρει τόσο σταθερά την απόφασή μου για αύριο», σκέφτηκε ξάφνου με απόλαυση, «τότε δεν θα σταματούσα μια ολάκερη ώρα για να κανονίσω τα πάντα για το μουζίκο, μα θα πέρναγα δίπλα του και θα έλεγα στα παλιά μου τα παπούτσια, στα παλιά μου τα παπούτσια κι αν πεθάνει κι αν δεν πεθάνει στην παγωνιά. Όμως για κοίτα, έχω τη δύναμη να παρατηρώ τον εαυτό μου». Και σκέφτηκε την ίδια στιγμή πως είναι τελικά μεγάλη απόλαυση να προσφέρεις. Και εκείνοι εκεί το πήραν πια απόφαση. Νομίζουν πως τρελαίνομαι. Φτάνοντας στο σπίτι του, σταμάτησε ξαφνικά γιατί έκανε μία αναπάντεχη ερώτηση στον εαυτό του. «Δεν θα έπρεπε τάχα να πάω τώρα και να τα πω όλα στον εισαγγελέα». Όμως πήρε την απόφασή του και ξανατράβηξε για το σπίτι. «Αύριο, όλα μαζί», ψιθύρισε μέσα του. Και παράξενο,
σχεδόν όλη η χαρά, όλη η ευχαρίστηση από τον εαυτό του χάθηκε στη στιγμή. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, κάτι παγωμένο άγγιξε την καρδιά του, σαν κάποια ανάμνηση ή πιο σωστά κάποια υπενθύμηση για κάτι βασανιστικό και αποκρουστικό που βρίσκονταν αυτή τη στιγμή σε αυτό το δωμάτιο, μα που υπήρχε και πριν. Σοριάστηκε τσακισμένο στο διβάνι του. Η γριά του έφερε το σαμοβάρι. Αυτός όμως ούτε το άγγιξε. Τη γριά την ξαπόστειλε. Έμεινε έτσι στο διβάνι. Ένιωθε κατάκοπος, άρρωστος. Το κεφάλι του γύριζε. Άρχισε να τον παίρνει ο ύπνος, μα σηκώθηκε. Σηκώθηκε ανήσυχος και έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο για να τον διώξει. Ήταν στιγμές που είχε την εντύπωση πως άρχισε να παραμιλάει. Μα δεν ήταν η αρρώστια που τον απασχολούσε. Κάθισε πάλι και άρχισε που και που να ρίχνει βλέμματα γύρω του, σαν κάτι να γύρευε να βρει. Αυτό έγινε αρκετές φορές. Τέλος, το βλέμμα του καρφώθηκε σε ένα σημείο. Ο Ιβάν χαμογέλασε ειρωνικά, μα και κοκκίνησε από το θυμό του. Έμεινε πολλή ώρα στη θέση του, ακουμπώντας το κεφάλι του και στα δυο του χέρια. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να ρίχνει λοξές ματιές στο ίδιο σημείο, στο ντιβάνι που βρίσκονταν κοντά στον απέναντι τοίχο. Φαίνονταν πως κάτι που ήταν εκεί τον ερέθιζε, κάποιο αντικείμενο τον ανησυχούσε, τον τυραννούσε. «Δεν είμαι γιατρός, όμως αισθάνομαι πως ήρθε η στιγμή όπου μου είναι εντελώς απαραίτητο να εξηγήσω στον αναγνώστη έστω και λίγα πράγματα από την αρρώστια του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Προτρέχοντας, θα πω ένα μοναχά. Βρίσκονταν τώρα, τούτο το βράδυ ακριβώς, στην παραμονή του ντελήριου που τελικά κυρίεψε τον από καιρό ξεχαρβαλωμένο οργανισμό του, που ωστόσο αντιστέκονταν ακόμα. Μην ξέροντας τίποτα από ιατρική, θα διακινδυνεύσω να εκφράσω την υπόθεση πως ίσως και στα αλήθεια, με την τρομερή υπερένταση της θέλησής του, κατάφερνε ως τα τότε να απομακρύνει την αρρώστια, ελπίζοντας φυσικά να την νικήσει ολότελα. Το ήξερε πως δεν είναι υγιής, μα αποτροπιάζονταν να είναι άρρωστος, τουλάχιστον εκείνο τον καιρό, τη στιγμή που πλησίαζαν οι πιο αποφασιστικές στιγμές της ζωής του, όταν έπρεπε να δώσει το παρόν, να πει το λόγο του θαραλέα και αποφασιστικά και να δικαιώσει τον εαυτό του μπροστά στον εαυτό του. Εδώ που τα λέμε, πήγε μια φορά στο γιατρό που ήρθε από τη Μόσχα, που τον είχε καλέσει η Κατερίνα Ιβάνοβνα για κάποιο καπρίτσιο της που έχω αναφέρει προηγουμένως. Ο γιατρός τον άκουσε και τον εξέτασε και έβγαλε το συμπέρασμα πως έχει εγκεφαλική διαταραχή και δεν απόρρισε καθόλου με μια ομολογία που του έκανε ο Ιβάν με αποτροπιασμό. «Οι παρεσθήσεις στην κατάστασή σας είναι πολύ πιθανές», έβγαλε την απόφαση ο γιατρός, «αν και θα έπρεπε να τις εξετάσουμε. Γενικά, είναι απαραίτητο να αρχίσουμε σοβαρή θεραπεία χωρίς να χάνουμε στιγμή, αλλιώς θα πάμε άσχημα». Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, φεύγοντας από το γιατρό, δεν ακολούθησε τη σοφή συμβουλή του και δεν θέλησε να μείνει στο κρεβάτι και να αρχίσει τη θεραπεία. «Αφού περπατάω, έχω δυνάμεις ακόμα. Άμα πέσω, αλλάζει το πράγμα», σκέφτηκε. «Τότε ας με θεραπεύσει
όποιος θέλει», αποφάσισε. Κι έτσι κάθονταν τώρα, έχοντας σχεδόν ο ίδιος συνείδηση πως παραμιλάει, και όπως το είπα πια, κοιτάζοντας επίμονα κάποιο αντικείμενο στο ταβάνι, στον απέναντι τοίχο. Εκεί βρέθηκε ξάφνου να κάθεται κάποιος, που ένας Θεός ξέρει πως μπήκε, γιατί δεν ήταν ακόμα στο δωμάτιο όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς γύρισε από τον Σμερνιακόφ. Ο κάποιος αυτός ήταν ένας κύριος, ή, για να πω καλύτερα, ένας γνωστού είδος Ρώσου τζέντλεμαν. Όχι και πολύ νέος, σχεδόν πενιντάρης, με σκούρα μαλλιά, κάπως ασπρισμένα, μα αρκετά μακριά και πυκνά, με ένα μυτερό γενάκι. Φόραγε ένα καφέ σακάκι που φαίνονταν να είχε ραφτεί από τον καλύτερο ράφτη, μα τριμμένο πια, ραμμένο από πρόπερση, πάνω κάτω δηλαδή, και εντελώς ντε μοντέ, που οι εύποροι κοσμικοί κύριοι έπαψαν να τα φοράνε αυτά εδώ και 2 χρόνια. Το πουκάμισο και ο φαρδής λαιμοδέτης όλα ήταν πολύ σικ. Αν κοίταζε κανείς πιο προσεκτικά, θα έβλεπε πως το πουκάμισο ήταν αρκετά λερωμένο και ο φαρδής λαιμός τριμμένος. Το καρό παντελόνι του επισκέπτη του έρχονταν κουτί, μα ήταν και πάλι πολύ ανοιχτόχρωμο και κάπως πολύ στενό, έτσι που τώρα είχαν πάψει πια να τα φοράνε οι άνθρωποι. Το ίδιο και το μαλακό άσπρο καπέλο που δεν τέριαζε καθόλου με την εποχή. Με 2 λόγια, είχε εμφάνιση αξιοπρεπούς κυρίου με μικρές όμως οικονομικές δυνατότητες. Έμοιαζε σαν ένας τζέντλεμαν από την κατηγορία των αργόσχολων κτηματιών που βρίσκονταν στην ακμή τους τον καιρό της δουλοπαρικίας. Φαίνονταν πως είχε ζήσει στην καθώς πρέπει κοινωνία. Θα είχε κάποτε γνωριμίες και ίσως να τις έχει ακόμα. Μα σιγά σιγά με τις φτώχες πέρασε η χαρούμενη ζωή της νεότητας και με την πρόσφατη κατάργηση της δουλοπαρικίας είχε γίνει σαν να πούμε ένας αιώνιος φιλοξενούμενος που βολόδερνε στα σπίτια των καλών παλιών γνωστών του, που τον δέχονταν για τον βολικό του χαρακτήρα. Δεν είχε ποτέ του αντιρρήσεις, και ακόμα γιατί όσο να είναι ήταν ευπρεπής άνθρωπος που μπορείς να τον βάλεις στο τραπέζι σου, όποιοι κι αν είναι οι συνδετημόνες, αν και φυσικά όχι στην καλύτερη θέση. Τέτοιοι φιλοξενούμενοι με καλό χαρακτήρα, gentlemen, που ξέρουν να διηγηθούν μια ιστορία, να συμπληρώσουν το καρέ στα χαρτιά και που δεν αγαπούν να κάνουν καμιά δουλειά, είναι συνήθως τίποτα εργένιδες ή χείροι που μπορεί να έχουν παιδιά, μα που τα παιδιά τους μεγαλώνουν πάντα κάπου μακριά, σε τίποτα θείες, που για αυτές ο τζέντλεμαν ποτέ δεν μιλάει σε καθώς πρέπει κύκλους, σαν να ντρέπεται κάπως για αυτή τη συγγένεια. Τα παιδιά τα ξεσυνηθίζει σιγά σιγά και μετά ολότελα. Παίρνει σπάνια στα γενέθλιά τους και τα Χριστούγεννα άντε και κανένα ευχητήριο. Την φυσιογνωμία του αναπάντεχου επισκέπτη δεν θα μπορούσες να την πεις καλόκαρδη, μα ήταν συγκαταβατική και κατά τις περιστάσεις πρόθυμη να πάρει κάθε ευγενική έκφραση. Ρολόι δεν είχε, μα είχε ένα λορνιόν από ταρταρούγα που κρέμονταν από μία μαύρη κορδέλα. Στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού του φάνταζε ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι με φτηνό οπάλι. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σώπαινε μουτρωμένος και δεν ήθελε να ανοίξει κουβέντα. Ο επισκέπτης περίμενε και κάθονταν ακριβώς
σαν φιλοξενούμενος, που μόλις κατέβηκε από το πάνω πάτωμα, όπου του είχαν παραχωρήσει ένα δωμάτιο, για να κάνει παρέα στους οικοδεσπότες στο τσάι. Μα που σωπαίνει και κάθεται ήσυχος, γιατί ο νοικοκύρης είναι απασχολημένος και σκεπτικός. Είναι ωστόσο έτοιμος για κάθε ευγενική συζήτηση. Φτάνει να την άρχιζε ο νοικοκύρης. Ξάφνου το πρόσωπό του πήρε μια αναπάντεχη έκφραση ανησυχίας.

άκουσε, άρχισε να λέει στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Με συγχωρείς μονάχα, για να στο θυμίσω το λέω. Πήγε στο Σμερνιακόφ με σκοπό να μάθεις για την Κατερίνα Ιβάνοβνα και έφυγες χωρίς να μάθεις τίποτα. Σίγουρα το ξέχασες. Αχ ναι, του ξέφυγε ξάφνου του Ιβάν και το πρόσωπό του σκοτίνιασε από έγνοια. Ναι, το ξέχασα. Εδώ που τα λέμε, τώρα πια δεν με νοιάζει. Όλα εις αύριον, πρόφερε μέσα του. Και εσύ, γύρισε και είπε ερεθισμένα στον επισκέπτη, επρόκειτο να το θυμηθώ εγώ ο ίδιος, γιατί αυτό ήταν που με στεναχωρούσε. Τι πετάγεσαι στη μέση, ε, τι πετάγεσαι? Νομίζεις πως θα το πιστέψω πως δεν το θυμήθηκα εγώ? Μα μου το υπέβαλες εσύ. Όχι, μην το πιστεύεις αν δεν θέλεις, χαμογέλασε στοργικά ο τζέντλεμαν. Τι αξία έχει η πίστη με το στανιό? Γενικά στα ζητήματα της πίστης οι αποδείξεις δεν βοηθούν και προπαντός οι υλικές. Ο Θωμάς δεν πίστεψε επειδή είδε τον αναστημένο Χριστό, μα γιατί από πρώτα ήθελε να πιστέψει. Να, λόγου χάρη οι πνευματιστές. Τους αγαπάω, τους αγαπάω πολύ. Φαντάσου να υποθέσουμε πως είναι χρήσιμοι για την πίστη, γιατί οι διάβολοι τους δείχνουν από τον άλλο κόσμο τα κερατάκια τους. Αυτό, λένε, είναι απόδειξη. Πώς να την πούμε, ηλική, ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος? Ο άλλος κόσμος και οι υλικές αποδείξεις. Τρέχα γύρευε. Και στο κάτω-κάτω, αν αποδείχτηκε ο διάβολος, δεν ξέρουμε ακόμα αν αποδείχτηκε και ο Θεός. Θέλω να εγγραφώ σε έναν ιδεαλιστικό σύλλογο. Θα τους κάνω αντιπολίτευση. Είμαι, θα λέω, ρεαλιστής και όχι ηλιστής. Άκου, είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ξάφνου σηκώθηκε από το τραπέζι. Τώρα σαν να παραμιλάω, μα και βέβαια παραμιλάω. Λέγε όσα ψέματα θέλεις, το ίδιο μου κάνει. Δεν θα με κάνεις να παραφρονήσω. Όχι, δεν θα το κάνω όπως την προηγούμενη φορά. Μονάχα που κάτι με κάνει να ντρέπομαι, καταλαβαίνεις. Θέλω να κάνω βόλτες, βόλτες στο δωμάτιο, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι στιγμές που δεν σε βλέπω και ούτε τη φωνή σου ακούω όπως την προηγούμενη φορά. Μα πάντα μαντεύω τι μου κοπανάς, γιατί εγώ ο ίδιος τα λέω αυτά. Όχι, όχι εσύ. Δεν ξέρω μονάχα, κοιμόμουν άραγε την περασμένη φορά ή σε είδα στον ξύπνιο μου. Να τώρα, θα βρέξω το προσώψι με κρύο νερό και θα βάλω κομπρέσα στο κεφάλι μου. Ίσως έτσι εξαφανιστείς. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήγε στη γωνιά, πήρε το προσώψι, έκανε όπως είπε και με το βρεγμένο προσώψι στο κεφάλι άρχισε να πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιο. Μου αρέσει που αρχίσαμε να μιλάμε με το «συ», άρχισε να λέει ο επισκέπτης. «Βλάκα, βλάκα», γέλασε ο Ιβάν. «Τι λοιπόν θα σου μιλάω με το «σεις» και με το «σας» δηλαδή? Τώρα είμαι έφθυμος, μονάχα που πονάω στα μελίκια. Και εδώ, να κοίτα, εδώ στην κορυφή. Μονάχα σε παρακαλώ μη με αρχίσεις με τις φιλοσοφίες, όπως την περασμένη φορά. Αν δεν μπορείς να μαδιάσεις τη γωνιά, τότε λέγε μου τίποτα πιο εύθυμο. Λέγε κουτσομπολιά, ας πούμε. Φιλοξενούμενος δεν είσαι? Ε, κουτσομπόλεψε λοιπόν. Για κοίτα, κοίτα τώρα τι εφιάλτης μου ήρθε. Όμως εγώ δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Θα σε υπερνικήσω. Δεν θα με πάνε εμένα στο τρελοκομείο. Το κατάλαβες? Δεν θα με πάνε. Είσαι φιλοξενούμενος.
Ναι, φιλοξενούμενος. Αυτό ακριβώς είμαι. Τι άλλο είμαι στη γη, αν όχι φιλοξενούμενος? Απροπώς σε ακούω και απορώ λιγάκι. Μα το Θεό, αρχίζεις να με θεωρείς σαν κάτι το πραγματικό και όχι μονάχα σαν φαντασίωσή σου, όπως επέμενες την άλλη φορά. Ούτε για μια στιγμή δεν σε νόμισα για κάτι πραγματικό, ξεφώνησε κάπως μανιασμένα. Έτσι έκανε ο Ιβάν. Τρελαίνονταν. Έλεγε συνέχεια: «Είσαι ψέμα, είσαι ψέμα, είσαι η αρρώστια μου, είσαι φάντασμα, είσαι ψέμα. Δεν ξέρω μονάχα πώς να σε εξολοθρέψω και βλέπω πως είναι ανάγκη να υποφέρω για κάμποσο καιρό με σένα. Είσαι η παρέστησή μου, είσαι η ενσάρκωση του ίδιου μου του εαυτού ή μάλλον μιας μονάχα πλευράς μου, των σκέψεων και των συναισθημάτων μου. Αυτών των βρωμερών και ανόητων συναισθημάτων μου». Από αυτή την άποψη θα μπορούσες μάλιστα να με ενδιαφέρεις, αν είχα βέβαια καιρό να χάνω μαζί σου. Όμως εγώ, μια στιγμή θα σε διαψεύσω. Όταν εκεί στο φανάρι τα έβαλες με τον Αλιώσα και του φώναξες, από εκείνον τα έμαθες. Πού το έμαθες πως αυτός έρχεται σπίτι μου? Εμένα ήταν που θυμήθηκες τότε. Θα πει λοιπόν πως πίστεψες για λίγο ότι πραγματικά υπάρχω, γέλασε μαλακά ο τζέντλεμαν. Ναι, αυτό ήταν μια φυσική αδυναμία, μα εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω σε σένα. Δεν ξέρω αν κοιμόμουν ή αν περπατούσα την περασμένη φορά. Μπορεί τότε να σε είδα στον ύπνο μου μονάχα και εγώ να μην κοιμόμουν. Δεν ήμουνα κοιμισμένος, απλά καθόμουνα, ήμουνα ξύπνιος. Και γιατί του φέρθηκες έτσι άγρια του Αλιώσα? Λέω εγώ, είναι τόσο συμπαθητικός. Και έπειτα, εγώ έφτεξα απέναντί του για το Στάρετς. Τον Στάρετς, Ζωσιμά, λέω. Μην πιάνεις το στόμα σου τον Αλιώσα. Πώς τολμάς, λακέ, γέλασε πάλι ο Ιβάν. Βρίζεις και γελάς. Ω, καλό σημάδι. Για να λέμε την αλήθεια, σήμερα είσαι πολύ ευγενικός μαζί μου, πιο πολύ από την περασμένη φορά, και καταλαβαίνω γιατί. Αυτή η μεγάλη απόφαση. Σκασμός για την απόφαση, ξεφώνησε άγριο ο Ιβάν. Ω, καταλαβαίνω. Θα πας να υπερασπίσεις αύριο τον αδερφό σου και θα θυσιάσεις τον εαυτό σου. Σκασμός. Θα σ' αρχίσω στις κλωτσιές. Από μία άποψη θα ευχαριστηθώ, γιατί τότε θα πετύχω το σκοπό μου. Αν αρχίσεις τις κλωτσιές, θα πει πως πιστεύεις την πραγματικότητά μου, γιατί ένα φάντασμα δεν το κλωτσάνε. Σωστά. Κι ας αφήσουμε τα αστεία τώρα κατά μέρος. Το ίδιο μου κάνεις το κάτω-κάτω. Βρήσε όσο θέλεις, μα πάλι καλύτερα να είσαι ευγενικός μαζί μου, τουλάχιστον με μένα. Όλο βλάκα και λακέ με λες. Ω, τι τρόπος. Βρίζοντας εσένα, βρίζω τον εαυτό μου, είπε πάλι ο Ιβάν. Εσύ είσαι εγώ. Εγώ είσαι εσύ. Ο ίδιος μονάχα, με άλλο μούτρο. Λες εκείνο που εγώ το έχω σκεφτεί πια και δεν μπορείς να μου πεις τίποτα πιο καινούριο. Τίποτα. Αν οι σκέψεις μας συναντιούνται, τότε αυτό μονάχα είναι τιμή μου. Μεγάλη τιμή, πρόφερε ο τζέντλεμαν με λεπτότητα και αξιοπρέπεια. Μονάχα που παίρνεις
όλο τις κακές μου σκέψεις και το σπουδαιότερο, τις ανόητες. Είσαι ανόητος, ανόητος και σαχλός. Είσαι τρομερά ανόητος. Όχι, δεν θα μπορέσω να σε υποφέρω. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, είπε ο Ιβάν τρίζοντας τα δόντια του. Ω φίλε μου, εγώ παρόλα αυτά θέλω να μείνω gentleman και να με θεωρούνε τέτοιο, άρχισε ο επισκέπτης με μία υποτακτική παραφορά, έτοιμος εκ των προτέρων για υποχώρηση και συμφιλίωση. Είμαι φτωχός, μα δεν λέω πως είμαι πολυτίμιος. Μα συνήθως στην κοινωνία το έχουν σαν αξίωμα πως είμαι ένας έκπτωτος άγγελος.

Μα το Θεό, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσα εγώ να ήμουν άγγελος ποτέ μου. Κι αν ήμουνα ακόμα καμιά φορά, θα γίνε φαίνεται εδώ και τόσα χρόνια, που δεν είναι και αμαρτία να το ξεχάσεις. Τώρα με ενδιαφέρει να έχω την υπόλοιψη ενός καθώς πρέπει ανθρώπου και ζω όπως τύχει, προσπαθώντας να είμαι ευχάριστος. Τους ανθρώπους τους αγαπάω, ειλικρινά τους αγαπάω. Ω, με έχουν πολύ συκοφαντήσει. Εδώ, όταν καμιά φορά έρχομαι και μένω ανάμεσά σας, η ζωή μου περνάει σαν κάτι το πραγματικό και αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει περισσότερο απ' όλα. Γιατί κι εγώ, όπως κι εσύ, υποφέρω. Υποφέρω από το φανταστικό. Και γι' αυτό αγαπώ το επίγειο. Τον επίγειο ρεαλισμό σας δηλαδή. Εδώ στον κόσμο το δικό σας, όλα είναι χαραγμένα. Όλα είναι φόρμουλες, όλα γεωμετρία. Ενώ σε εμάς, κάτι ακαθόριστες συναρτήσεις. Εγώ περπατάω και ονειροπολώ. Μου αρέσει να ονειροπολώ. Ακόμα στη γη γίνομαι και προληπτικός. Μη γελάς. Μη γελάς, σε παρακαλώ. Γίνομαι προκλητικός. Αυτό ίσα ίσα μ' αρέσει. Να γίνομαι δηλαδή προληπτικός. Εδώ παίρνω όλες σας τις συνήθειες. Άρχισε να μ' αρέσει να πηγαίνω στο χαμάμ. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Και μ' αρέσει να ατμίζομαι με τους εμπόρους και τους παπάδες. Το όνειρό μου είναι να ενσαρκωθώ, μα τελειωτικά και αμετάκλητα, σε καμιά χοντρή εμπόρισα που να ζυγίζει καμιά εκατοστή οκάδες και να πιστέψω σε όλα όσα πιστεύει κι αυτή. Το ιδανικό είναι να μπω στην εκκλησία και να ανάψω ένα κερί με καθαρή συνείδηση. Μα θα έχω πάντα το Θεό μέσα μου. Έτσι δεν είναι? Τότε μόνο θα πάψουν τα βάσανά μου. Τι λες κι εσύ? Έπειτα άρχισε να μ' αρέσει να υποβάλλομαι σε θεραπείες. Την άνοιξη που είχαμε επιδημία ευλογιάς, πήγα κι εγώ στο βρεφοκομείο και έκανα μπόλι. Να ξέρες τι ευχαρίστηση δοκίμασα εκείνη τη μέρα. Έδωσα μάλιστα 10 ρούβλια υπέρ των Σλάβων αδερφών. Μα εσύ δεν μ' ακούς. Ξέρεις, σήμερα σαν να μη σε βλέπω και πολύ καλά. Σώπασε για λίγο. Δεν μιλούσε πια ο τζέντλεμαν. Ξέρω. Πήγες εχθές εκείνον τον γιατρό, Λοιπόν, για πες, πώς είναι η υγεία σου, τι σου είπε ο γιατρός σου? Βλάκα, είπα απότομα ο Ιβάν. Ναι, τάχα εσύ είσαι καλύτερος. Ω, πάλι βρίζεις. Μην νομίζεις πως σε λυπάμαι. Έτσι, για να γίνεται κουβέντα σε ρωτάω. Αν δεν θες, μην απαντάς. Τώρα πάλι έχουμε τους ρευματισμούς. Βλάκα, ξανάπε πάλι ο Ιβάν. Όλο τα ίδια μου κοπανάς. Μα εγώ άρπαξα πέρυσι τέτοιους ρευματισμούς που ως τα τώρα τους θυμάμαι. Διάβολος και ρευματισμίε. Και γιατί όχι, αφού μερικές φορές ενσαρκώνομαι και υφίσταμαι τις συνέπειες. Ναι, σατανάς είμαι και νομίζω πως τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Πως σατανάς? Αυτό δεν είναι τόσο ανόητο για τον διάβολο?
Χαίρομαι, χαίρομαι που σε ευχαρίστησα επιτέλους. Κι όμως, αυτό δεν το πήρες από μένα. Σταμάτησε ξάφνου ο Ιβάν, σαν να είχε εκπλαγεί. Αυτό ποτέ μου δεν το σκέφτηκα. Είναι παράξενο. Είναι κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη φορά θα φερθώ τίμια και θα σου εξηγήσω. Ακού. Στον ύπνο του, και ιδιαίτερα στους εφιάλτες, ας πούμε από κυλόπονο ή από ό,τι άλλο. Βλέπει καμιά φορά ο άνθρωπος τόσο καλλιτεχνικά όνειρα, τόσο πολύπλοκα και ρεαλιστικά, τόσα γεγονότα και μάλιστα ολόκληρον κόσμο από γεγονότα, δεμένα μεταξύ τους με μια τέτοια πλοκή, με τόσο αναπάντεχες λεπτομέρειες, αρχίζοντας από τις ανώτερες εκδηλώσεις σας και τελειώνοντας στο κουμπί του μανικετιού σας, που στο ορκίζομαι ούτε ο Λέων Τολστόι δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Και παρόλα αυτά βλέπουν καμιά φορά τέτοια όνειρα άνθρωποι που δεν είναι καθόλου συγγραφείς, μα εντελώς συνηθισμένοι άνθρωποι, δημοσίοι υπάλληλοι, παπάδες. Αυτό μάλιστα καταντάει πρόβλημα. Ένας υπουργός μου ομολόγησε πως οι καλύτερες ιδέες του έρχονται όταν κοιμάται. Λοιπόν, έτσι έγινε και τώρα. Αν και είμαι η παρέστησή σου, ωστόσο, όπως και στον εφιάλτη, λέω πράγματα πρωτότυπα που δεν τα σκέφτηκε σωστά τώρα. Έτσι που δεν επαναλαμβάνω καθόλου τη σκέψη σου. Μα παρόλα αυτά, είμαι ο εφιάλτης σου. Είμαι ο εφιάλτης σου και τίποτα άλλο. Λες ψέματα. Ο σκοπός σου είναι να με πείσεις. Να με πείσεις πως υπάρχεις. Αυτός καθ' αυτός. Και όχι πως είσαι εφιάλτης μου. Και να που τώρα επιβεβαιώνεις ο ίδιος πως είσαι μια φαντασίωση. Ω, φίλε μου, σήμερα είπα να ακολουθήσω ιδιαίτερη μέθοδο. Αργότερα θα στο κάνω λιανά. Στάσου, πού σταμάτησα? Δεν θυμάμαι. Α, ναι, τότε άρπαξε ένα κρυολόγημα. Όχι όμως εδώ, σε σας, μα όταν ήμουν ακόμα εκεί. Πού εκεί? Πες μου, θα μείνεις πολύ ακόμα εδώ πέρα? Δεν μπορείς να ξεκουμπιστείς? Αναφώνησε σχεδόν απελπισμένος ο Ιβάν. Σταμάτησε να κόβει βόλτες. Κάθισε στον τιβάνι. Έβαλε πάνω στο τραπέζι τους αγκώνες του και έσφιξε το κεφάλι του. Έβγαλε το βρεγμένο προσώψι και με απογοήτευση το έριξε δίπλα. Ήταν φανερό πως δεν τον ωφελούσε πια. «Ω, τα νεύρα σου είναι χαλασμένα», παρατήρησε ο τζέντλεμαν χωρίς τσιριμόνιες, με εντελώς φιλικό τόνο. «Θυμώνεις μαζί μου ακόμα και για ό,τι μπόρεσα να κρυολογήσω. Και όμως έγινε και αυτό με το πιο φυσικό τρόπο. Βιαζόμουν τότε, βιαζόμουν να προφτάσω μια διπλωματική εσπερίδα στην Πετρούπολη, σε μιας κυρίας της ανώτερης κοινωνίας που επιδίωκε να γίνει υπουργίνα. Φυσικά, φράκο, άσπρος λαιμοδέτης, γάντια. Κι όμως βρισκόμουν ακόμα ένας θεός ξέρει πού για να έρθω εδώ στη γη. Έπρεπε πρώτα να πετάξω, να πετάξω ένα διάστημα. Βέβαια γι' αυτό δεν χρειάζονταν παρά μονάχα μια στιγμή. Μα και η αχτίδα του φωτός από τον ήλιο κάνει 8 ολάκερα λεπτά για να έρθει. Κι εγώ, φαντάσου, φράκο και ανοιχτό γυλαίκο. Τα πνεύματα βέβαια δεν παγώνουν, μα όταν είμαι ενσαρκωμένος, τότε
Με δύο λόγια, φέρθηκα επιπόλαια. Ξεκίνησα και, ξέρεις, εκεί στο διάστημα, στον εθέρα, σε αυτό το είδωρ του επάνω στερεώματος, σου κάνει μια παγωνιά. Δηλαδή, τι παγωνιά? Αυτό πια δεν μπορείς να το πεις παγωνιά. Φαντάσου, 150 βαθμοί κάτω από το μηδέν. Θα το ξέρεις βέβαια το χωρατό που κάνουν τα κορίτσια στα χωριά. Με 30 βαθμούς κρύο προτείνουν σε έναν πρωτάρι να γλύψει το τσεκούρι. Η γλώσσα παγώνει αμέσως, κολλάει στο σίδερο και ο βλάκας την ξεγδέρνει. Αυτό στους 30 βαθμούς. Στους 150 υποθέτω πως μονάχα το δάχτυλο να ακουμπήσεις το τσεκούρι θα χαθεί ολόκληρο. Αν μπορούσε να βρεθεί τσεκούρι εκεί πέρα. Μπορεί να βρεθεί τσεκούρι εκεί πέρα? Τον διέκοψε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αφηρημένα. Αντιστέκονταν με όλη του τη δύναμη. Δεν ήθελε να πιστέψει τίποτα από όλα αυτά. «Τσεκούρι?» ξαναρώτησε ο επισκέπτης με απορία. «Μα ναι, τι θα γίνει εκεί το τσεκούρι?» Με κάποιο άγριο και επίμονο πείσμα ξεφώνισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τι θα γίνει εκεί το τσεκούρι?» «Τι θα γίνει στο διάστημα το τσεκούρι?» «Ο Μοντιέ, αν βρεθεί κάπου μακρύτερα, τότε θα αρχίσει νομίζω να περιφέρεται γύρω από τη γη, χωρίς το ίδιο να ξέρει γιατί. Έτσι, σαν δορυφόρος. Οι αστρονόμοι θα υπολογίσουν την ανατολή και τη δύση του τσεκουριού. Ο Γκατσούπ θα το καταγράψει στο ημερολόγιο και αυτό θα είναι όλο».

Είσαι ανόητος. Είσαι τρομερά ανόητος, είπε με πείσμα ο Ιβάν. Λέγε πιο έξυπνα ψέματα, αλλιώς δεν θα κάτσω να σ' ακούσω. Θέλεις να με νικήσεις. Να με νικήσεις με τον ρεαλισμό. Να με πείσεις πως υπάρχεις. Μα εγώ δεν θέλω να πιστέψω πως υπάρχεις. Δεν το πιστεύω. Μα δεν λέω ψέματα. Όλα αλήθεια είναι. Δυστυχώς, η αλήθεια σχεδόν πάντα δεν είναι πνευματώδης. Εσύ, καθώς βλέπω, περιμένεις από μένα κάτι μεγαλειώδες. Μπορεί και πανόργιο. Κρίμα, γιατί εγώ δίνω μονάχα αυτό που μπορώ. Άσε τις φιλοσοφίες, γάιδαρε. Βρε, τι φιλοσοφίες μου λες, που όλο το δεξί μου πλευρό έχει πιαστεί και στενάζω και βογκάω. Γύρισα όλους τους γιατρούς. Κάνουν περίφημη διάγνωση. Θα σου αναπτύξουν απ' έξω και ανακατοτά όλη την αρρώστια σου. Μα να σε θεραπεύσουν δεν ξέρουν. Μου έτυχε εδώ και ένας ενθουσιώδης φοιτητάκος. Κι αν πεθάνετε ακόμα, μου λέει, θα ξέρετε όμως πλέρια από τι αρρώστια πεθάνατε. Έπειτα είναι και αυτή η μανία τους να σε στέλνουν σε ειδικούς. Εμείς, σου λένε, θα κάνουμε μονάχα τη διάγνωση. Μα εσείς να πάτε στον τάδε ειδικό. Αυτός θα σας θεραπεύσει. Σε βεβαιώνω πως δεν υπάρχει πια ο γιατρός του παλιού τύπου που σε γιάτρευε από κάθε αρρώστια.

Οθόνα, τι να κάνεις? Προέτρεξα κι εγώ στα λαϊκά μέσα. Ένας γερμανός γιατρός με συμβούλεψε να πάω στο χαμάμ, να ξαπλώσω στο πατάρι, να τριφτώ με μέλι και αλάτι. Εγώ μόνο και μόνο για να πάω άλλη μια φορά, πήγα. Πασαλήφθηκα ολόκληρος. Μα καμιά ωφέλεια. Απ' την απελπισία μου έγραψα στον κόμι Ματέι στο Μιλάνο. Μου στείλε ένα βιβλίο και κάτι σταγόνες. Α, ο Θεός να τον έχει καλά. Και φαντάσου, είδα καλό. Τα αγόρασα στην τύχη. Ήπια 1,5 μπουκαλάκι και έγινα περδίκη. Αποφάσισα το δίχως άλλο να δημοσιεύσω ένα ευχαριστήριο στις εφημερίδες. Μίλησε, βλέπεις, το συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Και φαντάσου, εδώ πια άρχισε άλλη ιστορία. Καμία εφημερίδα δεν το δεχότανε. «Θα δείξει», μου λένε. «Είμαστε οπισθοδρομικοί», μου λένε. «Κανένας δεν θα το πιστέψει», μου λένε. «Ο διάβολος δεν υπάρχει». Καλύτερα με συμβουλεύανε να το γράψετε ανώνυμα. «Μα τι ευχαριστήριο θα είναι αυτό, αν είναι ανώνυμο?» Αστειεύτηκα με τους υπαλλήλους. «Στην εποχή μας είναι οπισθοδρομικό να πιστεύει σε Θεό. Μα εγώ είμαι διάβολος και επιτρέπεται να με πιστεύεις. Κι αν όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται». «Ω ναι, σας καταλαβαίνουμε», μου λένε. «Και ποιος δεν πιστεύει στο διάβολο? Μα και πάλι δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να βλάψει. Μήπως θέλετε να δημοσιεύσετε ένα αστείο?» Έτσι λοιπόν δεν το δημοσιεύσανε. Και το πιστεύεις, τάχα? Μου μείνε βάρος στην καρδιά. Τα καλύτερα συναισθήματά μου, όπως λόγου χάρη την ευγνωμοσύνη μου, είναι ρητά απαγορευμένα. Απαγορευμένα να τα εκφράσω, μόνο και μόνο λόγω της κοινωνικής μου θέσης. Πάλι τις φιλοσοφίες άρχισες, έτριξε με μίσο στα δόντια του ο Ιβάν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά, από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η Μεγίστη Λάβρα, το μεγαλύτερο μοναστήρι του όρους. Ήταν ίσως ωφέλιμο που δεινοπαθήσαμε ήσαμε που να προσπελάσουμε τη Μεγίστη Λάβρα. Ξεκινήσαμε από τη Δάφνη με ήπιο περίπου καιρό. Έθριος ουρανός από μεσήμερο. Η Συθονία έλαμπε αντίκρι μέσα σε πλούσιο φως. Ο Καραβοκύρης ωστόσο δεν ήταν ήσυχος και με την αλάθευτη πείρα του προμάντευε ταλαιπωρία. Δικαιώθηκε σε λίγο, μόλις που αρχίσαμε να κατηφορίζουμε, να παραπλέουμε την άξενη ακτή. Συμμαζοχτήκαμε στη μέση του καραβιού, άλλοι αρπαχτήκαμε από το κατάρτι, λιγοστοί καθώς είμαστε, και ο κλειδονισμός ολοένα μεγάλωνε. Ένας γέρος Ρώσος καλόγερος, προσκυνητής από τα Ιεροσόλυμα στο Αγιώνυμον Όρος, με αραή καταφαγωμένη από τους καιρούς γενιάδα, με χλωμό σκαμμένο πρόσωπο, με αποχρωματισμένο ράσο, μια ολοκληρωτική απάρνηση των εγκοσμίων, αναδιπλώθηκε και χώθηκε στο αμπάρι και κάθισε σαυροπόδι κατάχαμα και ξεκούκιζε το κομποσκίνι του μουρμουρίζοντας στη γλώσσα του προσευχές. Περισσότερο απελπισμένος δεν θα κατόρθωνε, υποθέτω, να είναι και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του σκυλόψαρου. Ύστερα από λίγο η θαλασσοταραχή δυνάμωσε. Περάσαμε ωστόσο το ένα φανάρι με κομμένη ανάσα. Ο άνεμος μαστίγωνε τα πρόσωπά μας. Η οργή των κυμάτων γίνονταν μια φοβερή ασταμάτητη εναντίωση. Αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε και να επιχειρήσουμε την προσπέλαση μία άλλη μέρα, πάντα με θάλασσα πολύ, αλλά όχι και τόσο αντίμαχη. Ο αρσανάς της Μεγίστης Λάβρας βρίσκεται σε μικροσκοπικό λιμάνι, μια κούπα νερό. Ο Καραβοκύρης προσπαθούσε να φύγει, μόλις μας ξεφόρτωσε στη στενή προκυμαία. Γιατί συμβαίνει συχνά τα μικρά καράβια του όρους να εχμαλωτίζονται εκεί. Στρίβουν απότομα οι καιροί, το αγέροχο πεισματωμένο κύμα φράζει την είσοδο του λιμανιού και η έξοδος γίνεται ακατόρθωτη. Μερικοί καλόγεροι περιδιάβαζαν αμέριμνοι. Είχαν συμφιλειωθεί με την αιωνιότητα. Η Μεγίστη Λάβρα, μαθαίνοντας τον ερχομό μας, μας έστειλε το φορτηγό της αυτοκίνητο μέσου τύπου, περιποιημένο με τόση φροντίδα, ώστε να φαίνεται πως μόλις είχε βγει από τη φάμπρικά του και ας ήταν 3 χρόνων αμάξι. Ο οδηγός μοναχός είναι προσεκτικός και φιλόκαλος. Ανηφορήσαμε την τραχιά πλαγιά ανάμεσα σε αναπαυτική φυτεία. Όταν ξεπεζέψαμε στην είσοδο του μοναστηριού, μέσα σε απόλυτη γαλήνη ενιώσαμε κατανυχτική ανακούφιση. Η Μεγίστη Λάβρα είναι το κέντρο της ασκητικής ζωής του όρους. Ξεκίνησε από το πρώτο, πολύ μικρότερο βέβαια, καθίδρυμα που οργάνωσε στο ακραίο εκείνο σημείο Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ενισχυμένος από τη μεγαλοδυναμία και με τη μεγαλοδορία του Νικηφόρου Φωκά. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Νικηφόρος Φωκάς λογάριαζε, συμπληρώντας καμιά φορά τις πολυέμαχτες εκστρατείες του, να αποσυρθεί και να μονάσει εκεί. Όσιος Αθανάσιος υπήρξε στενός φίλος του Νικηφόρου Φωκά. Τον συνόδευε μάλιστα και στην Κρήτη κατά την ιστορική εκστρατεία του που λύτρωσε από τους Σαρακινούς το νησί. Αλλά ένας σωστός Βυζαντινός αυτοκράτορας δεν τερματίζει ήσυχα τη ζωή του. Σκοτώνεται στον πόλεμο ή δολοφονείται από το διάδοχό του. Ο διάδοχός του ήταν ο Ιωάννης Τσιμισκής. Όσιος Αθανάσιος ίδρυσε στα 963 το καθολικό του μοναστηριού και το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό. Ύστερα από το θάνατό του και την καθαγίασή του, το καθολικό πήρε το όνομά του. Προς τα αριστερά του καθολικού, στο παρεκκλήσι των 40 μαρτύρων, βρίσκεται τώρα ο τάφος του. Η Μεγίστη Λάβρα είχε το ευτύχημα να μην πάθει
μέσα στα 1000 χρόνια της ίσαμε τώρα ιστορικής ζωής σημαντικές καταστροφές. Τα μοναστήρια του Όρους έχουν υποφέρει πολύ από τις επιδρομές των κουρσάρων. Έχουν υποφέρει και από τη φωτιά, όχι μόνο γιατί τα περισσότερα περιβάλλονται από πυκνά δάση, αλλά και γιατί το ξύλο είναι το αυθονότερο και το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο οικοδομικό υλικό. Ο κεντρικός τρούλος του καθολικού έπαθε βλάβες πριν από την άλωση και ο πύργος της ακρογιαλιάς ερυπώθηκε και ξαναχτίστηκε τα στερνά τούτα χρόνια με τσιμέντο. Έτσι μπορούμε, περιδιαβάζοντας ανάμεσα στην περίπλοκη και έξοχη πολιτεία που είναι η Μυγή στη Λαύρα, να παρακολουθήσουμε ανέγκυχτη τη διαδρομή των καιρών και να χαρούμε το ύφος μιας αρχιτεκτονικής που παρά την ανομοιογένειά της σχηματίζει ένα φαρδί, κομψό και αρμονικό σύνολο. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου υπήρξαν πολύ γενναιόδοροι προς τον τόπο τούτο. Ακόμη και σήμερα, παρά τους διαδοχικές αφεμάξεις, η Μεγή στη Λαύρα είναι ένα πλουσιότατο μοναστήρι. Κατέχει το μισό περίπου έδαφος του Όρους και μετόχια στον έξω κόσμο. Και από τους 1200 περίπου αγιορείτες μοναχούς, οι 500 σε στρογγυλό αριθμό είναι δικοί της, εξαρτηματικοί οι περισσότεροι. Εξαρτηματικοί ονομάζονται όσοι δεν κατοικούν στο μοναστήρι, αλλά στις κήτες, στα κελιά, στα καθίσματα, στα μετόχια που ανήκουν σε τούτο. Η Μεγή στη Λαύρα διασώζει ακεραιότερο και στους δύσκολους τούτους καιρούς το πνεύμα του ασκητισμού. Υπάρχουν εκεί ικανοί άνθρωποι, εμφορημένοι από σωστή πνευματικότητα και από συνείδηση αποστολής και συνείδηση του ιστορικού νοήματος του χώρου. Το αρχείο της περιέχει ιστορικό υλικό που καλύπτει κατά τον επαρκέστερο δυνατό τρόπο 3 αιώνες περίπου, από το 1650 και εδώθε. Χωρίς φυσικά να λογαριαστούν τα πολυτιμότατα κείμενα των προηγουμένων αιώνων. 2.200 κώδικες αποτελούν τον πυρήνα μιας φημισμένης βιβλιοθήκης. Απειράριθμες και μεγάλης αξίας φορητές εικόνες σχηματίζουν επίσης μία πινακοθήκη αληθινά ανεκτίμητη. Το σκευοφυλάκιο της Μεγής της Λαύρας ονομάζεται επισημότερα θησαυρός και είναι αληθινά θησαυρός. Εκεί οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές μικρές τέχνες, η μεταλλουργία, η ξυλογλυπτική, η υφαντουργία, η χρυσοποικιλτική αντιπροσωπεύονται κατά τον αυθονότερο και σημαντικότερο συνάμα τρόπο. Τα κατάλοιπα δεν είναι μόνο χριστιανικά, είναι και προχριστιανικά. Λάρνακες φερεπίγραφοι, γράφει ο γέροντας Αλέξανδρος ο Λαυριώτης, μονόλυθη αρχαϊκή τάφη, ους λίθινον εις την μετόπιν αέτομα της τραπέζης, αφιέρωμα τη Αρτέμιδη, θεότητη του ειδωλολατρικού άθου κατά την θέση της Λαύρας, κίονες του υποστέγου της τραπέζης, φοράκια της φιάλης και άλλα. Αλλά τα χριστιανικά είναι τα εκπληκτικότερα. Μας δείχνουν με καμάρι το λεγόμενο σάκο του Νικηφόρου Φωκά. Ο σάκος ήταν το ένδυμα των αυτοκρατόρων. Ύστερα από την άλωση τον φορούσαν οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες για να δείξουν πως εκπροσωπούσαν όχι μόνο την εκκλησιαστική αλλά και την πολιτική εξουσία που είχε καταρρεύσει. Ευαγγέλια ντυμένα με το χρυσάφι, το ασίμι, το σμάλτο, το ρουμπίνι, το σμαράγδι και το μαργαριτάρι, ποιμαντορικά ραβδιά, σταυροί, μήτρες επισκοπικές και πατριαρχικές, εγκόλπια, ποικίλα άλλα αντικείμενα διαιωνίζουν την ανάμνηση μιας μεγάλης αυτοκρατορίας και μιας μεγάλης τέχνης.

Ο μεγάλος ζωγράφος της Λαύρας είναι ο Θεοφάνης ο Κρητικός και τα παιδιά του και η παραγή του. Είναι ο ζωγράφος που τον συναπαντούμε και στο Βατοπέδι, αρχηγός της ονομασμένης Κρητικής Σχολής, αντίζυγης της Μακεδονικής Σχολής που την καλύπτει με την ολόφωτη έγκλη του ο μεγαλοφυής του Πρωτάτου, ο Μανουήλ Πανσέλινος. Τα μνημεία που έχει αφήσει ο Θεοφάνης στη Λαύρα είναι το Καθολικό και η Απέραντη Τράπεζα, κατάγραφοι όλοι, γεμάτη πέτρινα τραπέζια και έδρανα, αχρησιμοποίητα από τότε που η Λαύρα έχασε τον κοινοβιακό χαρακτήρα της και έγινε ιδιόρυθμη. Ο Λούβαρης, μέσα στην Τράπεζα της Λαύρας, θυμήθηκε την Καπέλα Σιστίνα. Θα μπορούσε να θυμηθεί και το μοναστήρι της Παναγιάς των Χαρίτων του Λεωνάρντο Νταβίντσι έξω από το Μιλάνο. Αλλά μήτε νομίζω η Καπέλα Σιστίνα, μήτε και ο μυστικός δείπνος του Λεωνάρντο έχουν οποιαδήποτε σχέση με την τέχνη ενός ζωγράφου και μιας σχολής που ξαναβρίσκουν το Βυζάντιο και που θαυματουργούν μέσα στα πλαίσια ενός φωτισμένου συντηρητισμού. Ο Θεοφάνης σκεπάζει το 16ο αιώνα με τη δόξα του. Σε τούτο τον αιώνα τοποθετούσαν οι παλαιότεροι και τον Πανσέλινο, έτσι που να τους στείνουν αντίζυγους το Θεοφάνη και το Πανσέλινο, τον πρώτο αυστηρά πειθαρχημένο, όλο δύναμη και πάθος, το δεύτερο ελευθεριότερο, πιο φωτεινό, πιο πλαστικό, τόσο που να δέχονται κάποια επιρροή της ιταλικής αναγέννησης επάνω του, ενώ ανατοποθετημένος στο 14ο αιώνα φαίνεται ήδη να προμαντεύει τον ανθρωποκεντρισμό της δυτικής τέχνης. Ο Θεοφάνης που καλογέρεψε στον Άθο και που έδωσε το καλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας εκεί, στο Καθολικό και στην Τράπεζα της Λαύρας και στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα και αλλού, αναφέρεται αγιογράφος και στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα και στην Αρκαδία. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα απλώνεται αλλού σαν πραγμάτωση προσωπική, αλλού σαν απήχηση σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Υπήρξεν ένας ακαταπώνητος από τους εμπαθείς εκείνους που αναλύσκονται μέσα στον κόσμο τους και στη διατύπωσή του, άνθρωποι βαθύτητα σοχαστικοί που μεταφράζουν τη γόνιμη σιωπή τους σε μια θαυμάσια συνομιλία με το φως, με τη σκιά, με το χρώμα, με τη γραμμή, με την αυστηρή διάταξη των όγκων, με την άκρα ικανότητα να συνθέτουν πολυπρόσωπα σύνολα και να εκφράζουν με αστραφτερή δύναμη το μεταφυσικό όραμα και την πραγματικότητα του κόσμου τούτου. Ο Πανσέλινος είναι παράφορος, λέμαργος, ορμητικός. Ο Θεοφάνης είναι ακριβολόγος, προσιλωμένος στο δόγμα. Λατρεύει την τάξη. Δαμάζει το πάθος του με το χαλινάρι του κανόνα. Ο παραοικονόμος της Μεγίσης Λαύρας, ο Αβακούμ, ένας ασκητής αρχέτυπος, απροσδιόριστης ηλικίας, ταπεινός, κειμενόμενος ανάμεσα στη φθορά και στην αυθαρσία, προσπαθεί με χαμηλόφωνη ευγλωτία να μας ερμηνεύσει το θαύμα που έχουν πραγματοποιήσει στην Τράπεζα της Μεγίσης Λαύρας ο Θεοφάνης και οι συνεργοί του, να μας ταξιδέψει με πίστη, σοβαρότητα και αυστηρότητα ανάμεσα στο δάσος των μορφών που μας κοιτάζουν, συχνά σαν να μας επιτιμούν, αναρριχημένες στις εσωτερικές παριές του απέραντου κτίσματος. Ο Αβακούμ μας επαναφέρει με την όλη του παρουσία στην πρώτη φάση του ασκητισμού, στη Θηβαΐδα. Εγκατέλειψε άλλωστε και ο ίδιος τη Λαύρα και όχι μία και μόνο φορά για να μονάσει στην έρημο του Όρους. Αλλά ξαναγύρισε, χωρίς να προσπαθήσει να εξηγήσει τη δύναμη που τον ξανάφερε πίσω. Είναι ένα ιδιόρυθμο πρόσωπο του μοναστηριού. Καθώς ιδιόρυθμο πρόσωπο, όλοι όσοι πέρασαν από το όρος το έχουν προσέξει και πολλοί το έχουν περιγράψει,
είναι και ο πατήρ Παύλος ο γιατρός, ο χειρουργός που έπειτα από μια σύντομη πολυκύμαντη ζωή ήρθε να αναπαυθεί στο όρος. Πήγαμε νύχτα στο κελί του. Τρία στενά καμαράκια γεμάτο εικόνες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και μεγάλους τόμους δεμένους με μαύρο πανί, χειρόγραφους με μελάνι και πένα, όπου καταγράφει τα απομνημονεύματά του, ανατρέχοντας στον προηγούμενο βίο του και παρακολουθώντας την κάθε μέρα του παρόντος με τους διαλογισμούς του και τα περιστατικά της, ακόμα και τα πιο ασήμαντα. Παρενήρη εκεί και ποικίλες αγγελίες και από κόμματα εφημερίδων και άλλων εντύπων και φωτογραφίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η γλώσσα των κειμένων είναι η καθαρεύουσα. Δεν λείπουν οι γραφικοί στην περίπτωσή του σολικισμοί. Είναι κοντός, λιγνός, φαλακρός, με άσπρο, αραιό και διχαλωτό γένι. Παρακολουθεί τις ακολουθίες με κατάνοιξη. Ξεκουκίζει το κομποσκίνι του. Συλλογίζεται. Διαβάζει και γράφει. Καλόγερος από το 1925. Τα χειρόγραφά του έχουν ξεπεράσει τους 150 τόμους. Αποσπάσματα από τους τόμους αυτούς έχει τυπώσει σε τεύχη. Μου πρόσφερε δύο. Το πρώτο, του Φεβρουαρίου του 1962, επιγράφεται «Αυτοβιογραφίας τρίτη και τελευταία επιτομή». Το δεύτερο, του Δεκεμβρίου του 1963. «Αυτοβιογραφίας δευτέρα, μεσαία επιτομή». Δεν κρατεί, καθώς βλέπετε, τη χρονολογική σειρά. Το δεύτερο τομίδιο περιέχει και σχέδια συμβολικά, μερικά γελιογραφικά και σιβιλικά. Ιδού οι τίτλοι του τρίτου κεφαλαίου του: «Βάσεις αρχών», «Πρωτόκολλα των σιωνιστών», «Υδρόγειος και το άνθος πασιφλόρα», «Παθανθές». Ιδού και οι τίτλοι του έκτου κεφαλαίου: «Χιασμοί», «Σχέσεις διεθνείς πολιτικέ», «Φιλωτικέ», «Κοινωνικέ εκκλησιών και θρησκειών», «Σχέσεις εν τη αρχιτεκτονική υφή του έργου», «Συμπτώσεις», «Συμμαρτυρία», «Ενέσεις, εμβολιασμοί, επιμειξία εμπόριων, απαγωγέ». Ο αναγνώστης έχει ήδη εννοήσει περί τίνος πρόκειται. Ο πατήρ Παύλος γεννήθηκε στη Σαφράμπολη της Καστομονής το 1884. Εσπούδασε τα εγκύκλια γράμματα στην Κεσάρια. Έπειτα την ιατρική στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπου επέρασε ζωή ελεύθερη. Ασκεί την επιστήμη του στα Μουδανιά και στην Προύσα. Υπηρετεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον τουρκικό στρατό. Εχμαλωτίζεται από τους Άγγλους στην Ισμαηλία. Ελευθερώνεται εξ αφορμής της φυλετικής του καταγωγής και εργάζεται στο ελληνικό νοσοκομείο του Καΐρου. Επιστρέφει στην Προύσα, χάνει τη γυναίκα του, γίνεται έφεδρος γιατρός του ελληνικού στρατού. Ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στις Καριές και στο Βατοπέδι. Κοσμικός γιατρός. Η ώρα του έχει σημάνει. Κήρεται μοναχός και απαρνιέται τα εγκόσμια. Τον βρίσκουμε στο κελί του ανάμεσα στα βιβλία και στα χειρόγραφα. Μας υποδέχεται φιλοφρονέστατα. Είναι ένας πολιτισμένος που διατηρεί ακόμη κάτι από τον αέρα του Παρισιού. Στο πρώτο καμαράκι, τον προθάλαμο ας πούμε, διαβάζει ο υποτακτικός του, ο Ιάσον, με τα χοντρά γυαλιά, το ψηλό ανάστημα, τα κοκκινόξανθα μαλλιά και γένια, χριστιανική αρχαιολογία. Έχω την εντύπωση πως βρίσκουμε στο εργαστήρι του Φάουστ και πως ο Ιάσον, πρωτετής φοιτητής, είναι ο Βάγνερ. Ο καιρός έχει ολότελα σταματήσει. Δεν ξέρει πια κανείς ποιος είναι ο αιώνας του. Η ατμόσφαιρα είναι διαποτισμένη από ολόκληρο μυστικισμό. Η επιστήμη, η πίστη και η ζωή έχουν συνερεθεί μέσα στη συνείδηση του γιατρού κατά τρόπο που προκαλεί εντύπωση. Και η νοδή καθαρεύουσα.
Φεύγοντας, εύχομαι στην Παναγιά την Κουκουζέλισσα, που τη λατρεύουν με περιπάθεια στη Λαύρα, να προστατεύει και τον πατέρα Παύλο αυτό το δυσεξιχνίαστο ανθρώπινο τοπίο και το μαθητή του τον Ιάσωνα.

Το μοναστήρι του Διονυσίου. Η περιήγηση του όρους συνεχίζεται. Είναι δυσκολότατο, αν όχι αδύνατον, να αποτυπωθεί το πρόσωπο του όρους σε μερικά σύντομα κεφάλαια. Αλλά ας θεωρηθούν αυτά τα κεφάλαια υποστήριγμα μνήμης για όσους το έχουν περιηγηθεί και παρακίνηση για όσους δεν το έχουν γνωρίσει. Συναπαντήθηκα εκεί με ανθρώπους που διακατέχονται από την νοσταλγία του Άθου, χωρίς να είναι θρησκόληπτοι ή να έχουν επιθυμήσει ποτέ να περιβληθούν τον τρίβωνα του ασκητού. Ο Άθος είναι κάτι που αναπολείται. Αρκεί να ζήσει κανείς την ώρα του μία φορά, για να την πάρει μαζί του για πάντα. Οι βιωτικές δυσχέρειες, οι συναισθηματικές περιπλοκές, οι ανησυχίες του πνεύματος, οι αγωνίες της ψυχής, αυτός ο ένας πόλεμος που είναι η ζωή και που βέβαια δεν την αξίζει την ολοκληρωτική απάρνηση, προκαλεί ανυπόφορο κάμματο. Και τότε κάθεται και συλλογιέται ο αποκαμωμένος τον ερημικό εξώση του μοναστηριού μέσα στο λυρικό ηλιόργερμα της Χαλκιδικής, την ησυχασμένη στιγμή όλη ουρανό και θάλασσα και εύρος τους κορμούς δέντρων που ανατείνονται και παίρνουν το σχήμα της αναγωγής. Και συλλογιέται τον αντίλαλο του Σιμάντρου μέσα στη βαθύτατη νύχτα, μια έγεση και ένα κάλεσμα προς τη σιγαλόφωνη υμνοδία. Συλλογιέται το νερό της ερημικής πηγής, το τραγούδι του αθέατου πουλιού μέσα στην πυκνή φιλοσιά, το χήμαρο που κατηφορίζει παφλάζοντας όλα όσα συνιστούν την αιωνιότητα και την αναπαμένη οδύνη. Πολύ λιγότερο έχει να συλλογιστεί τους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν λείπουν από το όρος και οι άνθρωποι. Δεν λείπουν ακόμη. Η Μονή Διονυσίου μου πρόσφερε δύο χαρακτηριστικά υποδείγματα. Το πρώτο είναι ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γαβρίλ. Το δεύτερο, ο μοναχός Θεόκλητος, ο πολυγραφότατος και συζητικότατος. Το κτίσμα βρίσκεται επάνω σε τεράστιο βράχο, στα νοτιοδυτικά παράλια του βουνού. Ανήκει στο 14ο αιώνα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του προδρόμου. Η περιοχή, γράφει ο Γαβρίλ, είναι πετρώδης, ξηρά και απόκρημνος, ως επί το πλείστον γυμνή, ολίγων μόνο καχυκτικών θάμνων φιωμένων μεταξύ των απορρόγων βράχων. Παρ' αυτήν διέρχεται ο χήμαρος αεροπόταμος, ύπερθεν δε προς όλας τας κατευθύνσεις υψούτε πρόβουνη του Άθου και υπεράνω αυτών η οξία κορυφή του μικρού Άθωνος ή Αντίθωνος, ύψους 1043 μέτρων. Από θαλάσσης ανέρχεται της προς αυτήν δημικυκλικής λιθοστρώτου οδούς μήκους ημίσεως χιλιομέτρου. Την ανεβήκαμε σιγά σιγά, έτσι που να μην το νιώσουμε πως μας πήρε το αφιλόξενο τοπίο. Ο αεροπόταμος δεν είχε νερό. Η όχθη του ήταν σκεπασμένη με πράσινα φύλλα, αλλά από την χούνη που σχηματίζει είχε ήδη αρχίσει να κατεβαίνει ο άνεμος. Αυτός ο άνεμος ταλαιπωρεί το χειμώνα του μοναστήρι βδομάδες ολόκληρες. Είναι μια σταμάτητη επιβολή που απομονώνει τα πάντα. Προσωπικά οφείλω να δηλώσω πως δεν είμαι εχθρός του ανέμου, κάποιες ποιότητες φυσικά. Αγαπώ τον άνεμο του Γενάρη με τον ασυνεύχες του ουρανό, με το φεγγάρι ολοστρόγγυλο στην προχωρημένη νύχτα. Αγαπώ τους έρημους δρόμους, τις γυμνές δεντροστοιχίες, τη λιγοστή παγωνιά. Είναι μια εισαγωγή στη φιλία, στην οικειότητα, στη θαλπορή του σπιτιού, στην αγάπη. Ενώ από την άλλη πλευρά του λόφου αισθάνομαι πως γίνομαι αυτοτιμωρούμενος όταν υποχρεώνομαι από αίσθημα αισθητικής δικαιοσύνης να εξυμνήσω εκείνα τα γλυκερά φεγγάρια του καλοκαιριού και μάλιστα το πιο φημισμένο και πιο αλαζονικό του Αυγούστου,
εκείνα τα λυρικά πεζογραφήματα που δεν αντέχουν σε βαθύτερο κοίταγμα. Ο Παπαντονίου ποθαρρύνθηκε. Η μονή Διονυσίου του έσπασε καθώς φαίνεται τα νεύρα. Του έφτεξαν όλα. Η αγέροχη φύση, η ερημιά, η διατροφή, η αυστηρή ασκητική αγωγή και ο άνεμος. «Δεν ξέρω», γράφει, «ποια κρύα πνοή μας άγγιξε όταν πέρασε μπροστά μας η μαύρη στρατιά των Ράσων, προχωρώντας ρυθμικά για να ξετυλιχθεί έξω στην αυλή». Ο γέρος ηγούμενος, με την τυραννισμένη και αγριοπή μορφή του, στάθηκε έξω ακίνητος, σήκωσε το χέρι και ευλόγησε τη μαύρη παράταξη που πέρασε μπροστά του. Έπειτα, κατά την αυστηρή διατύπωση του τυπικού, δύο καλόγεροι, οι δύο μάγειροι, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν, δείγμα πως ζητούν τη συγχώρησή του για τα λάθη της μαγειρικής τους. Αυτό το θέαμα ήταν η μόνη μας ανταμοιβή. Ονομάζεται τη Μονή Διονυσίου το ασκητικότερο κοινόβιο του όρους και είναι το ασκητικότερο.

Θα αναφερθούμε τώρα στην πρώτη συνάντησή μας με τον Γαβρίλ. Προχωρημένο ήδη στα χρόνια, αλλά δραστηριότατο, σταθερό και συνεπή στο στοχασμό και γεμάτον αυστηρή αρετή. Ο Γαβρίλ είναι ο μελετητής, ο ερευνητής και ο ιστοριογράφος της Μονής του Διονυσίου. Η πνευματική του ανησυχία αρδεύεται πλουσιότητα από τη βιβλιοθήκη. 804 χειρόγραφοι τόμοι, 3.000 περίπου έντυποι, ανάμεσα στους πρώτους Ευαγγέλια του 6ου και του 7ου αιώνα. Ανάμεσα στους δεύτερους, 5 αρχέτυπα, 200 παλέτυπα, τα λοιπά μεταγενέστερα. Και το σκευοφυλάκιο είναι πλουσιότατο. Φυσικά, η παιδεία του Γαβρίλ είναι κυριότατα θεολογική και εκκλησιαστική. Το Άγιον Όρος, άλλωστε, μολονότι διατηρεί στις βιβλιοθήκες του πολύτιμους κώδικες κλασικών κειμένων, αισθάνεται κάποια δυσπιστία προς τα θύραθεν γράμματα. Μερικοί, και όχι ασήμαντοι, έφτασαν να υποστηρίξουν πως η αμάθεια είναι η δύναμή του. Αυτό δεν είναι διαπίστωση, είναι βλαστήμια. Ο ασκητισμός έχει τον κόσμο του, τους ανθρώπους του, το λόγο του, λόγο των γραφών, των εκκλησιαστικών πατέρων και των νηπτικών. Είναι μια στάση ζωής αυστηρή και αναγκαστικά από κάποιες πλευρές μυσαλόδοξη. Αλλά η ιστορία του έχει να παρουσιάσει φυσιογνωμίες θαυμαστής παιδείας και ανοιχτές προς όλες τις περιοχές του στοχασμού και της έρευνας. Μίλησα για δύο υποδείγματα και στάθηκα στο πρώτο, στον ηγούμενο Γαβρίλ. Το δεύτερο είναι, όπως είπα νωρίτερα, ο μοναχός Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, συγγραφέας γνωστότατος, από αλλεπάλληλα κειμενά του και εδώ σε μας. Όριμος άντρας, καλοπλασμένος, περιποιημένος, με μια ευγενική και συνάμα κάπως σκυθροπή χλωμάδα, χυμένη στο πρόσωπό του. Παρακολουθεί με ακάματη δραστηριότητα και την κίνηση των συγχρόνων γραμμάτων μας και είναι πληροφορημένος για άπειρα πράγματα. Βρίσκεται και μέσα στον κόσμο και έξω από τον κόσμο. Είχα διαβάσει μερικά κειμενά του, το «Μεταξύ ουρανού και γης», έκθεση του αγιερουτικού μοναχισμού, την εισαγωγή του στο γεροντικόν, συναγωγή αποφθεγμάτων Αγίων Γερόντων, κατ' επιλογή και με προήμιο, γλωσσάριο, σχόλια και ευρετήριο του Παναγιώτου Πάσχου, ενός από τους πιο ζωντανούς νέους θεολόγους που συμπληρώνει τώρα τις σπουδές του στο Παρίσι, και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, πλουσιότατο τόμο, καρπό μόχθου πολλού. Νύχτα μεγαλύνει απόλυτη. Ήρθε αλαφροπερπάτητος στο αρχοντορίκι του μοναστηριού να συνομιλήσει μαζί μας. Τον ένιωσα σαν μια αράγιστη δύναμη, τη δύναμη του ανθρώπου που πιστεύει, που δεν κατατρίχεται από αμφιβολίες, που σπουδάζει την πίστη του για να τη βαθύνει, όχι για να την ακυρώσει σε κάποια σημεία της. Έκαμα το λάθος να το αναφέρω τους πνευματικούς ανθρώπους, δικούς μας ή ξένους. «Δεν χρησιμοποιείτε το σωστά τον όρο», μου είπε. «Πνευματικοί άνθρωποι είναι μόνο οι εμφορημένοι από το Άγιο Πνεύμα. Οι άλλοι θα πρέπει να ονομάζονται διανοούμενοι». Έκαμα επίσης το λάθος να του μιλήσω για την λογοτεχνία και γενικότερα για τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα που βρίσκονται έξω από τον χώρο του αποκαλυπτικού λόγου. «Οι συγγραφείς που αναφέρεται», μου αποκρίθηκε, «είναι ειδωλολάτρες. Δοξολογούν τα κτίσματα του Θεού και αγνοούν το Θεό. Και εσείς το ίδιο κάνετε». Ήταν όρθιος, ασυμβίβαστος. Έλεγε τη γνώμη του με αξιοθαύμαστη τόλμη. Αγκιστρωμένος στο δόγμα, περίρητος από το θαύμα, πυρπολημένος από τον έρωτα της Ορθοδοξίας, εγνώριζε τα πάντα για να πολεμήσει τα πάντα, φυσικά όσα βρίσκονται έξω από την πίστη.
Η συνομιλία προχωρούσε αργά, με μακριά κενά σιωπής. Έξω ο άνεμος τραγουδούσε, άνεμος του προχωρημένου καλοκαιριού. Ο Θεόκλητος άκουγε μέσα στον άνεμο τη φωνή του Θεού. Έβλεπε μέσα στη μαρμαργή των άστρων το φως του Θεού. Η νύχτα του ήταν γεμάτη Θεό, ενώ οι νύχτες του κόσμου τούτου είναι γεμάτες γυναίκες. Άφησα την υποβλητική ώρα να φωλιάσει στην καρδιά μου. Πολύ συχνά τη χρειάζομαι. Η Μονή Δοχειαρίου είναι το απέραντο πεδίο της εικονογραφικής δραστηριότητας της κριτικής σχολής και μάλιστα του διάσημου Τζόρτζι. Ιδιαίτερα την προσοχή προκαλεί ο Εξονάρθικας ή Πρόναος, όπου η σειρά των γραφικών ερμηνεών της Αποκαλύψεως. Οι μοναχοί βρίσκουν εκεί την προφητική αναπαράσταση των γεγονότων του 20ου αιώνα, δηλαδή των αεροπορικών επιδρομών, των υποβρυχίων αγώνων, των δεινών κατερρυπώσεων, του αφανισμού μυριάδων ανθρώπων, ακόμη και του ατομικού ολέθρου της Χειροσύμας. Στην τελευταία τούτη τοιχογραφία, γράφει ο Γαβρίλ, βλέπει καθής φανερά τα αεροπλάνα και εξ αυτών ρυπτωμένην την ατομικήν βόμβαν των καπνών ως μύκητα σχηματιζόμενων και τους ανθρώπους σοριδών νεκρούς και παραμορφωμένους. Οι παραλληλισμοί χωρίς αμφιβολία είναι συγκλονιστικοί. Το βλέπει ο θεατής ολοφάνερο το ατομικό μανιτάρι.

Άλλα μοναστήρια. Ακροτελεύτιος λόγος. Συμπληρώνω τις αγιορτικές μου αναπολύσεις, μολονότι ότι δεν πάω να διατηρώ στην καρδιά μου ανίσταχτες όλες τις τύψεις για όσα είμαι υποχρεωμένος να παραλείψω. Και είμαι υποχρεωμένος να τα παραλείψω, γιατί δεν επιθυμώ να ξαναπώ όσα έχουν ήδη υποθεί από άλλους, και μάλιστα κατά τρόπο πληρέστερο και παραστατικότερο από το δικό μου. Αλλά πώς να μπορέσω να παραμερίσω έξαφνα την ώρα την παντοκρατορινή? Συλλογίζομαι το μικρό μοναστήρι, τον Παντοκράτορα, τώρα που πιάνει να χειμωνιάζει, θεμελιωμένο στην ανατολική ακτή, επάνω σε φοβερούς απόκρημνους βράχους. Το λιμανάκι του, μια στενότατη αγκάλη, λίγο νερό, απροσπέλαστο από τα εύθραυστα πλοιάρια του όρους. Την εσωτερική του πλακοστρωμένη αυλή, με τα αναφλογισμένα λουλούδια του καλοκαιριού. Τους ανθρώπους που είχα συντύχει εκεί, από τα νησιά του Ιωνίου τους περισσότερους, νεαρούς, καλοπροαίρετους και αισιόδοξους, και μάλιστα τον προηγούμενο Ευθύμιο, Κερκυραίο, στην ακμή της ηλικίας του, δραστήριο και φιλόκαλο. Φέρνουν στον αυστηρό άθο κάτι από την ημεράδα και την ερασμιότητα των φεάκων. Έτσι, ο ασκητισμός γίνεται πιο ανθρώπινος, μια τρυφερή απομάκρυνση από τα εγκόσμια. Πώς να μπορέσω ακόμη να παραμερίσω την ώρα του Σταυρονικήτα, της ανατολικής επίσης ακτής? Θεωρείται το νεότερο από τα μοναστήρια του Άθου, μολονότι ενδείξεις πείθουν ότι υπήρχε και κατά το 10ο ακόμη αιώνα εκεί κάποιος πυρήνας ασκητικού βίου, ένα κελί ή ένα κάθισμα. Είναι το πιο ερημωμένο, το πιο εγκαταλελειμμένο από τα ιερά του όρους. Η ολιγανθρωπία το έχει συντρίψει. Ερήπωση και παραμέληση. Ένας χρόνος ανυπεράσπιστος που δεν βρίσκει τη δύναμη να υπάρξει. Ένας νεαρότατος και προσυνέστατος προηγούμενος, ο Ιερόθεος, και οι λιγοστοί σύντροφοί του προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση και να επανορθώσουν ό,τι με πρόχειρα μέσα θα μπορούσε να επανορθωθεί. Αλλά το εγχείρημα είναι βαρύ. Θυμούμε με πόση προθυμία ο Ιερόθεος έβγαλε το μοτοράκι του μοναστηριού από τον Ταρσανά και μας πήγε ο ίδιος στο μοναστήρι των Ιβύρων, παλεύοντας επιδέξια με το αντίμαχο κύμα. Στη βορειοανατολική ακτή, κατάπρωτο από τα μοναστήρια που αντικρίζουν το Αιγαίο, βρίσκεται το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Το αλόκοτο όνομά του οφείλεται κατά την παράδοση σε κάποιον μονοχήτονα και σχοινίο σφιχτός εζωσμένο, καλόγερο, που ήθελε να ασκητέψει κατά το 10ο ή 11ο αιώνα σε τούτα τα κατατόπια. Είναι αυστηρό, περιποιημένο και αρκετά ζωντανό ακόμη το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Βρήκαμε τους μοναχούς να μαζώνουν τα σίκα και να τα πλώνουν επάνω σε μεγάλα σανίδια στην εσωτερική αυλή. Σόδιαζαν για τις δύσκολες ώρες του χειμώνα τροφή. Ο αληθινός εσφυγμενίτης της τερνής αυτής εποχής είναι ο Ιάκωβος, αντίζυγος του εξαϊλωμένου εκείνου Ιλαρίωνα της ρωσικής σκήτης των Καριών. Ένας άνθρωπος καταχωνιασμένος μέσα στα χρόνια, με άπραγη ματιά και χαμόγελο παιδιού. Αυτοί οι άνθρωποι που κρατούν μέσα τους την καλύτερη από τις αρχαίες ψυχές του όρους, κάθε μέρα γίνονται και λιγότεροι. Είναι ο κόσμος που φεύγει, που δεν έχει τον τρόπο, που δεν ξέρει την τέχνη να συνομιλήσει με τον 20ο αιώνα. Η Σίμωνος Πέτρα, η Σιμωνόπετρα, είναι αληθινά, καθώς την χαρακτήριζαν όλοι όσοι επέρασαν από εκεί, το τολμηρότερο οικοδόμημα του Άθου. Εξουσιάζει με το μεγαλείο της τη δυτική ακτή. Κατάψιλη και αγέροχη τείχη, χτισμένη σε φοβερούς βράχους, με μικρά ανοίγματα που σαν άγρυπνα μάτια
κατοπτεύουν τον ολόγυρα τόπο. 7 όροφοι, αλλού 5, αλλού 4, σε επάλληλα κτίρια, δημιουργούν ένα τεράστιο σύμπλεγμα που προκαλεί βαθύτατη εντύπωση, έτσι που δείχνεται κρεμασμένο ανάμεσα ουρανού και γης. Οι παλιές ιστορίες αφηγούνται πως ένας Σίμωνας ασκητής που είχε αναρριχηθεί στους απροσπέλαστους βράχους και είχε κτίσει εκεί το ερημητήριό του, άνθρωπος δοσμένος με φοβερή αυταπάρνηση στην άσκησή του, κατά το 14ο αιώνα είδε ξαφνικά τη νύχτα των Χριστουγέννων άστρο να λάμπει ασάλευτο επάνω από τη μοναξιά του στο χειμωνιάτικο ουρανό και αποφάσισε να ιδρύσει εκεί μοναστήρι και να το ονομάσει Νέα Βηθλέμ. Για τούτο το καθολικό του μοναστηριού είναι αφιερωμένο στη γέννηση του Χριστού. Με τον καιρό σημαζόχτηκαν πλήθος ασκητές στην πέτρα του Σίμωνα, τα οικοδομήματα πλήθυναν. Ο ηγούμενος των Σέρβων, ο Ιάννης Ούγκλεσης, πρόσφερε πρόθυμα πολλά και χρήματα και αφιερώματα. Αλλά κατά το 16ο αιώνα μεγάλη φωτιά κατέστρεψε το μοναστήρι. Τότε, κατά την παράδοση, 30 ασκητές γκρεμίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να το σώσουν. Ξαναχτίστηκε μεγαλοπρεπέστερο και πάλι κατά τον επόμενο αιώνα καινούρια φωτιά το κατερρύπωσε και πάλι ξαναχτίστηκε για να αποτεφρωθεί και τρίτη φορά το 1891. Σωθήκανε μόνο τα λείψανα των Αγίων και το Δισκοπότηρο, αλλά και πάλι ξανασηκώθηκε το μοναστήρι στα πόδια του και ξαναβρήκε την παλιά αρχοντιά του. Η φωτιά είναι ο δαίμονας του όρους ακόμη και τώρα. Ο ξενώνας στο βατοπέδι κάει και φέτος. Η άφθονη ξυλία που υπάρχει στον Άθο και που αποτελεί τον κύριο πόρο του είναι και η μεγάλη πηγή των δεινών του. Η ανάβαση στη Σίμωνος Πέτρα είναι μαρτυρική, αλλά και το αντίδωρο πολύτιμο. Σαν ανέβει κανείς εκεί ψηλά, νιώθει πως έχει ολόκληρο τον κόσμο στα πόδια του, πως εποπτεύει την πλάση από κάποια δυσθεώρητη κορφή. Είναι μια αναγωγή και σώματος και ψυχής που θα τη λογαριάσω πάντα ανάμεσα στα πολυτιμότερα αθωνικά μου αναπολύματα. Το μοναστήρι του Γρηγορίου είναι το μόνο μοναστήρι του όρους που τυπώνει τώρα περιοδικό δημοσίευμα, τον Όσιο Γρηγόριο. Βγαίνει κάθε 2 μήνες και μοιράζεται στους φιλόστορες και τους φιλόθρησκους. Ο αρχιμανδρίτης Βυσαρίων, ο Γρηγοριάτης, μου πρόσφερε με πολύ φιλοφροσύνη μερικά τεύχη του και ακόμη ένα προσεκτικά τυπωμένο τομίδιο δικό του, των Λόγων Εγκομιαστικών, εις τους κτήτορας της εν Αγίω Όρη Άθο Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, όπου πολλά ιστορικά στοιχεία μνημονεύονται. Νομίζω πως όσοι από τους αγιορείτες κατέχουν κάποια παιδεία είναι περίπου υποχρεωμένοι όχι μόνο να διατηρούν αλλά και να ερμηνεύουν και να σχολιάζουν τους ιστορικούς θησαυρούς, έτσι που να βρίσκουν και όσοι έρχονται απ' έξω ερευνητές κάποια προπαρασκευασμένα βοηθήματα. Οι βιβλιοθήκες του όρους, παρά τις επιστημονικές εργασίες που έχουν ίσα με τώρα κατορθωθεί, είναι κατά ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους ανεκμετάλλευτες. Οι λόγοι μοναχοί δεν είναι πολλοί, αλλά και αυτοί που είναι μπορούν να προσφέρουν στην ιστορική κυριότητα έρευνα υπηρεσίες αληθινά ανεκτίμητες.

Ανεβαίνοντας τη δυτική ακτή, κατά τις ώρες της επιστροφής, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε και τα μοναστήρια του Ξενοφόντος και του Δοχιαρίου. Το δεύτερο, όπου διανυκτερεύσαμε, οφείλει την επίσης παράδοξη, καθώς το μοναστήρι του Εσφυγμένου, ονομασία του σε κάποιον Δοχιάρη της Μεγίσης Λαύρας, μαθητή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου Ευθύμιο. Δοχιό ονομάζεται στον Άθο η αποθήκη των τροφίμων και Δοχιάρης ο αποθηκάριος. Ανήκουν και τα δύο τούτα μοναστήρια στα αρχαιότερα του όρους, στην πρώτη περίοδο του συστηματικού αθωνικού

Αττική Ακτή. Βρίσκεται ανάμεσα σε δάση και περιβόλια με κάρπιμα δέντρα, λαχανικά και λουλούδια. Επεράσαμε ένα απομεσήμερο εκεί, από μεσήμερο Ιδηλίου. Το μοναστήρι του Ξηροποτάμου, που το συναπαντούμε ανεβαίνοντας από τη Δύση προς τις Καριές, οφείλει την ίδρυσή του στο συνεργό του Οσίου Θανασίου, τον διάσημο Παύλο τον Αθωνίτη, που ήρθε και μόνασε εδώ στον Ξηροπόταμο και τον είπαν Ξηροποταμίτη κατά το έθος του όρους. Το μοναστήρι του Ξηροποτάμου βρίσκεται σε μικρό ισόπεδο χώρο ανάμεσα σε λιοστάσια. Διατηρώ ένα αίσθημα ρημιάς, ψύχρας και σκληρής σιωπής από τη σύντομη διαμονή μας εκεί. Μολονότι είχα την ευκαιρία να θαυμάσω τα ανακινηστικά επιτεύγματα του Ορλάνδου. Δεν θέλω να κλείσω τα περιηγητικά αυτά απόγραφα πριν μιλήσω και για τα τρία σλαβόφωνα μοναστήρια του όρους, του Χιλαντάρι, του Ζωγράφου και του Παντελεήμονα, σερβικό το πρώτο, βουλγαρικό το δεύτερο και ρωσικό το τρίτο. Η ίδρυσή τους δεν οφείλεται μόνο στον καθολικό χαρακτήρα του Άθου ως κέντρο του ασκητισμού της Ορθοδοξίας, αλλά και στους ιδιαίτερους σκοπούς της πολιτικής των σλαβικών λαών. Οι τσάροι της Ρωσίας και οι Σέρβοι κράλιδες εδαπάνησαν αμύθιτα ποσά, όχι μόνο για να μεταβάλουν τα μοναστήρια αυτά σε επιβλητικά οικοδομικά συγκροτήματα, αλλά και για να τα διακοσμήσουν με χλειδί που προκαλεί τον κόρο. Τόσο στο Χιλαντάρι, από το Χελάνδιον, τον τύπο του Βυζαντινού καραβιού κατά την επικρατέστερη γνώμη, όσο και στον Παντελεήμονα, πολύ λιγότερο στους Ζωγράφου, οι βράχοι που έχουν ξεριζωθεί για να γίνουν οικοδομική ύλη, τα δάση που έχουν υλοτομηθεί, τα ποτάμια, το χρυσάφι και το ασίμι, το σμάλτο και το μαργαριτάρι, το σμαράγδι που έχουν χρησιμοποιηθεί, αγγίζουν συχνά τα κράσπεδα του φανταστικού. Η σλαβική αγιογραφία, και με τούτο φυσικά ενώ το βυζαντινό ύφος μεταπλασμένο, έχει αληθινά οργιάσει. Η μεγάλη καμπάνα του Παντελεήμονα θυμίζει τις καμπάνες του Κρεμλίνου. Συναπαντήσαμε παντού περισσή φιλοφροσύνη. Και τον παλιό καιρό, στο αρχονταρίκι του Παντελεήμονα, το απέραντο της εικόνες των τσάρων. Στο Χιλαντάρι τους Σέρβους βασιλιάδες και όσους βοήθησαν τη σερβική ανεξαρτησία με λόγο ή πράξη, Έλληνες και Σέρβους και άλλους Βαλκάνιους. Στους Ζωγράφου το Βόρι και τον Σιμεών και τους λοιπούς της Βουλγαρικής δυναστείας. Επιστροφή με ρυθμό καλπασμού προς το 19ο αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου και πολλή ερημιά. Πεθαίνουν ένας-ένας οι αρχαίοι ασκητές από την Ουκρανία ή την Τρανσυλβανία, τη Σερβία ή τη Βουλγαρία. Όσοι προσέρχονται μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εκατοντάδες κελιά μένουν κατάκλειστα. Αν δεν υπήρχαν και οι μισθωτοί από τη Χαλκιδική και αλλού για να ξυλεύουν τα δάση, να φροντίζουν τα περιβόλια, να αντικαθιστούν τους ασκητές που λείπουν στον καθημερινό τους μόχθο, θα είχαν τα πάντα ερυπωθεί. Θα είχαν τα μοναστήρια μεταβληθεί σε νεκρές πολιτείες. Και ωστόσο, κατορθώνεται πάντα κάποια συντήρηση που διατηρεί τις επιφάνειες ελκυστικές. Λίγο ως πολύ, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο το όρος. Λοιπόν, είναι αναπόφευκτο πια κάτι να γίνει. Αλλά τι να γίνει, θα προσπαθήσω να διατυπώσω μερικές υποδείξεις σε ένα επίμετρο και σε ένα ακροτελεύτιο λόγο στο επόμενό μας κεφάλαιο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Της ουρανής, αγίστε το όνομά σου, επί βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμούν, λαρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώζον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάν δωρούμενο σκοτωσόν οφειλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτήσεων το Σταυρό υπουσίως και υπονήμος σου και νη πολιτεία σου κρυμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων, νίκα σου χορήγων αυτή χάου των πολεμίων τη συμμαχία ενέχει τη συνόπλων ειρήνη αϊτών τρόπιων και νυν και αίκο σώνα στον αιώνα μην. Προστοσία φοβερά και κατέσχη, δεν μη παρετήσε καθίδεση και εσύ μόνο πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλε βασιλεύνη και χωρί για αυτή σου ρανόδεν την νικήν, διότι έδεκε στον Θεόν.

0: Άσαι Κρητός και Επισκόπου ημών Ιερωνήμ και του κατηγουμένου της Αγίας Βονιστάτης Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσαι Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, στη διδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύντησαν οι θλιγοντές με, πολλοί επανήστεν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήξω με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου μοιράδου λαό των κύκλων σου ευδεμένων μου. Ανάστα Κύριε σου σώμα Θεός μου, ότι σύ επάταξ πάντως εκθρένοντας ματέως ότι σωματολών σου συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη ρίγη με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, μην δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ούκ στην ιέση εν τη αδική μου προσώπου τη οργή σου. Ούκ στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ιεροπλήν κεφαλή μου σου φορτίων βαρύδισαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μορεπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώοι με πλήσανε με κμάλτων και ούκ στην ιέση εν τη αρχή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, ωραίο μου όπω τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, να δίνει σου πάσα την ταινία μου, και ω τον αγμό μου όπω σου καπεκρίβη. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναδίε μου ήγησαν και έστησαν και οι γκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζουν το ίσο τη ψυχή μου πίσω τα κακά μυαλά τη αματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω υπο φω, ούκ εικόν και ω άλλο ρισκόνικο το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σα ει ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν, μήπω το επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εντό αληθήν επόδο μου, επέμενο ρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο καλλιγιδών με οποίο μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου αναγκαιρώ και μεριμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου σώσουν και κρατέονται περαιμέ και επληθήν τι ανεμισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώσει με κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δύο οχοδοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσεις μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσεις μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω βρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς είσαι άρξουμεν γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε σου τα γη όφθηση του την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαίο σου περισσοάστε χίλι με επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σέν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορδασχύρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί ψυχή μου και χείλη εγαλειά σου εννοείς το στόμα μου. Ή εμνημονευόνη σου τρονίσμα της όρδης εμελέτων εισέ. Ο τεγενήτης βοηθός μου και τη σκέπη των ρηγών σου εγαλειά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμοντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύθες τα κατώρα της γης. Παράδοθη στον αμφέσμα της ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάς. Ο όμνων αυτού είναι φράγκη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρδη θα μελέτων εσύ, ο τεγνή βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσου. Με πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εμποδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη και νύν και αίκο σε όλο τον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη και νύν και αίκο σε όλο τον αιώνα μη. Κύριε ο Θεός σου, τη σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Ισορθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου τη δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των κατοβολών Ισλάκων, έγινε ο άνθρωπο απογείτο ο νεκρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματίε, καθέδεσαι τάφο μου και εμεί τι έτη και αυτή τη χρώση οπόστησαν. Έθεν το με λάγο κατά τον σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επεστρέφει ο θυμό σου και πάντα στου μετερισμού οπήγησε πενέ. Εμάκρα στους γνωστούς μου, απεμόταν το μυρδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και οξοπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις το έμισον αποπτωχίας, εκεί έκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασε προς εντας χείρας μου, μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσω ομολογήσονται έσυ. Μη ειδηγείς το τάφον το ελαίο σου και την αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσουν τα σκότα θαυμάσια σου και δικαίω σου εν τη σιγή πλενισμένη. Κακό προς ο Κύριε και έκραξα το πρωί προσοχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου, όπως τρέχει στο πρόσωπό μου, σαν παιμού. Το χώσι με εγώ και εν κόψει εκ νεότητό μου, υψοδεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέθη ήλθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου, ξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν μου, ω εκεί ήδρο όλη την ημέρα περέσχον με άμα. Εμάκρυνε σαν μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεμπορία σου. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Σε ελπέδων, ο οποίο η προσοχή μου κλείνουν το όσου τη δέησή μου.
Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εδώς μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον επιλετεύω τα πάσα στα σωνομίων σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο να εκφοράσει την ζωή σου σε πάνω το συνελέη και εκκρεμής. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινήσει την ζωή του νιώτη σου. Ποιόν είναι η μοσύνα σου, ο Κύριος, η κρίμα πάσα αντικουμένης. Εγνώρισε το σοβίσο από το Μωυσή τη σύνδρα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λέει μου, ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλειο, ο οποίο τέλο οργιστή του δε στον αιώνα μηνύ. Ού κατά συνομία σου μονεπίησε νημίν, μου δέκατε σαν μαρτία σου μόνο τα παιδιά και νημίν. Ότι κατά το έφη του ουρανού από τη γη, κρατέω ο κύριο το έλειο αυτού και του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να απέχω σου να πελέω από του μόν, εμάκνα φούμε το σονομία σου μόν. Καθώ σου κτήρη πατήριου σου, κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έργο το πλάσμα ημών, εμνού το χούσεσμέν. Άνθρωπο σου συγχώρετο σε ημέρα αυτού, ω η άντρο το γρούτο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίνθεν αυτό και όπου υπάρξει και που και επιγνώστη με τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάζου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν τον ουρανότιμο στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούνται στο λόγο αυτού. Του ακούσετε φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πατή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσοχή μου, ενώ σε τη δέησή μου εν τη λυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου, ότι ούτε και ότι στενό ποιό σου βάζον. Ότι κατηδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, μεταπίνωσε εν εισγύνη την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή νεκρού αιώνα και εκηδίασε με, επέμε το πνεύμα με ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαιών, εμελέτη εν πάση τη έργου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου, ψυχή μου για νυδρό. Ταχύ τη ακουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σε τον μου και μειωθήσω με σκαταβαίνω σε λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό στο επισή ήλπισα. Γνώριζω μη κύριο δόν ανυπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιπε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέβηγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου σε ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί με λυγή ευθεία. Ένε και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου λατρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντε την ψυχή μου το κοδούλι σου ημί. Τη άκουσόν μου κύριε τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Τη άκουσόν μου κύριε τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αγίο αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: της Αγίας Μονής Ταύτης Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος Κυρίου δεηθώμε
1: Κύριε ελέησον
0: και του έθνους ημών πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταγήν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστημών στρατού Κύριε δεηθώμε
1: Κύριε ελέησον
0: και της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστηκουν εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η πρέψη πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το

ευλογήσουμε Κυρίο Διαγαθός, ο πιστον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος,

Παρακυρίω γένετο αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονομάς.

0: την κλειδίν εμφρόνος έλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών ως αμόλυντος αμνάς εξέλαψας εφροσύνη και του βελίαρ τα κέντρα την πολιτεία σου απήγκλινας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως παρθένος προνήμη και αδιάφορος κατεγνήθης ως Υιός το ζωοδό τη Χριστό και προσχέρω την κλειδί εμφρός έλειπες όταν εν μέσω των άνθρων ως αμόλυντος αμνάς εξέλαψα σε φροσύνη και του βελίαρδα και έντρα την πολιτεία σου απήμβληνας.
0: Εν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν το σταυρό του Υιού σου Θεό χαρίτωτε των ειδωλών η πλάνη πάσα κατήργητε και των δαιμόνων η

0: Τις εν σταυρώ προσιλώσεως, δέξε μου την άγρυπνον έγνεση Χριστέ ο Θεός και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Ο δεσπόζων των ασωμάτων δυνάμεων και γινώσκων της ψυχής μου το ράθιμον, το σταυρό σου σώσον με Χριστέ Θεέ ως φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν

0: χαράν συγκατάβασιν απειρόγαμε δέσποινα. Πυρός φωτεινότερον φλογός εναργέστερον, το ξύλον ανέδειξες Χριστέ το του σταυρού σου, καταφλέγων αμαρτίας των οσούντων και φωτίζοντας καρδίας των υμνούντων, την εκούσιον σου σταύρωση, Χριστέ Θεέ δόξα σοι. Η Εκκλησία βοάσει Χριστέ Θεέ, εν κέντρο και πέφτει και κυπαρίσω, προσκυνούσα σε νίκα στις βασιλεύς ημίμων, δια της Θεοτόκου δωρούμενος ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Όταν προσηλώθης βουλήσει και υψώθης το σταυρό σου, η Θεοτόκος παρισταμένη έλεγε, Κύριε, ουδε μία γυναική συνέβη το άλγος μου, Θεόν σε επίσταμε εκ των θαυμάτων, και είδου βλέπω σε νεκρόν εν ξύλο κρεμάμενον, αλλά ανάστηθη ως είπας, όπως σίβω χέρουσα, δόξα εσύ. Ο του Αδάμ το

0: θανάτων ημών και των προσδοκομένων δεινών ρηστή είναι ημάς και του πικρού θανάτου δεόμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιους εις αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Ας πόρος συνέλαβες εν μήτρα σου Παρθένα Θεοτό και ον περκατήδες σε σταυρό κρεμάμενον απ' αυτό σου νικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός χαρά το μέγα ηλαιός σου και χαρά το πλήθος των τριμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλήν ο πλήν μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομίγω γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός σου. Σήμων ανήμαρτων και πονηρών την οποίον σου επίσης από σαν δικαιωθείς εν της λόγης και νικείς το κρυμές θέσαι. Ιδού γαρα μία συνελήφθην και να αμαρτήσει η κύση εν εμήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περιφιόρον ευκανθήσω με. Από τη μεγαλεία συν και ευφροσύνη αγαλιάσονται ω θέα ταπεινωμένα. Απόστρο το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάση νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου κτίσουν ομοίω Θεό και πνεύμα ευθέ εν γέννησο εν τζιγκάτι μου. Μία χωρίσον του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία τενέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία μου σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με διδάξον όμω τα σοδού σου και α ευήσε τη έλλη στρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάς την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, δε χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις να θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία εν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν τη ευδοκία σου της αιώνη και οικοδομηθείτε τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη ολοφοράν και ολοκαυτώματα, τότε δεν πληρώνει σου μόσχους. Το εκτινάξατε η Θεό, το Βαραώ, εν θαλάσσι, ερυθρά, επιλύκειο, εν ποδήν άσομον, ότι δόξα στέσαι. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Χριστός υψούμενος, σταυρό προς εαυτόν πάντα σύλκησε βρωτούς και κατέρεξεν εχθρούς, εχθρών άπαντας, τον καταράσαντα. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Ρήθρον ζωής μου, Ιησού, εκ ζωηφόρου, επίγασας πλευράς και ενέκοψες εχθρών δέσποτα, νεκρός γενόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπερ ημών. Η κετηρίαν το Χριστό υπερ ημών, η αθλοφόρη εκτενή προς ενέγατε φρικτής άπαντας ρηστή νεκρίσεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπερ ημών. Σοβαρευόμενων εχθρών ταπεινωθέντε συνείς δια Χριστών κατεκτώσετε σοφοί μάρτυρες τη Θεία Χάρετη. Υπεραγία Θεοτόκιο σώσον ημάς. Τον ανατείλαντα εξού υπερβολίες φλαχνίες εν σταυρό καθορώσα θρηνοδείς δέσποινα τούτων δοξάζουσα. Αγία του Θεού πρέσβη περ ημών. Ο τρισαγίες ελφωνές υμνούμενος υπό φρικτών στρατιών και συνοδά δείξας τους βρωτούς δοξάζει σε κοινή αυτούς την βλάστημον ανατρέπων προσθήκην του τρισαγίου εξαίσιον έθου του παιδός αρπαγήν και φωνήν. Αγία του Θεού πρέσβη περ ημών. Σύ των Θεών από ψυχής επόθησας και εμνηστεύθης αυτό κοσμικόν μνηστήρα και σαρκός επάθειαν και πλούτων και επίκυρων και τρυφήν και την δόξα καταλυγούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εφορωτά τη γη καθά περπέφυνας εκατοστεύοντα καρπών αποδούσα εφροσύνη πάνσευνε και γά εν την καρδία σου δεξαμένη προθήμος την συμβουλή την σωτήριον εν εγγύν εις έργον εσπούδασας και νύν και αίκης σώνας των αιώναμιν. Ρίσεσι θείων προφητών επόμενοι καθομολόγησαν την του Θεού λόγου σάρκα προσλαβόμενον οι θεοφόροι μάρτυρες εξαχράντου Παρθένου εν Θεοτόπου δοξάζομεν άσμα συναοί μακαρίζοντες. Εστερεώθη η πίστη η Χριστού Εκκλησία και γάρ απ' αυτός εν ύμνης βουά μελωδούσα Άγιος η Κύριε και σε ημνή το πνεύμα μου. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Ο απαθής κατ' ουσίαν πώς πάθος υπέστης ότι είναι η ζωή μου εμπνέων πώς την ίσχυς εν ξύλο μέγα σου το έλεος και μακροθυμία σου Κύριε. Σταυρό ληστών μέσων λόγια αδίκως εν υψώτης και ειδικίας ως πίστη τον σε επεγνωκώτα κτίστην πάσης κτίσεως εθελουσίως πάσχοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών. Ξέστη σαρκώ καρτερούντε χειρώντε αφαιρέσει και των ποδών και παντίων μελών αθλοφόροι, Δόξης επετύχεται υπέρ ημών πρεσβεύοντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών. Υπερβολή των βασάνων εν Θεός μετρυνθέντες. Την υπερβάλλουσαν δόξαν σοφή, μην πληρούσε, πάντοτε πρεσβεύοντες σωθήνε τας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Λύσιν μη οφλημάτων αγνή Παρθένε, δίδου τες μητρικές σου πρεσβείες, ή τον σταυρό παγέντα άνθρωπων γενόμενων Θεών λόγων κοίησασα. Αγία του Θεού, πρέσβευε περ ημών. Από σοφών και συνετών αποκρύψα στα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψας νηπίη στάφτα, θαυμαστός νηπίο εκαλύπτης νη Αρθέντη, εν εφέλες μέσω σοφός το τρισάγιον. Αγία του Θεού, πρέσβευε περ ημών. Της εμαθίας δισεθή χιτώνα εκδισαμένη, εν σοφή επιστολή πνεδίσω, απαθίας εν Χριστό, μέσων ανδρών, απίστραψας ασκητικός βοάση και σκεπτωμένη τη χάρη την. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της εγκρατείας καλλινό, τας ακαθέκτους ωρέξης της αρχός αναχαιτίζουσα, μήτερ προς τον δρόμο των καλών της Ιεράς Ασκήσεως, της συν καρδίαν είχες ευπορούσον απρόσκοπα, και νύν και έγινε σώμα στον αιώνα μην. Απειρογάμο του Θεού, το λόγο νόμου Θεοτόκε, απεγέννησε σε ψού αρποθέντα, όλοι μάρτυρε Θεών αντρίω ομολόγησαν, ω στρατιώτη τούτου στεφανείτε γενομένη.
0: Οπίξα σε πουδένω στην γη την προστάξη σου και μετεωρήσα σα σχέτω βρίθουσαν. Επί την ασάλευτον Χριστέ, πέτραν των εντολών σου, την εκκλησία σου στερέωσον, μόνο αγαθέ.

0: Στην Αγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Εσύνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εν τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομαι του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το του θύλεγος χάβνων επινευρώσασα. Ουρανίας ελπίσει μέσων κατόκισας, αδιστακτό λογισμό ανδρών θεόμνεστε. Τον τη Εύα στερνιστήν υποτά του ατέσσε περθέν, επτέρνε τη πόνη. Για τε αγρίπνη μελέτε, δύο εν πίστησε μακαρίζομεν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
2: Εν σταυρός αιωρός ο Χριστέ η μήτρη σου, εκουσίως εν μέσον εις των κρεμάμενων, κοπτών εν ημητρικός τα σπλάχνα έλεγεν, αναμάρτητε ήε, πως αδίκως εν σταυρό, ως περκακούργος επάγης, το γένος των ανθρώπων, ζώος εθέλων, ως υπεράγαθος. Ο Ιωνάς Εκκυλίας άδου εγώ, ανάγαγε εκφορά στην ζωή μου. Εμείς δε τσιβόμεν, παντοδύναμε σωτήρε, λέει σε εμάς, δόξα Θεός ημών δόξωση. Νοσίσαντα των ανθρώπων τη φύση επέφανας, διασπλάχνα ελέους ιατρέ των νοσούντων και ιάσω το σταυρό και το πάθη σου. Δόξα Θεός ημών δόξωση. Ξύλο το κρίνο αδά, κατεκρίθη ξύλο δεν είναι του σταυρού δικαιούται την είσοδο λαμβάνει, παραδείσου και τρυφή στην απόλαυση. Δόξω Θεός ημών δόξωση. Υμνούμεν σε τον σταυρό λιψοφέντα, δοξάζομεν τον ακάνθες σταφέντα και δόξη στεφανούντα τους ανθρώπους βασιλεύτη περάγραφε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε δερημών. Λιμαντική από ψάμενη βλάβη οι αθλητέ της ειδωλομανίας, βασάνης ομιλούντες και θανόντες εις Χριστό βασιλεύουσιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε δερημών. Ου διωγμός, ου λοιμός, ου γυμνώτης, ου κίνδυνη, δε θάνατος, όλους τους θείους αφιλοφόρους της αγάπης του Χριστού διεφόρησαν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υμνολογείς τον εξούς αρκοθέντα και θρυνοδείς εν σταυρό υψοθέντα αυτόν κατανοούσα, μητροπάρθενε αγνή παναμόμητε. Αγία του Θεού πρέσβη περιμών. Συνέξι σας με την γην και βλέμματι συνετάραξας καρδίας δε των βρωτών κλονίσας εσάλευσας, δεινός λαστιμούντεν σε, αλλά να καλέσω συμπαθώς αυτής ως σύντριμα. Αγία του Θεού, πρέσε του περιμών. Ωραία νύχτη Χριστού εδείχθης και περιδέξιος το κάλι των αιρετών σε αυτήν κοσμήσασα, εφροσύνη πάνσευνε, δύο και παστάδος ουρανίου κατηξίωσε. Αγία του Θεού, πρέσε του περιμών. Μαράνασα της αρκός τα θηριώδη ορμήματα, τον έρωτα της Χριστού αγάπης λαμπρότερων έσχες, διανάπτοντα και φωτίζοντα σου της ψυχής τα αισθητήρια, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Νευρούμενοι τες εξού εκπομμένες δυνάμεση, οι αθληφόροι Χριστού νομίμως ενήθλησαν την αγνή μητέρα σου, ανυμνολογούντες απορρίτως εκκοίησαν. Αγία του Θεού πρέσβη περιμών. Όσο αγνή και άμωμος, όσο ωραία και περικαλής, τον Ιμβίο Λόγο σε μεμνίστευσε εις αιώνας και τηρούντι σε άφθορο. Αγία του Θεού πρέσβη περιμών. Στεναγμής και δάκρυση εξουτούσα των δημιουργών της εκείνου θέας κατηξίωσας ως εκλεκτή συν εκλεκτής αξιάγαστε. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν κρατείας άγγλεμα σοφροσύνης έψυχος εικόν της πιστής χωράθης εφημούσης σου το ιερόν ο εφροσύνη μνημόσυνον και νύν και αίτους σε αιώνας των αιώνα μην. Υπερνούν των άθρωτων υπερλόγων των δημιουργών Παναγία τέτοκας λυτρουμένων πάσης φοράς της Θεοτόκου υμνούνταν σε.
1: Ενωμένην κλείδων ή ψυχοφθόρο δέσποτα Χριστέ των παθών

0: Ελεύσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα να γύρω μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στον του Θεό παραθώμεθα Τσίγαρε βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ το ψυχών ημών και σύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Της άνω ζωής τη χήν επιποθήσασα την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας και σ' αυτήν ανέμιξας αναμέσων ανδρών Παναήδημε δια Χριστόν γά των εμφύων σου μυστήρος προσχέρου κατεφρόνησας.
2: Μυστήρος προσχέρου κατεφρόνησα.
1: Ενεφροσύνη και φιλιδία της ψυχάς εφρανθέντες αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων υπερβαίνει γάρ έννοιεν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη ότι γινή εν μέσω ανδρών κατά μένουσα ενίκησε τον Βελία και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών και όπε φλέκτη το σύνολον. Τον Χριστόν γάρ ποθούσα η άσπιλος μυστήρος προσκέρου κατεφρόνησε.
2: Μυστήρος προσκέρου κατεφρόνησε.
3: Τη 25η του αυτομηνός νήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Εφροσύνης, της Θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Το θύλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις. Η κάδα Εφροσύνη καταπέμπτην πότμον υπέστη. Μίσας ο Παφνούτιος εν το σαρκείο, το δε πνεύμα τη ζει και θεωρεί φως μέγα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου. Σταυρούσι Παφνούτιον οι κόσμου φίλοι, τον παντή κόσμο και πριν εσταυρωμένων. Τη αυτή ημέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού εν ή τελείται ή εν το αέρι η αρπαγή του παιδός. Αρθεί σαν ο πες το τρισήμνη των μέλος καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλοι κάτω. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Πατήρ ο Παύλος μαρτυρήσιν της τέκνης μεθόν σε αυτήν Τάτια Τάτης εμφρόνος. Τες αυτών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν ημάς.

0: Αγγελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενώ συμπάσε δυνάμεις των ουρανών και συνειδόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους

0: Σε δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και στη δόξα να πέπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή σε ελλήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Κουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ζήμονος Άγιος ήμονος Κύριε Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν, κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε γενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με ία στην ψυχή μου τι μαρτώνσε. Κύριε πρόσε κατέφυγον δαξών του πίν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πήγη ζωή σε το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηναν του ερώ τη γυνό που είσαι. Καταξίσον Κύριε τη μέρα ταύτερα μαρτήτω φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Και ανετών και δεδοξασμένων των ομά του αιώνα αμήν. Βγαίνει το Κύριε το λέω σε θυμά καθά που ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό η Κύριε δαξών τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπο σύνδεση των δικαιωμάτων σου. Ευλογητό η άγιο φω τη όντω δικαιωμασή σου. Κύριε το λέω σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή. Και ει του αιώνα των αιώνων να μην.
1: Πληρώσουμε την αυτήν την τέση μόνο κυρίω.
2: Κύριε Λαϊσόν,
1: την την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Τον χαριστή του ελέγχει και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεσπό.

0: Ενεπτύσσουμε το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλλιάς άμεθα και εφράνθημεν, εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών ταπείνωσας ημάς, ετώνων ειδωμών κακά, και διέτη τους δούλους σου, και τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Ο ήλιος εσχότας εν ελεήμων, σταυρούμεν σου εκουσίως υπέρ του κόσμου, Κυρία δόξαση.
1: Και έστω ήλον πρώτης Κυρίου του Θεού ημών ευθυμάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων ευθυμάς, και το έργο

0: Αγαθώντε, εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Παναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θεός, ήσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θεός, ήσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θεός, ήσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των ουραμήν, που Παναγία τη λάσσα λέει σου νημάς, τι δε λάσσα αμαρτίας ημών, ουδέ σου χώσαν αμίας ημίν, Άγιε επισκέψε οικίας της ενίας ημών, έραν και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, όξα πατρίκιο και ίδιο πνεύματι και νίκια ή. Και εις τους αιώνας των ουραμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης των άρτων ημών των αιτιούσιων το σήμι σήμερον, και άφεσε με τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλούντες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως Παρθά.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης

0: πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτησης, πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή για προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαθόν το

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη στην δόξου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
1: Σι Κύριε.
0: Ισόν το κράτο και σου εστίνη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν να δύσατο.

Ανήσιμο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και συνειδόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και

0: και ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όκλοι, επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης, εκ του στόματος του Ιησού, και έλεγον, ούχοντας εστίν ο Υιός Ιωσήφ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε με την παραβολή ταύτη, ιατρέ θεράπευσο σε αυτόν, όσα ακούσαμε γενόμενα την Καπερναούμ, πίσον και όδεν την πατρίδη σου, είπε δε, αμή λέγω ημίν, ότι ουδής προφήτης δεχτός εστί εν την πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χείρε ήσαν εν τες ημέρες ηλιού εν το Ισραήλ, ότε εκλείστε ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένεται ο λοιμός μέγας επί πάσαν τη γην, και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδονίας, προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη, ημίν εμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμούν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους, εφού η πόλης αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν. Αυτός δε

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη σοφία
1: ελέησον.
0: Πάνε και πολλά έχεις προσφύπτει με σωριό με καγάδι και φιλάνθρωπος όπως εσείς. Θέση μου, θέση μου αν την ψυχάς καθώς ο θεσμός αρκούς. Εδώ εις ημίναν έρωπον και κατάκτη την παράσταση του Αγίου σου. Χάρισε δε ο Θεός και συνεύχομαι σε αυτό και πίστευ δώσε αυτή τη μάνα του δεχόμου και αγάπη. Παναγίου σου μυστηρίου και σε πρέπει. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: βάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε,
0: αλλαΐσον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα να γεωμνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρόσεξε την κοιμότητα μου αυτό. Εσύ και πως και κάνω σε όλη μας που συνεχίζει. Πέφτουν οι μετέρα μας κομμάτων. Είστε εσύ πρόσεξε. Της κοινώς το πνεύμα της. Τα προκείμενα του.

Και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα, ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαν προθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, Σταύρο θέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα δεγραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο τα δόξης κνιεζώντας και νεκρούς που της Βασιλείας σου και στετέρους και στο Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωπιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενο και συνοξαζόμενο των Αλήσαν και των Προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σε όλες τις ευλογίες, σε ενίες, σε ευχαριστή, σε προσκύνη παντόγω της παιδιάς σου. Σίγαρε Θεός ανέφερος, περιβλόητος, αγόρατος, αγαπάνετος, αγαπάνετος. Σίγκε μόνο γεννήσου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιος, έχει του μειόντος εις το Λίγας, Λίγαγες. Παραπιστώνεις ανέσαιρες πάλι ο παπές της πάντων. Βασιλεία σου ευχαριστούμε, περ τούτων απάντων ευχαριστούμε σε λίγο. Ιονουκές με το φανερό και αφανόν. Ευχαριστούμε σε λιπέρ στη λειτουργία στα αύθεση με το χειρόνι μου δέξα σε λίγο. Και μεριάδες αγγιάλω τα χειρόνια.

Γιατί προσευχόμαστε.

ανάπαυσαν αυτού ο Θεό μα τη σκοπτικό. Θα το μου το λόγο σε αυτήν την εσπαντό. Ερωτικό. Έτσι προσφερόμαστε που ξεκινάει. Από την αρνή και σε μια πολιτεία διαγωγή. Μέχρι το όνομα σε μια στιγμή.

0: διασκεδάσουμε όλοι στα αυτές τις πόλεις. Παρηγούμε βάσεις πολλές φοράς και να πεις τι κούνε να πες. Νίστη κύριε πλέον των αδικορούν των ασών των φαμάτων και της σωτηρίας αυτών. Νίστη κύριε των κακοφορούν των κανένων της αγνήσεων. Και επιπάντης εμάς. Και δώσει μην ένα ενιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη

0: Εν ο αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Εις διαλέησον.
0: Φέρτου εις την ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, Συ χάριτι,
1: Κυρία ελέησον.
0: Την ερώτηταν της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία
0: ελέησον. Συ Κυρία ελέησον. Συ Κυρία ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπο. Καλούμε σε κοινό. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τους οφειλέτες ημών. Εμείς ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θα δεν μπορούσε να Άρητη και η θερμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Δώσε λεφτά.

Christus. Alles voor u. Κρυψώθηκε επί του ουρανού του Θεού και πάσχει ο Θεός. Κρυψώθηκε επί του ουρανού του Θεού και πάσχει ο Θεός. Κρυψώθηκε επί του ουρανού του Θεού.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωποι, παιδιά των ψυχολογών, ότι για την παρούσα ημέρα κρύψη ο Σαββασμό των Ιωαννίων και των Μυστηρίων, το δόμη των Ιωαννίων και των Δόλων. Στήριξον, εμά το ποδοσφαίρο του πάντα, χωρί μνημόν τη ζωή, πάλι σε μαντα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε εντόξου και ότου και παρθένου Μαρία στην πάνω να ζήσουν. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αϊ.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτόν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς, τους ελπίζονται επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της βασιλεύση, λοιμών του στρατού και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάρ δόρημα τέλειων άνθεν στην καταβαίνων, εξού του πατρός το φώτον. Και συν η δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια.

0: Τέλειος αυτού έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατέρ και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείας Παναθράντου και Παναμόδης αυτού Μητρός, εν δόξω δεσποινήσιμο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει με Αγίας Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Παμυγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Τιμίων Υπουρανίων Θείων Νοερών Αϊλοδυνάμων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης και Παφνουτίου του Πατρός αυτής, όν τη μνήμη επιτελούμε του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε και πάντων Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός.
1: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνίες των Καθολικών της Ιεράς Ημών Μονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του εν Κύπρων.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάδα, φυλάξει πάνω σε εμάς. Καλημέρα σας,
2: βοηθιά μας. Και γιάζονται ημάς, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 25 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος». Στις 10 η κρατικοποίηση της πίστης με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11 η ειρήνη του Άουσμπουργκ, πίστη, κυριαρχία, πολιτικός ρεαλισμός με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 η αντιμεταρρύθμιση, καθολική απάντηση και ανασυγκρότηση εξουσίας με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Μάκη Αδαμόπουλο. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 η μεταρρύθμιση και ως πολιτική διαδικασία, πρίγκιπες πόλης, νέες μορφές εξουσίας με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγέννηση και μεταρρύθμιση ως αρχή της νεωτερικότητας». Τι αλλάζει οριστικά στη σχέση θρησκείας και πολιτικής με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία μετά τη μάχη του Ματζικέρτ έως το 15ο αιώνα» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Σωσίας Εφροσύνης, η οποία ήταν κόρη του Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Τη μνήμη του Οσίου Παφνουτίου, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Αγίας Εφροσύνης, του Αγίου Σιρομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού και των 546 συναθλητών του που τελειώθησαν μετά από βασανιστήρια, την ανάμνηση του μεγάλου σεισμού που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου Τάτης και των παιδιών τους Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου που μαρτύρησαν στην Δαμασκό, τη μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μητροπολίτου Εφέσου του Θαυματουργού, τη μνήμη του Οσίου Σεργίου του Ραντονές του Θαυματουργού και τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης στο Σουσντάλ και της Οσίας Δοσιθέας, η οποία ήταν έγκλειστη στα σπήλαια του Κιέβου.

Για τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και για το θαύμα του Τρισαγίου Ύμνου θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Κατά τα χρόνια του βασιλιά Θεοδοσίου του Μικρού, 408 με 450, ο Θεός θέλησε να πληροφορήσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μέρα της κρίσεως, όταν οι ουρανοί και η γη αλλαγίσονται, οι νεκροί θα αναστηθούν και πάντες θα παρουσιαστούν για να κριθούν σύμφωνα με την ορθότητα της πίστης τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Παραχώρησε λοιπόν να γίνει φοβερός σεισμός που κράτησε για 4 μήνες και έπληξε σχεδόν όλη την αυτοκρατορία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με ορισμένους συνεξαριστές, ο σεισμός άρχισε στις 25 Σεπτεμβρίου, κράτησε 4 μήνες και κατέπαυσε στις 26 Ιανουαρίου. Γι' αυτό και στις 26 Ιανουαρίου αναγράφεται η μνήμη αυτού του θαύματος. Κατά άλλους συνεξαριστές, η μνήμη της 26ης Ιανουαρίου αναφέρεται σε ένα δεύτερο παρόμοιο σεισμό και πάλι κατά τον καιρό του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Στην Κωνσταντινούπολη, οι κάτοικοι, κυριευμένοι από υπερβολικό φόβο εξαιτίας των συνεχών καταρρεύσεων των οικοδομών, εγκατέλειψαν την πόλη και διέτριβαν έξω από τα τείχη στον κάμπο του Ευδόμου. Εκεί, μαζί με τον βασιλιά και τον πατριάρχη Άγιο Πρόκλο, λιτάνευαν ανυπόδητοι, αναπέμπονται συγκετήριες δεήσεις προς το Θεό για την απαλλαγή των δεινών. Όταν ο σεισμός ενετάθη, ένα παιδί μέσα από το πλήθος αρπάχθηκε έξαφνα στον αέρα κατά την 3η ώρα της ημέρας και ανυψωνόταν στους ουρανούς, ώσπου εξαφανίστηκε. Έντρομος ο λαός αναφωνούσε το «Κύριε ελέησον». Αφού το παιδί επανήλθε στη γη, διηγήθηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους χορούς των αγγέλων που έψαλαν τον ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς», και ότι η Θεία Φωνή το πρόσταξε να αναγγείλει στον Πατριάρχη με αυτόν τον ύμνο να δέεται ο λαός προς το Θεό χωρίς την προσθήκη άλλων λέξεων. Ο Πατριάρχης έδωσε εντολή στο πλήθος να ψάλει το ιερό αυτό μελόδημα, το οποίο συνέδεε τον ύμνο των Σεραφείμ «Άγιος, Άγιος, Άγιος», που οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την ομολογία των 3 προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετά τους λόγους του παιδιού, ο σεισμός έπαυσε και αυτό παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Έκτοτε, με πρωτοβουλία της Αυγούστας Πουλχερίας, ο Άγιος Πρόκλος θέσπισε να ψάλει το Τρισάγιος Ύμνος κατά τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς, για να διασπείρει την θεοπασχητική έρηδα, πρόσθεσε στον Τρισάγιο Ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς». Οι Ορθόδοξοι, ανακαλώντας τη μνήμη τους τη διήγηση του αρπαγέντος παιδιού και την Θεία Παραγγελία να μην προσθέσουν άλλες λέξεις στον Αγγελικό Ύμνο, διεξήγαγαν πείσμονα αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί στο Τρισάγιο η τριαδολογική του αναφορά και όχι η χριστολογική. Έτσι, χάρη στην μαρτυρία της ουρανίας αποκαλύψεως, διασώθηκε η Ορθόδοξη πίστη. Ο τόπος στον οποίο έγινε η ύψωση του παιδιού ονομάστηκε από τότε Ύψωμα Θείων. Σήμερα είναι γνωστός με την παραφθορά Ψωμάθεια ή Ψωμαθιά.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για την ανάμνηση του μεγάλου σεισμού που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και για το θαύμα του Τρισαγίου Ύμνου.

Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα είναι αυξημένη στην Ιερά Οδό, στην Οδό Αχαρνών, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλία, στη Φιλελλήνων, την λεωφόρο Παπανικολή, τη λεωφόρο Ποσειδώνα, Σαλήμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Οι παροδικές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Αναλυτικά για σήμερα Παρασκευή αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25, στη Θεσσαλία από 7 έως 25, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνης από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22 με 24 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Το 1493 ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά για την τρίτη του αποστολή. Το 1513 ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νούνιες ντε Μπαλμπόα φτάνει στον Ειρηνικό ωκεανό. Το 1544 πεθαίνει ο Γερμανός βοτανολόγος Βαλέριους Κόρντους. Το 1777 πεθαίνει ο Γιώχαν Χάινριχ Λάμπερτ, Ελβετός μαθηματικός, φυσικός, φιλόσοφος και αστρονόμος. 1789 τίθεται σε ισχύ από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών το νομοσχέδιο των δικαιωμάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για 10 τροποποιήσεις του Αμερικανικού Συντάγματος. 1818 πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1849 πεθαίνει ο οπλαρχηγός Νικηταράς, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1906 γεννιέται ο Ρώσος συνθέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς. 1911 από έκρηξη στο γαλλικό θωρηκτό Λίμπερτι σκοτώνονται 350 άτομα. 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1919 οι αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποιούν στη Λάρισα ευρύτατη πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη με αφορμή την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα νομοθετικά διατάγματα για την απαλωτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών. 1926 υπογράφεται από 20 κράτη Διεθνή Σύμβαση κατά της Δουλείας. 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πεθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1944 τμήμα 25 ιερολοχητών υπό τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την νήσο. Το 1947 γεννιέται ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός Γιάννος Κρανιδιώτης. Το 1960 καθελκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο αεροπλανοφόρο Enterprise, που είναι το πρώτο που κυμνείται με ατομική ενέργεια. 1961 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στο Νότο. 1962 ο Φιντελ Κάστρο δίνει άδεια στους Σοβιετικούς να φτιάξουν ναυτική βάση στη Κούβα για τον αλλιευτικό τους στόλο στον Ατλαντικό. 1965 γεννιέται ο τραγουδιστής Γιώργης Ξυλούρης. 1968 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ως τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΝΕΔ. 1970 πεθαίνει ο Γερμανός συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. 1982 η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού στα Χανιά με βολή στα 74 και 20. Ο προηγούμενος Έλληνας που κατήχε παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το 1970 ο Χρήστος Παπανικολάου στο Άλμα Επικοντό. 1991 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή τα 2.500 χρόνια δημοκρατίας. Την ίδια χρονιά κοινοτικό έπαινο αποσπά το ελληνικό πολεοδομικό σχέδιο για την Καλαμάτα που καταρτίστηκε μετά το σεισμό του 1986. 1992 Μόσχα και Ουάσιγκτον εξαλείφουν ένα από τα τελευταία κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου, επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση των δημοσιογράφων και των επιχειρηματιών που εργάζονται στη Σοβιετική Ένωση ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. 1994 πρωτόκολλο υπογράφεται μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους με στόχο την οικονομική τους ενοποίηση.

0: Για τον αρχίλοχο, τον ονομαστότερο ή αμβογράφο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ελληνικής καταγωγής, λυρικός ποιητής, καυστικότατος σατυρικός που ονομάστηκε Όμηρος των Ιάμβων. Θεωρείται ως ο πρόδρομος των μεγάλων Ελλήνων κωμικών. Θυμίζουμε ότι η αμβική ποιήση αρχικά ήταν ποιήση σκοπτική. Από τα αποσπάσματα που σώθηκαν διαφαίνεται το ρωμαλαίο ύφος του, η αδρή και σύντομη φράση του, η ζωντανή πρωτοτυπία του. Είναι νευρώδης και γεμάτος φρίγος. Αν υστερεί κάπου, αυτό είναι τα θέματα του. Γεννήθηκε στην Πάρο το πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Ως μισθοφόρο στρατιώτης πέταξε την ασπίδα του για να σωθεί. Πέθανε σε μάχη Παρίων και Ναξίων το 629 π.Χ. Έγραψε Ιάμβους, Ελεγεία και Ύμνους, ένα στη Δήμητρα και ένα στον Ηρακλή. Τα ελεγεία του τα τραγουδούσε στα συμπόσια. Ο αρχίλοχος, παρόλη την δεικτικότητά του και την εμπάθεια των στίχων του, τιμήθηκε από τους αρχαίους ως δεύτερος Όμηρος. Στο Βατικανό υπάρχει αρχαίο μαρμάρινο κεφάλι με δύο πρόσωπα που παριστάνουν τον Όμηρο και τον Αρχίλοχο. Γλώσσα του είναι η Ιωνική διάλεκτος, διαφορετική όμως από την επική και την ελεγιακή και πλησιέστερη περισσότερο προς την Αττική διάλεκτο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι η πνευματική πατρότητα με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη, ο οποίος είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Πατέρα Νικάνορα, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Νικάνορα. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η πνευματική πατρότητα. Και εισαγωγικά έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός έθεσε τα θεμέλια της πνευματικής πατρότητας υπακούοντας το Θεό Πατέρα?
3: Ασφαλώς. Εκεί βρίσκεται η ρίζα. Mm-hmm. Αλλά βέβαια έχουμε και τον Απόστολο Παύλο,
0: ναι,
3: που λέει κάτι που μας παραξενεύει. Λέει ότι οι πιστοί της εποχής του και κάθε εποχής μπορούν να έχουν πολλούς παιδαγωγούς, ιδίους μάλιστα λέει, αλλά δεν μπορούν να έχουν πολλούς πατέρες.
0: Ναι.
3: Εγώ όλες σας γέννησα, ο Παύλος δηλαδή, mm-hmm, ο Απόστολος, και δια των Αποστόλων οι πατέρες μέχρι σήμερα. Και τίθεται ένα ερώτημα, ποια η διαφορά καταρχήν του πατέρα από τον παιδαγωγό? Mm-hmm. Είναι αυτονόητη. Ο πατέρας, ο παιδαγωγός και ο δάσκαλος βοηθάει τον άνθρωπο στην καλλιέργειά του, στο ευζήν, όπως έλεγαν οι αρχαίοι.
0: Ναι.
3: Ενώ ο πατέρας είναι εκείνος που μας φέρνει στη ζωή.
0: Μάλιστα.
3: Και πάλι όμως βρισκόμαστε ένα διέξοδο, διότι γνωρίζουμε ότι οι φυσικοί πατέρες μας φέρνουν στη ζωή.
0: Ναι.
3: Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μιλάει βέβαια για την πνευματική πατρότητα. Και όταν λέμε πνευματική πατρότητα και γενικά η λέξη πνευματικός, συνήθως την ταυτίζουμε με τη λέξη του θρησκευόμενου, του ανθρώπου που ακολουθεί την κατά Θεόν ζωή. Ξεχνάμε το ουσιώδες της λέξης και της έννοιας, ότι κάθε τι πνευματικό στην Εκκλησία σημαίνει ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή της χάριτος του Θεού. Και αυτή λοιπόν η ζωή, η λεγόμενη πνευματική, που προκύπτει από την πνευματική πατρότητα, δεν είναι απλώς μια θρησκευτική ηθική ζωή. Είναι μια ζωή χαρισματική, μια ζωή που δεν πεθαίνει. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με την πνευματική πατρότητα. Δηλαδή η φυσική πατρότητα μας δίνει πράγματι μια ζωή, τη φυσική μας ζωή. Αλλά αυτή η ζωή έχει ένα μειονέκτημα. Είναι καταδικασμένη στο θάνατο. Είναι θνητή ζωή. Η πνευματική πατρότητα μας δίνει μια πνευματική ζωή που είναι μια ζωή που δεν πεθαίνει. Και έτσι μας βάζει τα θεμέλια για αυτήν την πνευματική πατρότητα. Με ίσως παρόδο μπορούμε να συμπούμε και να προσθέσουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατεξοχήν χαρακτηρίζεται πατερική. Δηλαδή αναφέρεται σε πατέρες, σε πνευματικούς πατέρες οι οποίοι μας βοήθησαν, μας έδωσαν την ορθή πίστη και οι οποίοι δεν υπήρξαν μόνο κάποτε που τους θυμούμε κατά περιόδους, νομίζω και τώρα αρχές Οκτωβρίου στην τέταρτη Κυριακή του Λουκά, αλλά είναι πατέρες που αναδεικνύονται σε κάθε εποχή και στη δική μας βέβαια. Δηλαδή πατέρες που μας καθοδηγούν σε αυτήν την πνευματική ζωή, μας την δίνουν συνεχώς και έτσι συνεχίζεται το μυστήριο της σωτηρίας. Βέβαια μεταξύ φυσικής πατρότητας και πνευματικής υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές που ίσως θα άξιζε τον κόπο να...
0: Ναι, αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα τώρα, πατέρα Νικάνορα, ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των δύο ενιών.
3: Ναι, καταρχήν η πατρότητα σαν έννοια είναι πρωτίστως, δηλαδή την δανειζόμαστε από τη βιολογία, εντάξει,
0: ναι,
3: φυσική.
0: Ναι.
3: Λέμε ότι οι πατέρες μας γεννάνε, μας φέρουν στη ζωή. Στην πνευματική ζωή, οι πνευματικοί πατέρες, στη φυσική ζωή, οι φυσικοί πατέρες. Η πατρότητα, η φυσική, έχει κι άλλο μειονέκτημα. Είναι αναγκαστική. Κανείς δεν μας ρωτάει αν θέλουμε να έχουμε αυτούς γονείς, στους οποίους προήλθαμε.
0: Ναι.
3: Ήρθε στον παρόδο, ακούμε πολλούς νέους σήμερα να λένε και ποιος ερώτησε, με ρώτησε εμένα.
0: Ναι, αν ήθελα να είμαστε στη ζωή.
3: Στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Η απάντηση βέβαια σε αυτό το ερώτημα που φαίνεται να είναι κάπως έτσι προκλητικό ή αν θέλετε να μας κλονίζει, είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων του κόσμου. Δεν είναι ερώτημα αυτό. Ασφαλώς. Προσέξτε όμως, στην πνευματική πατρότητα έχουμε μια ελευθερία. Επιλέγουμε τον πνευματικό μας πατέρα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αναγκαστικό. Φυσική πατρότητα έχει μια αποκλειστικότητα και έναν περιορισμό. Και πολύ τεκνός ένας πατέρας είναι πατέρας όσο ζει, για να μην πω είναι πατέρας όσο γεννάει ακόμη. Και όσο ζει, αν θέλετε. Παραμένει πατέρας για τα παιδιά που γέννησε. Η πνευματική πατρότητα, επειδή είναι χαρισματική, είναι μυστηριακή, ανήκει στη διάσταση της χάριτος του Θεού και του χαρισματικού χώρου της Εκκλησίας, δεν έχει τέτοιους περιορισμούς. Έχει περιορισμούς, δεν έχει περιορισμούς μέσα στον χρόνο. Υπάρχουν πατέρες, και αυτούς που τιμούμε αγίους πατέρες, οι οποίοι έζησαν κάποτε. Και οι οποίοι παραμένουν και για μας πατέρες, διότι διαρκώς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας εμπνεόμαστε από αυτούς, διδασκόμαστε από αυτούς, αντελούμε χάρη από αυτούς και πορευόμαστε. Η φυσική πατρότητα έχει μια αποκλειστικότητα επίσης κι άλλη, κι άλλο περιορισμό. Αναφέρεται σε κάποιο παιδιά.
0: Ναι.
3: Η πνευματική πατρότητα δεν έχει τέτοια. Αναφέρεται σε όλους τους πιστούς.
0: Ναι.
3: Η φυσική πατρότητα, τώρα σκέπτομαι ότι έχει ένα χρονικό περιορισμό. Δηλαδή προηγείται ο πατέρας του Υιού χρονικά.
0: Ναι, ναι.
3: Αρκεί να θυμίσουμε τους κληρικούς μας σήμερα και πολύ νεότερο στην ηλικία τους λέμε πατέρα, πάτερ, τον προσφωνούμε στην κληρική. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να είναι μικρότερος, δηλαδή να σας πω κάτι, και στην εποχή των πατέρων, δηλαδή του Μεγάλου Θανασίου, του Μεγάλου Βασιλείου, σίγουρα μέσα στο πλήθος των πιστών υπήρχαν άνθρωποι μεγαλύτεροι από αυτούς. Όμως χαρακτηρίσαμε πατέρες. Δηλαδή είχαν αυτό το χάρισμα ή αν θέλετε είχαν άλλο βαθμό ευθύνης και έχει άλλο βαθμό ευθύνης ο αποκαλούμενος πατέρας.
0: Που δεν έχει να κάνει με την ηλικία, λέτε.
3: Βέβαια, όχι της ηλικίας.
0: Μάλιστα.
3: Έχει την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
3: Μπορεί να είναι νεότερος και να είναι πατέρας επειδή έχει την ευθύνη της σωτηρίας άλλων που είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι... δεν είναι πατέρες, είναι οι θυγατέρες. στο πλήθος των πιστών, στην κοινωνία των πιστών. Δηλαδή, να το πούμε ίσως ακόμη καλύτερα, πατέρες και οι και θυγατέρες είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, με πατέρα τον Θεό και πρωτότοκο αδελφό τον Χριστό. Προσέξτε, η έννοια όμως που αποδίδουμε μεταξύ των αδελφών σε κάποιους, σε πατέρες, είναι ο βαθμός της ευθύνης τους για τη σωτηρία που καθοδηγεί, που εξομολογεί. Κυρίως βέβαια, να το πούμε και αυτό, και όχι μόνο ο εξομολόγος που σήμερα επικαλείται και γέροντας από την επιρροή, από την ασκητική, ας το πούμε, μοναχική παράδοση, είναι πατέρας πνευματικός ο κάθε ιερέας. Και αυτόν που έτσι κάποτε υποτιμωτικά λέμε ο παπάς, είναι και αυτός πατέρας, γιατί αυτός βάπτισε. Δηλαδή αυτός έφερε στη ζωή, στη πνευματική, τη χαρισματική, τον κάθε πιστό. Και όχι μόνο την τον έφερε, το συντηρεί. Θα μου πείτε με την εξομολόγηση, σωστό και αυτό. Το συντηρεί όμως με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τρέφει αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια άλλη κατάσταση, θα λέγαμε, και άλλους όρους ζωής που μας είναι απαραίτητα. Και θα πω και κάτι άλλο. Θα πω τον αντίλογο των Προτεσταντών, που ακούγεται πάρα πολύ ισχυρός κι αυτός. Γιατί έχουμε μια απευθεία σχέση με το Θεό, γιατί μας χρειάζονται πατέρες, οι μεσάζοντες.
0: Ναι.
3: Οι θρησκείες, όπως υποτιμητικά λένε κάποιοι πολύ σήμερα, παραμορφώνουν το νόημα του Θεού, και εγώ πιστεύω σε ένα Θεό απευθείας και προσεύχομαι μαζί του και όλα αυτά. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά είναι μισή, δεν είναι ολοκληρωμένη. Γιατί μια τέτοια σχέση με το Θεό μας καθιστά εγωιστές, εγωκεντρικούς. Είναι πολύ ατομοκρατική. Εγώ και ο Θεός, κανένας άλλος ανάμεσα.
0: Ναι.
3: Πράγματι είμαι εγώ και ο Θεός, αλλά είμαστε πρόσωπα. Και εγώ και ο Θεός. Και μέσα σε αυτήν τα πρόσωπα δημιουργείται κοινωνία. Και ο Θεός έτσι θέλησε να έρχεται η ζωή. Θα μπορούσε, επί παραδείγματι, με την ίδια λογική, ο άνθρωπος να γεννιέται σαν ένα μανιτάρι, να μην βγαίνει τα σπλάχνα του άλλου ανθρώπου.
0: Να.
3: Αλλά τι είπε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και στη ζωή, αν θέλετε? Ο ένας από τον άλλον, ο ένας με τον άλλον, ο ένας για τον άλλον, και όλοι μαζί με τον Θεό. Να λοιπόν η ανάγκη της πνευματικής πατρότητας του μεσάζοντα, που δεν αρέσει καθόλου σήμερα στους ανθρώπους. Δεν αρέσει, ξέρετε, γιατί η εποχή μας και ο πολιτισμός μας έχουν γίνει, είναι πολύ εχθρικοί σε όλες αυτές τις έννοιες. Προβάλλουν μάνα το πρόσωπο, καταργούν τις αυθεντίες, την υπαταγή, την υπακοή, μιλάνε για την ελευθερία. Και ξέρετε, το δύσκολο είναι, ή αν θέλετε το κρίσιμο σε όλες αυτές τις τα επιχειρήματα, ή το σκοτεινό, ότι πάλι μιλάνε για μισή αλήθεια. Αυτό ακούγεται πολύ λογικό.
0: Ναι.
3: Και αν θέλετε και πολύ έτσι αυτονόητο. Γιατί να μην είναι έτσι τα πράγματα? Αλλά και αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο, διότι όταν κατεργεί στην αυθεντία, την αυθεντία του πατέρα, επί παραδείγματι, μέσα σε μια οικογένεια, η οικογένεια καταραίει.
0: Ναι.
3: Και αυτή η κρίση σήμερα της οικογένειας ξεκινά ακριβώς από αυτή την ισοπαίδωση όλων. Διότι πράγματι είμαστε ίσοι όλοι, αλλά ξεχνάμε ότι είμαστε ίδιοι. Αυτό το τρόπο δεν το έχουμε πουθενά σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα επικοινωνίας, στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι έτσι? Γνωστό αυτό. Ασφαλώς και ο Πατριάρχης και ο τελευταίος άνθρωπος είναι ίσοι μπροστά. Είναι άνθρωποι μπροστά στο Θεό. Ή αν θέλετε και σε μια κοινωνία. Είναι ίδιοι. Δεν έχουν άλλη ευθύνη. Οι ηγέτες. Όποιοι και να είναι αυτοί. Ο βαθμός λοιπόν ευθύνης μας καθιστά διαφορετικούς. Ή και ρόλου και αποστολής. Πάνε πολλά. Από τον πατέρα, επί παρελθογονέα, της μητέρας. Βεβαίως είμαστε ίσοι. Με τα παιδιά μας. Οι γονείς, τέλος πάντων. Ή εμείς με τους δικούς μας γονείς. Αλλά είμαστε οι ίδιοι. Όχι βέβαια. Γιατί αυτό λοιπόν σήμερα το ισοπαθούμε τόσο πολύ? Και αυτή η ισοπαίδωση δημιουργεί την κατάρρευση Ιωσήφιος εκ τούτου μια έτσι μεγάλη κρίση. Έχει το Απόστολος Παύλος λοιπόν να μας πει ότι θα έχουμε πολλούς παιδαγωγούς στη ζωή μας. Πατέρες, έχουμε έναν που μας γέννησε και πνευματικούς αυτούς που επιλέγουμε ελεύθερα. Δεν υπάρχει αναγκαστική σχέση εδώ πέρα. Αυτό είναι, θα έλεγα, και το ιδιαίτερο της χαρισματικής ζωής της Εκκλησίας. Μα θα μιλάτε, μου πείτε, μιλάμε για υπακοή, για υποταγή, για στο γέροντα, στο πνευματικό. Πράγματι, αλλά αυτό γίνεται με μια πρώτη πράξη ελευθερίας. Το επιλέγουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Εκείνη είναι η κορυφαία. Παραδίδεις μόνο σου τον εαυτό σου. Και αυτή είναι μια πράξη απίστευτης ελευθερίας. Μα πώς είναι η υπακοή ελευθερία? Βεβαίως είναι ελευθερία. Είσαι ελεύθερος από τον εαυτό σου πια. Κάνεις ένα απίστευτο, ένα πολύ τολμηρό βήμα αποφασιστικό στη ζωή σου. Και ο πνευματικός πατέρας πρέπει να έχει μια ηθική καταξίωση. Ένα ναυάγιο ηθικό εκπίπτει πια μπροστά στα μάτια του πιστού. Ο πατέρας μας ο φυσικός, και ένα ναυάγιο ηθικό τέτοιο να έχει, παραμένει φυσικός πατέρας. Δεν ακυρώνει αυτή την ιδιότητα.
0: Μάλιστα. Όπως είπατε και εσείς, πατέρα Νικάνορα, ζούμε σε μια εποχή που δεν θέλει καν τις σχέσεις, τη σχέση με τον άλλον, μιλάει μόνο για το άτομο, τα δικαιώματα του ατόμου, το άτομο ως μονάδα, ποτέ σε σχέση με τον άλλον.
3: Ναι, αυτό το μεγάλο
0: και εδώ έρχεται η Εκκλησία και μας θυμίζει την έννοια της σχέσης. Τις σχέσεις με το Θεό, όπως μας είπατε, με τον Πνευματικό Πατέρα, με τον άλλον άνθρωπο, τις σχέσεις με τον εαυτό μας ακόμη.
3: Ναι, αυτό ξέρετε πρέπει να ακουστεί πιο μεγαλύτερη έμφαση. Έχει ίσως και η Εκκλησία πρόβλημα στο να το επικοινωνήσει αυτό στον κόσμο. Ενώ μέσα στα λειτουργικά κείμενα φαίνεται αυτό. Λέμε το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί κοινωνία, σχέση, η πνευματική ζωή είναι, άρα είναι σχέση, είναι κοινωνία με τον Θεό, με εμάς, μεταξύ μας, όχι μόνο εγώ και ο Θεός. Φαίνεται από τα κείμενα, λέμε χάρη του Κυρίου και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται καθαρά, αλλά ξέρετε, επειδή εμείς τα θέλουμε αυτονόητα ή αποτελούν κάποιο κλισέ θεολογικό, δεν τα καθιστούμε, ας το πούμε, κατανοητά προς τον κόσμο, στον πολύ κόσμο ή στον κόσμο που βρίσκεται εκτός Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
3: Και ακούτε σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολλές θεωρίες που κατά της πίστης, κατά των αυθεντιών, κατά των πατέρων. Τι επί πατέρας, λέει κάποιος, ένας καλλιτέχνης, ένας πολιτικός, ένας διανοούμενος, ένας νέος άνθρωπος που έχει πολλούς ακολούθους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και αρχίζουν όλοι αμέσως. Τέλεια, τέλεια, θαυμασμό, like, like, like. Και λέει κανείς, μα ποιος του είπε αυτά τα πράγματα? Και καταφέρεται, εννοείται, κατά της πίστης ή της χριστιανικής εκκλησίας, των δομών των θρησκευτικών. Και ακούμε τον Προτεστάντη επίσης να λέει, επίσημα θέλω το Θεό, δεν θέλω το Μεσάζοντα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι εγωιστικό.
0: Μάλιστα.
3: Και ο Μεσάζοντας, καταρχήν ξεχνάμε τον Μεσάζοντα, τον καταξιωμένο, τον πατέρα, τον Άγιο. Την αυθεντία αυτή που, ας το πούμε, έχει τέτοιο κύρος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και πρέπει να μπούμε στον κόπο με τι έκανε αυτός, τι είπε, πώς μας καθοδηγεί. Και μετά, όχι να πούμε δεν υπάρχει κανεί σήμερα, τότε τελείωσαν αυτοί, τελειώσανε. Συναθέλουμε επίσης ένα τέτοιο άνθρωπο που μπορεί να μην του βεληνικούσε εκείνο του Αγίου Πατέρα, του διακεκριμένου, του φημισμένου. Που βέβαια και αυτός όταν ζούσε δεν είχε και συνείδηση. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια.
0: Ναι.
3: Εντάξει, φαίνονταν απλοί άνθρωποι, δεν είχαν τέτοια συνείδηση ότι είναι άγιοι και... Αλλά τους ξεχώριζαν οι πιστοί. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι κληρικοί.
0: Μάλιστα.
3: Και αν και αυτούς ακόμη δυσκολεύομαι να τους βρούμε, ποιος μας έκανε χριστιανούς? Μας βάφτισαν έτσι, βαφτίστηκαμε μόνοι μας, τρεφόμαστε μόνοι μας, δεν τελεί κάποιος τη λειτουργία. Και αυτά δεν βλέπω να περνάνε σαν κοινή αντίληψη στους χριστιανούς κύκλους. Γι' αυτό βλέπετε και την αδυναμία των κύκλων αυτών να απαντήσουν σε κάποιους από αυτούς. Ενδεχομένως, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δεν θέσετε... υπάρχει κάποιος από τους ακολούθους να πει φίλε, δεν είναι έτσι όπως τα λες.
0: Θέσατε πολλούς προβληματισμούς σήμερα.
3: Δεν είναι μόνο η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι κάτι εγωιστικό.
0: Ναι.
3: Και ποιος θα σου πει εσένα ότι κάνεις λάθος? Και τι είδους αγάπη είναι αυτή που λες? Μπορεί να είναι συνέστημα. Μα η αγάπη στην Εκκλησία δεν είναι συνέστημα, είναι τρόπο ζωής. Είναι κάτι θυσιαστικό. Το το συνέστημα περνάει, η θυσία την απαράσει. Να το αμέσως ο άλλος προβληματίζεται, νομίζω. Αλλά χωρίς αυτό, με κάποιες έτσι ατάκες, θα λέγαμε, επικοινωνιακές και φωτοβολίδες.
0: Μάλιστα.
3: Αρχίζει ο κόσμος να δημοσιεύει μια άλλη αντίληψη. Εγώ νομίζω, δυστυχώς, νομίζω ότι αυτό υφίσταται σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Και έχουμε τις εκπομπές, τις δικές σας, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος και άλλες ραδιόφωνα τοπικών εκκλησιών, που νομίζω επιχειρούν κάτι τέτοιο. Σίγουρα το επιχειρούν και νομίζω ότι μας βοηθάνε να το καταναλύσουμε.
0: Και εμείς μας βοηθήσατε
3: σε μια,
0: σήμερα.
3: Έτσι, θεολογική, σε ένα θεολογικό, ναι, έτσι, κλισέ μόνο, για να είναι πατέρες ή άλλοι, να το βλέπουμε σε αντιδιαστολή με το πώς σκέπτεται σήμερα ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό ήταν έτσι κομβικό το ερώτημά σας, η αντιδιαστολή με τη φυσική πατρότητα. Και η σχέση σε έναν κόσμο που δεν δέχεται πια πατέρες, αυθεντίες, όλοι είμαστε ίσοι. Και ξέρετε, κυρία Χουζούρη, τι μου κάνει εντύπωση. Δεν βρίσκεται ένας χριστιανός να πει μια απλή λέξη. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Δεν το έχω ακούσει εγώ ποτέ. Ποτέ, δηλαδή, σε αυτό το διάλογο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε αυτή την αντιπαράθεση. Αυτό λύνει το πρόβλημα όλο αμέσως. Και αυτό το επικοινωνιακό στο μετέχνασμα το κύριο.
0: Ναι. Πατέρα Νικάνορα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τους προβληματισμούς που θέσατε σήμερα, έτσι με αφορμή την πνευματική πατρότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε.
3: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνώ μαζί σας.
0: Καλή σας ημέρα, πατέρα Νικάνορα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη, τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας.

0: σαν χθες, στις 24 Σεπτεμβρίου δηλαδή, του 787, ξεκίνησαν, αγαπητοί ακροατές, οι εργασίες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εμείς παρακαλέσαμε τον πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να μας μιλήσει σήμερα για την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τι πρέπει να ξέρουμε βασικά για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, ποιος ήταν ο σκοπός και ποιες οι αποφάσεις της? Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και ξέρετε, η 7η Οικουμενική Σύνοδο, την οποία συχνά έχουμε μια ανάμνηση από το σχολείο ή πιο πολύ, και επειδή είναι και η τελευταία, πολλές φορές κάθε τι τελευταίο έχει και την ατυχία να του δίνουμε και λιγότερη αναφορά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ζωή της Εκκλησίας και μάλιστα επέλυσε ένα κέριο ζήτημα, το οποίο το τελευταίο χριστολογικό ζήτημα που έχει να κάνει με το πρόσωπο του Χριστού και ιδιαίτερα στο αν τον απεικονίζουμε ή όχι και αν τον προσκυνούμε. Και η οικονομαχία, η οικονομαχική ερίδα για την ακρίβεια, η οποία ξεκίνησε περίπου το 726 με 730, το 730 πλέον είχε καθιερωθεί, ήταν επίσημη πολιτική του κράτους της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επευλήθηκε παντού, είχε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση των ιερών εικόνων, η οποία και δογματικά καθιερώθηκε από την περίφημη Σύνοδο της Ιερίας του 754, η οποία φιλοδοξούσε να γίνει η 7η Οικουμενική. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχε τις προϋποθέσεις για μια Οικουμενική Σύνοδο και δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από τη συνείδηση της Εκκλησίας ως μια Οικουμενική Σύνοδος, καθώς δεν συμμετείχε σε αυτήν κανένας εκ των εκπροσώπων των πέντε μεγάλων πατριαρχείων, των πέντε πατριαρχείων, των πέντε πρεσβυγίων πατριαρχείων, οπότε δεν είχε τις τομικές προϋποθέσεις για να είναι Οικουμενική Σύνοδο. Παρόλα αυτά όμως η θεολογική της τοποθέτηση και γενικότερα η θέση των οικονομάχων είχε προκαλέσει μια τεράστια έρηδα, και η οποία αντιμετωπίστηκε από τη Σύνοδο του 787, η οποία συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας, είναι η δεύτερη της Νικαίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί είναι η πρώτη Οικουμενική που συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325. Η Σύνοδος του 787 συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας στο Ναό της Αγίας Σοφίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Ταρασίου και με πρωτοβουλία συνεκλήθη με την πρόσκληση της Αυτοκράτηρας Ειρήνης της Αθηναίας και του γιού της του Κωνσταντίνου του Έκτου. Η σύνοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα να συγκληθεί και πάλι, αλλά είχε αποτύχει στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, να έχει αποτύχει, καθώς τα ύπαρξη οικονομαχικών στρατευμάτων είχαν αποτρέψει τη σύνοδο αυτή. Και πράγματι η Ειρήνη, έχοντας βαθιά συνείδηση, φρόντισε ώστε να απομακρύνει τα οικονομαχικά στρατεύματα από την πόλη και για λόγους ασφαλείας μεταφέρε την σύνοδο αυτή στην Νίκη, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστούν τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη απόπειρα σύγκλησης της Συνόδου. Και η σύνοδος αυτή είναι μια εξαιρετική σύνοδος. Είχε ως στόχο να ξεκαθαρίσει τα ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει. Βασίστηκε στη θεολογία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Είναι το κέντρο της θεολογίας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι η θεολογία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Ξεκαθάρισε την διάκριση της τιμής και της λατρείας. Αναφέρθηκε στην έννοια της τιμητικής προσκύνησης, δηλαδή αξιοποιώντας την αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου ή της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει, και

0: Κύριος μπορεί να απεικονιστεί. Αυτή είναι η βασική θεολογική συνέπεια του όρου της Συνόδου, δηλαδή όταν λέμε όρο αναφερόμαστε στις δογματικές αποφάσεις της Συνόδου, και φυσικά η Σύνοδος αυτή μας παρέδωσε και ένα πολύ μεγάλο κανονικό οπλισμό, δηλαδή αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ζητήματα εκκλησιαστικής πειθαρχίας και διοίκησης. Μας έδωσε 22 κανόνες. Καταπολέμησε τη συμμονία στη χειροτονία, δηλαδή ότι οι χειροτονίες θα πρέπει να εξαγοράζονται. Απαγόρευσε την ανάμειξη των κοσμικών στην εκλογή επισκόπων. Καθιέρωσε κάτι το οποίο πολλές φορές το έχουμε δει στην εγκαίνεια των ναών, την κατάθεση των ιερών λειψάνων, το οποίο είναι πολύ βασικό. Μάλιστα. Για να έχουμε τα εγκαίνια ενός ναού, καταθέτουμε τα ιερά λειψάνα στην Αγία Τράπεζα. Και επίσης απαγόρευσε τη λειτουργία μεικτών μοναστηριών ανδρών και γυναικών. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά σημεία, όπως και ο περίφημος 8ος κανόνας, ο οποίος εισάγει τη βασική αρχή της άνεξης θρησκείας, την οποία καθιερώνει και δίνει απόλυτη ελευθερία θρησκευτικής στους ανθρώπους της εποχής.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ λίγο χρόνο μας είπατε τι ακριβώς πρέπει να θυμόμαστε για την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.
2: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, ένας ελαφρά τραυματίας. Αρχίζει διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στην εξάρθρωση σπήρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας τηλεφωνίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών ολοκληρώθηκε νότια της Κρήτης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να σημειώνει νέα άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νυχτερινές επιθέσεις με drones κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε ορεινό δάσος της Βόρειας Ελλάδας που ζήσαμε το τελευταίο καιρό ήταν αυτή στην περιοχή της Κόνιτσας. Το WWF Ελλάς, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Ελλάς και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο έκαναν έναν πρώτο απολογισμό ύστερα από αυτοψία στην περιοχή. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζηρίτη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Κύριε Τζηρίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πώς είδατε τα πράγματα, τι λέει αυτός ο απολογισμός που κάνατε μετά από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά? Θα θέλαμε σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας τα βασικά σημεία του.
1: Αυτή η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα, η οποία είναι ζώνη 2 του Εθνικού Πάρκου Βορειάς Πέλινδου, δηλαδή μια πολύ σημαντική οικολογικά περιοχή, επηρέασε περίπου στα 11.000 στρέμματα, από τα οποία όμως μόνο 1.000 στρέμματα, δηλαδή το 10% στην κόμη των δέντρων, δηλαδή στην κορυφή των δέντρων. Αυτό σημαίνει ότι όταν επηρεάζεται η κόμη των δέντρων, τα δέντρα νεκρώνονται, άρα εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο οικολογικό αποτύπωμα από μια δασική πυρκαγιά. Η υπόλοιπη πυρκαγιά, τα υπόλοιπα 10.000 στρέμματα περίπου, η πυρκαγιά ήταν επιφανειακή, δηλαδή επηρέασε τη βάση των δέντρων, του στάμνου, το βρελονοτάπητα, το χούμο, και αυτό δεν αφήνει κάποιο οικολογικό αποτύπωμα σε τέτοια οικοσυστήματα για τέτοιου ίδιου είδους πυρκαγιά. Επομένως, μιλάμε για μια, ας το πούμε, τυπική εξέλιξη μιας τέτοιας πυρκαγιάς στα βόρεια βουνά μας.
0: Πάντως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει αλλάξει, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ο χαρακτήρας των πυρκαγιών. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει σε αυτό η θερμοκρασία, ο πολύ θερμός καιρός που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Παρατηρούμε ότι επίσης δεν είναι εύκολο να σβηστούν οι πυρκαγιές και το αποτέλεσμα είναι να καίγονται όλο και περισσότερες εκτάσεις.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό για αυτές τις συγκεκριμένες πυρκαγιές, γιατί πρέπει να τις διαχωρίσουμε από τις πυρκαγιές που βλέπουμε στα πευκοδάση της Νοτιού Ελλάδος, στα μεσογειακά οικοσυστήματα. Μιλάμε για δύο διαφορετικού τύπου πυρκαγιές. Πυρκαγιές λοιπόν στα οικοσυστήματα αυτά, στα ορεινά κονοφόρα, μας ανησυχούν ως προς την διάρκεια τους και την αυξανόμενη έντασή τους, διότι συνέβαιναν και παλιότερα από φυσικά αιτία, από κεραυνούς. Πάντα συνέβαιναν πυρκαγιές στα οικοσυστήματα από κεραυνούς ή από φωτιές από κτηνοτρόφους, αλλά δεν είχαμε τόσες μέρες δυσκολία κατάσβεσης σε αυτή την περιοχή. Επομένως, θα πρέπει να δούμε για το μέλλον αυτές οι πυρκαγιές να μην αυξηθούν σε ένταση και έκταση και στα περιστατικά, διότι θα έχουμε πρόβλημα, γιατί μιλάμε για οικοσυστήματα τα οποία δεν έχουν φυσική αναγέννηση, και εκεί αν έχουμε μια πυρκαγιά υψηλής έντασης για πολλές μέρες, θα είναι μια πολύ σοβαρή οικολογική διατάραξη για την περιοχή αυτή. Επομένως, δεν είναι άκρως ανησυχητικό, ούτε μιλάμε για καταστροφή, όπως πολλές φορές έχει υποθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, καθώς το συνδυάζεται και με τις ξηράνσεις που παρατηρούμε σε αυτά τα είδη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θυμάστε τις ξηράνσεις στα δάση Ελλάδας τα τελευταία 2-3 χρόνια, που αυτά κάνουν πιο επιρρεπή τα δασικά οικοσυστήματα αυτά σε δασικές πυρκαγιές. Αλλά να πούμε και το γεγονός ότι στην Κόνιτσα εκείνες τις μέρες επέμενε η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Δηλαδή είχαμε 32-34 βαθμούς. Το βράδυ δεν έπεφτε η θερμοκρασία εύκολα, δεν είχαμε υψηλή υγρασία ώστε να κάτσει εισαγωγικά, όπως λέμε στην περιοριστική αργό, η φωτιά. Επομένως, βλέπουμε ότι αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά τα κλιματολογικά, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες πυρκαγιές, καθώς είναι σε περιοχές που δεν υπάρχουν οδικό δίκτυο, οι κρίσεις είναι απίστευτες. Ήταν μια πολύ μα πολύ δύσκολη πυρκαγιά για τα πεζοπόρα τμήματα, ακόμα και για τα πεζοπόρα τμήματα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές κλίσεις, δεν υπήρχαν δρόμοι. Μιλάμε για μια πολύ έτσι απομονωμένη περιοχή με άγρια ομορφιά, η οποία όμως έχει και τις δυσκολίες της στην κατάσβεση.
0: Τι δέντρα περιλαμβάνει το δάσος της Τραπεζίτσας?
1: Περιλαμβάνει ένα τυπικό οικοσύστημα ορεινών κοροφόρων, ναι, με ελάτι, μαύρη πεύκη, αερόμπολα και άλλα είδη που συναντούμε στα δάση της Βόρειας Ελλάδας. Ένα δάσος με πάρα πολύ, με μεγάλη βιοποικιλότητα. Γι' αυτό άλλωστε είναι χαρακτηρισμένο και ζώνη 2, η δεύτερη ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου. Ένα οικοσύστημα σπάνιας ομορφιάς, το οποίο όμως θα βρει το δρόμο του, διότι αυτή η πυρκαγιά δεν επηρέασε κρίσιμα οικολογικά στοιχεία αυτής της περιοχής. Τα αναλύουμε όλα στην αναφορά που έχουμε κάνει, την πρώτη εκτίμηση. Επομένως, η ομορφιά αυτής της περιοχής παραμένει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία μεταπυρικής αποκατάστασης, αργής βέβαια για αυτά τα οικοσυστήματα, αλλά εφόσον αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, η φύση ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Μιλήσατε άλλωστε για το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις δυσκολίες που υπάρχουν για μια αναδάσωση. Άρα εδώ είναι από τις περιπτώσεις που περιμένουμε την φυσική αναγέννηση, και αν ναι, μπορούμε κάπως να την υποβοηθήσουμε?
1: Εδώ είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα της αναδάσωσης, διότι υπάρχουν και το ανάγλυφο είναι πολύ έντονο, δεν υπάρχει πρόσβαση, επομένως είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ώστε να υποβοηθήσει τεχνητά την αναγέννηση στην περιοχή. Επίσης, πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνει αυτό, διότι τέτοιες πυρκαγιές συνήθως καίνε τμηματικά το δάσος στην κόμη του, δεν έχουμε ολοσχερή καταστροφή ή περνάνε επιφανειακά. Επομένως, οι άκαυτες νησίδες που παραμένουν ή οι καμένες νησίδες μέσα στο άκαυτο τμήμα, σιγά σιγά με την πάροδο των ετών θα έχουν φυσική διασπορά και αναγέννηση, και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παρέμβει κάποιος σε αυτό το οικοσύστημα. Απλά πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξή του, να δει πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία και να πάρει τα συμπεράσματά του και τις αποφάσεις του αργότερα, εκτιμώντας την εξέλιξη της φυσικής αναγέννησης. Πάντως δεν υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί φυσικής αναγέννησης, ναι, σε αυτή, ναι, την περίπτωση, όπως στα πευκοδάση ή στα δριοδάση ή στη μακία βλάστηση, ώστε να δούμε δέντρα να αναπτύσσονται από την επόμενη χρονιά. Σε αυτά τα οικοσυστήματα η αναγέννηση είναι πάρα πολύ αργή, μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Ίσως να μην υπάρξει και ποτέ, αλλά αυτό είναι μέσα στην δομή και στην λειτουργία αυτών των οικοσυστημάτων.
0: Θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι βροχοπτώσεις και αργότερα οι χιονοπτώσεις?
1: Οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις, ειδικά οι χιονοπτώσεις, βοηθούν σε αυτά τα οικοσυστήματα να είναι πιο υγρά, να είναι πιο ανθεκτικά τη χθερινή περίοδο στις δασικές πυρκαγιές. Το θέμα των χιονοπτώσεων είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολλές χρονιές να μην έχει τις χιονοπτώσεις που βλέπαμε παλιότερα, να έχουμε μειωμένες χιονοπτώσεις, που σημαίνει ότι αυτά τα οικοσυστήματα γίνονται πιο ξηρά, άρα πιο ευαίσθητα σε μια περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και το πώς επηρεάζει τις χιονοπτώσεις και τις βροχοπτώσεις σε αυτά τα οικοσυστήματα. Άρα βλέπουμε τις πυρκαγιές να ανεβαίνουν σε υψόμετρο και να επηρεάζουν και τέτοια οικοσυστήματα. Ελπίζουμε στο μέλλον να μην αυξηθεί αυτή η τάση, αλλά υπάρχει μια ανησυχία ότι λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων αυτά τα οικοσυστήματα θα γίνονται πιο ευάλωτα στις δασικές πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, κύριε Τζηρίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο νυφάλιοι, ναι, και ψύχρεμοι όταν έχουμε τέτοιες πυρκαγιές. Φυσικά και να δίνουμε ενδιαφέρον και να εστιάζουμε σε αυτές, αλλά πρέπει να μάθει και ο κόσμος ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι πυρκαγιές που διαρκούν μέρες. Έχουν, ναι, δυσκολίες κατάσβεσης. Είναι τελείως διαφορετικές από τις πυρκαγιές που βλέπουμε στην Νότια Ελλάδα. Και πρέπει πάντα κάθε πυρκαγιά να την προσεγγίζουμε διαφορετικά, να αξιολογούμε τα αποτελέσματά της με επιστημονικό τρόπο και με νυφαλιότητα, και να μην δημιουργούμε ένα αίσθημα ότι, ειδικά πολλές φορές λένε ο κόσμος, δεν ξέρω να πάω στην Κόνιτσα γιατί η Κόνιτσα κάηκε. Δεν κάηκε η Κόνιτσα. Η Κόνιτσα είναι εκεί, είναι πανέμορφη, τα δάση που υπάρχουν εκεί είναι πανέμορφα. Είχαμε μια πυρκαγιά, έχει συγκεκριμένα οικολογικά αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για μια απόλυτη καταστροφή της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζηρίτη. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΒΒΕΦΕΛΑΣ, τον κύριο Ηλία Τζηρίτη.

0: για μια νέα περιοδική έκθεση που οργανώνει και πραγματοποιεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα μιλήσουμε τώρα. Αθήνα 1834-1944, η γένεση της σύγχρονης πόλης, έτσι επιγράφεται η έκθεση, για την οποία θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως η αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η κυρία Δήμητρα Κουκίου. Κυρία Κουκίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε μια έκθεση για την Αθήνα και μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι καλύπτεται με αυτή την έκθεση μια πολύ μεγάλη περίοδο.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό, κυρία Χουζούρη. Μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια που οργανώσαμε εκθέσεις για ιστορικά γεγονότα, σκεφτήκαμε την, να παρουσιάσουμε μία έκθεση που να αφορά την πόλη. Καταλαβαίνετε ότι το μουσείο είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο, έτσι, στο κέντρο της πόλης. Και με τους ρυθμούς που μεταμορφώνεται, μεταλλάσσεται, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε για την πρωτεύουσα, την πόλη στην οποία ζούμε, και γιατί όχι να ανοίξουμε και ένα διάλογο για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και, και την εικόνα της.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε
1: για πολύ μακρά περίοδο.
0: Να μας μιλήσετε για τις δύο χρονολογίες, που είναι χρονολογίες ορόσημα για την Αθήνα.
1: Ορόσημα, ακριβώς. Το 1834, όταν με βασιλικό διάταγμα ορίζεται ως καθέδρα του νεοσύστατου και περιορισμένου εδαφικά κράτους, έτσι, και καλύπτει 111 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1944, μέχρι την απελευθέρωση της πόλης, και οριοθετείται σε αυτές τις χρονολογίες γιατί έχουμε μια διαφορετική εικόνα μετά τον πόλεμο, έτσι. Έχουμε μια καταστροφική ανοικοδόμηση της πόλης και τη μορφή που πολλοίς αντιμετωπίζουμε και σήμερα, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το 1944 και μετά στις μέρες μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, το καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι καλύπτονται επαρκώς όλοι οι τομείς.
0: Ποια είναι τα τεκμήρια για αυτή την έκθεση, τι θα δούμε σε αυτήν?
1: Είναι πάρα πολλά, και αρχαιακά τεκμήρια και αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής και τις διάστατα αντικείμενα, κοιμήλια που δανειστήκαμε και από συνεργαζόμενους φορείς.
0: Ναι.
1: Και διαρθρώνεται σε ενότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας της Αθήνας. Ξεκινάμε από την πολεοδομική εξέλιξη, την αρχιτεκτονική της πόλης και τους ρυθμούς, έτσι, που ουσιαστικά πρωταγωνίστησαν το 19ο αιώνα, έτσι, και έχουμε και τα νεοκλασικά κτίρια που σώζονται σήμερα. Έχουμε μια ενότητα που αναφέρεται στους Αθηναίους αλλά και στους επίλυδες, έτσι, μετά προς το τέλος του 19ου αιώνα, όταν έρχονται και ομογενείς και επενδύουν στην πόλη.
0: Έτσι,
1: και οι ίδιοι στήζουν και δημόσια κτίρια, όπως καταλαβαίνετε, με τις δωρεές τους, αλλά και ιδιωτικές οικίες. Η μεγαλύτερη ενότητα, όπως την αποκαλούμε, ζώντας την πόλη, ζώντας την Αθήνα, αναφέρεται στις υποδομές της πόλης, έτσι, και στις πρώτες υπηρεσίες, πώς ξεκίνησαν τα μνημεία και η μνήμη, οι απώλειες από το 1834, ποια μνημεία, έτσι, έχουν υποστεί ζημιές, ποια σώζονται σήμερα και ποια είναι η σύνδεσή τους με την πόλη, το τοπίο γενικότερα, και έχουμε και μία ενότητα η οποία αναφέρεται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, με τη μορφή όμως που τα παρουσιάζουμε σήμερα. Δηλαδή, οι Αθηναίοι πότε κατεβαίνουν στους δρόμους? Διαμαρτύρονται, γιορτάζουν, υποδέχονται υψηλούς προσκεκλημένους, με τη διαφωνία τους αναδεικνύουν κάποια θέματα που αφορούν στην πόλη. Νομίζω ότι είναι μια έκθεση που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού.
0: Έτσι όπως μας το εξηγείτε, δεν είναι μόνο η ιστορία της πόλης, είναι και η ιστορία της χώρας. γιατί καλύπτεται αυτή την τεράστια περίοδο, όπως είπαμε, το 1834 ως το 1944, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Είναι σαν να μαθαίνουμε έτσι συμπυκνωμένα μέσα από αυτή την έκθεση την ιστορία μας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι, εστιάζουμε στα γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη, αλλά με την ευκαιρία αυτή νομίζω ότι ο επισκέπτης θα σχηματίσει έτσι μια εικόνα, συμπυκνωμένα γεγονότα έτσι, για την εξέλιξη της χώρας, την οικονομική της ανόρθωση, διάφορα ιστορικά γεγονότα έτσι, που σημάδευσαν και την πορεία της χώρας. Ναι. Βεβαίως, αφού όλα αυτά συμβαίνουν στην πρωτεύουσα, θίγουμε όμως και το γεγονός ότι εάν δεν είχε επιλεγεί
0: η Αθήνα,
1: μεταφορά της πρωτεύουσας, θα ήταν και τελείως διαφορετική εξέλιξη της πόλης, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί και τα σχέδια, τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια στηρίζονται πλέον στην μεταφορά της πρωτεύουσας. Αυτό είναι σαφές, ή τουλάχιστον το αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης μέσα από τα πολεοδομικά σχέδια που εκτίθεται στην ενότητα αυτή.
0: Είναι πάντως μια πολύ ωραία έκθεση και για τα σχολεία της Αθήνας. Θα κάνετε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, έχετε σκεφτεί κάτι?
1: Σχεδιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ναι. Αυτές τις μέρες βέβαια, επειδή έχει ανοίξει και η ιστοσελίδα για να επιλέξουν τα σχολεία κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί είναι πολλά αυτά
0: που
1: υλοποιούνται,
0: ναι,
1: στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Από το νέο έτος θα ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα αναπτύσσουμε και τις ημερομηνίες ξεναγήσεων σε ομάδες και σε σχολεία και σε ομάδες. Και έχουμε σκεφτεί να πλαισιώσουμε και την έκθεση και με κάποιες άλλες εκδηλώσεις, ημερίδες, διαλέξεις ή ακόμα και κάποιες προβολές ταινιών που συνδέονται με την Αθήνα, με την πόλη. Να προσθέσω επίσης που πρέπει επίσης να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, ότι η έκθεση αυτή πλαισιώνεται και με πάρα πολλά ψηφιακά και διαδραστικά εκθέματα. Και προφανώς χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία εδώ, γιατί όπως ξέρετε ο χώρος της έκθεσης είναι πολύ περιορισμένος για να χωρέσει όλη αυτή την περίοδο, αυτά τα 111 έτη που περιγράψαμε πριν. Οπότε με την βοήθεια της τεχνολογίας αναδεικνύουμε και άλλες πτυχές της πόλης. Αν θέλετε να σας αναφέρω ένα που πραγματικά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ξέρετε, έχουμε ένα πλουσιότατο φωτογραφικό αρχείο. Οπότε επιλέξαμε εμβληματικά κτίρια, τα νεοκρατικά κτίρια, το πώς είμαστε η πόλη, έτσι, το πανεπιστήμιο, έτσι, το δικό μας το...
0: Ναι.
1: Το κτίριο και άλλα, και τα φωτογραφίσαμε εκ νέου στην κατάσταση που είναι σήμερα. Έχουμε λοιπόν το τότε και το τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο επισκέπτης μπορεί μέσα από αυτό το διαδραστικό έκθεμα να αντιληφθεί έτσι μέσα σε αυτά τα χρόνια πώς άλλαξε το τοπίο, πώς άλλαξαν οι χρήσεις των δημοσίων ή ιδιωτικών οικειών, και να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη και τη διαδρομή της πόλης.
0: Μάλιστα. Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κυρία Κουκίου. Μένει να τα ανακαλύψουμε κι εμείς ερχόμενοι στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
1: Σας περιμένουμε. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητική και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Κάποιοι μεγαλύτεροι σίγουρα θα δουν με νοσταλγία το υλικό αυτό. Έτσι, κάποιοι έχουν ζήσει ξέρετε, τις υποδομές της πόλης, θυμούνται την αλλαγή, την όποια αλλαγή έχει τελεστεί στην πόλη, αλλά νομίζω ότι θα είναι και για τους νεότερους θα είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μέσα από τεκμήρια που ίσως έχουν χαθεί πλέον, έτσι, και φυλάσσονται μόνο στο μουσείο.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε και εμείς για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, την κυρία Δήμητρα Κουκίου.

με τον Νικήτα Σταματελόπουλο, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως Νικηταράς, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Υπήρξε μία από τις εξέχουσες και ηγετικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και πέθανε σαν σήμερα το 1849. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ανέπτυξε σημαντική δράση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, διακρινόμενος για την ηρωική του συμμετοχή σε πολυάριθμες κρίσιμες μάχες και για το αγνό του σθένος στην υπεράσπιση απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία. Το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, με το οποίο έμεινε γνωστός, αντλείται από τη φήμη του ως φοδρού πολέμιου των Οθωμανών, ενώ η ανδρεία και το πάθος του για την ελευθερία της πατρίδας τον καθιέρωσαν ως σύμβολο του αγώνα και της αντίστασης. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε σήμερα θα αναφερθούμε στο τι έκανε μετά την Επανάσταση του 1821. Μετά την απελευθέρωση της χώρας βρέθηκε να παίζει έναν σημαντικό αλλά και πολιτικά ευαίσθητο ρόλο στον ελληνικό πολιτικό στίβο. Εντάχθηκε στο κόμμα των Απέων, το οποίο ήταν ένθερμο υπέρμαχο των ρωσικών συμφερόντων και της προσέγγισης με τη Ρωσία. Ωστόσο αυτή η ρωσόφιλη στάθηση τον έθεσε σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Όθωνα, η οποία φοβόνταν ότι το ρωσόφιλο κόμμα επεδίωκε την αντικατάσταση του βασιλιά Όθωνα με κάποιον Ρώσο πρίγκιπα, γεγονός που ενδεχομένως απειλούσε την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Το 1839 συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Αίγινα με την κατηγορία ότι είχε εμπλακεί στη συνωμοσία της φιλορθοδόξου εταιρείας, η οποία στόχευε στην απομάκρυση του Όθωνα από το θρόνο. Η δράση των συνωμοτών προδόθηκε από πρώην μέλος της εταιρείας και παρότι υπήρχαν ενδείξεις για τη συμμετοχή του Νικηταρά κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν παρουσιάστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σύσταση μυστικής εταιρείας. Η αθώωση του Νικηταρά έγινε και για πολιτικού λόγους, κυρίως για να μην φυγεί ο ρωσικός παράγοντας και για να αποφευθεί μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία. Το 1836-37 του παραχωρήθηκαν κτήματα ως αναγνώριση για τις υπηρεσίες του στον αγώνα. Το 1843, όταν ο Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στην Ελλάδα, ο Νικηταράς αναγνωρίστηκε για τη συνεισφορά του στην Επανάσταση και του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου μαζί με σύνταξη. Για ένα διάστημα ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και το 1847 διορίστηκε γερουσιαστής. Αντιμετώπισε όμως σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είχε αντιληφθεί ότι έπασχε από διαβήτη, γεγονός που είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, όπως την απώλεια όρασης. Του παραχωρήθηκε τότε μια απλή άδεια επαιτίας στον Πειραιά, συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο Ναός της Ευαγγελίστριας, κάθε Παρασκευή, για να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του. Ο Νικηταράς απεβίωσε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849 σε ηλικία 62 ετών. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το αφιέρωμα με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Βόμος.

Οικοδόμηση, δεύτερο μέρος. Δια εμφανίας αγγέλων ελύονται τα αρχιτεκτονικά ζητήματα και όπως είπαμε πιο πριν, τα πάντα ενή λόγω αιτιολογούντο επί το υπερφυσικότερον. Κάποτε, την ώρα που οι εργάτες ξεκουραζόταν το μεσημέρι, ένας άντρας με λευκή ενδυμασία εμφανίστηκε ξαφνικά στο αγόρι που φύλαγε τα εργαλεία τους και του είπε να τρέξει να φωνάξει γρήγορα τους άντρες πίσω στη δουλειά τους. Το αγόρι δίστασε να αφήσει το πόστο του και τότε ο ξένος του είπε για να τον πείσει: «Θα μείνω εγώ εδώ να προσέχω τα εργαλεία ώσπου να γυρίσεις». Ο μικρός έτρεξε να ειδοποιήσει τους εργάτες, αλλά πριν επιστρέψει κάποιος ενημέρωσε τον αυτοκράτορα. Εκείνος υποψιάστηκε ότι ο λευκοντημένος ξένος ήταν άγγελος. Έδωσε στο αγόρι πολλά χρήματα και το έστειλε αμέσως σε μια μακρινή επαρχία της αυτοκρατορίας, αφού πρώτα το όρκισε ότι ποτέ δεν θα γυρνούσε πίσω. Δέσμιος της υπόσχεσής του, ο άγγελος παραμένει εσαΐ στην Αγία Σοφία, έγκλειστος και ως αιώνιος οικιστής και φυλακάστης, προσμένοντας εις έτη το αγόρι να γυρίσει. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, μεταφέρθηκε από τα πέρατα της αυτοκρατορίας ό,τι πολυτιμότερο και ειδικότερο και καταλληλότερο υλικό για την οικοδόμηση και το στολισμό της Αγίας Σοφιάς. Το βασικό όμως δομικό της υλικό ήταν τούβλα κατασκευασμένα στη Ρόδο. Τα τούβλα αυτά ήταν πλασμένα με λάδι αντί με νερό για καλύτερη μόνωση και ήταν διάτριτα από κυλινδρικές κατά μήκος τους τρύπες ώστε να είναι κατά το δυνατόν ελαφριά. Το βάρος, έλεγαν 12 εξ αυτών, αντιστοιχεί σε ενός κοινού. Αυτά τα πανάλαφρα τούβλα είναι που εξασφαλίζουν την ελαφρότητα αλλά και την αντοχή του τεράστιου τρούλου και των τόξων και κάνουν τον επισκέπτη να φαντάζεται ενεός ότι κρέμονται από τον ουρανό και όχι ότι στηρίζονται στη γη. Λευκό μάρμαρο της Προκονήσου χρησιμοποιήθηκε για τις γλυπτές δαντέλες που ως κορονίδες περιτρέχουν το ναό και αφορίζουν τα επίπεδά του και για τα κοιονόκρανα που σε αντίθεση με τους κοίονες, οι περισσότεροι των οποίων μεταφέρθηκαν από μακριά, δουλεύτηκαν και στολίστηκαν επί τόπου. Ποικίλης επίσης προέλευσης, ποικιλόχρωμα μάρμαρα συντεριάστηκαν για την μοναδική ορθομαρμάρωση των τοίχων και το στρώσιμο του δαπέδου. Τι να πει κανείς για τις ψηφίδες των εμπρόσωπων και των διακοσμητικών ψηφιδωτών, τις χρυσές και τις εφιαλωμένες, τις ασημένιες και τις επισμαλτωμένες στους τοίχους και τις οροφές, στα λοφεία, στις κόγχες και στα σταυροθόλια. Απρόσωπες, μονήρις, βουβές μονάδες, αφανή επιμέρου συστατικά, συνάγονται σε εικόνα και συναρμοσμένες πλέον αποδίδουν το κάλος, το νόημα και την τελική μορφή του όλου. Η τέχνη του βυζαντινού ψηφιδωτού, φορέας φιλοσοφίας και υψηλόμορφων συμβολισμών.

η Πεσή, οι τέσσερις μεγάλοι πλάγοι και οι τέσσερις λεγόμενοι μικροί στα ανατολικά και δυτικά του κυρίως ναού που στηρίζουν τον Τρούλο και τα μεγάλα τόξα και που αποτελούν το βασικό σκελετό ως βασικά φέροντα στοιχεία του κτίσματος. Είναι όγκοι χτισμένοι με ογκόλιθους, με ορθομαρμαρωμένες τις προς τα έσω επιφάνειές τους και καλυμμένες με επίχρισμα τις εσωτερικές. Το επίχρισμα αυτό είναι ο σοβάς. Ήταν από ασβέστη πλασμένο με λάδι για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υγρομόνωση των εξωτερικών τείχων. Με πέτρα είναι χτισμένη και η εξωτερική τείχη του ναού μέχρι του ύψους των 6 μέτρων περίπου, καλυμμένη και αυτή με επίχρισμα. Ψηλότερα, η όψη των οπτοπλύνθινων τείχων της Αγίας Σοφίας δεν ήταν επιχρισμένη, αλλά επενδεδημένη, με πλάκες λευκού προκονήσιου μαρμάρου. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Προκόπιος στην περιγραφή των Πεσών τους αποκαλεί λόφους. Μερικά μεγάλα πράγματα θέλουν και μεγαλειώδη γλώσσα για να τα περιγράψει κανείς. Μολύβι λιωμένο έχυναν για να περικλείσει τους σιδερένιους συνδέσμους και να τους προφυλάξει από τη σκουριά, αλλά στις ενώσεις των δομικών στοιχείων όσων υπήρχε πιθανότητα να υφίστανται αλληλοτριβή από μικροκινήσεις όπως οι προκαλούμενες από τους σεισμούς. Αξίζει να αναφέρουμε και το συνεκτικό, συγκολητικό μείγμα που χρησιμοποιούσαν στο χτίσιμο των ντούβλων και των λίθων. Το ονόμαζαν έμπλασιν. Ήταν παλιά ρωμαϊκή επινόηση και λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε το ίδιο και στα θεοδοσιανά τείχη της πόλης. Ήταν μείγμα βραστού νερού, όπως είχε βράσει μέχρι να χυλώσει μπόλικο κριθάρι, ασβέστη από τριμμένα όστρακα άμμου από ποτάμια, όχι αλμυρής θαλάσσης, και κοπανισμένης ξεραμένης φλούδας από κορμό φτελιάς. Όλα αυτά μαζί με σκόνη από τριμμένα κοινά τούβλα. Το χημικό αποτέλεσμα ήταν μεταξύ άλλων πυρητικό ασβέστιο, υλικό ίδιο με αυτό που προέκυπτε κατά το πλάσιμο των ντούβλων. Το πυρητικό ασβέστιο έχει την ιδιότητα υπό την επίδραση της φυσικής υγρασίας να διαχέεται με τον χρόνο από το τούβλο στο συνεκτικό υλικό και αντίστροφα και να γεμίζει τις ρογμές αμοιβαίως. Στο πυρητικό ασβέστιο βασίζονται τα σύγχρονα αντισεισμικά δομικά υλικά 1500 χρόνια μετά την ανακάλυψή του από τους φωτισμένους προγόνους μας.

της Αγίας Σοφίας την αντοχή και την προστασία, εγγυάται και την ιερότητα ολοκληρώνει το γεγονός ότι ολόκληρος ο ναός ουσιαστικά είναι μια τεράστια λειψανοθήκη. Λέει ο ανώνυμος και το μαρτυρούν όλοι οι ιστορικοί ότι και εις τους πινσούς, πεσούς, και εις τα στοάς και εις τα μεγάλα κοιόνια έβαλον λείψανα Αγίων επισήμων. Στην Αγία Σοφιά αναπαύονται γενναίες γενναιών Αγίων, άλλοι επίσημα ενθρονιασμένοι και άλλων τα πνεύματα ως περικείμενον ημίν νέφος να μυρώνουν το χώρο όπου μαρτύρησαν. Οι σφαγιαστέντες την ημέρα της αλώσεως οικέτες του ναού, αλλά και όσοι νεομάρτυρες ξύφοι ή αγχώνοι ετελειώθησαν στην παρακείμενη αυλή του Σαραγιού, όπου βρισκόταν ο επίσημος τόπος εκτελέσεων, το πηγάδι των αποκεφαλισμών και η αγχώνη. Τα έργα της οικοδόμησης του παμέγιστου ναού τέλειωσαν 5 χρόνια, 10 μήνες και 2 μέρες μετά την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου του. Χρόνος θαυμαστός για έργο τέτοιας έκτασης, τόσο σύνθετο και πρωτότυπο. Ας θυμηθούμε ότι ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης, περιορισμένος να είναι σύμβολο της υπέρτατης συνδυασμένης κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, 1000 χρόνια μετά και με διαθέσιμα πολύ πιο προηγμένα μέσα, χρειάστηκε 124 χρόνια για να αποτελειωθεί. Ο δε Άγιος Παύλος του Λονδίνου, επιδεικτικό απίκασμα της κρατεάς Αλβιώνος, 34 χρόνια. Άλλοι επώνυμοι και θαυμαστοί ως αρχιτεκτονήματα αλλά και ως σεβάσματα της δυτικής χριστιανοσύνης ναοί χρειάστηκαν ακόμη περισσότερα χρόνια για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι η Παναγία των Παρισίων αποτελειώθηκε και λειτουργήσε σε 72 χρόνια από την θεμελίωσή της, ο καθεδρικός του Μιλάνου σε πάνω από 500 χρόνια, ο καθεδρικός της Κολονίας σε 615 χρόνια.

Η Αγία Σοφιά εισήγαγε νέο ρυθμό στην αοδομία και όχι μόνο. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική με το έργο αυτό έφτασε στην πλήρη ακμή της σχεδόν μονομιάς. Η εκκλησία ήταν ταυτόχρονα προάγγελος και υπέρτατη έκφραση ενός νέου ρυθμού. Η βασιλική με περίκεντρο Τρούλο, η Τρουλαία βασιλική, αποτέλεσε έκτοτε ρυθμολογικό πρότυπο πολλών επώνυμων ναών της απανταχού χριστιανοσύνης. Εν τούτης, η άμεση αρχιτεκτονική επιρροή του καθεδρικού ναού της Κωνσταντινούπολης του 6ου αιώνα στους μεταγενέστερους βυζαντινούς ναούς δεν ήταν τόσο σημαντική όσο θα περίμενε κανείς. Το σύνθετο σχέδιο και το μεγαλείο της δεν επαναλήφθηκαν ποτέ. Αντίθετα, οι μεταγενέστερες βυζαντινές εκκλησίες χτίζονταν σε μέτρια κλίμακα, πράγμα που αντανακλά τόσο την έλλειψη πόρων μετά τον 6ο αιώνα, όσο και την τάση για δημιουργία μικρότερων ενοριών. Ωστόσο, ένας θόλος που στηρίζεται σε τέσσερις πεσούς, το κύριο στοιχείο στη σύνθεση της Αγίας Σοφίας, υιοθετήθηκε προσαρμοσμένος από τους οικοδόμους των μεταγενέστερων ναών, συχνά στον σταυροειδή εγγεγραμμένο τύπο. Επιπλέον, η επιρροή της Αγίας Σοφίας είναι δυνατόν να εντοπιστεί και σε συμβολικό επίπεδο. Ήταν το κατεξοχήν σύμβολο της αυτοκρατορίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε αντικείμενο θαυμασμού και όχι μόνο μέσα στην αυτοκρατορία, αλλά και πέρα από τα σύνορά της, όπου διαδόθηκε η φήμη της και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους Οθωμανούς αρχιτέκτονες. Οι αρχιτεκτονικές και οι συμβολικές επιρροές της Αγίας Σοφίας είναι εμφανείς, παραδείγματος χάρη, στην Αγία Σοφία του Κιέβου, στην Αγία Σοφία του Μπενεβέντο, στο ναό του Καρλομάγνου στο Άχεν ή στην Παναγία του Πράτο του Τζουλιάνο Ντε Σανγκάλο, καθώς και στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Εν τούτης, η επιρροή του καθεδρικού ναού του Ιουστινιανού σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι προφανέστερη στα μεγάλα αυτοκρατορικά οθωμανικά τζαμιά, όπως στο Σουλεϊμανιγέ και στο Σουλτάν Αχμέτ στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και στο Σελιμιγέ της Ανδριανούπολης.

Σήμερα είναι εντελώς αδύνατο να φανταστούμε, έστω αμυδρά, πώς ήταν αυτός ο ναός όταν τον αντίκρισε τελειωμένο ο Ιουστινιανός. Αλλά όσα μπορούσαν να δημιουργήσουν το πάθος για το ωραίο, ο πλούτος, η τέχνη, οι ικανότητες και η ευσέβεια του πολιτισμένου κόσμου, ήταν εκεί, σε αυτόν τον επιβλητικό χώρο. Υπέρλαμπρος ο ναός εκτινόταν και υψωνόταν μπροστά στη γοητευμένη ματιά του αυτοκράτορα. Από τότε αμέτρητα αντερίσματα, μεγάλα και μικρά, ψηλά και χαμηλά κτίσματα κάθε είδους, έχουν σωρευτεί τριγύρω του, καλύπτοντας, παραμορφώνοντας και πληγώνοντας τη μορφή του. Η σημαντικότερη μάλιστα αλλίωση έχει συμβεί στο φωτισμό του, γιατί πολλά από τα παράθυρα που η θέση τους με πολλή επιμέλεια είχε προβλεφθεί έχουν κλειστεί ή εμποδιστεί πίσω από άχαρους τείχους. Το γλαφυρόν και αερόδες επιπάσιν εκείνο, ηνωμένων με το μεγαλοπρεπές και γιγαντιαίων, που περιγράφουν οι παλιοί περιηγητές, δεν διακρίνεται πλέον. Πρέπει να το ανακαλύψει ο προσκυνητής, αφού νοερά αφαιρέσει τα κοσμικά, τα επιδεικτικά και τα ιερόσυλα προσκτίσματα, τα ασεβή και υπερφύαλα που μόνο τον αδαή και αφιλοσόφητο τουρίστα μπορούν να γοητεύσουν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 3 άτομα. Αρχίζει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ιόνια οδό στο ύψος της Άρτας, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιάς σε βιτιοφόρο, το οποίο μετέφερε υγραέριο. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να σημειώνει νέα άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παροδικές νεφώσεις σήμερα σε όλη τη χώρα, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι Cuius Regio, Eius Religio, η κρατικοποίηση της πίστης. Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας αγαπητή ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ευχαριστώντας τον θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και σε αυτήν την εκπομπή. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας κύριε Χοζούρη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα του αφιερώματος, κύριε καθηγητά. Και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με τον τίτλο, με μια φράση στα λατινικά. Θα θέλατε να μας πείτε τι σημαίνει?
1: Ναι, μιλάμε προφανώς για την ειρήνη της Αυγούστας. Τη συνθήκη αυτή του 1555... μεταξύ του Καρόλου του Πέμπτου, αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και των Λουθυρανών, Προτεσταντών δηλαδή, πριγκίπων της Γερμανίας. Γιατί έγινε αυτή η ειρήνη? Έγινε αυτή η ειρήνη για να σταματήσουν οι πόλεμοι μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έπρεπε τώρα να βρεθεί μια λύση. Ο Κάρολος ο Πέμπτος, ο Ρωμαϊκός ηγέτης, βλέπει ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τις συγκρούσεις με τους Προτεστάντες. Τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα και σκέφτονται ότι μια σωστή λύση θα ήταν, όντως πρωτότυπη για την εποχή, το cuius regio, eius religio, δηλαδή με βάση τη θρησκεία του ηγεμόνα καθορίζεται και η πίστη των υπηκόων, των πολιτών τέλος πάντων. Όσοι δεν ανήκουν στην θρησκευτική πίστη του ηγεμόνα, καλά θα κάνουν να φύγουν από τη χώρα, να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το κάνανε για να υπάρξει μια ομοιομορφία, μια ομοιογένεια, μια αίσθηση ενότητας και κοινωνικής συνοχής στο κράτος και να πάψουν οι εμφύλοι πόλεμοι μέσα σε ένα κράτος. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή τι βλέπαμε? Βλέπαμε εμφύλιες διανέξεις και συγκρούσεις καθολικών και προτεσταντών στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χώρο. Και για να σταματήσει αυτό, λένε λοιπόν ότι όσοι είναι καθολικοί και ανήκουν στον καθολικό ηγεμόνα θα έχουν το δικό τους χώρο, οι άλλοι, ξέρω εγώ, οι Προτεστάντες θα έχουν έναν άλλο χώρο, όχι πάντως στο ίδιο σημείο, όχι στο ίδιο κράτος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ακούγεται θετικό, θα λέει κανείς, σε πρώτο χρόνο, έτσι, για να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Στην πράξη δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Κατέρευσε. Κατέρευσε ήδη στις αρχές του 17ου αιώνα. Και ήταν η αιτία για να ξεκινήσουν οι πόλεμοι πάλι μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών, άσβεστο το μίσος μεταξύ τους. Και ξεκινάει τότε το 1618-1648 ο τριακονταετής πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπούμε, από τώρα στα ιστορικά στοιχεία και κουράσουμε κυρία Χουζούρη, να πούμε ότι επρόκειτο για ένα σύστημα, δηλαδή ο ηγέτης να καθορίζει τώρα το... Πιστεύω,
0: είναι η πρώτη αρχή της συνθήκης της Αυγούστας. Έτσι
1: αυτό,
0: δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια αίσθηση, είναι μια κρατικοποίηση της πίστης, θα λέγαμε. Έτσι.
0: Ναι, θα λέγαμε, νομίζω, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε με τα σημερινά δεδομένα ότι η θρησκεία χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει την κρατική εξουσία. Βέβαια, να εργαλειοποιήσει. Άλλες είναι οι εποχές εκείνες και όπως μας είπατε ότι εξηγώντας μας το ιστορικό πλαίσιο η συνθήκη της Αυγούστας, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αναγκαιότητα για να σταματήσει η αιματοχυσία των θρησκευτικών πολέμων μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών.
1: Ακριβώς. Ακόμη οι Καλβινιστές δεν είναι στο πλάνο.
0: Ναι.
1: Οι Λουθυρανοί είναι στο πλάνο. Δηλαδή ουσιαστικά η ειρήνη της Αυγούστας το 1555 έγινε για να νομιμοποιηθούν οι Καθολικοί και οι Λουθυρανοί Προτεστάντες.
0: Μάλιστα.
1: Οι Καλβινιστές ακόμη δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα συμβεί για αυτούς μετά την ειρήνη της Βεσφαλίας που θα έρθει αργότερα και θα μιλήσουμε για αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Η συνθήκη της Βεσφαλίας είναι μια συνέχεια της Αυγούστας.
0: Κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί στην πράξη αυτή η συνθήκη. Μας είπατε ότι ο ηγεμόνας έχει μια θρησκεία, είναι λοιπόν Ρωμαιοκαθολικός ή είναι Λουθυρανός. Και πρέπει οι υπήκοοι του να ακολουθήσουν αυτή τη θρησκεία. Όσοι δεν την ακολουθήσουν, έχουν δικαίωμα φεύγουν. Μάλλον κάποιοι να μην την ακολουθήσουν.
1: Όσοι δεν την ακολουθούν, φεύγουν. Φεύγουν, πάνε εκεί που είναι ο Προτεστάντης ηγεμόνας. Οι Καθολικοί με τους Καθολικούς και οι Προτεστάντες με τους Προτεστάντες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, εάν ένας ιερέας προβλέπει αυτή η συνθήκη της Αυγούστας, ενός κράτους άλλαζε τη θρησκεία του, οι κάτοικοι αυτού του κράτους δεν ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν. Ο ιερέας έπρεπε να παραιτηθεί και να φύγει από τη θέση του. Άρα το κριτήριο εδώ είναι τι λέει ο ηγεμόνας, όχι τι λέει η εκκλησία ή ο ιερέας. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι το πάνω χέρι τώρα το έχει το κράτος και η πολιτική, και μόνο το κράτος και η πολιτική και όχι η εκκλησία, η οποία υποτιμάται. Και το αρχίζει στα δεινά τώρα.
0: Περιορίζεται η εξουσία του Πάπα λοιπόν μετά από αυτή την απόφαση.
1: Εννοείται, αλλά θα λέγαμε και η εξουσία ανάλογα με την περίπτωση των Λουθυρανών Γερμανών πριγκίπων, ανάλογα με την περίπτωση τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκαθαρίζουν, ας πούμε, τους χώρους τους. Είπαμε, ο Λούθυρος έχει κερδίσει τους Γερμανούς πρίγκιπες, πάνε με το μέρος του, και ο Κάρολος ο Πέμπτος, ας πούμε, καταλαβαίνει ότι όλοι οι Γερμανοί, όλη αυτή η ένωση των πριγκίπων του Σμακάλτεν, μια περιοχή εκεί στη Γερμανία, όλοι αυτοί οι Γερμανοί είναι εναντίον των Καθολικών, δεν μπορεί να τα βάλει εύκολα μαζί τους πέρα. Γι' αυτό αναγκάζεται ο Ρωμακαθολικός αυτός ηγέτης, ο Κάρολος ο Πέμπτος, να κάνει αυτή την ειρήνη της Αυγούστας. Γιατί έχουν κόσμο και οι Λουθυρανοί, έτσι, έχουν κόσμο το μέρος τους. Έχουν μάζα και είναι και μαχητικοί στα δικιά τους. Όταν θέλεις, πώς ξεκινάει αυτή, με ποια αφορμή ξεκινάει αυτή η ειρήνη της Αυγούστας, με ποια αφορμή, γιατί τα αίτια είναι πολλά. Απαιτεί ο Κάρολος, ο Ρωμακαθολικός, η λειτουργία και των Λουθυρανών, των Προτεστατών, να γίνεται με βάση το Ρωμακαθολικό τυπικό. Πράγμα που δεν το δέχτηκαν φυσικά οι Λουθυρανοί και επαναστάτησαν. Και για να έχει το κεφάλι του ήσυχο τώρα, ο Κάρολος ο Πέμπτος λέει: θα κάνουμε αυτή την συμφωνία της Αυγούστας. Έτσι δόθηκε μια λύση προσωρινή το 1555, αλλά είπαμε στις αρχές του 17ου αιώνα καταραίει το σύστημα αυτό. Και φτάνουμε στις άλλες εκλογές. Όμως, το πρόβλημα είναι άλλο εδώ τώρα. Τι μήνυμα στέλνει αυτή η συνθήκη της Αυγούστας μέχρι τις ημέρες μας, δηλαδή το μήνυμα της κρατικοποίησης της πίστης, της εργαλειοποίησης της θρησκευτικής πίστης για την νομοποίηση του κράτους και του ηγεμόνα, με έναν τρόπο, θα λέγαμε, που παραβιάζει την θρησκευτική συνείδηση των πολιτών. Αυτό γίνεται τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών και κοινωνία των πιστών. Η κοινωνία των πιστών ανήκει στην κοινωνία των πολιτών και έχει δικαιώματα. Κανένας ηγεμόνας λοιπόν και κανένας ηγέτης δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει την θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων και να καθορίζει αυτός το θρησκευτικό δόγμα στο οποίο θα ανήκουν, το οποίο θα πιστεύουν. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να αρχίσουμε από εδώ την κριτική, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και έχουμε να πούμε και το άλλο. Δίδεται πολύ μεγάλη εξουσία στον ηγεμόνα να καθορίζει τα πάντα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αρχίζει ένας κρατισμός ο οποίος είναι εις βάρος της λειτουργίας της δημοκρατίας. Δηλαδή ο ηγεμόνας και μόνο ο ηγεμόνας, το κράτος και μόνο το κράτος, και η κοινωνία των πολιτών, οι θεσμοί, η εκκλησία, χάνουν το αυτοδιοίκητό τους, χάνουν την ανεξαρτησία τους, χάνουν την ελευθερία της έκφρασής τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένας εδώ τώρα απολυταρχικός και σαροπαπισμός στην ειρήνη της Αυγούστας. Μέχρι τότε είχαμε τον Πάπο Κεσαρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Η εκκλησία γύρω από τον Πάπα. Είναι οι εποχές που οι Προτεστάντες πλέον παίρνουν την εξουσία, αρχίζουν και πιέζουν τα πράγματα και διολυσταίνουμε στο άλλο άκρο τώρα του κεσαροπαπισμού. Και μάλιστα ενός απολυταρχικού κεσαροπαπισμού, απόλυτου κρατισμού, μια ακραία πολιτιοκρατία που δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα στη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο προετοιμάζει το μετέπειτα διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας.
1: Ξεκινάει από το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και καταλήγει στην απόλυτη υποταγή της εκκλησίας στο κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ουσιαστικά απορροφάται η εκκλησία από το κράτος. Αυτό
0: μάλιστα
1: γίνεται με τους Το άλλο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι είναι σωστό να λέμε ότι το κράτος έχει λόγο, βεβαίως, είναι μια συγκεντρωτική διοίκηση, είναι συγκροτημένη διοίκηση, έχει τους νόμους του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν αφήνει περιθώριο ελευθερίας και αυτοδιοίκητου στους κοινωνικούς φορείς ή, εν πάση περιπτώσει, στην εκκλησία που βρίσκεται εν λέγαμε, έχουν δυσάρεστες εμπειρίες από τις παρεμβάσεις της παπικής εκκλησίας, φτάνουν στο άλλο άκρο, και γι' αυτό και ο Λούθυρος θα πει όλα αυτά τα ακραία περί του ηγεμόνα στο σχετικό έργο του περί εγκόσμιας εξουσίας. Μετατρέπει τον ηγεμόνα σε απόλυτο κύριο, έναν μεσσία επί της γης, όπου έχει την απόλυτη μοναρχία και την απόλυτη εξουσία, και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτόν. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στην εξουσία του ηγεμόνα, όπως ας πούμε συναντάμε στην Ορθόδοξη Ανατολή, όπου έχουμε το βασιλικό σύστημα, το οποίο δεν είναι απολυταρχικό, είπαμε. Υπάρχουν φορείς αντιπολίτευσης, έτσι, λαός, στρατός, σύγκλητος, που ήταν το κοινοβούλιο της εποχής, το Βυζάντιο και πολλά άλλα. Έτσι είχαμε διαμάχες, 60 αυτοκράτορες φύγανε από το Βυζάντιο γιατί φέρθηκαν απολυταρχικά. Υπήρχαν τα θεσμικά αντίβαρα στην Ορθόδοξη Ανατολή. Στη Δύση όμως, βλέπετε, το πράγμα εξελίσσεται σε έναν απόλυτο κρατισμό του ηγεμόνα. Δεν υπάρχουν τα θεσμικά αντίβαρα, μια φωνή αντιπολίτευσης, θέλω να πω δηλαδή, απέναντι στην εξουσία του ηγεμόνα. Και αυτό έχει δυσάρεστες επιπτώσεις για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι. Μπορεί βέβαια σε εκείνη τη στιγμή, την Συγκυριακή, να λειτουργήσε υπέρ των δικαιωμάτων των Προτεσταντών. Αυτό δηλαδή, το γεγονός δηλαδή ότι ζητάνε όλοι αυτοί οι Λουθυρανοί πρίγκιπες,
0: ναι,
1: ζητάνε δικαιώματα, αυτό είναι καλό για τους Προτεστάντες, διότι σου λέει είμαστε και εμείς εδώ, είμαστε οντότητα και θέλουμε την νόμιμη ισότητα, να εκφραζόμαστε και εμείς. Αυτό είναι καλό. Αλλά σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο βλέπουμε το πράγμα εξελίσσεται πολύ άσχημα προς την πλευρά ενός απολυταρχικού και σαροπαπισμού και κρατισμού. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι, αν θέλαμε δηλαδή να περιγράψουμε αυτά τα συστήματα εξουσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα εδώ, έτσι, μιλάμε για τα συστήματα εξουσίας των σχέσεων των δύο εξουσιών, κράτους και εκκλησίας. Στην περίπτωση του Ρωμαιοκαθολικισμού, όταν είχε την απόλυτη παντοδυναμία, έχουμε το σύστημα του Πάπο-Κεσαρισμού ή της Θεοκρατίας. Στην περίπτωση των Προτεσταντών που αρχίζουν και ανεβάζουν τη δύναμή τους και ανεβαίνουν λοιπόν από το Λούθρο και μετά, έχουμε το σύστημα του κρατισμού ή του κεσαροπαπισμού ή της πολιτιοκρατίας, ενώ στο Βυζάντιο δεν έχουμε ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο άκρο, αλλά έχουμε τη μέση οδό, τη βασιλική που λέμε, η αρχή της μεσότητας που λέει και ο Αριστοτέλης, που είναι η αρχή της δημοκρατίας. Έχουμε το σύστημα της συναλληλίας, ένα θαυμάσιο σύστημα που λειτουργήσε στο Βυζάντιο για 1000 χρόνια, με μια εξαίρεση στην περίοδο της οικονομαχίας, ας πούμε, που είναι το σύστημα της αλληλοσυμπλήρωσης των διακριτών ρόλων εκκλησίας-πολιτείας και όχι των διαιρετικών, διακριτών ρόλων, όπου ένας δεν μπαίνει στα χωράφια του άλλου, είναι διακριτή ρόλη, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ενότητα και μια συνεργασία αγαστή, που είδαμε που πραγματικά ενδυνάμωσε το Βυζάντιο για 1000 χρόνια και παρήγαγε πολιτισμό, τέχνες, γράμματα και βεβαίως την βασική αρχή της δημοκρατίας, δηλαδή των θεσμικών αντιβάρων απέναντι στην απολυταρχία του βασιλέα, γιατί στο Βυζάντιο έχουμε βασιλέα, δεν έχουμε μονάρχη απόλυτο ηγεμόνα. Αυτά είναι
0: μάλιστα
1: τα που μπορούμε να πούμε, και μπορούμε στη συνέχεια, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χουδούρη, να φτάσουμε στο σήμερα και να πούμε ότι ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει η νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας και μέσω της εκκλησίας, της εξουσίας όχι του άδικου ηγεμόνα, όχι του άδικου ηγέτη, του θεσμού λέμε τώρα, έτσι, όπως λέει ο Άγιος Άνας ο Χρυσόστομος, είμαστε υπέρ του θεσμού της εξουσίας για να μην γίνουμε σαν τα άγρια θηρία και τρώει ο ένας τον άλλον, πρέπει να υπάρχει η πολιτική εξουσία για να μας διοικεί, και το κάνουμε αυτό παραχωρώντας με ένα πλαίσιο κοινωνικού συμβολέου, θα πει ο Χρυσόστομος, δεν το λέει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό αυτό μόνο. Το έχει πει ήδη από τον 4ο αιώνα ο Άγιος Άνας ο Χρυσόστομος, ότι συμφωνούμε όλοι να παραχωρήσουμε ένα μέρος από την ελευθερία μας στον ηγεμόνα, στον βασιλέα καλύτερα, για να ασκεί την διοίκηση, ώστε να μην γίνουμε σαν τα άγρια θηρία και επικρατούν, λέγει εκεί, οι νόμοι της άγριας ζούγκλας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο και είναι και μια νομιμοποίηση του κράτους και από την πλευρά της Εκκλησίας. Ναι, αλλά τι νομιμοποίηση είναι αυτή? Σε μια καθαρά δημοκρατική βάση, να λέγαμε, όχι σε μια πολιτιοκρατική βάση, όπου ο απόλυτος μεσσίας καθορίζει, ο ηγέτης δηλαδή, έτσι, καθορίζει τυφλά τη θρησκευτική συνείδηση των πολιτών του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό η ηγεμόνα, χωρίς θεσμικά αντίβαρα που οδηγεί σε αυτούς τους μακιαβελισμούς, τους αυταρχισμούς. Έτσι. Τι να τον κάνουμε έναν εκοσμικευμένο μεσιανισμό της απόλυτης εξουσίας του ηγεμόνα. Αυτά λειτουργούν αυταρχικά και αντιδημοκρατικά. Αντιθέτως, θέλουμε, το λέει αυτό και ο Μέγας Φώτιος, έναν ηγεμόνα ο οποίος θα ακούει την κοινωνία των πολιτών. Άμα διαβάσουμε εκεί τι λέει για τον ηγέτη ο Μέγας Φώτιος σε ένα σχετικό του έργο, εκεί είναι εντυπωσιακά όσα διδάσκει και από πλευράς όχι θεολογίας, πολιτικής θεολογίας μόνο, αλλά και από πλευράς πολιτικής κοινωνιολογίας, θα έλεγα. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι ο ηγεμόνας πρέπει να ακούει την κοινωνία των πολιτών και να είναι αυστηρός με τον εαυτό του, στα ελαττώματά του και στα πάθη του, και να είναι επιοικής με τους πολίτες του. Σε αντίθεση με τον τύραννο, τον Μεσσία, ο οποίος είναι επιοικής με τα πάθη του εαυτού του και αυστηρός με τους πολίτες του. Είναι μια άδικη κατάσταση. Ναι, λοιπόν, στην ποιήση, αλλά με όρους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της θεσμικής λειτουργίας, της λειτουργίας των θεσμών.
0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι η εποχή για την οποία συζητάμε, δηλαδή ο 15ος με 16ο αιώνα, είναι μια τελείως διαφορετική εποχή. Η ανθρωπότητα έχει εξέλθει από την περίοδο του Μεσαίωνα, είμαστε στην περίοδο της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ειρήνη της Αυγούστας και η συγκεκριμένη αρχή για την οποία μιλάμε σήμερα, ότι οι υπήκοοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη θρησκεία του ηγεμόνα, μπορεί να έλυσε κάποια ζητήματα εκείνη την εποχή. Αναφερθήκατε στα γερμανικά κρατήδια, οι αρχηγοί των γερμανικών κρατηδίων είναι συνήθως Λουθυρανοί, άρα αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δόγμα θα φύγουν προς τα γερμανικά κρατήδια. Είπατε όμως και κάτι άλλο κάποια στιγμή, ότι μετά την ειρήνη της Αυγούστας έχουμε την ειρήνη της Βεσφαλίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παρότι υπεγράφει αυτή η συνθήκη της ειρήνης της Αυγούστας, τα προβλήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και χρειάστηκε άλλη μία συνθήκη στη συνέχεια, η συνθήκη της Βεσφαλίας.
1: Σίγουρα, και πριν φτάσω στην παρουσίαση της ειρήνης της Βεσφαλίας, όπου είναι η βάση για τη λειτουργία των σύγχρονων κρατών, έτσι, δηλαδή η συνθήκη της Βεσφαλίας θέτει το πλαίσιο της ανεξαρτησίας των κρατών μακριά από οποιαδήποτε επέμβαση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό που βλέπαμε ήταν η επέμβαση του Πάπα.
0: Ναι.
1: Και όντως ήταν θετικό αυτό που έγινε, να απελευθερωθούν τα κράτη τέλος πάντων από την παπική αυθαιρεσία. Εξέφραζε και εκφράζει η αρχή αυτή έναν περιορισμό της θρησκευτικής επίδρασης του παπικού θρόνου την περίοδο εκείνη, ο οποίος πραγματικά πλέον χάνει τα περιθώρια αντίδρασής του. Έτσι, και λόγω της μεταρρύθμισης, της αναγέννησης του ουμανισμού, αλλά και της συνθήκης της Αυγούστας, πραγματικά απομειώνεται η ισχύ του παπικού θρόνου και δεν μπορεί πλέον αυτός να εισέρχεται στα πολιτικά θέματα, στα εσωτερικά θέματα. Δεν ήταν άλλωστε δουλειά της Εκκλησίας να ασκεί και πολιτική εκκλησία. Αυτά τα λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι προφανώς, οι Καθολικοί την εποχή δεν τα πίστευαν αυτά.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Όμως, σε μια μακροπρόθεσμη, να το πούμε έτσι, τάση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια εχθρότητα απέναντι στην Εκκλησία γενικά. Όχι απέναντι στον παπικό θεσμό. Αυτό θέλω να πω. Το επικίνδυνο δηλαδή του πράγματος τώρα είναι ότι τώρα εκπέμπεται ένα μήνυμα εκοσμικευμένης αδιαφορίας και ουδετερότητας του κράτους, αν όχι και εχθρότητας απέναντι στην εκκλησιαστική θεσμική συγκρότηση, απέναντι και στη χριστιανική πίστη, θα λέγαμε πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και πολλοί ουμανιστές λόγοι κύκλοι της Δύσης, οι οποίοι στέκονται με ένα πνεύμα πολύ κριτικό και αρνητικό απέναντι στον χριστιανισμό, γιατί αναπαράγουν το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, πιο πολύ αυτά καλλιεργούν και λιγότερο τα χριστιανικά. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Εκπέμπεται λοιπόν εδώ μια αρνητική έως και εχθρική στάση της κρατικής εξουσίας έναντι της Εκκλησίας. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Και περιορίζει βεβαίως τις αυταρχικές εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι σωστό που γίνεται, αλλά σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο το μήνυμα που εκπέμπεται είναι αρνητικό απέναντι στην ανεξαρτησία. Λοιπόν, και να πω ότι εκείνη την περίοδο έχουμε και αυτό το πνεύμα της εκοσμίκευσης, της ελευθερίας, την ανάπτυξη και στη διάδοση των νέων ιδεών που η εκοσμικευμένη διανόηση επέβαλε, και αυτοί τώρα που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον χριστιανισμό, μαζί με την κρατική αυθεντία του απόλυτου ηγεμόνα, δημιουργούν ένα, το πούμε, αρνητικό πλαίσιο εναντίον και της θεολογικής ευαισθησίας. Δηλαδή την πληρώνει η θεολογία τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει να πούμε, ότι πραγματικά αυτή η θρησκευτική διάσπαση του δυτικού χριστιανικού κόσμου διευκολύνει την κρατική εξουσία. Όχι μόνο να απελευθερωθεί από τον παποκεσαρισμό της θεοκρατίας του Πάπα, αλλά να γίνει και ο υπέρτατος κριτής, ή αν θέλετε και ο ανεξέλεκτος διαιτητής μεταξύ Λουθυρανών και Καθολικών. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο απολυταρχικός και σαροπαπισμός. Όπως διακηρύχθηκε στη συνθήκη της Αυγούστου του 1755.
0: Και μάλλον είναι επισφαλής, γιατί βλέπουμε ότι ακολουθεί ο 30ετής πόλεμος, από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία, που ξεκινάει ως θρησκευτική διαμάχη καθολικών και προτεσταντών, άρα ουσιαστικά δεν έχει λυθεί το θέμα.
1: Δεν λύθηκε, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ήδη το σύστημα αυτό της ειρήνης της Αυγούστας καταραίει στις αρχές του 17ου αιώνα. Και ήταν μία από τις αιτίες για να ξεκινήσει ο 30ετής πόλεμος. Δηλαδή, πότε ξεκινάει ο 30ετής πόλεμος? 1618, και φτάνει το 1648. 1618. 1648, και βλέπουμε συγκρούσεις πάλι πιο αιματηρές, έτσι, πιο σκληρές. Και νομίζει κανείς ότι τώρα το πράγμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Και φτάνουμε στη συνθήκη της Βεσφαλίας, 1648. Μόλις τελειώνει δηλαδή ο 30ετής πόλεμος, φτάνουμε στην νέα συνθήκη, στη συνθήκη της Βεσφαλίας, όπου κηρύσσεται το τέλος του πολέμου, του 30ετούς πολέμου, ακόμη και του πολέμου που κράτησε 80 χρόνια, ο 80ετής πόλεμος μεταξύ Ισπανίας και Ολλανδίας. Η Ισπανία, ένα σκληρό ρωμαιοκαθολικό κράτος, όπως ξέρετε, και η Ολλανδία ένα, ας πούμε, προτεσταντικό. Ένας πόλεμος του 1568 έως το 1648. Βλέπετε, δηλαδή το 1648 τερματίζεται ο 30ετής πόλεμος και ο 80ετής. Τι κάνει αυτή λοιπόν η συνθήκη, η νέα συνθήκη της Βεσφαλίας? Καθορίζει νέα σύνορα. Αναδιαμορφώνει, θα λέγαμε, τον χάρτη, τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, και αναγνωρίζει την ανεξαρτησία κρατών όπως της Ολλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον η ιστορία έχει πάρει το δρόμο της, έτσι. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και τι σημαίνει πάλι αυτό? Ότι πλέον οριστικά ενταφιάζεται κάθε προσπάθεια παπικής παρέμβασης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, και στη συνέχεια νομίζω πως θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπουν το θέμα της κρατικοποίησης της θρησκείας φιλόσοφοι όπως ο Μακιαβέλη και ο Χόμπς.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και αυτήν την ώρα την εκπομπή Κουίους Ρέγγιο, Έιους Ρελίγγιο, η κρατικοποίηση της πίστης στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε λοιπόν να δούμε τώρα πώς βλέπουν οι φιλόσοφοι στους οποίους αναφερθήκαμε το θέμα της κρατικοποίησης της θρησκείας.
1: Κύριε Χουζούρη, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αν μου επιτρέπετε όμως, επειδή είχα ήδη ξεκινήσει να λέγω κάποια πράγματα για τη συνθήκη της ασφαλείας που συνδέεται
0: βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Γιατί συνδέεται άμεσα με το επόμενο ερώτημά σας. Πράγματι λοιπόν, η συνθήκη της Βεσφαλίας ουσιαστικά ενταφιάζει τις όποιες παπικές αξιώσεις περί παποκεσαρικής επεμβάσεως, καθορίζει όπως είπαμε τα νέα σύνορα των κρατών, τα οποία είναι ανεξάρτητα πλέον, ουσιαστικά περιορίζεται η επιρροή και της θρησκείας στις πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις και καθιερώνεται μεγαλύτερη αυτονομία για τα γερμανικά κρατήδια. Πρέπει να πούμε ότι η κρατική κυριαρχία θεωρείται τώρα εδώ θεμελιώδης αφιστηρία και θα έλεγα είναι η αρχή για το νέο σύστημα, το σύγχρονο σύστημα των διεθνών σχέσεων, αυτό που σήμερα απολαμβάνουμε και λέμε το σύστημα των διεθνών σχέσεων των κυρίαρχων κρατών ξεκινάει από την Βεσφαλία, από τη συνθήκη της Βεσφαλίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή, γίνεται είπαμε το 1648 η συνθήκη και θέτει τις βάσεις ενός σύγχρονου οργανωμένου κράτους, αν θέλετε, και των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, όπου υπάρχουν σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών. Κάθε κράτος έχει δηλαδή την απόλυτη ανεξαρτησία και κυριαρχία στο εσωτερικό του. Και κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει στα ίντερνα κόρπορις του, στα εσωτερικά του θέματα. Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη επιρροή και στο διεθνές δίκαιο, διότι αυτή η συνθήκη θέτει για πρώτη φορά τα θεμέλια για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή τώρα δεν είναι κυρίαρχη λογική η πολεμική σύγκρουση, όχι απλά, δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. Αφού έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, για να περάσω στην απάντηση του ερωτήματος που συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, να έχουμε να δούμε αυτά περάσαν στο χώρο της φιλοσοφίας, δηλαδή έχουμε ας πούμε το Thomas Hobbes, ας πούμε, έχουμε τον Μακιαβέλη, μα και αυτοί αναπαράγουν αυτό το κρατικό και απόλυτα ηγεμονικό πνεύμα της εποχής, της αποθέωσης της κρατικής εξουσίας δηλαδή. Δηλαδή τα επικίνδυνα πράγματα, έτσι, τα αρνητικά που περιγράφουν προηγουμένως, κυρία Χουζούρη. Δηλαδή, τι κάνει και ο Thomas Hobbes και ο Μακιαβέλη, εξού και όρος Μακιαβελισμός, έτσι, που δεν είναι καθόλου κολακευτικός όταν το λέμε. Όταν απευθύνουμε αυτό το χαρακτηρισμό σε κάποιον πολιτικό, είναι αρνητικός όρος. Μακιαβελισμός, ίσον αυταρχισμός. Λοιπόν, και αντιδημοκρατική στάση και συμπεριφορά. Πράγματα, άμα δούμε τι λέει εκεί στον ηγεμόνα που έχει γράψει ένα έργο Μακιαβέλη, εκεί λέει γυρητά μέσα καλύτερα να σε φοβούνται οι πολίτες σου παρά να σε αγαπούν. Ενώ ο Φώτιος για το ίδιο θέμα γράφει το αντίθετο ακριβώς. Ο φόβος λέγει δεν είναι η βάση για να διοικήσεις. Πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η αγάπη που πρέπει να έχεις εσύ για τον λαό σου και ο λαός εσένα και μετά είναι όλα τα άλλα ο φόβος με την έννοια του σεβασμού. Όχι με την έννοια της τυραννίας όπως την εννοεί ο Μακιαβέλη. Βλέπετε διαφορετικές θεωρήσεις δύο διαφορετικών κόσμων. Δύσης και Ανατολής. Χριστιανικής Δύσης και Ανατολής. Ναι. Και συνεχίζω. Λέγει λοιπόν ο Thomas Hobbes, δεν έχουμε ανάγκη, λέει, την Εκκλησία. Τι να την κάνουμε την Εκκλησία. Το κράτος είναι και η Εκκλησία μας. Ο κεσαροπαπισμός που λέγαμε προηγουμένως, κυρία Χουζούρη, έτσι. Η ακραία πολιτοκρατία. Δεν έχουμε ανάγκη τον Πατριάρχη. Τι να τον κάνουμε τον Πατριάρχη. Ο ηγεμόνας είναι και ο Πατριάρχης μας. Ακούστε. Και αυτός ερμηνεύει και την Αγία Γραφή. Δηλαδή είναι δουλειά του ηγεμόνα, του πολιτικού ηγέτη, να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Το πνεύμα του κρατισμού που λέγαμε προηγουμένως, αυτού του εκοσμικευμένου μεσιανισμού της αποθέωσης της εξουσίας του ηγεμόνα. ο οποίος εισέρχεται και σε θέματα θεολογικά δηλαδή τώρα, που δεν είναι δουλειά του. Πού είναι η διακριτή ρόλη που διδάσκουμε εμείς στον χώρο της Ορθοδοξίας? Άλλο η πολιτική, άλλο η θεολογία, άλλο η πολιτική, άλλο η θρησκευτική θρησκεία. Όχι. Στον χώρο της Δύσης βλέπετε μετά από το άκρο του παποκριστιανισμού, φτάσαμε στο άκρο του κέσσαρ παπισμού και πλέον ο ηγεμόνας αναλαμβάνει και ερμηνεύει την Αγία Γραφή, λέει ο Τόμας Χόμπς. Αυτά θα μας τα πει και ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα ίδια που περνάνε και στο διαφωτισμό, θέλω να πω αυτά αργότερα.
0: Ναι.
1: Έχουν, σπέρνουμε ανέμου, στερίζουμε θύελες. Ένας πολιτοκρατικός μεσιανισμός που φτάνει στον ολοκληρωτισμό, ο ηγέτης και πατριάρχης, το κράτος και η εκκλησία, παρακαλώ. Συνέπεια, άρνηση του λαού και του αυτοδιοίκητου της εκκλησίας, άρνηση της δημοκρατικής λειτουργίας. Και πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε την, όπως πολύ ωραία το είπαμε προηγουμένως, την θεολογία ή τη θρησκευτική πίστη ως εργαλείο στήριξης του κράτους, τυφλό. Χρειάζεται και η κριτική στάση απέναντι στην εξουσία, που δεν υπάρχει με αυτές τις θεωρήσεις, τις πολιτιοκρατικές. Έχει δεχθεί κριτική ο Λούθυρος από πολλούς προτεστάντες, τον Καρλ Μπάρθ και άλλους, οι οποίοι του λένε ότι με αυτήν την απόλυτη υποταγή στον ηγεμόνα που καλλιεργείς, έφτασε στον ναζισμό τα πράγματα. Αθελά σου ίσως, αλλά ο απόλυτος αυτός αυταρχισμός φτάνει σε ακρότητες αντιδημοκρατικές. Δεν τα λέγω εγώ αυτά, τα λέει ο μεγάλος Καρλ Μπάρθ, ένας προτεστάντης θεολόγος, που μιλάει για τον ομόφρονά του, τον Λούθυρο, έτσι. Και του ασκείται μάλιστα και κριτική σε όλη αυτή την, αυτό το πνεύμα της εποχής, γιατί είναι ατομοκρατικό, ατομικιστικό πνεύμα, διαλύει τις κοινότητες.
0: Ναι, και για το όνομα Μακιαβέλη προφανώς η θρησκεία είναι μόνο ένα εργαλείο, την αναγνωρίζει, αναγνωρίζει το ρόλο της μόνο για την κοινωνική συνοχή
1: και για την νομιμοποίηση της απόλυτης εξουσίας του, της αυθεντίας του.
0: Μάλιστα.
1: Όχι εκκλησία, προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί τον όρο εκκλησία.
0: Ναι.
1: Λένε και ο Λούθυρος είναι προσεκτικός. Δεν πιστεύουν στην Εκκλησία οι Προτεστάντες. Πιστεύουν στην κοινότητα, πιστεύουν στο Βασίλειο του Χριστού. Έτσι το λένε. Το Βασίλειο του Χριστού. Δεν υπάρχει Εκκλησία, θεσμός όπως τον ξέρουμε. Αυτό τον έχουν διαλύσει ήδη. Με την επίθεσή τους απέναντι στην Παπική Εκκλησία. Αλλά διαλύουν γενικά την Εκκλησία. Λοιπόν, και εμείς θέλουμε όμως την κριτική στάση της θεολογίας απέναντι στην πολιτική εξουσία, της θρησκευτικής πίστης. Δεν θέλουμε μια μυρολατρική θεώρηση των πραγμάτων, μια τυφλή υπακοϊκή υποταγή. Τα λένε αυτά όλα, όλα αυτά που σας λέγω, την κριτική στάση, που δεν καλλιεργείται τώρα με αυτή την πολιτιοκρατία. Είπαμε, τη θέλουμε σαν εργαλείο, έτσι, μυρολατρικά να υποτάσσεται στην απόλυτη αυθεντία του ηγεμόνα. Λοιπόν, δεν καλλιεργεί την κριτική στάση της Εκκλησίας, της θεολογίας. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσουμε στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής, τι λένε για το ίδιο θέμα οι πατέρες της Εκκλησίας. Θα εκπλαγείται για τα στοιχεία δημοκρατικής ευαισθησίας που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όλος ο κόσμος των εκκλησιαστικών συγγραφέων της Ορθόδοξης Ανατολής σχετικά με την δημοκρατική συλλειτουργία των δύο θεσμών. Ότι δηλαδή πρέπει ο ένας να ελέγχει τον άλλον με διακριτούς ρόλους και πρέπει ο πιστός να μην είναι μυρολατρικά υποταγμένος απέναντι στην πολιτική εξουσία. Τα λέει ο Χρυσόστομος, τα λέει ο Βασίλειος. Τα λέγει ο Θεοφυλακτός Βουλγαρίας, να μην αρχίσω τώρα και σας λέω τις πηγές στο δικό μας χώρο, τον Ορθόδοξο της Ανατολής. Αλλά αυτά όμως πρέπει να λέγονται. Τα έχω παρουσιάσει σε ένα σχετικό σύγγραμμά μου, κύριε Χουζούρη, με τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, όπου αφήνω τις πηγές να μιλήσουν μόνες τους τώρα πλέον εδώ. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θέλουμε και την θετική, την στάση της νομιμοποίησης, αλλά θέλουμε και την κριτική στάση της θεολογίας απέναντι στην εξουσία. Διότι οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις και η έλλειψη θεσμικών αντιβάρων είναι πάντα επικίνδυνη για την δημοκρατική συλλειτουργία των θεσμών.
0: Μάλιστα. Άρα βλέπουμε, κύριε καθηγητά, μια και αναφερθήκαμε στον Μακιαβέλη και στον Χόμπς, ότι συνολικά θα έλεγε κανείς η διανόηση της εποχής αυτής της αναγέννησης έχει την άποψη ότι η θρησκεία είναι ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ότι η Εκκλησία πρέπει να υποτάσσεται στο κράτος για την εξασφάλιση της ειρήνης.
1: Ως επιτοπλίστων αυτό ισχύει, γιατί υπάρχουν και πιο άλλες ουδέτερες φωνές που δεν θέλουν καν, σας είπα, κάποιοι ουμανιστές λόγοι της εποχής εκείνη που θέλουν μια θρησκευτική ουδετερότητα έως και αδιαφορία του κράτους απέναντι σε θέματα. θέματα.
0: Ναι. Εδώ βέβαια η σύγκριση πρέπει να έχει να κάνει πάντα με την προηγούμενη περίοδο και τον Πάπα. Προφανώς δεν γνωρίζουν την Ανατολή. Και το τι συμβαίνει, και... έχουν μπροστά τους μόνο το παράδειγμα του Πάπα και πώς λειτουργήσε ο παπισμός.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό φτάνουν και σε αφόρητες γενικεύσεις. Δηλαδή, εντάξει, ευθύνεται ο Πάπας, δεν ευθύνεται η θεολογία συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί ουμανιστές λόγοι βάζουν στο στόχαστρο τη θεολογία γενικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και το άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή επειδή αναφέρατε τον Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη λέγει, δεν χρειάζεται να έχω συμβούλους. Ο Φώτιος λέγει, ο Μέγας Φώτιος λέει, πρέπει ο ηγεμόνας, ο βασιλέας δηλαδή, να έχει συμβούλους για να αφουγκράζεται τον παλμό, το σφιγμό της κοινωνίας κτλ. Ο Μακιαβέλη λέγει λοιπόν ότι καλύτερα να με φοβούνται παρά να με αγαπούν, ρητά το λέγει αυτό, να συμπεριφερθούν με σκληρότητα, να είναι σκληρός λέει ο ηγεμόνας. Ο ηγεμόνας, όχι ο βασιλέας, έτσι, γιατί ο βασιλέας έχει και στοιχεία της δημοκρατικής ευαισθησίας. Ο ηγεμόνας δεν τα έχει αυτά. Και λέγει επίσης ότι όταν θέλει ο ηγεμόνας θα δέχεται συμβουλές και το πολύ πολύ και από στοιχεία θρησκευτικού ανθρωπισμού. Δηλαδή λέγει να ακούσω και έναν θρησκευτικό ανθρωπιστή,
0: ναι.
1: Τόσο όσο όμως, όχι παραπάνω, έτσι. Γιατί τα μηνύματα του χριστιανισμού περί αγάπης δεν εκφράζουν την πολιτική εξουσία.
0: Ναι.
1: Ακούτε τι λέει ο Γεμονός τώρα, έτσι. Mm-hmm. Και mm-hmm. υπάρχουν και πολλά άλλα. Δεν χρειάζεται να έχουμε ευσπλαχνία. Δηλαδή τον ενοχλεί τώρα τον Μακιαβέλη το κήρυγμα περί ευσπλαχνίας της Αγίας Γραφής και γενικά του χριστιανισμού. Και λέγει, αφού θέλω να προκαλώ τον φόβο για να εξουσιάζω με σιδηρά πυγμή, λοιπόν, δεν χρειάζεται, και να είμαι σκληρός, δεν χρειάζεται ούτε το κήρυγμα περί αγάπης, ούτε το κήρυγμα περί ευσπλαχνίας του χριστιανισμού που αναφέρεται. Αυτό άντε το πολύ πολύ να λέγεται στους κύκλους των πιστών. Η πολιτική δεν έχει να κάνει με αυτά. Σε αντίθεση με την βυζαντινή πολιτική θεωρία, αν δείτε εκεί τους βασιλικούς ανδριάτες, όχι μόνο του Φωτίου, αλλά και άλλων, του Νικηφόρου Βλεμμίδη και άλλων, τι είναι οι βασιλικοί ανδριάτες, λογοτεχνικό κείμενο που το πήραμε από την αρχαιότητα που μας λέγει πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός ηγέτης. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν λέγεται ότι ο ηγέτης πρέπει να δείχνει και ευσπλαχνία και διάκριση και επιοίκεια και όχι τη σκληρότητα για την οποία μιλάει ο Μακιαβέλη. Γενικά θα λέγαμε ότι ο κόσμος της Ορθόδοξης Ανατολής είναι ο κόσμος της διάκρισης και της επιοίκειας και της αγάπης. Ο κόσμος της Δύσης είναι ο κόσμος του νόμου και της σκληρότητας, έτσι, γιατί το λέγει εδώ Duralex. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος. Και επομένως πρέπει να με φοβούνται για να διοικώ καλύτερα και όχι να με αγαπούν, θα πει ο Μακιαβέλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν εκφράζει το νόμο, ξέρετε. Ο Μακιαβέλη εκφράζει ένα πνεύμα εποχής.
0: Όπως ναι.
1: Πολιτιοκρατικό και σαροπαπικό. Και κοσμικευμένο, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως θα μας πει ο Μακιαβέλη, και το λένε και πολλοί άλλοι εκεί στο χώρο της Δύσης, οι αρχές της πολιτικής δεν καθορίζονται από την ηθική. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που λέει, ξέρετε. Οι αρχές της πολιτικής δεν πρέπει να καθορίζονται από την ηθική ή από την θρησκευτική ηθική. Το λέει ξεκάθαρα. Ή από ένα θρησκευτικό ιδεώδες. Οι αρχές της πολιτικής έχουν τη δική τους δυναμική. Ο χώρος της πολιτικής δεν έχει σχέση με το δέον.
0: Αρκεί να θυμηθούμε ότι στο Μεσαίωνα ο Πάπας μπορούσε να ελέγχει τον αυτοκράτορα, αν παρέκλινε της ηθικής.
1: Καταρχάς έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του, γιατί
0: ναι,
1: που ήταν μέσα στον αμοραλισμό, αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα αντικειμενικά, και δεν μπορούμε να ταυτίζουμε την ηθική με τον, με τον παπισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με τον παπισμό.
0: Ναι. Όχι, το ανέφερα ως παράδειγμα της αλλαγής που συντελείται την περίοδο της αναγέννησης.
1: Ναι, η άλλα πράγματα τα οποία εξωθούνται στα άκρα όμως, έτσι το βλέπετε με τον μακιαβελισμό, και εξωθούνται στα άκρα και με τον κεσαροπαπισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε, την περίοδο της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης 15ου και 16ου αιώνα, εκτός από τον λουθυρανισμό, Έχουμε και άλλες προτεσταντικές ομολογίες, έχουν ήδη αναπτυχθεί και άλλες προτεσταντικές ομολογίες.
1: Ναι, αν πάρουμε και μιλήσουμε ιδιαίτερα για τον καλβινισμό που είναι ακόμη πιο σκληρό.
0: Που όμως δείχνει, με συγχωρείτε, ότι η αρχή αυτή της ειρήνης της Αυγούστας, για την οποία μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, δεν περιλαμβάνει τους καλβινιστές.
1: Όχι.
0: Περιλαμβάνει μόνο ρωμαιοκαθολικούς και λουθερανούς.
1: Μετά θα μπουν στο κάδρο οι καλβινιστές, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ξέρετε. Οι καλβινιστές ήταν ο παπισμός με προτεσταντικό πρόσημο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ σκληρός. Όταν πήρε την εξουσία στην Ελβετία, έστησε κρεμάλες και νέα ιερά εξέταση εναντίον των καθολικών. Για να μην πούμε τώρα τα άλλα που γινόντουσαν με τους καλβινιστές. Οι λουθυρανοί, ας πούμε, ήταν πιο φιλελεύθεροι, τροποντινά. Οι καλβινιστές ήταν πιο σκληροί, πιο αυταρχικοί. Στην Ελβετία, μάλιστα, που είχαν το χέρι, υπήρχε εκεί η θρησκευτική αστυνομία που είχαν επιβάλει. Ένα πράγμα που κάνει το Ισλάμ σήμερα, ας πούμε, όπου υπάρχει σκληρό Ισλαμικό κράτος, Σαουδική Αραβία και αλλού, υπάρχει θρησκευτική αστυνομία. Είναι φρικτό να το λέμε για εμάς τους Ορθοδόξους και να το ακούμε. Είναι έξω από το κοσμοσύστημά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την θεοκρατία όμως των μουσουλμάνων και των καλβινιστών, πρέπει να υπάρχει θρησκευτική αστυνομία και να ελέγχει αν το βράδυ, ας πούμε, είναι κλειστά τα φώτα. Γιατί πρέπει να κοιμάσαι, ας πούμε, τα μεσάνυχτα και να μην κάνεις οποιοδήποτε άλλες δραστηριότητες.
0: Άρα πρέπει να είναι και μια περίοδος θρησκευτικών μεταναστεύσεων αυτή για την οποία μιλάμε.
1: Σαφώς. Και αφήνουν και ένα πρόσημο τα χαρακτηριστικά αυτά των μεταναστεύσεων και ο τρόπος διοίκησης. Αυτό περιγράφω τώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στα τοπικά, ας πούμε στα τοπικά δημοτικά συμβούλια της Ελβετίας είχαν το πάνω χέρι οι καλβινιστές, οι οποίοι τι έκαναν, απαγόρευαν δια προπάλλου και δια της φυλακής τις χριστιανικές εορτές. Ξέρετε, οι καλβινιστές δεν πιστεύουν στις χριστιανικές εορτές όπως έχουμε εμείς, Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ. Απαγόρευαν τα θέατρα, τα κέντρα ψυχαγωγίας, την εξωτερική εμφάνιση που μπορεί να ήταν προκλητική και μια σειρά άλλων ζητημάτων που επιλαμβάνεται η θρησκευτική αστυνομία εκεί των καλβινιστών. Άλλωστε έχουμε την περίφημη εκεί έκφραση βίας με τον Κρόμουελ, την ένδοξη επανάσταση ενός καλβινιστού ηγέτη, ο Κρόμουελ,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος έκανε την ένδοξη επανάσταση στην Αγγλία για να κατεβάσει τους ρωμαιοκαθολικούς ηγέτες εκεί, τι έπνιξε στο αίμα όλη την Αγγλία. Και τι έλεγε ο Κρόμουελ, ο καλβινιστής αυτός ηγέτης, θα κάνω το κοινοβούλιο των Αγίων που θα παρτίζεται μόνο από καλβινιστές. Διότι εμείς είμαστε οι Αγίοι, οι άλλοι δεν είναι οι εκλεκτοί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα λέγω έτσι, η ιστορία μας τα διδάσκει, κυρία Χοζούλη.
0: Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο βλέπουμε τώρα, έτσι όπως μας το εξηγείτε κύριε καθηγητά, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της αρχής της συνθήκης της Αυγούστας, ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν το ίδιο θρησκευτικό δόγμα με τον ηγεμόνα τους και πώς εξελίσσεται η κατάσταση κυρίως στα κρατήδια που ο ηγεμόνας είναι λουθυρανός και πρέπει και οι υπήκοοι να είναι λουθυρανοί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, πώς χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται η θρησκεία.
1: Χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται η θρησκευτική πίστη με έναν τρόπο που παραβιάζει και την θρησκευτική συνείδηση των πολιτών και με έναν τρόπο που προσβάλλει, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας και την ανεξαρτησία του λόγου της θεολογίας. Λοιπόν, αυτό όμως που έχω να πω για το σήμερα είναι ότι και σήμερα έχουμε το καθεστώς της επικρατούσας θρησκείας. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το cuius regio, eius religio. Ας πούμε, στο Σύνταγμα της Ελλάδος, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια αναφορά για την συνταγματική κατάσταση σήμερα, από το Σύνταγμα της Μεταπολίτευσης του 1975 και μετά μέχρι σήμερα, με όλες τις αναθεωρήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα και αυτή που θα γίνει, κανείς δεν άγγιξε, δεν πείραξε το άρθρο 3 του Συντάγματος που προβλέπει επικρατούσα θρησκεία την Ορθοδοξία. Έτσι. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει, επειδή μιλάει για επικρατούσα θρησκεία, έχει κάποια κοινά στοιχεία με το cuius regio, eius religio, που μιλάει και εκείνο για μια, ας πούμε, επικρατούσα θρησκεία, κρατική θρησκεία. Όχι, καμία σχέση. Το cuius regio, eius religio είναι η αποθέωση, όπως είπαμε, της πολιτοκρατίας και του κρατισμού. Γι' αυτό δεν μιλάνε για επικρατούσα θρησκεία απλώς, μιλάνε για κρατική θρησκεία την περίοδο εκείνη. Στην περίπτωση του συντάγματος του δικού μας, που ορίζει επικρατούσα θρησκεία, αποφεύγουμε τον όρο κρατική θρησκεία. Είναι μεν η επίσημη θρησκεία, έτσι, καταλαβαίνετε, για να αποφύγουμε αυτές τις ακρότητες της εργαλειοποίησης που είδαμε στο Κούγιους Ρέγιο Αγίους Ρελίγιο της Δύσης. Είναι μεν η επίσημη θρησκεία του κράτους, δηλαδή είναι η επικρατούσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακολουθεί, ας πούμε, το ελληνικό κράτος το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πληρώνει τους μισθούς των ιερέων που είναι κρατική λειτουργία κτλ., αλλά με το ιδιαίτερο καθεστώς της ανεξαρτησίας και του αυτοδιοίκητου. Αλλά δεν είναι ο όρος επικρατούσα θρησκεία που χρησιμοποιούμε σήμερα στο σύνταγμά μας και στην πολιτική μας συζήτηση, δεν έχει κανένα κοινό τίποτα με αυτό που λέμε κρατική θρησκεία της πολιτιοκρατίας της Δύσης. Έτσι. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι ένα άλλο πράγμα να δημιουργείς εσύ ως ηγεμόνας τις συνθήκες εκείνες με τον πειθαναγκασμό, τον εξαναγκασμό και τη βία για να υπάρξει κρατική θρησκεία, και είναι ένα άλλο πράγμα να έρχεται το κράτος και να αναγνωρίζει διαμορφωμένη ήδη προαιώνων συνείδηση θρησκευτική που είναι στην προκειμένη περίπτωση η Ορθοδοξία.
0: Προφανώς είναι πολύ νωρίς για την αρχή της ανεξιθρησκείας τα χρόνια για τα οποία μιλάμε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ήδη είναι τα πρώτα σπέρματα στον χώρο της Δύσης, τα πρώτα σπέρματα της ανεξιθρησκείας. Και λέτε καλά ανεξιθρησκεία και δεν λέτε θρησκευτική ελευθερία, που είναι ευρύτερη έννοια, διότι η ανεξιθρησκεία προβλέπει την κρατική θρησκεία, που όμως ανέχεται και τους διαφορετικούς, όχι εντός του κράτους, σε άλλα κράτη.
0: Μάλιστα.
1: Η θρησκευτική ελευθερία όμως ως ευρύτερη έννοια ανέχεται τη διαφορετικότητα και εντός του ιδίου κράτους. Ανέχεται. Μάλιστα. Και αναγνωρίζει τα δικαιώματα έκφρασής της. Καταλάβατε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση, ας πούμε, της Ελλάδος αλλά και των σκανδιναβικών χωρών που έχουν και αυτά επικρατούσα θρησκεία, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα το παράδειγμα της επικρατούσα θρησκεία στην Ευρώπη σήμερα, έτσι. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ως επικρατούσα θρησκεία τον σήμερα πάντα τον Προτεσταντισμό. Στην Αγγλία είναι η Αγγλικανική Εκκλησία. Εκεί μάλιστα στην Αγγλικανική Εκκλησία τα μέλη, οι επίσκοποι της Αγγλικανικής είναι ταυτόχρονα και μέλη της Βουλής των Λόρδων της Αγγλίας. Το ξέρατε αυτό? Μάλιστα. Δηλαδή είναι τόσο στενές οι σχέσεις. Εκεί όντως είναι η απόλυτη ταύτιση που λέμε με την κρατική θρησκεία που έχουν στη Δύση. Σε εμάς δεν είναι έτσι, διότι τα μέλη της διοίκησης της Εκκλησίας, οι ιεράρχες μας, δεν είναι και μέλη του Κοινοβουλίου. Απαγορεύεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση το κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βλέπετε τη διακριτή. Εδώ είναι όντως η διακριτή ρόλη. Δεν μπορεί να είσαι και ιεράρχης και πολιτευτής, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αγγλικανική Εκκλησία, είπαμε, οι επίσκοποι της Αγγλικανικής είναι και μέλη της Βουλής των Λόρδων. Μια απόλυτη ταύτιση που δημιουργεί και σύγχυση πολλές φορές.
0: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, καθώς μας εξηγήσατε πώς ήταν αυτή η περίοδος της αναγέννησης, ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στη συνθήκη της Αυγούστας. Μας μιλήσατε ιδιαίτερα για τον πρώτο όρο της συνθήκης, το Cuius Regio Eius Religio, αλλά κάνατε και τη μεταφορά στο σήμερα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον όρο αυτής της συνθήκης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλα όσα μας είπατε και για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, να επικοινωνήσω μαζί σας για μια ακόμη φορά και με τους εκλεκτούς ακροατές του σταθμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ήταν κοντά μας για το θέμα Cuius Regio, Eius Religio, η κρατικοποίηση της πίστης στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: 73-73.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Ειρήνη του Augsburg 1555. Πίστη, κυριαρχία και πολιτικός ρεαλισμός». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Ειρήνη του Augsburg, πίστη, κυριαρχία και πολιτικός ρεαλισμός. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα για τα γεγονότα, βεβαίως, αρχικά, καταρχάς, που οδηγούν στην ειρήνη αυτή, στην υπογραφή αυτής της ειρήνης. Θα μιλήσουμε, βεβαίως, και για ό,τι έχει να κάνει με την πίστη, την κυριαρχία και τον πολιτικό ρεαλισμό. Θα δούμε ποιες είναι οι ζυμώσεις, ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα και βεβαίως θα αναφερθούμε και στις συνέπειες, τα αποτελέσματα της ειρήνης του Augsburg. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για τον 30ετή πόλεμο που ακολουθεί. Βρισκόμαστε βεβαίως πάντοτε στο χρονικό πλαίσιο του 15ου και του 16ου αιώνα, συγκεκριμένα του 16ου, που έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση, με το Λούθυρο. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά, πατέρα Βασίλειο, που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Αγαπητέ μου κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ και εγώ ξεχωριστά για την τιμή και για την δυνατότητα της επικοινωνίας με τους καλούς αδελφούς και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Να σας συγχαρώ επίσης για την προβληματική, ένα θέμα πολύ πρωτότυπο, πολύ ενδιαφέρον και βασικά δεν είναι και τόσο ευρύτατα γνωστό στον ελληνικό, έτσι, ορθόδοξο χριστιανικό χώρο. Ευχαριστώ για την τιμή και για την επικοινωνία που θα έχουμε με τους ακροατές του σταθμού.
0: Δική μας η χαρά που είστε κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι τόσο γνωστό. Είναι όμως ένα θέμα σημαντικό, γιατί θα λέγαμε ότι σηματοδοτεί και κάποιες εξελίξεις στην Ευρώπη, στη Δύση. Με ούτως ή άλλως στη Δύση βρισκόμαστε, στη Δύση αναφερόμαστε. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τις σχέσεις ουσιαστικά θρησκείας και πολιτικής και πώς αυτές τις βλέπουμε να εξελίσσονται εκείνη την περίοδο. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή, νομίζω, πατέρα Βασίλειε, στην αρχή της συζήτησής μας, να δούμε πώς φτάνουμε, ποια είναι τα γεγονότα εκείνα που ουσιαστικά οδηγούν, προηγούνται βεβαίως της ειρήνης και οδηγούν στην ειρήνη.
1: Επισημαίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο 16ο αιώνα, η περίοδος της μεταρρύθμισης στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου, η Γερμανία και η Ελβετία, που είναι οι κατεξοχήν χώρες που αναπτύχθηκαν ιδιαιτέρως, είναι χρονική περίοδος όπου κυριαρχεί θρησκευτικός φανατισμός, εντάσεις κοινωνικές και πολιτικές. Αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός, λοιπόν, είναι μαζί με τις κοινωνικές και τις πολιτικές εντάσεις που συνεπάγεται, είναι βασικό στοιχείο της εποχής. Η ειρήνη του Augsburg, λοιπόν, είναι η πρώτη απαρχή σε ένα τεράστιο θέμα του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού για το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας της ανεξιθρησκείας. Γι' αυτό πολύ σωστά μιλήσατε για τον πολιτικό ρεαλισμό, τίθενται τα θεμέλια, είναι η απαρχή. Στην εξέλιξη, έτσι, την κοινωνική, την ιστορική, την πολιτική και στην εξέλιξη των θεσμών και του δικαίου, ώστε να μην υπάρχει με αφορμή τη δική σου την πίστη, να είσαι αντικείμενο όχι μόνο καταδίωξης, αλλά και σφαγής, έτσι, και υπαρξιακής εξόντωση. Είναι σταθμός, έχουν προηγηθεί κάποια γεγονότα που πρέπει να φτάσουμε λίγο νωρίτερα. Πρέπει να ξεκινήσουμε γύρω από το 1520, Δεκέμβριο 1520. Επίσημο αλούθριος αφορίζεται η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Λοιπόν, η αντίδρασή του είναι ακραία, γιατί έτσι όπως το θεωρούσαν βέβαια οι Ρωμαϊκοί. Την παπική βούλα αφορισμού σε δημόσιο χώρο θα την κάψει και θα συντάξει μία ακόμα αιχμηρή απάντηση, γιατί είχε πολύ αιχμηρό λόγο, περί της ηχαμερής βούλας του Αντιχρίστου. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Ήταν ο Πάπας Λέων ο Δέκατος. Η συχαμερή βούλα, η βούλα που τον αφόριζε. Ο Λέων ο Δέκατος πιέζει λοιπόν τον αυτοκράτορα Κάρλο τον Πέμπτο της Γερμανίας. Μιλάμε για τον αυτοκράτορα ο οποίος είναι ένας αυστηρά φανατικός Ρωμαιοκαθολικός. Θεωρεί τον εαυτό του ο Κάρολος έχει αυτήν την διορθμία και το βλέπουμε να παίζει ρόλο σε όλη τη μεταγενέστερη πορεία από το 1520 μέχρι την ρήνη του Augsburg. Mm-hmm. Θεωρεί προνόμιο και όφελό σου να μην υπάρξει διατάραξη ή ρήξη στην θρησκευτική ενότητα της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία γερμανική πρέπει να παραμείνει ρωμαιοκαθολική, γιατί θεωρούσε τη μεταρρύθμιση, θεωρούσε τον αδειόμενο προτεσταντισμό ως μια υπαρξιακή απειλή από πλευρά της κεντρικής για την ενότητα αυτοκρατορίας.
0: Και για την πολιτική ενότητα.
1: Και για την πολιτική ενότητα, πρωτίστως, βεβαίως. Ναι. Ναι.
0: Για να μην υπάρχουν εντάσεις προφανώς.
1: Η θρησκευτική ρήξη πυροδότησε πολιτικές αιρέσεις, γιατί πολλοί από τους πρίγκιπες διαιρέθηκαν, ακολούθησαν έτσι, τον Λούθρο και τους μεταρρυθμιστές και μαζί με τη θρησκευτική αναστάτωση υπάρχει και κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Υπάρχει ρήγμα. Ναι. Αυτό, λοιπόν, καλείται τον Απρίλιο του 1521 από τον αυτοκράτορα και τους γερμανούς πρίγκιπες στη Βόρμς, είναι μια πόλη της Δρανίας, να απολογηθεί. Ο Λούθρος απολογείται, αρνείται οποιαδήποτε μορφική κατηγορία. Αφού τελειώνει η διαδικασία, μετά βγαίνει το περίφημο διάταγμα της Βόρμς, όπου ο αυτοκράτορας Κάρλος ο Πέμπτος, θεωρώντας τον Λούθρος επιφανή αιρετικό, ο οποίος διασπά τη συνοχή της αυτοκρατορίας, έχοντας όλο το δικαίωμα από τον νόμο, όπως είχε την αντίληψή του, ο προτεσταρισμός έπρεπε να παταχθεί βιαίως ώστε να εξαλειφθεί. Εδώ βέβαια έχουμε ένα ιστορικό παράδοξο. Την ίδια περίοδο, 1520 με 1529, έχουμε εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία το 1529 απειλείται ήδη η Βιέννη. Έχουν προηγηθεί τα γεγονότα τα φρικτά από την Οθωμανική Ιεραρχία σε άλλες βαλκανικές χώρες και τις σφαγές. Η Ευρώπη τρομάζει. Ο Κάρολος πρέπει να συγκεντρώσει στρατεύματα για να αντιμετωπίσει την Οθωμανική απειλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό οδηγεί σε αναστολή της εφαρμογής της διατάγματος του Βόρμς. Γιατί είχε ανάγκη τα στρατεύματα των Γερμανών πριγκίπων, οι οποίοι αποδέχονταν τη μεταρρύθμιση, αποδέχονταν τον προτεσταντισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Παραλλήλως όμως δεν πάβει να κάνει κάποιες προσπάθειες, όχι ακραίες, λίγο πιο μετριοπαθείς, να υπάρξει μια συμφιλίωση. Σταθμός στην ιστορία της Γερμανίας και της κεντρικής γραφείας είναι το 1530, όπου εκεί καλούνται πλέον επίσημα οι διαμαρτυρόμενοι και οι πρίγκιπες και ο Λούθυρος και όλοι οι θεολόγοι των Προτεσταντών σε επίσημη συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Augsburg πάλι το 1530, να καταθέσουν ένα επίσημο κείμενο πίστεως τι πιστεύουν σε όλα τα ζητήματα που τους χώριζαν από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τα δόγματα τα χριστιανικά, να υπάρξει μια αντικειμενική συζήτηση, όπως έλεγε ο Κάρολος, να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, τι παραχώρησεις μπορούν να γίνουν. Όντως.
0: Αυτό ουσιαστικά το οργάνωσε ο ίδιος ο Κάρολος.
1: Ναι, ο Κάρολος με τους υπόλοιπους ηγεμόνες, ώστε να επιτεθεί αναγκαία ενότητα, να μην υπάρχει εσωτερική διαίρεση σε Γερμανία, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη άνεση την τουρκική απειλή. Το 1530 στο Άγγλο έχουμε την αφρόεκμανη της Ρωμαϊκής Γερμανικής Θεολογίας στη Γερμανία, το ίδιο και από το χώρο των Προτεστάντων. Οι Προτεστάντες έφτιαξαν την περίφημη κοινή Αυγουστέα Ομολογία. Συντάκτης της είναι ένας δεινός κορυφαίος ελληνιστής εκείνων των χρόνων και η πιο μετριοπαθή φωνή της μεταρρύθμισης, ο Φίλιππος Μελάχθον. Το κείμενο είναι πάρα πολύ ήπιο. Όταν διαβάστηκε και υποστηρίχθηκε, οι Ρωμαιοκαθολικοί το απέρριψαν με τα σφοδρότητος. Ο Κάρλος θα δώσει εντολή ανέρεσης. Ετοιμάστηκε μια κομφουτάτιο ανέρεση. Δεν έπεσε, φυσικά συναντηθήκαμε. Και μετά την Ρωμαιοκαθολική ανέρεση έδωσε πάλι ένα χρόνο πάρες στους Προτεστάντες να αποδεχότανε.
0: Τι περιλαμβάνει αυτή, αν μπορούμε δύο στοιχεία σχετικά με την Αυγουστιαία Ομολογία?
1: Έχει 28 άρθρα. Το πρώτο τμήμα είναι οι προτεσταντικές θέσεις σε πιο ήπιο τόνο και απαλό που μπορούν να συμφωνήσουν με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Στο δεύτερο, παιδεία, τα οποία ήταν έντονη η διαπαράθεση, η τιμή των Αγίων. ο μοναχισμός, η επίκληση των Αγίων, η νηστεία, η αγαμία του κλείου. Δηλαδή, ναι, παιδεία τα οποία εκεί πέρα δεν μπορούσαν να γίνει παραμικρή.
0: Ήταν κόκκινο πανί.
1: Κόκκινο πανί, βέβαια, διατυπωμένα επίσης με ήπιο τόνο. Σε σχέση με τα κείμενα που ακολούθησαν.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν τη δέχτηκαν οι Ρωμακαθολικοί και ο Κάρλος λέει είναι απαράδεκτο, ισχύει η Ρωμακαθολική ανέρεση που συντάχθηκε, άρα θα πρέπει να αποδεχτείτε τις θέσεις των Ρωμακαθολικές σε ένα χρόνο παράταση. Η παράταση, η τουρκική απειλή δεν του βοήθησε πια να ασχολείται εσωτερικά. Τι γινόταν όμως, μεγαλώνει η εσωτερική αντιπαράθεση, μεγαλώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, Ρωμακαθολικοί πρίγκιπες, Προτεστάντες πρίγκιπες, που σημαίνει υποβόσκει μια κρίση κοινωνική και θρησκευτική όπου η Γερμανία είναι σε αναταραχή. Ταυτοχρόνως σε κάθε περιοχή συναντάμε μορφές αντιπαράθεσης και βιότητος.
0: Έχουμε δηλαδή ίσως κάποιες συγκρούσεις
1: υπάρχουν
0: εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχουν συγκρούσεις σε επίπεδο απλών πολιτών μη κορυφής, από ηγεμόνων πολιτικών, σε ολοκές σχολές και σε ηγεμόνες υπάρχει, έχει ανακαλυφθεί τυπογραφία, ένα μεγάλο όπλο και έχουμε από μπροσούρες και φυλάδια που γελιοποιούν εκατέρωθεν. Γελιοποιούν εκατέρωθεν οι μεν Προτεστάντες στην Ρωμακαθολική Εκκλησία. Η δε Ρωμακαθολική, ας πούμε, τον Προτεστανισμό. Οι Προτεστάντες έχουν μάλιστα και ένα άλλο επιχείρημα, δεν είστε τίποτα καινούργιο, αναβίωση αρχαίων αιρέσεων. Έχετε ήδη καταδικαστεί σε συνείδηση της Εκκλησίας. Υπάρχει μια ολόκληρη μεθοδολογία διαχείρισης. Αλλά αν θα δούμε το λεκτικό της περίοδου, τόσο το θεωρητικό, το θεολογικό, όσο και τα κείμενα, τα πολιτικά, είναι λεκτικό που αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση η φόρτιση, η ρήξη και η προκατάληψη.
0: Μάλιστα.
1: Στοιχεία τα οποία γίνονται αφορμή για να έχουμε κοινωνικές εκρήξεις, αντιπαραθέσεις ή και μέτρα ποινικά εναντίον, ας πούμε, κάθε οπαδού, κάθε δογματικής κατεύθυνσης.
0: Εδώ τι ρόλο παίζουν οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικοί ηγεμόνες, η Γερμανία, ας πούμε, εδώ για παράδειγμα. Ναι. Γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Οι Προτεστάντες πρίγκιπες είναι μια χρυσή αφορμή να αποδεσμευθούν από την αυτοκρατορική δέσμευση κατά πίεση. Να υπάρξει μια αποστασιοποίηση. Άρα η θρησκευτική διαφοροποίηση μετατρέπεται σε πολιτικό πεδίο ως πολιτικός ρεαλισμός. Βρίσκω αφορμή να μην έχω την καταπίεση ή την δέσμευση ή την υποχρέωση του αυτοκράτορα, αλλά έχω μεγαλύτερα πλαίσια πολιτικής ανεξαρτησίας.
0: Μάλιστα. Θέλουν δηλαδή ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά των αυτοκράτων.
1: Ναι, να γίνει, αντί να υπάρχει όπως λειτουργούσε τότε η κοινωνική και θεσμική διάδοση της γερμανικής αυτοκρατορίας, είναι μια αφορμή παραμένω με κάτι σαν συνομοσπονδία. Δεν υπάρχει και κάτι κεντρικό που έχω εν τέλει το αυτοκράτορα και ο πρίγκιπας Ακούλος ακούει. Είναι λοιπόν μια αφορμή η θρησκευτική διαφοροποίηση να υπάρξει και άλλη πολιτική διάρθρωση μέσα στη γερμανική αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην σημερινή μας συνομιλία με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα συζητάμε σήμερα μαζί του για ένα γεγονός και για γεγονότα έτσι μεμονωμένα πάρα πολύ σημαντικά και εν πολύς άγνωστα. Θα επιστρέψουμε μετά από αυτή τη μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε εδώ στο στούντιο του 89,5 αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στην ειρήνη του Augsburg το 1555, πίστη, κυριαρχία και πολιτικός ρεαλισμός. Μας έχετε δώσει έτσι μία εικόνα, ουσιαστικά εν είδη προλόγου θα λέγαμε, εισαγωγής για το πώς φτάνουμε σιγά σιγά προς την ειρήνη του Augsburg, όλα αυτά τα γεγονότα, βεβαίως τα πολύ σημαντικά, το γεγονός ότι έχουμε μια ένταση ουσιαστικά μεταξύ Πρωτεσταντών και Ρωμοκαθολικών, όχι μόνο θρησκευτική αλλά στην ουσία και πολιτική, έτσι, σε επίπεδο τοπικών ηγεμόνων, αρχόντων, πριγκίπων, όπως μας είπατε, κυρίως στην Γερμανία υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση σφοδρή. Φτάνουμε όμως σιγά σιγά επίσης σε μια εξέλιξη εξίσου νομίζω ιδιαίτερη και ξεχωριστή στην, σε γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία της Σμαλκαλδικής Ένωσης εκείνη την ίδια περίοδο, λίγα χρόνια αργότερα. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ, πώς φτάνουμε εκεί?
1: Υπάρχει πολιτική πίεση του Καρόλου. Αναγκάζονται μετά οι Προτεστάντες, πρίγκιπες και ηγεμόνες να φτιάξουν μια μορφή ενώσεως, να μπορούν να έχουν μια κοινή φωνή απέναντι στον αυτοκράτορα και τους καθολικούς πρίγκιπες. Ναι. Είναι η λεγόμενη Ένωση Μακάλδες 1532, κατά άλλους 1531. Είναι πολιτική ένωση, αμυντική ένωση. Ναι. Είναι οι Προτεστάντες πρίγκιπες που έχουν αποδεχτεί τον, είναι οι πρίγκιπες μάλλον που έχουν αποδεχτεί τον Προτεσταντισμό. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι μεγάλες προσωπικότητες. Είναι περίπου το 50% των στρατευμάτων που έχει ανάγκη ο Κάρολος για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Στην προσπάθεια του Κάρολος να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή και χωρίς να θεωρηθεί ότι προδίδει και την πίστη, αφήνει τον Προτεσταντισμό να αναπτύσσεται. Υπάρχει μια επικοινωνία με τον Πάπα να ετοιμαστεί μια Οικουμενική Σύνοδος, όπου θα μπορέσει το θέμα να λυθεί κατά το πρόσωπο των Αρχαίων Συνόδων σε επίπεδο Οικουμενική Συνόδου. Έχοντας όμως κακές εικόνες και προηγούμενες από τις τελευταίες Οικουμενικές Συνόδου, όχι της Εκκλησίας Αδιαιρέτου, μόνο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, της Κωνσταντίνας όπου κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί στο όνομα της πίστης, οι Προτεστάντες άρχοντες λοιπόν θέτουν θέμα, βάζουν κάποιους συγκεκριμένους όρους. Θα έρθουμε με αυτήν την προϋπόθεση, είναι απολύτως ελεύθεροι, δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα, θα γίνει σε γερμανικό έδαφος, δεν υπάρχει απόλυτη αποδοχή. Κυοφορείται η ιδέα. Και προκειμένου ότι επειδή ετοιμαζόταν η Οικουμενική Σύνοδος, η Σμακαλδική Ένωση, η Πολιτική Ένωση, δίνει εντολή σε εξέχοντες Προτεστάντες θεολόγους να ετοιμάσουν θεολογικά κείμενα τα οποία θα ήταν η βάση συζητήσεων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποιο ξεχωρίζει? Ξεχωρίζει τα Σμακαλδικά Άρθρα του Λουθύρου, ένα πολύ μνημειώδες κείμενο, εξαιρετικά και αυστηρά αντιρωμαιοκαθολικό, δηλητηριώδη. Δεν είναι πια η αυγουστή ομολογία, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, είναι δηλητηριώδη. Και ξεχωρίζει ένα μνημειώδες κείμενο του Μελάχθων περί του πρωτίου του Πάπα, σαν δεινόσιο νησίς και γνώστης. Έχει μια ιστορική ανάλυση ότι δεν υπήρξε ποτέ παγκόσμιο πρωτίο εξουσίας, ούτε μπορούσε να επιβάλλει σε οποιοδήποτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεχωρίζει. Άρα, η Σμακαλδική Ένωση, την οποία αναφέρεται, είναι το επόμενο βήμα, όπου ο προτεσταντικός χώρος πολιτικά και θρησκευτικά αρχίζει να γίνεται να ομογενοποιείται και να αποτελεί οργανωμένο αντίποδα και αντίλογο μέσα στη γερμανική αυτοκρατορία επειδή στις πιέσεις του Καρόλου του Πέμπτου.
0: Είπατε και εσείς ότι έχουμε να κάνουμε εδώ ουσιαστικά με μια πολιτική και αμυντική ένωση, έτσι, των προτεσταντών ηγεμόνων και των και πόλεων, των αρχόντων αυτών των πόλεων, τέλος πάντων. Και αποτελεί αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στρατιωτικό που είχε ανάγκη και ο Κάρολος ο Πέμπτος.
1: Η στρατιωτική ένωση είχε δύο πτυχές. Εάν ο Κάρολος εφήρμαζε πολιτικό διωγμό, η Ένωση Μακάρδης θα ερχόταν στρατιωτικά, δηλαδή το τμήμα των Προτεσταντών ηγεμόνων θα ερχόταν σε ένοπλη αντιπαράθεση με τον Αυτοκράτορα Πέμπτο, ώστε οι Προτεστάντες της Γερμανίας να υποστούν σφαγή διωγμό. Δεν έγινε αυτό και δεν μπορούσε να γίνει λόγω ότι ήταν η τουρκική απειλή. Ναι. Και αυτό το κομμάτι που δεν ήταν ευκαταφρόνητο, έτσι ήταν πολύ σημαντικό, σαν μέγεθος.
0: Ναι,
1: ταυτόχρονα συνέδρα με τον Κάρολο στην κοινή απειλή που λεγόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Οπότε κάπως δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο Κάρολος.
1: Έχει ένα παράδοξο. Δηλαδή, το Ισλάμ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργεί αναστατικά ώστε να μην υπάρχουν διωγμές. Δηλαδή η εξωτερική απειλή που υπάρξει εκεί για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρξει χρήση σφαγής ιδιωγμών από πλευράς της καθολικής εξουσίας πολιτικής εναντίον των Προτεσταντών.
0: Φτάνουμε όμως σε μια σύγκρουση το 1546, δεν είναι έτσι, στο Σμαλκαλδικό πόλεμο.
1: Ναι. Είναι μια light εκδοχή, ένας μικρός εμφύλιος ο οποίος κερδίζει ο Κάρολος. Δεν έχουμε κάτι εντυπωσιακό, δεν είναι ευβοήτητες κλίμακας έτσι,
0: σύγκρουση, σύγκραξη, ναι.
1: Είναι όμως είναι περιφερειακές συγκρούσεις μεταξύ Προτεσταντών ηγεμόνων και στρατευμάτων και Ρωμαιοκαθολικών του Καρόλου και των άλλων των Παγκύων, όπου υπερτερεί εσωτερικά ο Κάρολος ο Πέμπτος. Αυτό δίνει μεγαλώνει ακόμα την αυτοπεποίθησή του και την εξουσία του. Κατάφερα λίγο να το διαχειριστώ. Άρα υποτιμά τη Μακαρδική Ένωση και την εξουσία δυνατότητα των Γερμανών πριγκίπων να έχουν έτσι ισχυρή παρέθεση. Κάτι το οποίο τι κάνει όμως εδώ πέρα. Του μεγαλώνει την αιμονή, σώνει και καλά θα επιβληθεί ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Αυτή η προσωρινή στρατιωτική νίκη, η μικρού μεγέθους στρατιωτική νίκη, του δίνει μια, την εκλαμβάνει κατά εφασφαλμένο τρόπο ότι είμαι σε θέση, έστω να το απέδειξα ότι ξέρεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να επιβάλλουμε τον τρόπο. Πρόσεξε όμως τώρα πότε είναι αυτό. Το 1546. Το Ισλάμ έχει φύγει από την Ευρώπη.
0: Ναι, δεν αποτελεί πια απειλή.
1: Ναι. Έχουμε ένα παράγοντα.
0: Ναι,
1: που μπόρεσε ο Κάρλος να έρθει σε αντιπαράθεση να πετύχει αυτό.
0: Ωστόσο παραμένουν, πατέρα Βασίλη, οι πολιτικές και θρησκευτικές αντιθέσεις, ναι, και αντιπαραθέσεις, έτσι.
1: Παραμένουν και τις πυροδοτούν και τις τρέφουν. Κερδίζει ο Μακαρδικό πόλεμο, άρα θα επιβάλλει τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Ο Προτεστάντες δεν παρετούμε, έχω δικαίωμα να υπάρχω, άρα αμήνουμε. Πώς αμήνουμε? Με το τυπογραφείο, με τη γραφίδα, με το βιβλίο, με το λόγο, με το κήρυγμα και με το σπαθί. Δηλαδή
0: θέλουν
1: με το...
0: να διαδώσουν δηλαδή και αυτή τις απόψεις τους, έτσι.
1: Ναι. Προφανώς. Λοιπόν, άρα, πώς μπαίνει ο πολιτικός ρεαλισμός πάλι στη μέση. Πώς ο θρησκευτικός παράγοντας συνδέεται άμεσα με κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, έτσι, αλληλοπεριχωρούνται, αλληλοτροφοδοτούνται και δομούνε επιλογές πολιτικές και θρησκευτικές.
0: Έχουμε και άλλες εξεγέρσεις νομίζω εδώ και άλλες συγκρούσεις, αν δεν κάνω λάθος, το 1552, λίγα χρόνια μετά.
1: Πριν το 1552 υπάρχει, ναι, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη, υπάρχει μια ακόμα πολύ βασική παράδειγμα. Είναι το λεγόμενο η διάμεση συμφωνία του Άσβου του 1548 και μετά του Λάιψιχ της Λιψίας, που ξανακαλεί πάλι ο Κάρολος Προτεστάντες τους Προτεστάντες πρίγκιπες και θεολόγους να υπάρξει πάλι μία διαλλαγή, να δούνε ακόμα πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει εκεί πέρα ηγείται από τους Προτεστάντες πρίγκιπες ο Εκλέκτορας, ο Μαυρίκιος της Αξονίας, είναι η πιο ηγετική μεγάλη μορφή. Λόγω ότι έχει προηγηθεί ο πόλεμος και έχει νικήσει και είναι σε πιο δύσκολη θέση, γίνεται μία προσπάθεια να σημειώσουμε Φεβρουάριο του 1546 έχει πεθάνει ο Λούθυρος στον προστατικό χώρο. Τον διαδέχεται ως ηγετική φυσιογνωμία μια κορυφαία προσωπικότητα, ο Φίλιππος Μελάχθον, η φωνή της Μητροπάθειας. Στην προσπάθεια λοιπόν να φορτιστεί η πολιτική πίστη και να μην έχουμε σφαγές και διωγμούς και να ηρεμήσουν τα πράγματα, προσπαθούν, πιέζουν τον Μελάχθον οι Προτεστάντες να υπάρχουν κάποιες μικροπαραχωρήσεις. Ο Λούθυρος, ο Μελάχθωνας, αφήνει κάποιες μικρές παραχωρήσεις που λέει αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε, μπορούμε να τα δεχθούμε από την πλευρά των Ρωμαιοκαθολικών, γιατί θεολογικά θεωρούνται αδιάφορα. Δηλαδή δεν πειράζουν την πίστη. Τώρα αν θέλει ο παπάς ο Ρωμαιοκαθολικός να πατρευθεί ή δεν θέλει να πατρευθεί, δεν είναι τόσο σπουδαίο. Δηλαδή μικρές, όχι στα βασικά θέματα του δόγματος, περιφερειακές παραχωρήσεις. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτά τα διάφορα, ενώ οι Προτεστάντες προσέχονται λίγο για να συζητήσουν, ξεσπά μια ενδολουθυρανική θερίδα, αρνούνται ένας μεγάλος αριθμός Προτεσταντών Λουθυρανών τη θέση του Μελάχθωνα. Μάλιστα. Ο Μελάχθωνας καταγγέλλεται ως προδότης. Λοιπόν, και διασπώνται και οι Λουθυρανοί. Οι μετριοπαθείς φιλιππιστές, οι οπαδοί του Φιλίππου, του Μελάχθωνος, οι δε ακραίοι που ούτε καν συζητάνε με τίποτα, πήραν την ονομασία, αυτοπροσδιορίστηκαν ως γνήσιο Λουθυρανοί. Εσείς προδότες, δηλαδή υπάρχει μια στον κύριο. Τι κάνει η διαίρεση θρησκευτική στο Λουθυρανικό χώρο? Τον αποδυναμώνει. Γιατί έχουμε διάσπαση
0: ναι,
1: απέναντι στην ρωμαιοκαθολική
0: και πολιτικά
1: πλευρά.
0: Και πολιτικά.
1: Και
0: έτσι,
1: πολιτικά. Μετά είναι αυτό που είπατε λοιπόν γιατί το Πασάου, την ειρήνη. Υπάρχουμε πάλι μια ένταση. Εκεί οι Προτεστάντες πήγαινε πάλι με βάση τον Μαυρίκιο της Αξονίας. Εδώ έχουμε και μια πρώτη παρέμβαση ξένη. Υπάρχει μια εξωτερική παρέμβαση από τον βασιλιά της Γαλλίας, τον Ανρίκο το Δεύτερο. όπου υπόσχεται ενίσχυση αν επαναστατήσουν αντίον του Καρόλου του Πέμπτου. Ένας άλλος παράγοντας, εξωτερικός πολιτικός παράγοντας,
0: υπόσχεται ενίσχυση
1: φύλλα προσκύμενος στους διαμαρτυρούς,
0: στους προτεστάντες.
1: Έτσι. Και επαναστατούν εναντίον του Καρόλου. Εδώ είναι βέβαια νίκη των σωσιμίων στους προτεστάντες ηγεμόνες, γιατί αναγκάζεται πλέον ο Καρόλος Πέμπτος όχι να ιτηθεί, να υποχωρήσει. Mm. Να υποχωρήσει.
0: Ναι. Μάλιστα, και αυτή μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι πολύ πυκνά τα γεγονότα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε έτσι, θα έλεγε κανείς, εξελίξεις πολύ σημαντικές, εξεγέρσεις. Υπάρχει αυτή η έντονη, πραγματικά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών ηγεμόνων, όχι μόνο σε επίπεδο πίστης δηλαδή, όχι μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό. Βλέπουμε πως, θα λέγαμε, αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο ο αυτοκράτορας, ο Κάρλος ο Πέμπτος, ναι, έτσι ας πούμε εδώ για παράδειγμα, δρά και τη στάση κρατά, αλλά και η Γαλλία από την άλλη πλευρά, γιατί μας είπα τώρα για τον Ερίκο
1: Δεύτερο. Ναι, μπαίνει η Γαλλία. Ναι. Βοηθά στα σημεία, υπάρχει μια θρησκευτική ανακοχή. Κάνει κάποιες μικρές παραχωρήσεις, υπάρχει μια θρησκευτική ανάσταση από τον χώρο των Προτεσταντών, έτσι, με τη συνθήκη του Πασάρου 1552. Όμως, και οι δύο πλευρές, Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικοί, έχουν μια αίσθηση. Η αυτοκρατορία διαλύεται, απειλείται. Η διάλυση της αυτοκρατορίας δεν συμφέρει κανέναν, ναι. Άρα πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να βρεθεί ένα ασφαλές θεμέλιο το οποίο θα εξασφαλίσει μακροχρόνια θρησκευτική ειρήνη και η θρησκευτική ειρήνη θα εξασφαλίσει κοινωνική ειρήνη
0: και
1: πολιτική ειρήνη. Εκεί φτάνουμε στο κύριο θέμα μας που είναι
0: η ειρήνη του
1: Άουγσμπουργκ.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος, εκδηλώνεται αυτός ο φόβος, το βλέπουμε.
1: Εκδηλώνεται, γιατί αναγκάζουν μια και οι δύο πλευρές, αναγκάζουν να βρεθεί μια κοινή φόρμα. Πρέπει να σταματήσει οι Προτεστάντες σε πιο δύσκολη θέση. Γιατί έχουν ήδη διαλυθεί μεταξύ τους, οι Ισιολουθυρανοί και οι Φιλιππινές, απέναντι οι Ρωμαιοκαθολικοί, και βλέπουν την ένταση στην αναταραχή, γιατί υπάρχουν αντιπαθέσεις. Μειώνονται έσοδα της αυτοκρατορίας και για όλους τους προγκύπες. Ναι. Μειώνονται φόροι. Χάνονται άνθρωποι. Δηλαδή, αν ξαναρχόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει υποχωρήσει, δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχουν πια δυνατότητες από πλευράς δυναμικού να αντιμετωπιστεί πιο οργανωμένα. Μπαίνει η Γαλλία. Μπαίνει ένας ξένος παράγοντας πολιτικός, προφανώς το ξέρουμε διαχρονικά στην ιστορία. Η παρέμβαση ξένου πολιτικού παράγοντος, ναι, δεν είναι γιατί αγαπά τον Γερμανό ή τον οποιαδήποτε χώρα, κάπου σκοπεί. Άρα έχουν λοιπόν την αίσθηση ότι αν θα συνεχιστούμε, εμείς θα διαλυθούμε. Πρέπει να βρεθεί μία φόρμα όπου, ωραία, θα μπορούμε να συνεπάρξουμε.
0: Ωραία, θα έρθουμε στη συνέχεια εδώ να αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε αυτήν καθ' αυτήν την ειρήνη του Augsburg, στους όρους αυτής της ειρήνης, τι περιλαμβάνει. Και σχετικά αναφορικά με τις σχέσεις βεβαίως ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών, τι γίνεται με τους τοπικούς ηγεμόνες και τους άρχοντες, και βεβαίως θα αναφερθούμε και πάλι στον πολιτικό ρεαλισμό. Ήδη έτσι έχουμε αναφερθεί σε αυτόν, έχουμε κάνει κάποιες νήξεις ήδη εδώ με την βοήθεια του πατρός Βασίλειου Γεωργόπουλου. Αγαπητοί ακροατές, πάμε σε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ειρήνη του Augsburg το 1555, πίστη, κυριαρχία και πολιτικός ρεαλισμός, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Αναμένουμε, φίλες και φίλοι, πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να έρθουμε τώρα, πατέρα Βασίλη, να δούμε πώς φτάνουμε σιγά σιγά έτσι στην υπογραφή της ειρήνης του Augsburg. Έχουμε εδώ ένα συμβιβασμό ουσιαστικά ανάμεσα στους ρωμαιοκαθολικούς και τους προτεστάντες, που δεν έχει βεβαίως μόνο θρησκευτικό πρόσημο, έχει και πολιτικό πρόσημο σε κάθε περίπτωση. Τι μπορούμε να πούμε εδώ? Τι μπορούμε να πούμε για την ειρήνη αυτή?
1: Να θυμίσουμε, η πρακτική του Καρόλου είναι η πλήρη εξάλληψη του προτεσταντισμού. Mm-hmm. Είμαι ο προστάτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Πίστεως, με οποιοδήποτε αρχικό μέτρο, και αυτό η πλήρη εξάλληψη της σήμαινε πολιτικά, σήμαινε και ενίσχυση της κεντρικής αυτοκρατορικής εξουσίας. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε τελείως διαφορετική. Ναι. Έχοντας λοιπόν όλες αυτές τις δεκαετίες των αντιπαραθέσεων, mm-hmm. της εσωτερικής αποδυνάμωσης της Γερμανίας στο σύνολό της, φτάνουμε λοιπόν σε αυτό που είπαμε το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου mm-hmm. του 1555, να υπάρξει μία mm-hmm. τελευταία προσπάθεια. Οι ειδικοί λένε ότι ήταν λίγο πιο ειλικρινοί στα κίνητρά τους, να καθίσουν κάτω οι δύο πλευρές, να μπορέσουν λίγο να υπερβούν τις διαφορές και να βρεθεί ένας κοινός τόπος όπου θα μπουν γερά θεμένια να υπάρξει θρησκευτική ειρήνη και κατ' επέκταση πολιτική και κοινωνική. Λοιπόν, mm-hmm. αυτή ήταν λοιπόν, αυτό επιτεύχθηκε μετά από πολλές συζητήσεις και κατέρωθε μικροπαραχωρήσεις με την ειρήνη του Augsburg, όπου θέτει ένα τέλος στις θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών mm-hmm. και Πρωτεσταντών στο Γερμανικό κράτος, στην Αγία Γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι λεγόταν τότε. Mm. Λοιπόν, ποιο είναι το πλαίσιο της συνθήκης, το οποίο στην ιστορία του δικαίου ή στην ιστορία των θεσμών και της, θεωρείται ένα πρώτο υποτυπώδες βήμα για να πάμε για να τεθούν πιο ανεκτά πλαίσια από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταλήγουν οι άρχοντες, η πολιτική, η ρωμαιοκαθολική και η διαμαρτυρόμενη, σε μία αρχή. Το cuius regio, eius religio. Δηλαδή, οποιανού είναι το κράτος, mm-hmm. αυτού είναι η θρησκεία. Τι σημαίνει αυτό πραγματικά? Ο κάθε πρίγκιπας, ο κάθε ηγεμόνας, μπορεί να επιλέξει αν θα είναι προτεστάντης ή διαμαρτυρόμενος. Mm-hmm. Αυτός στο κρατήδιο του κυριαρχεί ο προτεσταντισμός ή ο ρωμαιοκαθολικισμός. Από τη στιγμή που κρατεί, απαγορεύεται. Αυτό όμως είχε δηλαδή άλλα παρεπόμενα. Ο ρωμαιοκαθολικισμός που κυριαρχεί στο κρατήδιο είναι απολύτως ελεύθερο, δεν έχει λόγο ύπαρξη όμως οι Προτεστάντες. Στο άλλο κρατήδιο κυριαρχεί ο Προτεσταντισμός, δεν έχουν λόγο ύπαρξη οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πού οδήγησε? Σε εσωτερικές μετατοπίσεις. Δηλαδή, mm-hmm. βρισκόμουν στη Βαυαρία, ήταν ρωμαιοκαθολικός ο ηγεμόνας, εγώ ήμουν διαμαρτυρόμενος, έπρεπε να φύγω από τη Βαυαρία λόγου χάρη. Και να βρεθώ, ξέρω εγώ, στη Βάδη Βιτεβέγη, να βρεθώ στη Σαξονία ή να βρεθώ σε άλλο κρατήριο. Σε κρατήριο που ο πρίγκιπας ήταν Προτεστάντης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως τι σήμαινε? Μια τεράστια αναστάτωση, μετακίνηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αλλά επίσης έτσι καταφέραμε πολιτικά στον πολιτικό ρεαλισμό.
0: Ναι.
1: Οριοθετούνταν ξεκάθαρα, είμαι στοχή δόγμα. Παραμένω στην αυτοκρατορία, θα συνεισφέρω σε στρατό, θα συνεισφέρω σε φόρους, δεν πειράζονται οι υπήκοοι, δηλαδή οι πολίτες του κρατηδίου μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα οι δράσεις τους, το θρησκευμά τους, αλλά με το κόστος πια στον απλό κόσμο, mm-hmm. ότι έπρεπε να γίνουν εκατέρωθεν μετακινήσεις. Όπου υπήρχαν ρωμαιοκαθολικοί άρχοντες, ζουν οι ρωμαιοκαθολικοί, όπου
0: όπου υπάρχουν προτεστάντες.
1: Αυτό de facto σήμαινε κάτι. Σήμαινε επίσημη αναγνώριση του λουθερανισμού ως δόγμα πια.
0: Mm-hmm.
1: Καταργείται το διάδραμα του Βόμβιερ, σχήνει σε 90 του 1920.
0: Νομιμοποιείται δηλαδή ο λουθερανισμός.
1: Γιατί είμαστε δύο ισότιμα συμβαλόμενα μέρη που συμφωνούμε στην αρχή. Cuius regio, eius religio. Οποιανού το κράτος, αυτό και η θρησκεία. Άρα, από τη στιγμή που έχω οντότητα πολιτική, mm. που αποτυπώνεται σε θρησκευτικό πεδίο, αναγνωρίζεται επίσημα ο λουθερανισμός. Πάβει να είναι αντικείμενο του ποινικού δικαίου ή
0: να θεωρείται κάτι.
1: Ναι, το διάδραμα πια τη Βόρμη είναι πια έχει πεθάνει, έχει τελειώσει, γιατί ήταν δεν ισχύει. Αυτό κράτησε ο Κάρλος ο Πέμπτος. Άσχετα αν δεν εφαρμόστηκε στην απόλυτη βαθμό, όπου ο προτεσταντισμός έπρεπε να παταχθεί με το μαχαίρι, με το σπαθί και να εξελιχθεί για να υπάρχει θρησκευτική μορφή υπό την ρωμαιοκαθολική μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε το πρώτο βήμα. Υποτυπώδη θρησκευτική ελευθερία περιορισμένη γεωγραφικά με βάση την πίστη του άρχοντα.
0: Ναι.
1: Επίσημη θεσμική αναγνώριση του λουθερανισμού, της διαμαρτύρησης, με μια εξαίρεση. Αναγνωρίζονται ο λουθερανισμός, δεν αναγνωρίζονται όμως οι μεταρρυθμένοι, οι καλβινιστές.
0: Γιατί
1: δεν αναγνωρίζονται? Γιατί μεταξύ λουθερανών και καλβινιστών γινόταν σφαγή. Υπάρχουν φοβερές θεολογικές αντιπαραθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι καλβινιστές έχουν έδρα την Ελβετία. Είχαν δίσδυση, είχαν διαβέρει και σε άλλες πόλεις, κυρίως σε πανεπιστήμια,
2: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή όμως ήταν αφορμή παρά επιπλέον θρησκευτικών διαιρέσεων, τώρα ένδοπρο προτεσταντικών, λέει, μόνο Λουθερανοί, είσαι Καλβινιστή, κάτσε στην Ελβετία. Δεν θα είσαι εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Είσαι στη Χαϊδελβέργη, είναι κοινωνικό λαό. Είμαι εγώ Ρωμαιοκαθολικό, φεύγει στην Ελβετία. Είμαι Λουθερανό, φεύγει, πηγαίνει στην Ελβετία. Δηλαδή δεν θα ανατροφοδοτήσουμε θρησκευτική αντιπάθεια αυτή τη στιγμή εσωτερική μέσα στον προτεσταντικό χώρο. Που υπήρχε, δεν θα έχει όμως αντανάκλαση σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τώρα,
1: δηλαδή έχουμε μια, ναι, έχουμε μια συνθήκη κουτσιρεμένη.
2: Ναι.
1: Υποτυπώδη.
2: Είναι όμως μια συνθήκη, είναι ένα,
1: ναι,
2: βήμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Για μια συμβίωση ουσιαστικά.
1: Όταν έχουμε 30 χρόνια σφαγών.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ρωμακαθολικοί, Προτεστάντες κτλ. Είναι μια ανάσα. Μια ανάσα. Θα μετακινηθώ σε αξονία που είναι Προτεστάντες, αλλά μπορώ να ζήσω χωρίς να έχω την απειλή του διωγμού ή του φόβου. Ή θα μετακινηθώ στη Βαυαρία που είναι Ρωμαιοκαθολικός και ανάλογα.
2: Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτόν τον πολιτικό ρεαλισμό. Έτσι. Είναι αλήθεια, το είδαμε αυτό νομίζω και μέσα από τα γεγονότα στα οποία έχουμε αναφερθεί, μας έχετε παραθέσει, πατέρα Βασίλειε. Καμία από τις δύο πλευρές, ούτε οι Ρωμαιοκαθολικοί ούτε οι Προτεστάντες, έτσι μπορούσαν να επιβάλλουν εύκολα και οριστικά μία λύση, έτσι, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Υπήρξαν αυτοί οι πόλεμοι, οι σειράξεις, αναφερθήκαμε, που ουσιαστικά αποδείκνυαν στην πράξη και τα όρια μιας στρατιωτικής επιβολής από τον Κάρολο τον Πέμπτο, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Τον Γερμανό αυτοκράτορα. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται αυτή η ανάγκη για συμβιβασμό που αποτυπώνεται με την ειρήνη του Augsburg, και εδώ ίσως ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτικό ρεαλισμό που ξεκινά από μια απλή παρατήρηση ότι στην πολιτική δεν αποφασίζουμε πάντοτε με βάση αυτό που θεωρούμε ιδανικά σωστό, αλλά με βάση αυτό που είναι εφικτό να γίνει
1: το
2: στην πράξη.
1: Το επισημαίνεται άριστα.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Το επισημαίνεται άριστα. Η πρώτη πράξη που αποτυπώνεται ο πολιτικός ρεαλισμός είναι τι έχει κάνει ο Κάρλος ο Πέμπτος. Δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το συγκεντρωτικό κράτος. Δεν κατάφερε να επιβάλλει τον ρωμαιοκαθολικισμό. Για λόγους ευτυχίας ή συνέπειας, συνέστησης που είχε, αρνήθηκε να παραστεί στο Augsburg, να υπογράψει τη συνθήκη. Τι κάνει? Εξοδοτεί τον αδελφό του, Φερδινάντο τον δεύτερο. Mm-hmm. Εκ μέρους του υπογράφει. Ένα χρόνο μετά παραιτείται και φεύγει.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πράξη πολιτικού ρεαλισμού. Όλο ο σχεδιασμός, δηλαδή πώς τον φαντάζουμε, τον έχει ακυρώσει η πολιτική πραγματικότητα. Σε πολιτικό επίπεδο.
2: Να, στην πράξη. Και βλέπουν όμως νομίζω και οι δύο πλευρές, και οι ηγεμόνες, οι βασιλείς, ότι χρειάζεται ένα συμβιβασμό ουσιαστικά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να πράξουμε και το οποίο να είναι εφικτό.
1: Εφεξής, αυτός που λέτε αγαπητέ μου κύριε Σπυρόπουλε, φεύγει αυτή η ασφυκτική πίεση, ο έλεγχος του αυτοκράτορα, είναι πιο χαλαρή.
2: Η απόλυτη δηλαδή μοναρχία θα λέγαμε.
1: Χαλαρώνει. Οι Προτεστάντες πρίγκιπες και οι Ρωμαιοκαθολικοί πρίγκιπες, λέω. Όταν αποδυναμώνεται λίγο, ο Κάρλος έχει φύγει, η έση ένα συγκεντρωτικό κράτος, είστε απλώς υπάλληλοι που εντέλεστε, που το αυτοκράτος εντέλεται και εσείς υπακούτε, οι πρίγκιπες, έχει φύγει πια. Γιατί έχουν μπει άλλα πλαίσια, παραμένει ο αυτοκράτος ως κεφαλής, ως συντονιστής, αλλά έχουν άλλη πολιτική αυτονομία τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Ρωμαιοκαθολικοί ηγεμόνες πρίγκιπες στα διάφορα κρατήδια. Δηλαδή μετά τη συνθήκη του Augsburg αρχίζει πια και μπαίνει ένα άλλο επίπεδο, και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής διάθεσης μέσα στη γερμανική αυτοκρατορία. Φέρει αυτό το αυτοειρό του συγκεντρωτικό του Καρόλου, έτσι, με ένα διάταγμα όλοι υποχρεούσαν το χ μέτρο, είτε άρεσε είτε δεν άρεσε, να εφαρμοστεί.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε στα όσα έχουμε πει ήδη. Πατέρα Βασίλη, εδώ με την βοήθειά σας. Ίσως να λέγαμε δύο λόγια και για τα αποτελέσματα αυτής της ειρήνης. Τι σημαίνει, ναι, αυτή η ειρήνη στην πράξη?
1: Υπάρχουν ιστορικοί που κάνουν για ένα τεράστιο αριθμό απώλειας από πλευράς ανθρώπων. Οικονομικές αποστάσεις, αυτοκρατορίες, ότι ασχολούμασταν πλέον με αντιπαρατάξεις των ανθρώπων, δεν υπήρχε θέμα καλή. Υπήρχαν παρεμφερήματα, θέματα, δηλαδή που τα έχει η περίοδος, θέματα ασθενειών, οτιδήποτε, τα οποία αθρηστικά λειτουργούσαν εις βάρος στο σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε την έξαρση των φανατισμών για την παράθεση. Υπάρχουν υπέροχοι παράγοντες ιστορικοί και κοινωνικοί που δεν παραγνωστούν. Λοιπόν, με την ειρήνη αρχίζουν τα κρατήδια έτσι, να αποκτούν, να ανασάνουν πολιτικά. Να φύγει ο φόβος, να εξαλείφεται λίγο. Αντιμετώπισε ριζικά το θέμα. Όχι. Είναι θεμέλια. Ζουν, προχωρούν, προχωρά αυτή η συνθήκη. Άλλοτε κουτσουρωμένοι, άλλοτε τρώνες απόλυτοι, αλλά έχει μπει ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο θα λέγαμε ανεμικό, αδύνατο ακόμα. Υποβόσκουν οι αντιπαραθέσεις, απλώς δεν υπάρχει πια η πολιτική επιβολή που θα τις αναδείξει ή θα θελήσει να επιβάλλει την Α ή τη Β κατηγορία. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της υποβόσκουσας, όχι εμφανή νους έτσι, αντιπαράθεση, είναι να φτάσουμε αργότερα στον λεγόμενο 30 πολέμο, το πιο αιματηρό. Το πιο αιματηρό μέσα στην Ευρωπαϊκή χώρα, που ήταν θρησκευτικός πόλεμος. Θρησκευτικός πόλεμος μεταξύ χριστιανών. Το Ευαγγέλιο, το πρόσωπο του Χριστού, η Ευαγγελική Διδασκαλία, ήταν αφορμή σφαγή σε κατέρωθεν ήταν μεταξύ χριστιανών. Το οποίο είναι κάτι. Εκεί υπήρξε 30 χρόνια σφαγή, που στον θρησκευτικό πόλεμο δεν έχουμε μόνο ορεξία Ρωμαιοκαθολικών Προτεσταντών. Έχουμε πλέον και την παρέμβαση άλλων κρατών που στηρίζουν εκατέρωθεν τις παρατάξεις. Γι' αυτό γίνεται, είναι πολύ πιο σύντος και πιο μεγάλος. Έτσι, έχουμε το προστατικό μπλοκ που θα μαζί βοηθάνε τους Προτεστάντες Γερμανίας ή Σουηδία ή Δανία ή Νορβηγία. Έτσι. Και μετά έχουμε και το Ρωμαιοκαθολικό μπλοκ που έχουμε την Ισπανία και αργότερα τη Γαλλία όταν θα αλλάξει πλέον γίνει ο αυτοκράτος, θα γίνει Ρωμαιοκαθολικός, που βοηθάει την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εξωγενείς παράγονες τροφοδοτούν έναν απέσιο φρικτό πόλεμο, θρησκευτικό, μέσα στην καρδιά της ομπειρίας της Ευρώπης.
2: Μάλιστα. Θα έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε εδώ για λίγο περισσότερο χρόνο με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αγαπητοί ακροατές. Θα πάω αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Στην συζήτησή μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε προηγουμένως, συζητούσαμε εδώ για το τι έφερε, τι άλλαξε, αν μπορούμε να πούμε άλλαξε έτσι η ειρήνη του Άουγσμπουργκ το 1555. Έχουμε αυτήν την, θα λέγαμε ουσιαστικά, ενίσχυση της μιας αποκεντρωμένης πολιτικής, δηλαδή αποκτούν πλέον οι τοπικοί άρχοντες, οι πολιτικοί ηγεμόνες, είτε είναι Ρωμαιοκαθολικοί είτε Προτεστάντες, μεγαλύτερη εξουσία. Δεν υπάρχει αυτός ο συγκεντρωτισμός του αυτοκράτορα, όπως λέγατε προηγουμένως, έτσι στη Γερμανία, πατέρα Βασίλειε. Εξακολουθεί βέβαια αυτοκράτορας να είναι
1: ο επικεφαλής,
0: ο συντονιστής, ναι. Αλλά δεν έχει τη δύναμη που είχε όσον αφορά την επιβολή μιας ενιαίας θρησκευτικής πολιτικής, έτσι δεν είναι?
1: Αν θα πάμε 30 χρόνια πίσω, ναι, στο διάταγμα του Τζόρμου του 1521, με το σπαθί εξαλείφουμε κάθε διαμαρτυρόμενο. Αδύνατο πια. Mm-hmm. Ναι. Αναγνωρίζω, ο αυτοκράτορας καθορίζει την θρησκεία του κρατηδίου. Mm-hmm. Αναγνωρίζω ότι ένα μέρο με καθολικό ω ένα προδιαμαρτυρόμενο, δεν μπορεί να επιβληθεί το διάγμα του βόνου.
0: Ναι.
1: Είναι Προτεστάντες, ζει ελεύθερα, να πλένει ελεύθερα, λατρεύει ελεύθερα. Είναι ρωμαιοκαθολικό το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή ακύρωση εν της πράγμαση αυτή της πρώτης της συγκεντρωτικής δομής και μάλιστα από έναν αυτοκράτορα που ήταν ιδιαίτερα αυστηρά ρωμαιοκαθολικός, mm-hmm, και έχοντας την ψευδέστηση ότι είμαι υπερασπιστής και ο αμήντρας ρωμαιοκαθολικής πίστης, θα εξαλείψω την αίρεση που λεγόταν Προτεστάντισμος και θα επιβάλλω ρωμαιοκαθολικισμό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και παραιτείται, δεν αποδέχτηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν την υπέγραψε, παραιτήθηκε, έφυγε.
0: Έχουμε όμως μετά από μετά τον 300 ετή πόλεμο, δεν κάνω λάθος, έτσι το 1648, έχουμε την ειρήνη της Βεστφαλίας. Εδώ με τι έχουμε να κάνουμε ακριβώς, πώς συνδέεται ίσως αυτή η ειρήνη
1: είναι
0: με την ειρήνη του Άουγσμπουργκ?
1: Είναι πολύ πιο σημαντική από του Άουγσμπουργκ, γιατί είναι κάτι πιο διακριτική και θέτει το θέμα της αυτικής ελευθερίας σε πιο ασφαλή θεμέλια. Mm-hmm. Σε πιο ασφαλή θεμέλια. Είναι ένα βήμα πολύ πιο σημαντικό στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σχετική ελευθερία σαν ξεθρησκείας, γιατί έχοντας πια τη φρίκη της φαγής που είχε θρησκευτικά κίνητρα, αντιλαμβάνεται πλέον όλοι ότι αυτό ο παράγοντας που λέγεται θρησκεία, που γίνεται αφορμή τέτοιου είδους μεγεθών πολέμων και σφαγών, πρέπει να βγει στο περιθώριο. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Είναι πολιτική αφορμή, εγώ στους διαφωτιστές, για να σωτάρουμε το θέμα θρησκείας ιδιωτική υπόθεση στην εξωφρενή του δημόσιο χώρο.
0: Αυτά να γίνει ιδιωτική υπόθεση θρησκεία, δηλαδή.
1: Εξαφανίζεται τελείως στον δημόσιο χώρο. Παραδείγματα φρικτά και να το απολαύει είναι ο 30ης πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αλλά απολύτως στο προσωπικό πεδίο, το εξαφανίζουμε από οποιοδήποτε δημόσια πτυχή, του δημόσιου βίου, για να μπορούμε να μην έχουμε έναν κάτι το οποίο θα τροφοδοτεί που καταστάσει. Η συνθήκη σας του 1648 θεωρείται από τους ειδικούς ως ένα πολύ πιο άρτιο και πιο πληρέστερο βήμα στο πλαίσιο της τοπικής ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Μπαίνουν τα θεμέλια, εξελισσόμενη πλέον ιστορική πορεία και κοινωνική, πολιτική και πνευματική, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σήμερα πολιτισμού που πια τα ζητούμενα τότε είναι αυτονόητα σήμερα.
0: Επικυρώνει ίσως τους όρους της ειρήνης του Άουγσμπουργκ και προχωρά.
1: Την έχει διορθώσει. Φεύγει πια. Η Σαξονία είναι Προτεστάντες, μένει μόνο Προτεστάντες. Mm-hmm. Δηλαδή την υπερβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος εξασφαλίζει στο δόγμα μπορεί να μείνει ελεύθερος, ο δεύτερος αυτούς τους τοπικούς περιορισμούς τους εξαλείφει. Γι' αυτό θα δούμε μετά είσοδο στη Γερμανία, μετά Καλβινιστών, Λούθυρανών, και σήμερα στη Γερμανία μετά, και οι δύο μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, υπάρχει διάχυση σε όλο τον γερμανικό χώρο. Τι είναι η συνθήκη της ιστορίας που διαφοροποιεί αυτό τον περιορισμό που έθετε τότε η συνθήκη του Άουγσμπουργκ, έτσι. Όποιον είναι το κράτος, όποιον είναι η θρησκεία του άρχοντα, όποια θρησκεία έχει ο άρχοντας, έχει και το κράτος.
0: Μάλιστα. Έτσι, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη σε αυτά τα 5 λεπτά που μας έχουν απομείνει ακόμη εδώ, με τη βοήθειά σας πάντοτε, την πολύτιμη βοήθειά σας, πατέρα Βασίλειε, πάνω στο θέμα μας σήμερα. που είχε να κάνει με την ειρήνη του Augsburg. Αναφερθήκαμε στα γεγονότα βεβαίως που οδήγησαν στην υπογραφή αυτής της ειρήνης, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά και σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την πίστη, με την κυριαρχία και με αυτόν τον πολιτικό ρεαλισμό που προκύπτει βεβαίως, το βλέπουμε μέσα από αυτό το συμβιβασμό, και τι είναι εφικτό να γίνει, όχι τι θα ήθελε ο καθένας προφανώς από τη δική του πλευρά, είτε οι Ρωμαιοκαθολικοί είτε οι Προτεστάντες, να γίνει στο τέλος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, αν θα θέλατε, τα πιο σημαντικά γεγονότα στα οποία και εξελίξεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μία προεργασία, θα έλεγε κανείς, αρκετών δεκαετιών, ώστε να φτάσουμε σε αυτή την ειρήνη, ναι, την πολυπόθητη.
1: Νομίζω μπορούμε να υπενθυμίσουμε λίγο στους καλούς ακροατές τα ιστορικά βήματα. 1521, Worms, απόφαση του αυτοκράτορα, πατάσει το προτεσταντισμός με βία. Δεν καταφέρει να εφαρμόσει λόγω του ότι απειλείται από το Ισλάμ και χερνάει και τους Γερμανούς πρίγκιπες. Και το 1530, Αυγουστέα, ομολογία, αδυναμία συμφωνίας. 1532, Μακαρδική Ένωση, οι Προτεστάντες ηγεμόνες ενώνονται ενώψη μια υποτιθέμιση που θα γινόταν και απέναντι στον αυτοκράτορα με τον Καθολικό και στους Γερμανούς πρίγκιπες. Φτάνουν το 1548 στη Λειψία και στο, και στο Άγκουφ, όπου μάλλον στο Μακαρδικό πόλεμο, τον ξεχάσουμε που είναι βασικός, όπου καταφέρνουν ο Κάρλος και έχει μια μικρή στρατιωτική νίκη περιφερειακή. 1548, με την προσπάθεια να συμβιβαστούν και τη θεωρία των αδιάφορων που προκαλεί ενδοπροτεσταντική θρησκευτική ρήξη. Μετά έχουμε τον πόλεμο των Πριγκίπων το 1552, όπου εκεί με το Μαυρίκιο της Αξονίας και με τη βοήθεια του Γάλλου πια βασιλιά επαναστατούν πάλι οι Προτεστάντες στις Πρίγκιπες εναντίον του αυτοκράτορα, και συνθήκη Πασάου 1552 κλείνουμε την ένταση. Όμως υπάρχει πια η κοινή αίσθηση, αρχίζει να αποσυντίθεται πια η αυτοκρατορία, κάτι πρέπει να γίνει, όπου ο θρησκευτικός
0: παράγοντας... Φοβούνται την κατάρρευση, υπάρχει φόβος για την κατάρρευση.
1: Είναι ο πιο σωστός όρος. Αυτή λοιπόν η λύση είναι η ειρήνη του Άλκου του 1555, με τους όρους, όποια θρησκεία έχει ο άρχοντας του κρατηδίου, την ίδια θρησκεία πρέπει να έχουν και οι υπήκοοι, άρα ζουν και λατρεύουν τις θρησκείες τους ελεύθερα. Αναγνωρίζεται ο λουθερανισμός θεσμικά πλέον για την ίδια συμβαλόμενη Αμερική, που ήταν αντικείμενο διωγμού εισφαγής αίρεσης, όπως χαρακτηριζόταν, και τίθενται τα θεμέλια, έτσι, τίθενται τα θεμέλια με την. Αποκλείονται οι καλβινιστές και θα είχαν αφορμή άλλη ενδοπροτεσταντική αντιπαράθεση. Λοιπόν, και τίθενται υποτυπωδόσα θεμέλια, έχουν μια νεμική ειρήνη, όπου επιβιώνει για κάποια χρόνια, μέχρι το 1632, όπου αρχίζει πια. Αρχίζει ο 30ετής πόλεμος, ο οποίος ήταν ο πιο φρικτός και απέσως, γιατί σκότωναν χριστιανοί και χριστιανοί εναντίον χριστιανών στο όνομα, έτσι, τώρα, του δόγματος ή του Χριστού. Και τελειώνουμε με τη συνθήκη της Αυστραλίας, που θέτει ένα τέρμα στον 30ετή πόλεμο. Και η συνθήκη της Αυστραλίας δημιουργεί άλλα πιο ασφαλή πλαίσια, όπου μπόρεσαν μετά να προχωρήσει το θέμα της ανεξιθρησκείας και της θρησκευτικής ελευθερίας.
0: Και βεβαίως με την ειρήνη του Augsburg το 1555, αγαπητοί ακροατές, κατά τον 16ο αιώνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν βρέθηκε τελικά ποιος έχει δίκιο, αλλά ίσως τελικά φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου οι πλευρές διαφορετικές μεταξύ τους είπαν ότι διαφωνούμε βαθιά, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρξουμε, έναν τρόπο εφικτό προφανώς.
1: Με το κοινωνικό κόστος της μετακίνησης μέσα στο κοινωνικό χώρο.
0: Βεβαίως, ναι. Και ίσως ακριβώς εκεί να βρίσκεται και η ιστορική σημασία αυτής της συνθήκης. Άρχισε ίσως η Δύση, η Ευρώπη, να μαθαίνει ότι μια πολιτική τάξη μπορεί να οικοδομηθεί όχι μόνο πάνω στην ομοφωνία, αλλά και πάνω στο συμβιβασμό, στην αναγνώριση των συσχετισμών δύναμης και στην αποδοχή του πολιτικά εφικτού, αυτό που λέμε πολιτικός ρεαλισμός. Και βεβαίως ο πολιτικός ρεαλισμός, οι ιδέες του πολιτικού ρεαλισμού βεβαίως αναπτύχθηκαν και αργότερα, ένας όρος κυρίως το 19ο αιώνα στη Γερμανία και μέχρι βεβαίως σήμερα, με διαφορετικές μορφές και εξελιγμένες μορφές. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την βοήθειά σας σήμερα, πατέρα Βασίλη. Ήταν έτσι μεγάλη μας χαρά που είσαστε κοντά μας και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που δεν είναι ευρέως γνωστό, το είπαμε από την αρχή, από την εισαγωγή της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ξεχωριστά για την τιμή της πρόσκλησης και για την δυνατότητα επικοινωνίας με τους καλούς ακροατές του σταθμού μας.
0: Σας ευχαριστώ. Είστε καλά, να είστε καλά. Είχαμε σήμερα κοντά μας και μαζί του συζητήσαμε, φίλες και φίλοι, τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Ειρήνη του Augsburg 1555, πίστη, κυριαρχία και πολιτικός ρεαλισμός», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: και αποστολικά αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα αποστολικά και στα ευαγγελικά αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά, κηρύγματα στα ευαγγελικά και αποστολικά γεωγραφικά αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτίριο στην Οδόληση Κράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των αντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στον Λόφο Παπούρα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπή Αττικής. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Η απότομη άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου οδηγεί ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας στην επιστροφή στον άνθρακα, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα να αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 25%. Η φτώχεια στην Αργεντινή αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας το 32,3%.

0: του πληθυσμού. Νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καραβάκι του Αιγαίου, παρμενίζεις το γυαλό, έλα πάρε με και μένα, μη μ' αφήνεις μοναχό. Πάρε με κι εγώ πληρώνω όσα τα άλλη ραζητάς και στη Μυτιλίνη τράβα, θέλω κι για να με πας. Στη Μυτιλίνη λοιπόν, στη Λέσβο, θα μας φέρουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων που περιλαμβάνονται στη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ταξίδι στη Λέσβο», με την επιμέλεια του τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη και του δεξιοτέχνη στο σαντούρι Παναγιώτη Βέργου. Όπως σημειώνουν, στο ταξίδι στη Λέσβο περιλαμβάνεται ένα μικρό μέρος από το πλούσιο ρεπερτόριο του νησιού μας. Ένα τόπο με πλούσια ηχοχρώματα, με πολλές επιρροές από τη Δύση και την Ανατολή, που δεν μπορεί να χωρέσει σε έναν ψηφιακό δίσκο. Άλλωστε καταλαβαίνεις και από τον τίτλο ότι πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι που σε ταξιδεύει νοερά στις όμορφες γωνιές του νησιού, στα γραφικά σοκάκια, στην Ανεμότια και στον Μπορώ, παρέα με το σαντούρι, το βιολί και τα μυτιλινιά φυσερά. Το ταξίδι στη Λέσβο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των σπουδαίων μουσικών και συνεργατών και πάνω απ' όλα καλών φίλων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Γιώργο Μαρινάκη που έπαιξε βιολί, τον Ηλία Μαυρίκη στην κιθάρα, τον Αργύρη Ψαθά στο λαγούτο, τον Γιάννη Πλαγιανάκο στο κοντραμπάσο, τον Αντώνη Κεραμιδά στο πιάνο και στο ακορντεόν, τον Διονύση Θεοδόση στο κλαρίνο και τον Ιγνάτη Σημενή στην τρομπέτα.

ένας πολύ όμορφος μυτιλινιός καρσιλαμάς, μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσό μου ψάρι, κρίμα εγώ να σ' αγαπώ και άλλος να σε πάρει. Χορός Αντικριστός τραγούδησε ο Κώστας Καλδέλης και στο σαντούρι ο Παναγιώτης Βέργος. Ο Παναγιώτης Βέργος ανήκει στη νεότερη γενιά των δεξιοτεχνών στο σαντούρι, καταγωγή από την ανεμότια της Λέσβου και είναι μαθητής του εξαιρετικού Δημήτρη Κοφτερού, στον οποίο οφείλουμε πολλές μελέτες για το ελληνικό σαντούρι. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κοφτερός, και αυτός με καταγωγή από τη Λέσβο, από το Πλωμάρι, σε κάθε χωριό και σε κάθε κομμόπολη του νησιού υπήρχε τουλάχιστον και μια μουσική κομπανία. Γνωστές ήταν οι κομπανίες των Παντελέλη, Βερβέρη ή Τουρκογιάννη, του Ρόδανου, του Κακούργου, του Χρήστου, του Καλαϊτζή, του Μυρογιάννη. Οι παραδοσιακές κομπανίες ήταν πλαισιωμένες με τα γνωστά σε όλους σαντουρόβιολα, σαντούρι και βιολί, αλλά επίσης και με τα άγνωστα για τον πολύ κόσμο φυσερά, όπως τα λέγανε στο νησί. Οι κομπανίες με τα φυσερά εμφανίστηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 60. Και η πλήρη σύνθεσή τους ήταν τρομπόνι, κορνέτα, κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, εφώνιο ή βιολοντσέλο και τζαζ, όπως έλεγαν το τύμπανο με πιατίνι.

Ήθελα να είχα δύο καρδιές, τη μια να στη χαρίσω, την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Χορός Απτάλικος από τη Λέσβο ήταν ο Κώστας Καλδέλης που τραγούδησε και την ορχήστρα διεύθυνε ο Παναγιώτης Βέργος που έπαιξε και το σαντούρι. Οι μουσικές της Λέσβου στο σύνολό τους φέρουν τη σφραγίδα της επιρροής από τα κοντινά μικρασιατικά παράλια και ιδιαίτερα από το Αδραμίτι, το Αϊβαλί και τη Σμύρνη. Στο ρεπερτόριο περιλαμβάνονται αμανέδες, σκοπή και τραγούδια του γάμου, των θρησκευτικών εορτών, αποκριάτικα, αφηγηματικά, καθιστικά, σιρτά, καρσιλαμάδες, ζεϊμπέκικα και πηδηχτά. Ο χορός, παρόλες τις μικρασιατικές επιδράσεις, έχει έντονο τοπικό χρώμα. Σε όλες τις περιοχές του νησιού συναντάμε ένα βασικό και κοινό ρεπερτόριο που ακολουθείται ιεραρχικά σε όλες τις χορευτικές περιστάσεις και περιλαμβάνει με τη σειρά τους χορούς Συρτό, Μπάλο, Καρσιλαμά, Ζεϊμπέκικο και τέλος τον Ανιγκασκό, πηδηχτό ή μαζεμένο χορό. Να ακούσουμε λοιπόν ένα μυτιλινιό συρτό, το Αμυγδαλάκι, που στη συνέχεια γυρίζει σε μπάλο. Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Κόρη που πας στον ποταμό τα ρούχα σου να πλύνεις, πάρε και το μαντίλι μου, Ελένη, μην τα αφήνεις. Να μην το πλύνεις με νερό, μόνο με τα δάκρυά σου και με το μοσχοσάπουνο που λούζει στα μαλλιά σου. Να μην τα πλώσεις σε δεντρί, ούτε και σε κλονάρι, μόνο στην πικραμυγδαλιά που ανθίζει το Γενάρη. Να πέφτουν φύλλα επάνω σου, τα άνθη στην ποδιά σου, να πέφτουν πικραμύγδαλα μέσα στην αγκαλιά σου.

Αμυγδαλάκη Τσάκησα λοιπόν από τους Μυτιλινιούς Συρτούς που γύρισε σε μπάλο. Επίσης στην ομάδα των Συρτών ανήκουν και τα Ξύλα. Είναι η πιο δημοφιλής μελωδία στο νησί. Ένα σκοπός που συνδέεται σύμφωνα με την προφορική παράδοση με την κατασκευή του πρώτου ατμοκίνητου ελαιοτριβίου στην Αγιάσο το 1878. Μπροστά, λέει, η μουσική έπαιζαν αυτή τη μελωδία και πίσω οι εργάτες κουβαλούσαν τα ξύλα. Αμέσως μετά από αυτό το σκοπό, τον εμβληματικό «Τα ξύλα» από την Αγιάσο, θα ακούσουμε και έναν από τους Στεριανούς σκοπούς που έφτασε ως εδώ και αγαπήθηκε από τους Μυτιλινιούς. Απαντάται ως καθιστικός και ως χορευτικός σκοπός. Εμείς θα ακούσουμε τη χορευτική εκδοχή του Κίτσου «Η Μάνα».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στη Λέσβο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με αυτόν ακριβώς τον τίτλο «Ταξίδι στη Λέσβο» και την επιμέλεια του τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη και του δεξιοτέχνη στο Σαντούρι Παναγιώτη Βέργου. Ιδιαίτερα αγαπητή στην παράδοση της Λέσβου είναι η εννιάσημη σκοπή και χορή. Ο εννιάσημος ρυθμός, τα 9 τέταρτα του Ζεϊμπέκικου και τα 9 όγδα του Καρσιλαμά απαντάται σε όλη αυτή την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και των παραλίων της Μικράς Ασίας ήδη από την ποίηση της Σαπφούς και διατρέχει όλο αυτό το πολιτισμικό τόξο από τη Θράκη στο Ανατολικό Αιγαίο στα Δωδεκάνησα για να φτάσει μέχρι κάτω την Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιους εννιάσημους χορούς δεν βρίσκουμε πιο μέσα ούτε στις Κυκλάδες ούτε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε τον Ζεϊμπέκικο, τον Απτάλικο, τον Καρσιλαμά και τον Αϊδίνικο ή Αϊντίνικο, που είναι ελεύθερη χορή και ουσιαστική χορευτική διαφορά μεταξύ τους δεν υπάρχει, αφού και οι τέσσερις κατηγορίες ρυθμών χορεύονται αντικριστά. Η βασική διαφορά βρίσκεται κυρίως στη ρυθμική αγωγή και στην ταχύτητά τους. Στους αργούς καρσιλαμάδες ανήκει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, 12 χρονών κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα του. Αστικό λαϊκό τραγούδι που ηχογραφήθηκε και στην δισκογραφία του Μεσοπολέμου στη Σμυρναϊκή Σχολή με την Ρόζα Σκενάζη το 1933. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ από τον Κώστα Καλδέλη.

Ο Απτάλικος είναι και αυτός αργός σε νεάσιμος χορός, με προέλευση από την Ατάλια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το τραγούδι «Άσπρο γαρουφαλάκι μου» που θα ακούσουμε τώρα. «Άσπρο γαρουφαλάκι μου και κόκκινό μου μήλο, για σένα το κορμάκι μου στον Άδη θα το στείλω. Αντίκριστα ματάκια μου στέκεις παρηγοριά μου, και όταν γυρίσω και σε δω καίγεται η καρδιά μου. Πέρασαν τα μεσάνυχτα, οι αυγές κοντολογούνε, και μένα τα ματέλια μου για σένα αγρυπνούνε. Πουλάκι μου περήφανο, αηδόνι πλουμισμένο, γιατί βαστάς την απονιά σε μένα το καημένο? Αν δεις πουλί μου και έρχονται σύννεφα μαυρισμένα, είναι δικά μου βάσανα και τα έχω σκορπισμένα. Με λαχρινό μου πρόσωπο, της Παναγιάς το βλέμμα, έκανε στην καρδούλα μου και στάζει μαύρο αίμα».

Η Λέσβος υπήρξε άμεσος κληρονόμος της μουσικής παράδοσης των Ρωμιών της Μικράς Ασίας, όπως φανερώνεται καθαρά και στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, μια πατινάδα, τραγούδι που τραγουδιέται στο δρόμο, αργός καρσιλαμάς με φανερές τις επιρροές από τη Σμύρνη. Παραπονιάρικό μου, τι έχεις κι ολοκλές, και το παράπονό σου σε μένα δεν το λες.

Αυτό ήταν το Παραπονιάρικο, από τη Σμύρνη στη Λέσβο. Αυτό ήταν λοιπόν το Παραπονιάρικο, πατινάδα, σκοπός του δρόμου, από τη Σμύρνη που πέρασε στη Λέσβο. Και από τους ενεάσιμους χορούς, Ζεϊμπέκικα, Καρσιλαμάδες, Απτάλικα και Αϊντίνικα, να έρθουμε τώρα και στον Πηδηχτό. Πηδηχτός χορός είναι το τραγούδι «Αγιά μου Παναγιά μου», με αναφορά στην Παναγία την Αγιασιώτισσα. «Αγιά μου Παναγιά μου και Άγιο Γλυγόρη μου, βοήθα το πουλί μου να έρθει στη γνώμη μου. Αγιά μου Παναγιά μου και Άγιε Στυλιανέ, βοήθα το πουλί μου για να μου πει το ναι».

Και μια που το ταξίδι μας στη Λέσβο μας έφερε ως την Αγιά Σου, να μείνουμε για λίγο ακόμη εδώ, ακούγοντας ένα υπέροχο τοπικό τραγούδι. Το ηχογράφησε για πρώτη φορά και έτσι έγινε γνωστό ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, Σίμων Καράς, με μέλη του τοπικού αναγνωστήριου, του δραστήριου τοπικού συλλόγου που βρίσκουμε στην Αγιά Σου. Ανάθεμα τον αίτιο και αστόχια αμαρτία, να χωριστούμε αγάπη μου χωρίς καμιά αιτία. Αγάπαμε πουλάκι μου όπως μ' αγάπας πρώτα, τα ξένα λόγια μην ακούς, μόν την καρδιά σου ρώτα. Και τα υπέροχα τσακίσματα, σύμπαχτσες κι εγώ φιντάνι, να σ' απαρνιστώ δεν κάνει.

Έχει γεια και εγώ πηγαίνω με τα χείλη πικραμένο. Ένα υπέροχο καθιστικό τραγούδι από την Αγιάσο της Λέσβου, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ταξίδι στη Λέσβο, και να ακούσουμε και ένα ζεϊμπέκικο πολύ χαρακτηριστικό των Μερακλείδων του νησιού. Ο Μερακλής, λέει, γνωρίζεται από 40 μίλια. Έχει τα μάτια χαμηλά, τα λόγια του είναι λίγα. Ο Μερακλής ο άνθρωπος πονάει, μα δεν το λέει. Κι αν τραγουδεί ψεύτη ντουνιά, μέσα η καρδιά του κλαίει.

Ο Μερακλής γνωρίζεται από 40 μίλια λοιπόν, στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου από τη Λέσβο, και μη συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας σήμερα ο Αντώνης Παντελιός φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η Αντιμεταρρύθμιση. Καθολική απάντηση και ανασυγκρότηση εξουσίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελής.

0: yaşıyor. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 7298 222. Η μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα δεν άλλαξε μόνο τον θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης. Αμφισβήτησε την εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας, την αυθεντία του Πάπα και μαζί τους ένα ολόκληρο σύστημα πολιτικής, κοινωνικής και πνευματικής οργάνωσης. Η απάντηση όμως της Ρώμης δεν άργησε να έρθει. Η αντιμεταρρύθμιση υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης, θεολογική, διοικητική, εκπαιδευτική αλλά και πολιτική. Από τη Σύνοδο του Τριδέντου έως την ίδρυση και τη δράση νέων θρησκευτικών ταγμάτων, η Καθολική Εκκλησία επιχείρησε να διορθώσει παθογένειες, να ενισχύσει την πειθαρχία του κλήρου και ταυτόχρονα να ανακτήσει την επιρροή της. Η τέχνη, η εκπαίδευση και η ιεραποστολή έγιναν εργαλεία αυτής της μεγάλης ανασύνταξης. Η αντιμεταρρύθμιση, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ήταν απλώς μια αντίδραση στον Προτεσταντισμό. Ήταν και μια βαθιά προσπάθεια αναδιοργάνωσης της ίδιας της καθολικής εξουσίας. Αυτά τα θέματα, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό. Κύριε Οικονομίδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, για την φιλοξενία σας. Είναι πολύ καλή εκπομπή σας και σας δίνω συγχαρητήρια για την επιλογή αυτού του θέματος, καθότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες. Πριν καν συμβεί η μεταρρύθμιση, υπήρξαν παρόμοιες καταστάσεις για μία σειρά αιώνων, αλλά και με την αντιμεταρρύθμιση και μετά την αντιμεταρρύθμιση έως και στην νεότερη και σύγχρονη εποχή βρίσκουμε στοιχεία και ίχνη εκείνων των καταστάσεων που στις οποίες έφερε ή οδήγησε η μεταρρύθμιση αρχικά. Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση. Μία αντίσταση, μία επανάσταση ενάντια σε μία συμπεριφορά από τους ηθήνοντες, τις κεφαλές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που δεν έβρισκαν σύμφωνους λαούς και ιερείς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν επίσης ανήκανε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μέχρι την εποχή της μεταρρύθμισης, λίγο πριν τη δημιουργία νέων εκκλησιών στον δυτικό κόσμο και στην κεντρική Ευρώπη, στη Μεσευρώπη. Επαναστάσεις που είχαν ξεκινήσει ως αγροτικές τον 13ο αιώνα, τον 14ο αιώνα και συνέβαιναν στα Βρετανικά νησιά, στην Γαλλία, στα Γερμανικά κρατήδια, στην ίδια την Ιταλική Χερσόνησο, γενικά σε αυτό που λέμε μεσαγωγικά δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή, προσπαθώντας να αντισταθούν στην καταπίεση, την κοινωνική καταπίεση από τους άρχοντες αλλά και από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, στους οποίους αναγνώριζαν πλέον πληθώρα λαθών, σφαλμάτων πολύ σημαντικών, εκοσμίκευση και ασυδοσία. Αυτές ήταν οι καταστάσεις που οδήγησαν στα πλήθη να εξεγερθούν. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο ότι στη συνέχεια και πλησιάζοντας την εποχή της μεταρρύθμισης, δηλαδή τις αρχές του 16ου αιώνα, διαπιστώνουμε ότι αυτές οι αγροτικές επαναστάσεις που είχαν και δεν είχαν κεφαλές, είχαν και δεν είχαν εκπροσώπους, αρχίζουν να αποκτούν, και αυτοί προέρχονται επίσης από τον εκκλησιαστικό χώρο, κατώτεροι ιερείς οι οποίοι δίγαν μια ζωή βίους σύμφωνα με τα πρότυπα τα θεολογικά, που δεν άντεχαν, δεν ήθελαν, δεν έλεγαν ναι σε όλη αυτήν την αποχαλήνωση. Ανάμεσα στα πράγματα αυτά, στις κατηγορίες βεβαίως ήταν ο μη διάλογος μεταξύ των αρχόντων της Εκκλησίας με τους λαούς, με το πίμνιο δηλαδή, με λίγα λόγια, το αλάθητο του Πάπα, το οποίο αναδείχθηκε σε μείζον θέμα κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης από τον Μαρτίνο Λούθυρο και από άλλους που ακολούθησαν τον Μαρτίνο Λούθυρο, Γκαλβίνο και άλλους ακόμα ιερείς πάλι, αρχηγούς αυτής της αλλαγής, της πολλές φορές βίαιης. Και μετά έχουμε την, βεβαίως την αντιμεταρρύθμιση, όπου θα πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτές τις τάσεις επαναστάσεις και αντιστάσεις σε όλο το μήκος, το πλάτος Ευρωπαϊκής Υπήρου, όπου η Εκκλησία ήταν, η Χριστιανική ήταν ρωμαιοκαθολική έως τότε, παγόμενη στον Πάπα, προκειμένου να μπορέσει να προστατευτεί από τη μία, και από την άλλη με ένα πολύ σημαντικό γεγονός ίσονος ιστορικής και θεολογικής σημασίας, τη Σύνοδο του Τρέντο, όπου θα κρατήσει για περίπου μια εικοσαετία. Το Τρέντο ή Τρεβίντο είναι στην βόρειο-ανατολική Ιταλία, είναι στις Άλπες κοντά αυτή η πόλη, μια περιοχή καθόλου τυχαία επιλεγμένη από το Βατικανό, από την, μάλλον από την Εκκλησία της Ρώμης, έτσι, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, καθότι εκεί στην περιοχή του Τρέντο, στη βόρειο-ανατολική ορεινή και ημιορεινή Ιταλία, είχαν σημειωθεί πολλές στάσεις και τοπικές επαναστάσεις, αλλά λόγω της μορφολογίας της περιοχής εκείνης εξακολουθούσαν να εκδηλώνονται φαινόμενα τα οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χαρακτηρίζει ως παγανιστικά. Γι' αυτό έχουμε και πολλές, στη συνέχεια με την αντιμεταρρύθμιση συμβαίνει αυτό, έχουμε μια επιχείρηση εκαθάρισης στοιχείων παγανιστικών, τα οποία θεωρούνταν μαγικά, μαγικού χαρακτήρα και εχθρικού στον χριστιανισμό, προκειμένου στον ρωμαιοκαθολικό χριστιανισμό. Μεταρρύθμιση λοιπόν και αντιμεταρρύθμιση. Βαθιές ρίζες οι οποίες εκδηλώνονται με μεταρρυθμίσεις, με τα διαγγέλματα και τις προκηρύξεις του Μαρτίνου Λούθυρου, τις γνωστές θέσεις του στις 97 εκεί τυχοκολλημένες στον καθεδρικό της Βρετεμπέργης, και όλους αυτούς που ακολούθησαν, κοσμικούς, λαϊκούς, τα καινούρια διδάγματα, τις καινούριες αποφάσεις που πήραν με θάρρος ομολογουμένως κάποιοι κληρικοί, ενάντια στην παντοδυναμία και στην απολυτότητα και στον δεσποτισμό του Πάπα της Ρώμης.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα ήταν, νομίζουμε, μια καλή αρχή για την μετέπειτα συζήτησή μας. Βάλατε ήδη τις βάσεις μέσα από την εισαγωγή σας για την μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός που ονομάζουμε αντιμεταρρύθμιση, μια σειρά γεγονότων, δεν ήταν ένα γεγονός, έτσι, ήταν κυρίως μια αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στον Λούθυρο και τον Προτεσταντισμό, ή αποτέλεσε ταυτόχρονα και μια βαθιά εσωτερική μεταρρύθμιση που πιθανότατα είχε ανάγκη και αναδιοργάνωση η ίδια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία?
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, για πολύ μεγάλες και σημαντικές συζητήσεις ουσίας, καθώς τη στιγμή που κερδίζει ο Λούθυρος και άλλοι τεράστια αποδοχή στην Μεσοευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη, τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, από το λαό, γιατί απαιτούσαν λιγότερη εκοσμίκευση από τον Πάπα, από τους καρδιναλίους, τα στελέχη, τα ανώτερα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, διότι απαιτούσαν πολλά άλλα πράγματα τα οποία σε μας φαίνονται τρομερά, εντελώς άγνωστα για κάποιους, όπως τη μετάδοση της βίβλου, του λόγου, όπου σε λίγους είναι γνωστό ότι σχετικά μέχρι πρόσφατα ιστορικά η βίβλος απαγορευόταν να υπάρχει στα σπίτια των ρωμαιοκαθολικών πιστών, αλλά έπρεπε να δίνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας στους πιστούς με ερμηνείες των ιερέων των ενωριών. Πλέον και με την ανακάλυψη της τυπογραφίας, ο Λούθυρος έχει καινούριο όπλο, όπου λειτουργεί σε πολύ γρήγορο, ραγδαίο ρυθμό από άψη χρόνου, για να θελήσει να μεταδώσει τις θέσεις του, οι οποίες είναι απολύτως φιλολαϊκές. Κάποιος θα μπορούσε να πει, βέβαια, εκμεταλλευόμενος ακριβώς αυτές τις ανάγκες των λαών της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης και της νότιας Ευρώπης, της νοτιοδυτικής μάλλον Ευρώπης. Χρησιμοποιεί ακόμα και την τυπογραφία, λοιπόν, ο Μαρτίνος Λούθυρος, για να εκδηλώσει όλα τα θέλω, όλες τις απαιτήσεις, όλες τις δίκαιες απαιτήσεις, οι οποίες βεβαίως έβρισκαν αντίκρισμα σε στάσεις λαϊκές, τις λεγόμενες αγροτικές στάσεις, που είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται 150-200 χρόνια πριν τον Λούθυρο. Θα έλεγε κανείς το ποτήρι είχε ξεχυλήσει. Είναι δυνατόν, λοιπόν, κερδίζοντας χώρες όπως τις σκανδιναβικές, ο Λούθυρος, ο Προτεσταντισμός, στη συνέχεια τα Βρετανικά νησιά, όχι ακριβώς όλα, αλλά σε μεγάλο βαθμό το θρόνο της Αγγλίας, ο οποίος βεβαίως γίνεται από ρωμαιοκαθολικός, γίνεται προτεσταντικός, ένα είδος προτεσταντισμού, εν πάση περιπτώσει αγγλικανικός, με αποτέλεσμα τον αφορισμό της Ελισάβετης Πρώτης, κάτι που ξεκίνησε ο Ερίκος Οδός φυσικά. Έπρεπε να υπάρξει αντιμεταρρύθμιση, έπρεπε να υπάρξει απάντηση, διότι έχαναν εδάφη οι ρωμαιοκαθολικοί από τις κτήσεις, τις ενορίες, τους πιστούς, τις δικαιοδοσίες, ακόμα και μέσα στην ίδια την Ιταλική Χερσόνησο. Οπότε ήταν, ναι, ήταν απολύτου ανάγκης αυτή η αντιμεταρρύθμιση. Αυτή η αντιμεταρρύθμιση βοήθησε τον ρωμαιοκαθολικισμό σε μεγάλο βαθμό, απ' τη μία. Απ' την άλλη, προκάλεσε πόλεμο. Πλέον θρησκευτικό, θρησκευτικούς, καθότι με αυτούς τους ραγδαίους ρυθμούς η Ευρώπη είχε αρχίσει να διασπάται εκκλησιαστικά, θεολογικά, αλλά και διοικητικά, καθότι κάποιοι βασάλοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν αρχοντικές θέσεις, ισχυρές θέσεις, κυρίως στις γερμανικές επικράτειες, άρχισαν να σπάζονται τον προτεσταντισμό για λόγους πολιτικούς, για να μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερη υπόσταση έναντι του αυτοκράτορα, ο οποίος άρχισε να χάνει έδαφος. Έτσι, λοιπόν, βρίσκουμε αρχικά Πάπα και αυτοκράτορα από την ίδια πλευρά, στη συνέχεια αντιπάλους. Έπρεπε μέσα σε αυτό το γενικευμένο χάος που προκάλεσε αυτή η κοινωνική, θα την έλεγα εγώ περισσότερο παρά θεολογική, εξέγερση του Λούθυρου, έπρεπε να αντιδράσει και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πως δημιουργώντας κάποια δεδομένα καινούρια, αντιδρώντας στην εκοσμίκευση, στα σκάνδαλα τα πολύ μεγάλα, τα τρομερά σκάνδαλα που είχαν προηγηθεί για 2-3 αιώνες, είχαν προηγηθεί τις μεταρρύθμισεις. Είναι μια διαδικασία, ναι, η οποία θα δώσει δύναμη στο ρωμαιοκαθολισμό και πάλι για μια ακόμη φορά, για να σταθεί στα πόδια του, κινδυνεύοντας άγρια να χάσει, ίσως και να εξαφανιστεί. Ναι. Και βεβαίως αυτό γίνεται με, ναι, με τη σύνοδο του Τρέντου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κύριε Οικονομίδη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Αντιμεταρρύθμιση, Καθολική Απάντηση και Ανασυγκρότηση Εξουσίας» εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του ευρύτερου αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό. Δώσαμε, νομίζουμε, ένα πρώτο στίγμα, ένα πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης στην εισαγωγή και εξηγώντας τη συνέχεια ο κύριος Οικονομίδης τι ήταν αυτή η αντιμεταρρύθμιση, η οποία αποτέλεσε, όπως τονίσαμε, και μια βαθιά ανάγκη εσωτερικής μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης της ίδιας της Δυτικής Εκκλησίας. Τώρα, κάνατε μια μικρή αναφορά πιο πριν, κύριε Οικονομίδη, και στην σύνοδο του Τρέντου. Αυτή η κομβική σύνοδο σε ποιο βαθμό άλλαξε την οργάνωση, την πειθαρχία και την εκπαίδευση του κλήρου, το ένα ερώτημα, και πώς επιχείρησε από εκεί και πέρα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την λεγόμενη αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας.
1: Εδόθησαν κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής στο Τρέντο πολύ αυστηροί όροι. Ήταν σοκ για τον Ρώμαιο καθολικισμό αυτό που συνέβη με τη μεταρρύθμιση του Λούθηρου, του Καλβίνου, αυτή την άνευ προηγουμένου αντίδραση, αρνητική αντίδραση στον Ρώμαιο καθολικισμό, στο πρόσωπο του Πάπα και ό,τι εκπροσωπούσε. Έτσι δόθηκαν πολύ αυστηροί όροι πλέον. Υπήρξε, μπορώ να πω, απόδοση δικαιοσύνης έναντι των πιστών του λαού, όπου με πολύ αυστηρά μέτρα κρίνονταν πλέον οι επιλογές των καρδιναλίων και άλλων σημαντικών στελεχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως και την ίδια τα δεδομένα που θα χαρακτήριζαν την επιλογή, η επιλογή, τις επιλογές των παππών. Δεν είναι τόσο απλό, βέβαια. Εγώ στέκομαι ακόμα στη γεωγραφία. Το Τρέντο, είπαμε ότι βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική Ιταλική Χερσόνησο, είναι ορεινή περιοχή αυτή. Πολύ αργά εκχριστιανίστηκαν οι πληθυσμοί της ευρύτερης περιοχής αυτής, της ζώνης αυτής, που δεν απέχει πολύ από τον Νότιο Τυρόλο και από τα αυστριακά, από τα γερμανικά κράτη, τέλος πάντων, εκείνη την εποχή, κρατήδια, βασίλεια, πριγκιπάτα. Μια περιοχή που χαρακτηριζόταν λοιπόν από παγανισμό, από αρνητικότητα για τον χριστιανισμό, ή πληθυσμοί χριστιανικοί οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι προσκολλημένοι σε παραδόσεις οι οποίες δεν ήταν καθόλου χριστιανικές πλέον. Είναι γεγονός ότι ακριβώς εκεί, στην περιοχή του Τρέντο, ξεκινούν και οι μαζικές εκαθαρίσεις των λεγόμενων μάγων και μαγισσών. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η επιλογή του Τρέντο. Γιατί στο Τρέντο και όχι στη Ρώμη την ίδια? Γιατί στο Τρέντο και όχι στη Βενετία, ξέρω εγώ, στο Μιλάνο, κάπου, εν πάση περιπτώσει? Όχι, εκεί έπρεπε να γίνει. Ίσως και η απομόνωση στα βουνά να βοηθούσε την καλύτερη διεξαγωγή και την πιο αρμονική διεξαγωγή αυτού του τεράστιου επιχειρήματος που κράτησε μία εικοσαετία, ξέρετε. 1544-1563 είναι πολύ μεγάλο περιθώριο, χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Πολύ αυστηροί όροι πλέον. Προσπάθησαν να δημιουργηθούν, να οριστούν νέοι κανόνες λειτουργίας. Βρισκόμαστε σε μια βαθύτατη κρίση. Άλλωστε, αν δεν είχε πέσει σε κρίση βαθιά ο Ρωμαιοκαθολικισμός όταν εξεράγησαν οι μεταρρυθμιστικές αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, δεν θα είχαν υπάρξει τέτοιες αντιδράσεις αν δεν ήταν ήδη σε βαθιά κρίση η Εκκλησία της Ρώμης. Έπρεπε κάτι να κάνουν, έπρεπε κάπως να αντιδράσουν. Επίσης, μιλώντας για τη γεωγραφία και το Τρέντο το ίδιο, δεν είναι τυχαίο ότι όλη η περιοχή εκείνη χαρακτηρίζεται από ορεινά περάσματα. τα οποία οδηγούν στην καρδιά της Ευρώπης, στα γερμανικά κρατήδια, όπου σημειώνονταν οι μεταρρυθμιστικές ενέργειες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι οι Ρωμαιοκαθολικοί αντιλαμβάνονταν ότι ενδεχομένως από εκεί θα δέχονταν οι εισρωές αποστόλους της μεταρρύθμισης. Mm-hmm. Και αυτή η γυτνίαση με την ολοένα και περισσότερο προτεσταντική γερμανική επικράτεια, επικράτειες εν πάση περιπτώσει, τις γερμανόφωνες επικράτειες, ήταν η αιτία που έγινε εκεί στο συγκεκριμένο τόπο, στο Τρέντο. Αυστηροί όροι, νέοι κανόνες για όλα, ακόμα και για την ένδυση των μεγαλώσιμων ιερέων. Δεν μιλάμε εδώ κυρίως για τον κλήρο, τον ταπεινό κλήρο. Yeah. Ο ταπεινός κλήρος ποτέ δεν συμμετείχε σε σκάνδαλα ή δεν είχε και τις δυνατότητες, βέβαια, από τη μία, από την άλλη. Ίσως εκεί να βρισκόταν και όλα το πιο αθώο και γνήσιο και ωραίο κομμάτι του δυτικού χριστιανισμού, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι στο Τρέντο ακριβώς που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις με μία πληθώρα καρδιναλίων, επισκόπων και εκπροσώπων από πολύ διαφορετικές περιοχές του καθολικού, του ρωμαιοκαθολικού κόσμου, όπου εκεί έγινε αυτή η σύγκληση. Γινόταν για τόσο καιρό, δεκαετίες, γινόταν αυτή η επιχείρηση. Υπήρξαν αποτελέσματα, φυσικά, απτά, συγκεκριμένα αποτελέσματα, απαγορεύσεις σε προκλητικούς βίους, απαγορεύσεις σε πολύ υψηλούς μισθούς, απαγορεύσεις και περιορισμούς σε συνεργασίες με κοσμικούς άρχοντες, προκειμένου να κάνουν εμπόριο, γιατί αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καθιερωμένο, απαγορεύσεις ή περιορισμοί έστω στον νεποτισμό ως προς την επιλογή των καρδιναλίων. Σκεφτείτε λίγο, μου επιτρέψετε μόνο μια παρατήρηση σχετικά με αυτό το θέμα. Νεποτισμός, βεβαίως. Καθότι ένας αποφάσιζε, ο Πάπας. Πώς η διαφορά, λοιπόν, από τη συνοδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία δεν θα επέτρεπε ποτέ να συμβούν αυτά, ή έστω σε τέτοιες εκτάσεις τόσο μεγάλες, τόσο αδυσόπιτα μεγάλες, αχαλήνοτα. Λοιπόν, ένα συνοδισμός, μια συνοδικότητα, σύνοδος, απουσία συνόδου, απουσία τελεία, ένας αποφάσιζε, εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αποτέλεσμα, όλο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν καλές προσπάθειες να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Και βέβαια, οι όροι της Συνόδου του Τρέντο δεν διαμορφώθηκαν από την αρχή και αυτόματα. Έτσι, προσπαθούσαν και ήδη να καταλάβουν τώρα ποιοι ήταν αυτοί οι ίδιοι και δεν ήταν συμμέτοχοι στη σκανδαλώδη ζωή. Τώρα βλέπετε, ξέρετε, αυτά είναι και λίγο αόριστα, γιατί ποιος,
2: και οξύμορα,
1: ποιος διόρισε ποιον ή ποιους για να σφίξουν τα λουριά. Ίσως τους πιο συντηρητικούς, ξέρετε. Γιατί πάντα τέτοιοι υπάρχουν. Ίσως τους κοντινότερους, αυτούς που δεν είχαν εμπλακεί. Γιατί δεν είναι όλοι. Ναι. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ένα πλήθος της ιεροσύνης καθολικής, ρωμαιοκαθολικής, ως ένοχο.
2: Μάλιστα. Μας δώσετε, λοιπόν, την απάντηση για την σύνοδο του Τρέντου. Και αμέσως μετά την μικρή διακοπή που θα πραγματοποιήσουμε σε λίγο, θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο αυτής της ιστορικής συγκυρίας και συνέχισης της αντιμεταρρύθμισης, και θέλουμε να σας ρωτήσουμε για τους Ιησουίτες που αποτέλεσαν και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία, θα λέγαμε, της καθολικής ανασυγκρότησης. Θα δούμε με ποιον τρόπο εργαλειοποιήθηκαν ουσιαστικά από τους Ρωμαιοκαθολικούς και πώς χρησιμοποιήθηκε, βεβαίως, από την Δυτική Εκκλησία η παιδεία, η εκπαίδευση, η ιεραποστολή για να ανακτήσει επιρροή στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης να ανακτήσει την επιρροή της η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Όλα αυτά πολύ σύντομα, αμέσως μετά την μικρή διακοπή που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο, για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η αντιμεταρρύθμιση, καθολική απάντηση και ανασυγκρότηση εξουσίας». Συζητάμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό, γνώστη και αυτής της περίοδου και αυτών των γεγονότων. Και θέλουμε τώρα, κύριε Οικονομίδη, να μιλήσουμε λίγο για αυτό που ουσιαστικά προείπαμε πριν από την μικρή αυτή διακοπή, για τους Ιησουίτες δηλαδή, που αποτέλεσαν, όπως τονίσαμε, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της καθολικής ανασυγκρότησης. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε, αν θέλετε, με ποιον τρόπο εργαλειοποιήθηκε η δική τους προσπάθεια και, εν πάση περιπτώσει, πώς οι τομείς της παιδείας, της εκπαίδευσης, της ιεραποστολής διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο σε αυτόν τον προγραμματισμό της αντιμεταρρύθμισης για την ανάκτηση της επιρροής και του κύρους, θα λέγαμε, της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Δυτική Ευρώπη.
1: Το τάγμα των Ιησουητών είναι παράγωγο της Συνόδου του Τρέντο. Ποιοι αποτελούν τα μέλη αυτού του τάγματος, τι είναι αυτοί και τι είναι αυτό το τάγμα, εν πάση περιπτώσει? Πρόκειται για ένα τάγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην καταπολέμηση της εξάπλωσης της μεταρρύθμισης, όχι μόνο στην Ιταλική Χερσόνησο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις κτίσεις τις μακρινές. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στις εξερευνήσεις, στις ανακαλύψεις νέων γεών, νέων χωρών σε όλη την υδρογειοσφαίρα. Και έτσι λοιπόν είναι από τους πρώτους οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία των μισιονάριων, έτσι, των απεσταλμένων των εκκλησιαστικών της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας, προκειμένου να αντισταθούν με τον δικό τους τρόπο, διδάσκοντας, κηρύττοντας, μεταφέροντας όχι μόνο τον λόγο, τον θεολογικό, αλλά και την πολιτική χείρα του Πάπα και όλων όσων υποστηρίζουν την παπική εξουσία στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλη σημασία στάγμα. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή εκείνων που θα απάρτιζαν το τάγμα. Ήτανε από τους πιο μορφωμένους, λογίους, καλά ενημερωμένους ρωμαιοκαθολικούς ιερείς. Και ανάμεσά τους υπήρξαν μορφές οι οποίες άφησαν πολύ σπουδαία κείμενα, και σκεφτείτε, όχι μόνο θεολογικά αλλά επιστημονικά. Εγώ εκεί θα εστιάσω ως προς το τάγμα των Ιησουητών, που υφίσταται ακόμα και σήμερα και εκπροσωπείται εξίσου σήμερα από εκπροσώπους του πνεύματος, των γραμμάτων, της μόρφωσης πέραν της θεολογίας. Λοιπόν, θα πω βέβαια ότι ακριβώς η δυνατότητα που έδωσε στους Ιησουίτες ο ίδιος ο Πάπας για να κηρύξουν και να μεταφέρουν το κήρυγμα το ρωμαιοκαθολικό εντός και εκτός τυχών, τους βοήθησε να συμμετάσχουν σε αποστολές, εξερευνήσεις και κατακτήσεις βεβαίως νέων εδαφών, είτε αυτά βρίσκονταν στην Αμερική, στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, είτε βρίσκονταν στην Άπο Ανατολή, στη Νότιο-Ανατολική Ασία και σε περιοχές που βασικά άνθησε για πρώτη φορά άστια έκταση ο ρωμαιοκαθολικισμός. Δηλαδή ήταν οι κήρυκες, η αντίσταση στη μεταρρύθμιση την ίδια εκείνη τη στιγμή, μέσω των εμπόρων, των εξερευνητών, των κατακτητών που προέρχονταν από προτεσταντικές δυνάμεις, έδιναν τον δικό τους αγώνα. Επρόκειτο λοιπόν για έναν ακήρυχτο πόλεμο, όχι έναν από εκείνους που οδήγησε η μεταρρύθμιση και στη συνέχεια η αντιμεταρρύθμιση, που μάτωσαν την Ευρώπη, τη στέρισαν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους θρησκευτικούς πολέμους. Στην περίπτωση του εξωτερικού, των κτίσεων και των νέων εδαφών, πρόκειται πάλι για πόλεμο, αλλά όχι τέτοιου είδους πόλεμο. Ήταν ένας πόλεμος εντυπώσεων. Προσπαθούσαν να κατακτήσουν όλο και περισσότερους πιστούς μέσα από τους νέους υπηκόους, που ήταν οι ντόπιοι, οι αγενείς. Όμως ταυτόχρονα με την Ιερά Εξέταση, καθότι είναι γεγονός ότι οι νέοι κανονισμοί, οι νέοι κανόνες, ο νέος κανόν της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας αυστηροποιείται πάρα πολύ άρδιν, φτάνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, και στο επίπεδο εξεταστών, οι οποίοι ορίστηκαν και ορίζονταν από την από τον παπικό θρόνο προκειμένου να ελέγξουν και να τιμωρήσουν. Μιλάμε φυσικά για την Ιερά Εξέταση. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν θα σταθούμε λίγο περισσότερο για να δούμε τους τρόπους με τους οποίους συνδέθηκε η αντιμεταρρύθμιση με τον έλεγχο της κοινωνίας και της σκέψης, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην ιστορία που προφανώς δεν τιμούν τους δυτικούς αυτές οι αποφάσεις και η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων από συγκεκριμένα εκτελεστικά όργανα, όπως ήταν η Ιερά Εξέταση, όπως ήταν συνολικότερα η αντίληψη για την ελευθερία του λόγου, γιατί είχαμε επίσης εκεί πέρα μία μέγενη της λογοκρισίας, όπως είχαμε την απαγόρευση βιβλίων, αλλά και την προσπάθεια, θα λέγαμε, μιας αυστηρότερης πειθαρχίας των πιστών. Πείτε μας λοιπόν για όλα αυτά.
1: Είναι μια στιγμή κομβική, η οποία θα αποφασίσει τι μέλη γενέστε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο για πολλούς αιώνες. Λογοκρισία. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία φοβάται. Βρίσκεται σε κρίση βαθιά. Έχει αμφιβολίες κατά πόσο θα ανατραπεί ή όχι ο ίδιος ο Πάπας, παπική εξουσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του νέου κανόνα εντάσσονται και μια σειρά κινήσεων που αφορούν τη διάδοση κειμένων. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε ακόμα σχετικά στα σπάργανα της τυπογραφίας, του νέου τρόπου εξέλιξης
0: της διάδοσης της εποχής,
1: της διάδοσης του λόγου, του γραπτού αυτή τη φορά, και μάλιστα φτηνά και μάλιστα με δυνατότητες πολλές, κάτι που εκμεταλλεύεται ο Λούθυρος και άλλες προτεστατικές δυνάμεις προκειμένου να διαδώσουν, να μεταδώσουν αυτά που επιθυμούν οι ίδιοι. Ανάμεσα σε αυτά που επιθυμούν είναι και η διάδοση της κυκλοφορίας της βιβλού. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλά, ας πούμε, πράγματα που παρήγαγε η μεταρρύθμιση. Αντίθετα, στον ρωμαιοκαθολικό κόσμο βλέπουμε ότι δεν ευνοείται η διάδοση των εκκλησιαστικών κειμένων. Επουδενή. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι σε θέση να ξέρουν πως έως και τη δεκαετία του 1950, του 20ου αιώνα, κυρίως στις επαρχίες τις ιταλικές, δεν επιτρεπόταν η κατοχή, έστω δεν ευνοείται η κατοχή, η αγορά και η κατοχή της βίβλου και η μελέτη της στο σπίτι, στην οικία, στις οικίες των πιστών. Έπρεπε τις κυριακάτικες λειτουργίες να γίνει αυτή η μετάδοση μέσω της ερμηνείας των ιερέων της βίβλου. Να, ας πούμε, μια αντίθεση τεράστια. Μέσα από... Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό? Γιατί? Για έλεγχο. Για έλεγχο. Το πράγμα αυστηροποιήθηκε και έφτασε σε στιγμές ιστερίας αμέσως μετά τη Σύνοδο του Τρέντο. Κατά τη διάρκεια και μετά τη Σύνοδο του Τρέντο. Έφτασαν δηλαδή σε τέτοιο σημείο η σχεδόν απαγόρευση της βίβλου και της μελέτης σε οικιακό περιβάλλον εκτός ναού. Mm-hmm. Παράλληλα με αυτό, λογοκρισία κάθε είδους. Πλέον φοβόντουσαν για όλα τα κείμενα τα οποία έβγαζαν οι μεταρρυθμιστές, φοβόντουσαν για τα πάντα και εκτός μεταρρυθμιστών, κείμενα τα οποία θα μπορούσαν να αποστρέψουν το βλέμμα, ας πούμε, το ενδιαφέρον των ρωμαιοκαθολικών πιστών από το ζητούμενο. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Μία απόλυτη πειθαρχία μέσω των ενωριακών ιερέων, μέσω των επισκόπων, των καρδιναλίων, έως την κορυφή, τον Πάπα, του λαού, τον πληθυσμό, τον κόσμο, των ανθρώπων εν γέννη. Ήταν πολύ αυστηρές οι ποινές για ό,τι θεωρεί το αιρετικό. Και αιρετικό, πολύ εύκολα μπορούσε να κριθεί το οτιδήποτε. Σκεφτείτε, θα σας πω, ότι, παράδειγμα, κείμενα πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας, που φυσικά υπήρχαν ήδη και μεταφρασμένα, μάλιστα, σε μεγάλες βιβλιοθήκες τις επισκοπικές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Φανταστείτε κάποιον να μελετάει Άγιο Βασίλειο, ας πούμε, μέσα στο σπίτι του. Θα μπορούσε να κατηγορηθεί ακόμα και για πράξη μαγείας, ως αιρετικός, ως αιρεσιάρχης. Έτσι ξεκινάει το κυνήγι των μαγισσών και των μάγων. Είναι εκείνη ακριβώς η στιγμή. Είναι αυτή η γενικότερη αυστηροποίηση, τυφλή, λόγω του φόβου και της αδυναμίας, λόγω της κρίσεως της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας. Προσπαθεί κάτι να ανασυντάξει με μεγάλες προσπάθειες, καλές προσπάθειες. Όμως ξεφεύγει το πράγμα. Γενικεύεται. Ο οποιοδήποτε μπορεί να είναι αιρετικός. Ένας έμπορος ο οποίος έρχεται από τη Χίο, θα πρέπει να φυλάγεται κανείς από αυτόν. Τι είναι αυτός? Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είχε συμβεί με τον Γκρέκο, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, έτσι, ο οποίος ως κριτικός και ορθόδοξος πηγαίνει και ζει στις Δυτικές χώρες, στην Εσπερία, και κυνηγέται για την ταυτότητά του αυτή, την θρησκευτική εννοώ, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα. Λογοκρισία, η οποία οδηγεί σε βασανισμό, η οποία οδηγεί σε εξευτελισμό δημόσιο μέσα στις δοκάνες, λυγισμένους στα τέσσερα τους κατηγορούμενους στην πλατεία για ημέρες ολόκληρες, νηστικούς, όλα αυτά που συνέβαιναν στα υπόγεια των κάστρων και των επισκοπών, με θεωρούμενες ή θεωρούμενους μάγους, μάγισσες, οι εκτελέσεις εν τέλει, οι οποίες άγγιξαν την κορυφή της κρίσης, όπου πλέον, ξεκινώντας από τους πιστούς απίστους του Τρέντο και της ευρύτερης περιοχής της Αλπικής Ιταλίας, ξεκινάμε με μερικές εκατοντάδες, καταλήγουμε σε πάρα πολλές χιλιάδες περιπτώσεις, με την Ιερά Εξέταση, η οποία τυφλά, φανατικά, λειτουργούσε πλέον ως ένα εργαλείο καταστολής. Mm-hmm. Εργαλείο καταστολής. Η πειρά κυρίως, αλλά και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία οδηγούν σε εκτελέσεις ή σε απομονώσεις. Σκεφτείτε, μιλάμε για μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από ένα έντυπο το οποίο κυκλοφορούσε στις τάξεις των επισκόπων και καρδιναλίων της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας, το Maleus Maleficarum. Λοιπόν, τρόποι, μέθοδοι για να ανακαλύπτεις αν κάποιος είναι αιρετικός ή μάγος. Mm-hmm. Σημάδια στο σώμα, συμπεριφορές, πράγματα που είπε, με ποιους σύχναζε, εάν πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, εάν τυχόν βρίσκονταν τίποτα εκκλησιαστικά βιβλία σπίτι του. Σκεφτείτε, δηλαδή το πράγμα περνάει σε μια άλλη εντελώς κατάσταση.
2: Ανακριτικό εγχειρίδιο.
1: Ανακριτικό εγχειρίδιο, ακριβώς έτσι, το οποίο ισχύει για όλες τις ρωμαιοκαθολικές κτίσεις και τις υπερπόντιες φυσικά. Και είναι η Ιερά Εξέταση ακριβώς αυτή, η οποία αποφασίζει για τον αφανισμό πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων από την Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια, Κεντρική, Νότια, Φιλιππίνες, Νότιο-Ανατολική Ασία, σε όλες τις χτίσεις όπου υπήρχε, ήταν δυνατόν, και φυσικά και στην νότιο-δυτική, κεντρική και νότιο-δυτική Ευρώπη, συμπτώματα τα οποία φυσικά δεν είχαν παρουσιαστεί σε άλλους χώρους άλλων εκκλησιών, παρόλη την εγκύτητα, τη γεωγραφική.
2: Άραστε. Μια τελευταία ερώτηση τώρα. Μπορούμε τελικά να δούμε την αντιμεταρρύθμιση ως μια μεγάλη, θα λέγαμε, ανασυγκρότηση της Καθολικής Εκκλησίας, και ποια να πάμε και σε αυτό τώρα που θα μας φέρει, φαντάζομαι, έτσι, μέχρι τις μέρες μας, τα σύγχρονα χρόνια, ποια ήταν η μακροπρόθεσμη επίδρασή της στη διαμόρφωση της Ευρώπης, στη σχέση Εκκλησίας και κράτους, στην αντίληψη για τη σχέση Εκκλησίας και κράτους και στη μετάβαση από τον μεσαιωνικό στον νεότερο κόσμο.
1: Το κράτος της Ρώμης, η έδρα του Ρωμαιοκαθολικού Πάπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ίχνος, ένα κατάλοιπο από την κρατική εξουσία των αρχαίων Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Pontifex Maximus, αυτός ο οποίος κάνει ένα τελετουργικό, γνήσια αρχαιο-ρωμαϊκό, που ήταν ένας τιτλούχος πολύ σημαντικός της αρχαίας Ρώμης. Όμως κρατάει ο Πάπας αυτόν τον τίτλο, τον παγανιστικό, στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι, εκεί που γινόταν η δίωξη παγανιστών και αιρετικών και μεταρρυθμιστών και οι μεγάλοι εμφύλοι πόλεμοι θρησκευτικού χαρακτήρα κατά μήκος και κατά πλάτος της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Κρατάει αυτόν τον άκρος αρχαίο και παγανιστικό, ειδωλολατρικό τίτλο. Είναι λοιπόν κράτος. Και όταν δεν είναι κράτος, έχει, μάλλον πάντα είναι κράτος, έχει πάντα την υποστήριξη άλλων κρατών. Είτε θα είναι της Γαλλίας, είτε κάποιες φορές θα είναι κάποιων άλλων κρατών, πριγκιπάτων και βασιλείων, και για πολύ καιρό εναντίον του αυτοκράτορα. Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Ο Γερμανός αυτοκράτορας, φυσικά. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι η αντίθετη μερίδα, μεταρρυθμιστές, προτεστάντες στην ουσία, οι οποίοι πηγαίνουν με την πλευρά, με ό,τι υπάρχει απέναντι στον Πάπα. Πολιτική και εξουσία, φυσικά. Η πολιτική είναι παντού. Πάντα ήταν παντού και πάντα θα είναι. Τώρα, η συγκεκριμένη κατάσταση οδηγεί φυσικά σε μια διαιώνιση. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο τα 20 χρόνια τη Συνόδου του Τρέντο, που έφερε καλά πράγματα, έφερε και πολύ κακά πράγματα. Πολύ κακά πράγματα. Καλά πράγματα για τον Ρωμαϊκό Καθολικισμό. Η συνέχεια υπήρξε. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ένα είδος δεύτερου Τρέντο το Κονσίλιο Βατικάνο Σεκόντο, που γίνεται στις τη δεκαετία του 60, του 20ου αιώνα, όπου προσπαθούν να δοθούν περισσότερες δυνατότητες για τον Ρωμαιοκαθολικό πιστό. Και δεν αμφιβάλλω ότι γίνεται καλοπροαίρετα όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Αλλά από εκεί προκύπτουν άλλες συνθήκες, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν εκτιμώ ιδιαιτέρως. Αλλά όμως μια τελείως προσωπική άποψη, με συγχωρήσετε για αυτήν την τελείως προσωπική άποψη, ότι μείωση, περιορισμός της λειτουργίας, της κυριακάτικης από άποψη χρόνου, λιγότερο τελετουργικό, πιο περιορισμένο, και φυσικά η παύση, αρχικά ο περιορισμός και μετά η παύση της χρήσης της λατινικής γλώσσας στην καθολική λειτουργία, στην Σάντα Μέσα Κατόλικα. Λοιπόν, εκεί προσπαθούν οι φορείς στον 20ο αιώνα να γίνουν οι συνεχιστές από ό,τι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπόρεσε να δώσει η Σύνοδος του Τρέντο. Όπως είπαμε, δεν έδωσε μόνο πολύ κακά πράγματα, και πολύ καλά. Οπότε, ακόμα μιλάμε για μια κρίση. Ακόμα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία προσπαθούν να αντισταθούν για να φέρουν τον κόσμο πίσω στην εκκλησία τους. Κατανοητό, απολύτως, και θεμητό, και έτσι πρέπει. Όμως το θέμα είναι ότι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα κάθε φορά. Και σήμερα τι συμβαίνει άλλωστε σχετικά με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όπως είναι και καρπός των καιρών, ναι, κρίση, ακόμα μία κρίση και προσπάθεια όμως ανέβρεσης μιας νέας ταυτότητας και μιας προώθησης του χριστιανικού λόγου στην Εσπερία, που να αντιστοιχεί στις ανάγκες των πιστών και στις κοινωνικές ανάγκες ευρύτερες.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας συνομιλίας με τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό, Μας μένουν 2 λεπτά ακόμα, 3 έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Οικονομίδη, έχω κάνει αυτή την ερώτηση και σε άλλους προσκεκλημένους όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ιστορική περίοδο και περιγράφουμε όλα αυτά τα γεγονότα που πολύ δύσκολα μπορεί ένας άνθρωπος στην εωτερικότητα να τα αποδεχθεί και να τα συζητήσει, ωστόσο συνέβησαν. Τι ήταν αυτό που μας διαχώρισε, τι ήταν αυτό που ο βασικός παράγοντας που δεν είχαμε, που δεν οδήγησε την Ανατολή σε ιερά εξέταση, σε λογοκρισία και σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρετε, θα σας πω, υπάρχει μια τάση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια καινούρια τάση των τελευταίων 20-25 χρόνων. Μια τάση επιστροφής σε ρίζες. Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν τα λατινικά στις σαν τα μέσα, αλλά τεράστια επιστροφή, τεράστιο ενδιαφέρον, εκδοτικό ενδιαφέρον, mm-hmm. και στα κηρύγματά τους των παλαιών, των αρχαίων Ορθοδόξων, Ελληνοορθοδόξων πατέρων της Εκκλησίας. Κάτι αδιανόητο για πριν από το 1990, πιστέψτε με, όπου όταν ανέφερες ανατολικούς πατέρες, νόμιζαν ότι μιλάς για αναφέρεσαι σε κομμουνιστές. Γιατί δεν μου είχε συμβεί εμένα προσωπικά όταν ζούσα στο Μιλάνο της Ιταλίας. Δεν συνέβη, όχι, δεν συνέβη. Δεν συνέβη γιατί, μήπως δεν πρέπει να απαντήσω σε αυτό, αλλά να αφήσω να εννοηθεί γιατί. Γιατί από τα 2 σκέλη, που ήταν ένα, ήταν ένα σώμα κάποτε, του χριστιανισμού, της χριστιανοσύνης. Γιατί το ένα κομμάτι υπήρξε, στο ένα κομμάτι υπήρξε τέτοια κρίση βαθιά, τόσο βαθιά, ώστε να προκαλεί πολέμους, να προκαλεί αντιβράσεις, να προκαλεί αίμα, να προκαλεί λογοκρισίες, να προκαλεί πυρές, δημιουργία ιερών εξετάσεων, ιεροεξεταστών. Όχι. Στον Ανατολικό Εκκλησιαστικό χώρο, στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο. Πουθενά δεν έχουν. Και σας διαβεβαιώ ότι ως ιστορικός πλέον δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα, ο λαός, γιατί αυτός είναι που κρίνει στο τέλος, των πιστών, μπορεί να έβλεπε σκάνδαλα. Μπορεί να έβλεπε ατασταλίες. Mm-hmm. Εκεί, βεβαίως, στην Έδρα, στην Κωνσταντινούπολη και μετά επί Τουρκοκρατίας. Όμως δεν υπήρξε ζήτημα ποτέ αλλαγής της εκκλησιαστικής λειτουργίας. Υπήρξε βέβαια στις αρχές του αιώνα με την προώθηση, ας πούμε, της νέας ελληνικής κλπ. Εν πάση περιπτώσει, οι εξάρσεις αυτές, οι κρίσεις αυτές δεν χτύπησαν την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, διότι ήταν καλά δομημένη και για έναν λόγο ακόμα. Ακούστε με. Λόγω της συνοδικότητάς της, δηλαδή της δημοκρατίας της. Έτσι, έχουμε έναν Πάπα και μιλάω από ιστορική άποψη, mm-hmm. μην με κρίνουν φίλοι Ρωμαιοκαθολικοί αρνητικά, δεν το λέω αρνητικά καθόλου. Ένας επίγονος Ρωμαίο Αυτοκράτορα, επάνω σε θρόνο με Πορφύρα, ένας Πατριάρχης, ένας Αρχιεπίσκοπος. Δεν είναι έτσι, δεν κινείται έτσι, δεν είχε αλάθητο, μπορεί να κάνει λάθη, πρέπει να κάνει. Να τον διορθώνει ποιος, η Σύνοδος. Τι είναι η Σύνοδος? Η Βουλή, η Εκκλησιαστική Βουλή. Έτσι. Άλλωστε ο όρος Εκκλησία είναι αρχαίος ελληνικός όρος, πριν τον Χριστό, όπου σημαίνει το σύνολο των δημοτών, των μελών του Δήμου.
2: Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Σταύρο Οικονομίδη, αρχαιολόγο και ιστορικό. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Οικονομίδη, για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ εγώ και εύχομαι τα καλύτερα για συνέχιση παρόμοιων εκπομπών έρευνας.
2: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Η αντιμεταρρύθμιση. Καθολική απάντηση και ανασυγκρότηση εξουσίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 του μηνός Σεπτεμβρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο Μάικ Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Η φτώχεια στην Αργεντινή αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Όπως αναφέρει, η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία. Συγκεκριμένο μακαριότατος αναφέρει «Σε μία εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε ένα άκρος συνδεδεμένο αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως πνευματικός πατέρας βλέπω τη δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα. Για ένα σταθερό καταφύγιο που μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους». Με αφορμή την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, ο μακαριότατος σε άλλο σημείο του μηνύματός του τονίζει ότι εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

0: και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στη νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Και απευθυνόμενος προς τους γονείς, τους παρακαλεί να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν αυτό το βήμα, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο που θα τα συνοδεύει σε όλη την ζωή τους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τους υπεύθυνους ιερείς της νεότητας, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια αυτή την ιερή διακονία, σημειώνει ο Μακαριότατος και καταλήγει στο μήνυμά του. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμενε προσωρινά άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στον δεύτερο όροφο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνολικά, 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από την έκρηξη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκφράζουν την ελπίδα ότι δεν θα εντοπιστούν θύματα κάτω από τα συντρίμια. Τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που εξετάζουν το σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα σε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα συμπεράσματα θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της αυτοψίας και των τεχνικών ελέγχων. Το βάρος των ερευνών έχει στραφεί πλέον στον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Στο σημείο επιχειρούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στα συντρίμια, αναζητώντας 5 άτομα που φέρονται να αγνοούνται. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας, λίγα μόλις μέτρα από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι ο ισχυρός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση. Άλλοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για σεισμό, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού λόγω της έντασης του οστικού κύματος. Το οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων υπέστησαν φθορές ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων, με την εικόνα της περιοχής να παραπέμπει σε σκηνικό καταστροφής. Την ίδια ώρα, πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου αναφέρουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στην κεντρική παροχή της περιοχής. Όπως σημειώνεται, η τροφοδοσία του δικτύου φέρεται να λειτουργεί κανονικά στα γύρω κτίρια, γεγονός που στρέφει την προσοχή των ερευνητών στο ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής εντός της εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου που κατέρευσε. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι το κτίριο που κατέρευσε ήταν κατοικήσιμο, γι' αυτό πρέπει να ερευνηθεί απ' άκρη σ' άκρη. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε σημείο μετέβει όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανίδης λειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Συνεχίζονται οι έρευνες λοιπόν που διενεργεί στο σημείο της έκρηξης η πυροσβεστική, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο για όση ώρα απαιτηθεί, καθώς και για να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στην πυροσβεστική. Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κύριο Χαρλάφτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880. Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο, λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Οι έλεγχοι επεκτείνονται στα γειτονικά κτίρια και στα όμορα οικοδομικά τετράγωνα. Από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα, τζαμαρίες, ρολά και παντζούρια, ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία στην περιοχή, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτιρίων. Η κατάσταση στο σημείο παρέμενε επικίνδυνη, καθώς τμήμα του κτηρίου κατέρευσε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τηλεοπτική σύνδεση των συνεργείων. Συντρίμια συνέχιζαν να πέφτουν, ενώ από την κατάρρευση σηκώθηκε και πυκνό σύννεφο σκόνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διατηρούν αποκλεισμένη την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης. Η ασφάλεια της περιοχής προέχει πάνω από οποιαδήποτε χρήση, τόνισε ο αντιδήμαρχος, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Τα αίτια για την έκρηξη διερευνώνται, όπως αναφέρει και η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε ανακοίνωσή της. Ειδικότερα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο στην Οδό Λυσικράτους 15 στην Αθήνα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό ανέπτυξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με στόχο την αποτροπή εντάσεων και ανεπιθύμητων κρίσεων. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας, ανέφερε, επισημένοντας ότι οι ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία μια κοινή αντίληψη για το μέλλον, βασισμένη στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά, καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τουρνάρα, πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νέου Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Δημήτρη Τσομόκου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Παρέστησαν επίσης ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης, γραμματής της Ιεράς Συνόδου, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, καθώς και μέλη της οικογένειας και στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσομόκου. Σημαντική όθηση σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα τον μήνα Αύγουστο, συμβάλλοντας σημαντικά στο πρωτογενές πλεόνασμα 6,53 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη στήριξη προήλθε από τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας και τον Αύγουστο την τάση ανόδου των τιμών αλλά και των εισοδημάτων. Συνολικά στο οκτάμηνο τα τακτικά φορολογικά έσοδα εμφανίζουν υπέρβαση 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου οκταμήνου, εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτες εισπράξεις από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση του τμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι εξαιρώντας τις ειδικές αυτές τις πράξεις, καθώς και ποσά που συνδέονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών, 573 εκατομμύρια ευρώ από πληρωμές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και 618 εκατομμύρια ευρώ μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων περιορίζεται σε 219 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματογωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται ένπλο. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στον Λόφο Παπούρα. Την προσφυγή είχαν υποβάλει ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων των Υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου δίπλα στο Μινωικό Μνημείο που αποκαλύφθηκε στον Λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση των ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα και η προστασία του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος. Πρότεινε δε την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αλόβητο το μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με τους 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε τελετουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα την παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη περίπου κάποιους μήνες αργότερα, ανοίγοντας το δρόμο για το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει τον σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης της Frontex. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ο Λευκός Πύργος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, ενώ στο χώρο της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης των πολιτών για το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα. Μεταξύ άλλων, θα παρέχονται πληροφορίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, τη συμμόρφωση, τη φαρμακευτική αγωγή, την ασφαλή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την παχυσαρκία και την ορθή απόρριψη των λιγμένων φαρμάκων. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά και συνελήφθη ένας αλλοδαπός για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Ο συλληφτής αφαίρεσε χρηματικό ποσό 5.100 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Οι κλοπές διαρρήξεις εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Τη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία στη Σαλαμίνα δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη δομή μετά από αυτή της Ηλιούπολης που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για κατασκευή 3 στεγών, ενώ ακολουθεί και η κατασκευή αμαία στο Παλαιό Φάλιρο. Η σύμβαση για την κατασκευή της δομής υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά από το Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο και εκπρόσωπο του αναδόχου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Νέα σελίδα στην τουριστική συνεργασία μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου αναμένεται να ανοίξει την άνοιξη με το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων Στέλιος Αγγελούδης και Τσιπριάν Τσούκου. Οι δήμαρχοι συναντήθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της παρουσίας του κυρίου Αγγελούδη στο Βουκουρέστι και συμφώνησαν οι υπογραφές του μνημονίου να γίνουν στην Θεσσαλονίκη, την οποία θα επισκεφθεί ο κύριος Τσούκου πιθανότατα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Η φτώχεια στην Αργεντινή κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μιας πτωτικής τάσης που διήρκησε περισσότερο από δύο χρόνια, φτάνοντας το 32,3% του πληθυσμού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του στη λωρίδα της Γάζας, με έναν αξιωματικό να διευκρινίζει ότι σκοτώθηκαν όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Μία έκρηξη ακούστηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με αυτίκο μάρτυρα. 8 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξέη Ρούσκιχ. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από την γειτονική Ιεμένη από το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, που πρόσκειται στο Ιράν με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα τον Νεπάλ δεν είναι απλώς τοπική τραγωδία, ήταν προειδοποίηση για τον κόσμο ολόκληρο, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ασιατικού κράτους Μπαλέντρα Σα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ χθες Πέμπτη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια συνάντησής τους ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκου Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου με αφορμή την εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σαν να έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, περισσότερα όμως θα μας πει η μετεωρολόγος η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή 25 του μηνός και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καλαζοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Παρασκευή τα βόρειο-δυτικά και έρκυρα ήπειρο δυτική Θερεά και από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Η Κέρκυρα, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι η Κέρκυρα και η Οθονή ήδη έχουν καταιγίδα και βροχή έχει ξεκινήσει. Για αύριο τώρα Σάββατο, 26 του μηνός, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Δεύτερον, στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως νομός Μεσσηνίας, νομός Λακωνίας και Ανατολική Αρκαδία από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Και το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12ωρο. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, το σημερινό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά ανεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και βαθμία Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιόνιου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κερκύρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, πιθανώς και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες εφόσον προσκυρά ψημένα το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν τα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 Μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, ενώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα είναι 5 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα 12 και 27 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στην χώρα μας είναι 18 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, αλλά και στα νησιά και Οθονή με βροχή, και 19 βαθμούς στην Κέρκυρα με καταιγίδα. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στη Ζάκυνθο, στην Αδραβίδα, στη Σπάρτη, στο Ελαφωνής και στην Παλαιοχώρα Χανίων, και 28 βαθμούς στη Σκάλα Μεσημείας Μελιγαλά και στο Λεωνίδιο. Τώρα, στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με συννεφιά. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχή και ανέμους νότιο-ανατολικούς 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Στα δυτικά είναι πιο ενισχυμένη 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν βορειοδυτική και θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει λίγες νεφώσεις με ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Λαύριο μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σκοινιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 23 βαθμούς και έχει νεφώσεις με βροχή και νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο, στο Ιόνιο, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά και βαθμία, Κυκλάδες, Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη, μέχρι το μεσημέρι, και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κύριος νομός Μαγνησίας, Λακωνίας και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα στους 26 βαθμούς. Στο Καστελόριζο αύριο οι άνεμοι θα είναι αστικά από νότιες διευθύνσεις και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχή. Στην Αττική για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 μέχρι 22 βαθμούς με βροχή, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες και πάλι το βράδυ, αργά το βράδυ, και βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Θεσσαλονίκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, με βροχή και βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασίες για αύριο, Ανατολική Μακεδονία 14 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Θράκη 13 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι. Θεσσαλία 13 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου και Δυτική Στερεά 14-15 βαθμούς το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Ανατολική 16 βαθμούς το πρωί με 20 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως και πάλι αύριο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 15 βαθμούς το πρωί μέχρι 19 το μεσημέρι. Η Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Και 12-20 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στον καιρό της Κυριακής. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και πιθανόν στη Μαγνησία, την Ανατολική Θερεά, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από τις απογευματινές ώρες, βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσχεται νεφώς μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5-6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο στα δυτικά και τα βόρεια 25 με 26 και τοπικά και τους 27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς. Όσο για το Καστελόριζο, θα έχει πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα βέβαια και για βροχή. Η Αττική την Κυριακή 17 με 22 βαθμούς θερμοκρασία, με πιθανότητα για βροχή και βορειοανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ, και η Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα βροχής 18 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, και βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Χριστιανικός φονταμενταλισμός. Φάνηκε πως κάποιοι μουσουλμάνοι λόγω της φτώχειας και της φθήνουσας πίστης τους στις αναπτυξιακές και πολιτικές δυνατότητες των κυβερνήσεών τους έγιναν δεκτικοί στα ισλαμιστικά επιχειρήματα. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι πιθανό η φτώχεια και η αίσθηση απελπισίας να επιδεινωθούν αν συνδυαστούν με τον μαρασμό των δεσμών της κοινότητας, ειδικά όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από την περιφέρεια προς την πόλη σε αναζήτηση αμοιβόμενης εργασίας. Όταν οι παραδοσιακοί κοινοτικοί και οικογενειακοί δεσμοί πιέζονται ή σπάνε, το κενό που δημιουργείται είναι πιθανό να αναπληρωθεί από δεσμούς που έχουν θρησκευτικό προσανατολισμό και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για τους φτωχούς και τους διοκόμενους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βέβαια, οι χριστιανοί φονταμενταλιστές συναντώνται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα συμπεριλαμβανομένων των ευκατάστατων και επιτυχημένων ανθρώπων. Προφανώς θα ήταν παράλογο να ισχυριστούμε ότι η φτώχεια και η απομόνωση μπορούν να ερμηνεύσουν την ευρεία εξάπλωση του χριστιανικού φονταμενταλισμού στη ΣΥΠΑ. Όπως τονίστηκε, ο χριστιανικός φονταμενταλισμός στη ΣΥΠΑ είναι απόλυτα σύγχρονος και εκφράζει την αντίδραση στις τρέχουσες συνθήκες. Δεν συναντούμε όμως μόνο στη ΣΥΠΑ σημαντικό αριθμό ομάδων ή ατόμων που προσχωρούν στους χριστιανούς φονταμενταλιστές. Στην Αφρική υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι, όπως οι ομόλογοι τους μουσουλμάνοι, βλέπουν τη θρησκευτική φονταμενταλιστική κοσμοθεωρία ως το απαραίτητο διορθωτικό μέτρο για τον αποτυχημένο εξυγχρονισμό. Όσον αφορά την περίπτωση της Αφρικής, κάποιοι στοχαστές συνδέουν τις αποτυχημένες αναπτυξιακές υποσχέσεις για ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια του 1960 με την ανάδυση του χριστιανικού φονταμενταλισμού αρκετές δεκαετίες αργότερα. Αυτές οι προσεγγίσεις ισχυρίζονται πως ο χριστιανικός φονταμενταλισμός αντιδρά στις ανεπιθύμητες εκφάνσεις του εξυγχρονισμού, όπως η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και η ανασφάλεια. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η Νιγηρία, η στροφή προς την κοσμοθεωρία του χριστιανικού φονταμενταλισμού συνέπεσε με την πεποίθηση ότι πολλοί ντόπιοι μουσουλμάνοι εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο εριστικοί και δογματικοί. Η πρόσφατη λοιπόν άνοδος του χριστιανικού φονταμενταλισμού σε διάφορα σημεία του αναπτυσσόμενου κόσμου, ειδικά στη Λατινική Αμερική και την Αφρική, θεωρείται αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο ξεχωριστών πτυχών της χριστιανικής πίστης, του πεντηκοστιανισμού και του συντηρητικού προτεσταντισμού. Η ευαγγελική της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως ο Πατ Ρόμπερσον, ο Τζιμ και Τέιμι Μπέικερ, ο Τζίμι Σουάγκαρτ και ο Όραλ Ρόμπερτς, συνέβαλαν καθοριστικά στο να φέρουν κοντά τις δύο αυτές πτυχές κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Τέτοιοι άνθρωποι συχνά αυτοαποκαλούνται αναγεννημένοι χριστιανοί και μπορεί να παραμείνουν είτε στην κύρια γραμμή των προτεσταντικών δογμάτων, είτε στην καθολική εκκλησία ή στη λατρεία των δικών τους δογματικών εκκλησιών. Γενικά, οι αναγεννημένοι χριστιανοί δίνουν έμφαση σε θρησκευτικά στοιχεία που σχετίζονται με τον πεντηκοστιανισμό, δηλαδή τη βιωματική πίστη, την κεντρική θέση και σημασία του Αγίου Πνεύματος, καθώς και τα πνευματικά δώρα της γλωσσολαλιάς, της θεραπευτικής πίστης και των θαυμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε εισαγωγικά φονταμενταλιστές, με την έννοια ότι αναζητούν να επιστρέψουν στα θεμελιώδη της πίστης όπως αυτοί οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται. Η κοσμοθεωρία των αναγεννημένων εδράζεται σε συγκεκριμένα δογματικά θεμέλια του χριστιανισμού και δίνει ιδιαίτερη έμφαση πρώτον στην αυθεντία της βίβλου σε ό,τι αφορά το σύνολο των ζητημάτων της πίστης και της πρακτικής. Δεύτερον, στην προσωπική μεταστροφή που αποτελεί ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία πίστης στον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Και τρίτον, από ευαγγελικής πλευράς,
στο να βοηθά κανείς τους άλλους να αποκτήσουν μια αντίστοιχη εμπειρία μεταστροφής. Γι' αυτό το σκοπό, κάποιες εκκλησίες υποστηρίζουν ιεραποστολές οι οποίες πρέπει να στρέφουν το βλέμμα τους μονάχα στον Θεό για την οικονομική τους υποστήριξη. Κάποιοι θεωρούν ότι η εκκλησία τους είναι η μοναδική δύναμη του καλού πάνω στη γη, δεσμευμένη στη μάχη ενάντια στο κακό. Το δε κακό μπορεί να εκδηλωθεί και με τη μορφή χριστιανών οι οποίοι δεν ακολουθούν πιστά την κοσμοθεωρία της αναγέννησης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως αρκετά συχνά τέτοιοι συντηρητικοί αναγεννημένοι αντιτίθενται στεναρά στο οικουμενικό κίνημα. Αυτό συμβαίνει διότι οι πιο φιλελεύθερες θεολογικές του απόψεις μπορεί να εμπεριέχουν ενδιαφέρον για κοινωνική δράση κατά την επιδίωξη των αναπτυξιακών του στόχων σε συνδυασμό με τις πνευματικές ανησυχίες. Οι σε εισαγωγικά αναγεννημένοι χριστιανοί κατά κανόνα αναζητούν το Θεό μέσω προσωπικής αναζήτησης και όχι δια της διαμεσολάβησης ενός ιεραρχικού θεσμού. Ο στόχος τους είναι να επιτύχουν αλλαγές ωφέλιμες για την πνευματική τους ζωή, αλλά και αλλαγές στη ζωή γενικότερα μέσω της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων με άτομα της ίδιας νοοτροπίας. Γι' αυτό το σκοπό, ομάδες ανθρώπων συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να αγωνιστούν μαζί για την πνευματική λύτρωση και την υλική ευημερία, έννοιες οι οποίες είναι ενίοτε και θεωρούνται αδιαχώριστες. Όταν ο στόχος της υλικής ευημερίας θεωρείται υψής της σημασίας, τότε μπορεί να δημιουργηθούν υπόνοιες ότι τελικά πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια ανέμελη και εγωκεντρική προσπάθεια προσωπικής ευημερίας. Τελικά οι λεγόμενοι αναγεννημένοι χριστιανοί μπορεί να θεωρούν ότι προσφέρουν στους προσιλητισμένους δύο βασικά αγαθά: εγκόσμια αυτοβελτίωση και εσχατολογική σωτηρία, στο πλαίσιο βέβαια των θεμελίων του χριστιανισμού και με ισχυρή πίστη στο αλάθητο της Βίβλου. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν πως οι αναγεννημένοι είναι πιο συντηρητικοί πολιτικά σε σχέση με εκείνους που ανήκουν στις συμβατικές εκκλησίες και πως είναι πρόθυμοι να υποταχθούν, μάλιστα αναντήρητα, στην εξουσία. Εκτός αυτού, λέγεται επίσης πως αφομοιώνουν εύκολα τους κανόνες του καταναλωτικού καπιταλισμού, γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθεστικίας πολιτικής τάξης. Στις θεολογικές και ακαδημαϊκές συζητήσεις συχνά επικρίνονται και για δύο άλλα ζητήματα: τη συμμετοχή τους στην προσωπική, κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση και τον δυνητικό ή πραγματικό τους ρόλο ως ευαγγελιστών του αμερικανικού ή όποιου άλλου ξένου πολιτισμικού δόγματος στα μη δυτικά μέρη του κόσμου. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το δόγμα των σε εισαγωγικά αναγεννημένων πιθανόν να προσφέρει στους προσιλητισμένους ελπίδα, αλλά πρόκειται για μια ελπίδα δίχως πρακτική εφαρμογή στον κόσμο του εδώ και τώρα. Δεν προσφέρει βοήθεια στα χειροπιαστά προβλήματα των ανθρώπων, ούτε δημιουργεί αλληλέγγυες ομάδες ή τάξεις οι οποίες είναι σημαντικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Αιτία γι' αυτό τον πολιτικό συντηρητισμό είναι πιθανόν το γεγονός πως οι συντηρητικές ευαγγελικές εκκλησίες δημιουργούν συλλογικά ένα αμερικανικό κίνημα σκοτεινών προθέσεων. Γνωρίζοντας αυτή την προβληματική, οι ηγέτες των εγκαθιδρυμένων προτεσταντικών και καθολικών εκκλησιών είδαν με ανησυχία την εξάπλωση των συντηρητικών αμερικανικού τύπου αναγεννημένων εκκλησιών στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και αλλού, καθώς έβλεπαν μεγάλους αριθμούς πιστών να στρέφονται προς αυτές. Οι χιλιάδες των αναγεννημένων σταυροφόρων, οι οποίοι συχνότατα υποστηρίζονταν οικονομικά από τους ευαγγελικούς της αμερικανικής τηλεόρασης και τις τοπικές ευαγγελικές εκκλησίες, θεωρήθηκε πως προωθούσαν μια αμερικανικού τύπου θρησκεία και σε κάποιες περιπτώσεις τη συντηρητική πολιτική της δεκαετίας του 1980. Ένθερμοι αντικομουνιστές εργάζονταν για την μεταστροφή όσο των δυνατών περισσότερων ανθρώπων προς μια συντηρητική χριστιανική πίστη και εν συνεχεία λέγεται για την προώθηση των στόχων της αμερικανικής πολιτικής. Υπονοήθηκε επίσης ότι προέκυψε μια νέα θρησκευτικοπολιτική ηγεμονία ως αποτέλεσμα της επιρροής που ασκούσαν οι Αμερικανοί Ευαγγελικοί Φονταμενταλιστές. Ο Πίτερς ισχυρίζεται πως το φερόμενο ως κίνημα της πίστης κέρδισε την πολιτισμική ηγεσία από τη χριστιανοσύνη σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου
και κυρίως λόγω του κοινωνικού του κύρους και της πιστικότητας της ιδεολογίας του. Υπόθηκε ότι νόρμες, πεποιθήσεις και αρχές, οι οποίες ήταν συμβατές με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, διαδόθηκαν μεταξύ των πιστών ως θεμελιώδες κομμάτι του θρησκευτικού μηνύματος. Έτσι προέκυψε ο ισχυρισμός πως αυτό ισοδυναμεί με το ότι τα άτομα που μεταστράφηκαν προς τις Ευαγγελικές Εκκλησίες Αμερικανικού τύπου ήταν θύματα χειραγώγησης αυτής της νέας έκφανσης του νέου αποικισμού. Ο στόχος δεν ήταν πλέον όπως το παρελθόν να τύχουν εκμετάλλευση οι υλικοί πόροι των αποικιοκρατούμενων περιοχών, αλλά να παρεμποδιστεί η εκδήλωση των όποιων λαϊκών αιτημάτων για πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών.

Εβραϊκός φονταμενταλισμός. Από την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους ως πατρίδας των Εβραίων το 1948, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση εντός της χώρας γύρω από το ζήτημα του αν το κράτος θα έπρεπε να είναι σύγχρονο δυτικού τύπου, όπου η θρησκεία θα είναι ιδιωτική υπόθεση, ή ένα εβραϊκό κράτος όπου ο Ιουδαϊκός νόμος και οι παραδόσεις θα έχουν το προβάδισμα έναντι των κοσμικών. Ο Λούκμαν παρατήρησε ήδη δεκαετίες πριν ότι το κράτος του Ισραήλ χαρακτηριζόταν από διαδικασία γραφειοκρατικοποίησης στη γραμμή μιας ορθολογικής επιχειρηματικής στρατηγικής, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, εκλαμβανόταν από πολλούς Εβραίους Ισραηλίτες ως προσαρμογή σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κοσμικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με το γνωστό διάγραμμα ταξινόμησης του Βέμπερ, το Ισραήλ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σύγχρονο κράτος που διαθέτει ένα ισχυρό νομοθετικό σώμα, το οποίο θεσπίζει τους νόμους, μια εκτελεστική εξουσία που διοικεί, ένα ανεπηρέαστο νομικό σύστημα που εκτελεί τους νόμους και προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα, μια ευρεία γραφειοκρατία που ρυθμίζει και οργανώνει τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, αλλά και υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχουν προστασία στο κράτος από εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις. Ωστόσο, για πολλούς το Ισραήλ δεν είναι απλώς άλλο ένα δυτικό κράτος, κυρίως διότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η θρησκεία φαίνεται να κερδίζει όλο ένα και κεντρικότερο δημόσιο ρόλο. Οι μεν θρησκευόμενοι Εβραίοι προειδοποιούν για κοινωνικά δεινά, τα οποία πιστεύουν πως θα συμβούν αναπόφευκτα στην όλο και εντονότερα κοσμική αλλά και σταδιακά πιο άθεη κοινωνία τους, ενώ πολλοί μη θρησκευόμενοι Εβραίοι θεωρούν τους προηγούμενους στενόμυαλους και θρησκευτικούς φανατικούς. Εβραίους φονταμενταλιστές. Αυτή η κοινωνική διαιρετική τομή οδήγησε στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1995. Ο τότε πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε από έναν 25χρονο Εβραίο φονταμενταλιστή, τον Γιγκάλ Αμίρ. Η αιτία αυτής της πράξης ήταν η επιθυμία του πρωθυπουργού να διαπραγματευτεί με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO, για τη λήξη της διαμάχης με το Ισραήλ. Μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, πολλοί Ισραηλινοί φοβήθηκαν πως η βία θα χαρακτήριζε όλο και περισσότερο την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ θρησκευόμενων και κοσμικών Εβραίων. Εν τούτης, αυτό που σε κάποιους παρατηρητές φαίνονταν αρχικά ως το έναυσμα ενός θρησκευτικού πολέμου μεταξύ των Εβραίων, τελικά είχε πολύ περιορισμένες επιπτώσεις στο Ισραήλ, έναν τόπο όπου, παρά τις έντονες πολιτικές και κοινωνικές διαμάχες, τα θρησκευτικά συμφέροντα δεν ήταν πάντα τόσο έντονα ώστε να καθορίσουν τα σημαντικά θέματα της δημόσιας πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, ο φόνος του Ράμπινγκ από έναν Εβραίο φονταμενταλιστή φάνηκε να είναι ξεκάθαρη εκδήλωση της προθυμίας των Εβραίων φονταμενταλιστών να επιτίθεται σε Εβραίους με κοσμικές τάσεις κατά την επιδίωξη της υλοποίησης της θρησκευτικής και πολιτικής τους ατζέντας. Η δολοφονία του Ράμπιν ήταν μια αφορμή για να δοθεί προσοχή στην αυξανόμενη πόλωση μεταξύ των μη θρησκευόμενων κοσμικών Εβραίων και των έντονα θρησκευόμενων ή φονταμενταλιστών Εβραίων στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι φονταμενταλιστές χαρακτηρίζονται από μια αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν τις θεμελιώδεις αρχές του Ιουδαϊσμού, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και να δουλέψουν ώστε αυτές να είναι σεβαστές τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. Ο σύγχρονος εβραϊκός φονταμενταλισμός, που βρίσκει την έκφρασή του σε οργανώσεις όπως η Γκούς Εμινούμ, θεωρείται εν μέρη αποτέλεσμα της νίκης του Ισραήλ επί των Αράβων στον πόλεμο του 1967. Για πολλούς θρησκευόμενους Εβραίους, αυτή η νίκη ήταν ένας ιδιαίτερος θρίαμβος, εφόσον οδήγησε στην επανάκτηση των πιο ιερών τόπων του Ιουδαϊσμού, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, του όρους του Ναού, του Δυτικού Τείχους και της Χεβρώνας, από τον έλεγχο των Αράβων. Αυτό εκλήφθηκε ως σημάδι θεϊκής σωτηρίας, μια ένδειξη της επικείμενης λύτρωσης. Ακόμα και κάποιοι κοσμικοί Εβραίοι μίλησαν για το αποτέλεσμα του πολέμου με θεολογικούς όρους. Η εβραϊκή ταυτότητα για πολλά χρόνια θεωρούνταν ένας συνδυασμός θρησκείας και έθνους. Για να το θέσουμε διαφορετικά, οι Εβραίοι του Ισραήλ τείνουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ένα έθνος που κατοικεί σε ένα εβραϊκό κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν συμφωνίας με τον Θεό. Η ερμηνεία αυτής της συμφωνίας δημιούργησε τις χαρακτηριστικές πεποιθήσεις και πρακτικές των Εβραίων. Ζωτική σημασίας στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ήταν η υπόσχεση της γης του Ισραήλ.
Οι Εβραίοι, μετά τις ιστορικές τους διασπορές, αρχικά την περίοδο της κατοχής από τους Βαβυλώνιους και αργότερα από τους Ρωμαίους, προσεύχονταν επί αιώνες για τον τερματισμό της εξορίας τους και την επιστροφή τους στο Ισραήλ. Ωστόσο, με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό, οι Εβραίοι έζησαν επί αιώνες την εξορία και πολύ συχνά σε ξεχωριστές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια της διασποράς, και ενώ ανέμεναν τη θεϊκή λύτρωση και την επιστροφή στην πατρίδα, η ζωή πολλών Εβραίων καθορίστηκε από την Χαλάσκα, το θρησκευτικό νόμο, ο οποίος λειτουργούσε ως το εθνικό συστατικό της εβραϊκής ταυτότητας. Τα ιστορικά δεινά των Εβραίων κατά τη διασπορά έγιναν αντιληπτά ως μια απαραίτητη συνέχεια της ιδιαίτερης αφοσίωσης της κοινότητας στον Θεό. Εν κατακλείδη, χαρακτηριστικό των Εβραίων φονταμενταλιστών στο Ισραήλ είναι η απόλυτη απροθυμία διαπραγμάτευσης με τους Παλαιστίνιους σχετικά με τη γη που θεωρούν που τους δόθηκε από τον Θεό ως την αιωνιότητα. Επιπλέον, ειδικά μετά την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να καθάρει τη λωρίδα της Γάζας από τους εβραϊκούς οικισμούς τον Αύγουστο του 2005, δημιουργήθηκε ακόμα ένα ζήτημα μέγιστης σημασίας για πολλούς Εβραίους φονταμενταλιστές. Ο Σάντλερ το θέτει ως εξής: ποιος ή τι υπηρεσχεί, ο νόμος του Θεού ή ο νόμος του κράτους? Για τους Εβραίους φονταμενταλιστές το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολα επιλύσιμο, καθώς τόσο το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ όσο και η βιβλική γη του Ισραήλ έχουν σημαντικούς θρησκευτικούς συσχετισμούς. Το ζήτημα λοιπόν της ερμηνείας συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών φονταμενταλιστικών προσεγγίσεων δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Πάντα υπάρχουν εκείνοι που αντιτίθενται στις κυρίαρχες θρησκευτικές ερμηνείες. Αυτό που είναι νέο είναι ότι παλιότερα οι ποικίλες εκφάνσεις των θρησκειών ήταν στενά συνδεδεμένες με τα αυστηρά πλαίσια που τις συγκρατούσαν. Έτσι αστυνομεύονταν οι πιο ακραίες τάσεις, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των χριστιανικών εκκλησιών ή των κυρίαρχων ερμηνεών του Ισλάμ, που έστω και σχηματικά διατηρούσαν υπό έλεγχο τις λαϊκές έχτες. Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι πλέον εφικτό να συγκρατηθούν όλες οι θρησκευτικές τάσεις εντός των παραδοσιακά καθορισμένων πλαισίων. Αυτό έχει μία συνέπεια, και η συνέπεια αυτή φέρνει δύο εξελίξεις: της διευρυμένης αποσταθεροποιητικής αλλαγής που έλαβε χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εν συντομία του εξυγχρονισμού και της εκοσμίκευσης, και δεύτερον, της ιδιωτικοποίησης της θρησκείας, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός συνδέεται ιδιαίτερα με τις αβρααμικές θρησκείες των γραφών, Ισλάμ, Χριστιανισμός και Ιουδαϊσμός. Οι αποκαλύψεις των γραφών που σχετίζονται με πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα είναι αυτές που διαμορφώνουν το κύριο πλαίσιο των φονταμενταλιστικών απαιτήσεων. Ενίοτε, οι φονταμενταλιστές είναι αξιοσημείωτα συντηρητικοί, κυρίως στη ΣΥΠΑ ή οι Αφρικανοί Χριστιανοί φονταμενταλιστές. Κάποιες φορές είναι πολιτικοί μεταρρυθμιστές ή ακόμα και επαναστάτες, όπως κάποιες ισλαμιστικές ομάδες. Και άλλοτε, είναι ξενοφοβικοί, ρατσιστές και αντιδραστικοί. Κάποιες εβραϊκές φονταμενταλιστικές ομάδες, όπως η Κους Εμουνίμ, η Κας και η Καχάν Γκάι, αλλά και διάφορες ισλαμιστικές ομάδες. Ενώ λοιπόν η εκοσμίκευση είναι μια σε εισαγωγικά φυσιολογική και διαρκής διαδικασία, στις περισσότερες κοινωνίες, οι οποίες βρίσκονται εκτός της Δυτικής Ευρώπης, οι διάφορες φονταμενταλιστικές ομάδες που εξετάστηκαν μέχρι τώρα σε αυτές την αναφορά μας τείνουν να μοιράζονται πρώτον το αίσθημα της προδοσίας και της απογοήτευσης έναντι των εδρεωμένων ιεραρχικά οργανωμένων και θεσμικών θρησκευτικών σωμάτων. Δεύτερον, την επιθυμία να προσεγγίσουν τον Θεό μέσω της προσωπικής αναζήτησης παρά δια της μεσολάβησης των θεσμών,
Και τρίτον, μια πίστη στην ικανότητα των κοινοτήτων να προβούν σε ευνοϊκές αλλαγές της ζωής τους μέσω της προσήλωσης στην ομαδική προσπάθεια. Αυτή η επιθυμία του προχωρώ μόνος, δίχως την υποχρεωτική διασύνδεση με ανώτερα θεσμικά σώματα, τίνει να χαρακτηρίζει πολλές από τις ομάδες που εξετάσαμε. Για κάποιες, η θρησκεία φαίνεται να προσφέρει μια ορθολογική εναλλακτική λύση, εκεί όπου είτε απέτυχε ο εκμοντερνισμός, είτε είναι κατά κάποιον τρόπο αποθητικός. Μεσοπρόθεσμα, η αλληλεπίδρασή της με την πολιτική μπορεί να είναι πολύ σημαντική, διότι είναι πιθανό να μεταφέρει το σημαντικό μήνυμα μιας κοινωνικής αναγέννησης και αναβίωσης που να αφορά τόσο τους πολιτικούς αρχηγούς όσο και τις οικονομικές ελίτ. Θρησκεία και κράτος. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο μηδενικό σημείο από το οποίο να μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη της σχέσης θρησκείας και κράτους. Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σύγχρονο κράτος αποτελεί το βασικό πρότυπο πολιτικής οργάνωσης παγκοσμίως, εν τούτης η μορφή του και ο τρόπος λειτουργίας παραμένουν ζητήματα μόνιμης διαμάχης. Η ευθύνη του κράτους για την διαχείριση θεμάτων, τα οποία άπτονται της φυσικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών, είναι γενικά αποδεκτή, αλλά για ευρύτερα ζητήματα όπως το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση με τις θρησκευτικές ανησυχίες, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι αντιδραστικοί διαφόρων αποχρώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατά τα φαινόμενα ανεπίλητη αντιπαράθεση. Η φιλελεύθερη δημοκρατική επιλογή διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ανησυχίες δεν αποτελούν ξεκάθαρη αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να μείνουν όσο αυτό είναι εφικτό εκτός πολιτικής ατζέντας, δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομοφωνία ακόμη και στα πιο ευημερούντα μέρη του πρώτου κόσμου. Σε άλλα μέρη, εκεί που οι υλικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές, θέματα όπως η σχέση κράτους-θρησκείας φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ύπαρξη διαφορετικών κοσμοθεωριών, οι οποίες υιοθετούνται και διαχέονται από αντικρουόμενες θρησκευτικές παραδόσεις, συνεχίζουν να συνιστούν πηγή διαφορετικών και συχνά μη συμβατών μεταξύ τους απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης

0: Ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η καταστροφή η μικρασιατική, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας». Αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα «Το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης». Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα.

Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του τμήματος ιστορίας και εθνολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου

0: Χαίρετε κύριε Τσιγάρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να μας βοηθήσετε να δούμε τα κεντρικά σημεία της προσωπικότητος του νεομάρτυρος του Αγίου Πολυκάρπου που μαρτύρησε στην Σμύρνη αυτή την εποχή για την οποία μιλάμε στο αφιέρωμα του σταθμού μας, μιας και συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων, των Ρωμιών, από τις πανάρχες κοιτίδες τους. Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα από την Κομωτινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ίσως να αναρωτιέται κανείς, ίσως και εσείς,

0: να αναρωτιέστε πώς ένας καθηγητής της ιστορίας βυζαντινής τέχνης και μάλιστα καταγόμενος εκ πατρών να μιλήσει για την προσωπικότητα και το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Να σας πω προκαταβολικά ότι κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 1983 είχα την ευλογία, την τύχη, την ευτυχία, πείτε το όπως θέλετε, να εργαστώ παράλληλα με τις σπουδές μου και ως γραμματέας στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας υπό την τότε καθοδήγηση του τότε Μητροπολίτη Χρυσοστόμου του Τσίτερ, ο οποίος ήταν επαδελφή ανιψιός του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο Τσίτερ κατήχε το αρχείο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, του θειού του, και τον βοήθησα να το τακτοποιήσει. Αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη ευλογία, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και μια, να σας το πω έτσι, καταχάριν μετάλλαξη πολιτιστική, να το πούμε έτσι. Έγινα και εγώ, όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι από τα Σπάτρας και θα γίνει Μικρασιάτης. Έτσι έγινα και εγώ ένας Μικρασιάτης πολιτισμικά, ιδεολογικά, αλλά και ένας Έλληνας ο οποίος έζησε έστω και από μακριά, χωρίς τις διηγήσεις, αλλά μόνο με τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Μητροπολίτη αυτού του Φαναρίου, το μεγαλείο και το μαρτύριο του μικρασιατικού ελληνισμού, όπως εκφράστηκε δια του μαρτυρικού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, Αγίου Χρυσοστόμου του Καλαφάτη, του Σμύρνης.
1: Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή αυτή, που είναι αφιερωμένη στην πορεία του Αγίου Χρυσοστόμου, που μαρτύρησε στη Σμύρνη το 1922, ενώ είχε την δυνατότητα και του είχε προταθεί από πολλές πλευρές να εγκαταλείψει την πόλη για να σωθεί.
0: Αν διαβάσει κανείς το τρίτο μου έργο με το διασωθέν αρχείο, το οποίο επιμελήθηκε ουσιαστικά ο Χρυσόστομος Τσίτερ και εξεδόθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, θα διαπιστώσει ότι εξ αρχής, από τότε που από την πρώτη έκθεση, από το πρώτο έγγραφο του αρχείου του, θα δει ότι ο Άγιος αυτός, ο Επίσκοπος αυτός, επιζητούσε το μαρτύριο. Μιλούσε όλο για το μαρτύριο. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στην εκλογή του, απευθυνόμενος ο Χρυσόστομος το 1902, στην εκλογή του ως Μητροπολίτης Δράμας, απευθυνόμενος τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, του είπε ότι εγώ θα υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά, έτσι όπως το θυμάμαι, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια, θα υπήρξε την Εκκλησία και το γένος. Και το κυριότερο, η μήτρα την οποία η χείρες σου, Παναγιώτατε Δέσποτα, μου εναπέθησαν στην κεφαλή μου, εάν απολέσει κάποτε τη λαμπρότητα των λίθων της, θα μεταβληθεί σε έναν κάστινο στεφάνι. Μάρτυρος Στεφάνη, μάρτυρος ιεράρχου. Αυτό από τον χειροτονητήριο λόγο του.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ήταν όλη του ζωή, ήταν ένας αγώνας, μια αγωνία. Δεν τολμώ να πω ότι επιζητούσε το μαρτύριο, αλλά στην ουσία όλες του οι πράξεις, όλες του οι ποιμαντικές πράξεις, όλες του οι εθνικές πράξεις ήταν μια πορεία που τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, στο τελικό μαρτύριο.
1: Από την αρχή λοιπόν, από αυτό που ήδη μας λέτε, καταλαβαίνουμε κύριε καθηγητά, κύριε Τσιγάρα, ότι ο Μητροπολίτης Σμύρνης ήξερε που πήγαινε, με την έννοια ότι γνώριζε από την κατοχή των Τούρκων, γιατί την είχε ζήσει και προηγουμένως στην Μητρόπολη Δράμας, όπου ήταν, και ήξερε προφανώς πώς πρέπει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, αλλά και τι πρέπει να κάνει σε σχέση με τους κατακτητές. Αυτό το βρίσκουμε σε όλη του την ζωή και στο αρχείο του.
0: Βεβαιότατα, ο Σμύρνης Χρυσόστομος ήταν ένας άνθρωπος από το Θεό, είχε δοθεί πρικισμένος από το Θεό με πολλά τάλαντα. Κυρίως ήταν ένας φλογερός ρητοράς, ένας φλογερός ιεροκήρυκας, αλλά όχι μόνο φλογερός, και πιστικός ιεροκήρυκας. Όταν πήγε στη Δράμα, βρήκε μπροστά του μια κατάσταση δύσκολη. Το φρόνημα των χριστιανών, των πατριαρχικών χριστιανών, ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες σε πάρα πολλά χωριά που είχαν στραφεί προς τους εξαρχικούς. Ξέρετε, ο Σμύρνης με τις συχνές του επισκέψεις σε όλα σχεδόν τα χωριά της επαρχίας του, κατόρθωσε και μετέστρεψε τους εξαρχικούς σε πατριαρχικούς. Μόνο με την πειθό των λόγων του, με το παράστημά του, αυτό το φλογερό του κηρύγματός του. Και αυτό το οποίο τόνισε και χαρακτηρίζει την ποιμαντορία του στη Δράμα είναι ένας συνδυασμός εκκλησιαστικού φρονήματος, τονώσεως του εκκλησιαστικού και εθνικού φρονήματος. Δεν μπορούμε αυτά τα δύο στοιχεία στην προσωπικότητα του Δράμας, του Χρυσοστόμου, αλλά και των άλλων Μητροπολιτών, αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, να τα διαχωρίσουμε. Υπήρχε μια... δεν μπορεί να πει κανείς ότι όταν μιλούσε για το φανάρι, όταν μιλούσε για το γένος, μιλούσε πέρα από τους εθνοφιλετισμούς, αλλά μιλούσε για μια ελληνική παιδεία, μιλούσε για μια εκκλησιαστική κανονικότητα, μια εκκλησιαστική τάξη. Ως πράξη, ναι, παρακαλώ.
1: Απλώς σκεπτόμουν ότι και στην Δράμα έδειξε το ορθόδοξο ήθος του, αλλά και όλη αυτή την αγάπη που είχε μέχρι αυτοθυσίας για την πατρίδα, για τον ελληνισμό, αλλά αυτό το βλέπουμε αργότερα και στη Σμύρνη με όλες του τις κινήσεις. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε καθηγητά, για να δούμε έτσι τα πράγματα από την αρχή και να φτάσουμε στο μαρτύριο του Αγίου, να ξεκινήσουμε, τι λέτε, με δύο λόγια από το βίο του, να δούμε έτσι ποιος ήταν αυτός ο ιεράρχης.
0: Ευχαριστώ. Ένας από τους πρώτους ο οποίος έγραψε για τον Χρυσόστομο Σμύρνης ήταν ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος είναι γνωστός στο κοινό και στα γράμματα, ήταν ένας μεγάλος οικονομολόγος, ένας διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, και έγραψε πάρα πολλά, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο το οποίο αναφέρεται στη βιογραφία του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Και μετά ακολούθησαν ο Πολίτης από την εφημερίδα Πρωία με το μεγάλο βιβλίο αυτό του Σολομονίδη, το δίτομο έργο για τον Σμύρνης. Αυτός μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες πήρε και από την οικογένεια των προσφύγων στην Αθήνα, την οικογένεια του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Γεννήθηκε ο Δεσπότης γεννήθηκε το 1867 στην Τρίγλια της Πιτινίας. Ήταν οι γονείς του ίδιοι, είναι πραγματικά γεγονότα αυτά, δεν είναι όπως κοινός τόπος, όπως μπορεί να πει κάποιος. Αγαπούσε την Εκκλησία, ήταν ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία και από μικρός έλεγε ότι εγώ θα ήθελα να γίνω δεσπότης. Ήταν ένας ταλαντούχος μαθητής, ένας άριστος μαθητής στο σχολείο του. Αν δεν κάνω λάθος, το 1891 χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Σμύρνης και μετέπειτα Εφέσου και στη συνέχεια Οικουμενικό Πατριάρχη τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, τον Βαλιάδη, αυτός ο οποίος αποκλήθηκε σοφός Πατριάρχης. Ο Βαλιάδης τον εγνώρισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Χάλκη το 1883-84, είδε τα τάλαντα τα οποία είχε εκ Θεού και Όταν ήρθε η εποχή και εξελέγει, Οικουμενικός Πατριάρχης τον όρισε με απόφαση της Συνόδου μεγάλο πρωτοσύγγελο. Ο Σμήνης ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, έτσι από τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Ανιψιού του, αλλά και από το αρχείο και τις βιογραφίες που έχω διαβάσει και μπορεί και κάποιο κανείς να δει, ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένας αϊκίνητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, επικοινωνιακός θα λέγαμε σήμερα, και είχε κοντά του και πάρα μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες βοηθούσαν στο έργο του. Ένας από αυτούς ήταν και ο γνωστός ο Μακεδονομάχος, ο Γερμανός Καραβαγκές, ο οποίος την ίδια εποχή που ήταν μέγας πρωτοσύγγελος ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, ήταν και αυτός επίσκοπος Χαριουπόλεως και ήταν αρχιερατικός προϊστάμενος στην κοινότητα του Σταυροδρομίου στο Πέραν.
1: Μάλιστα. Οπότε όμως γνωρίζονταν και έδωσαν και κοινούς αγώνες.
0: Κοινούς αγώνες μετέπειτα.
1: Μετέπειτα, σωστά.
0: Ναι, όταν έπεσε ο Κωνσταντίνος ο Βαλιάδης και από το θρόνο παρετήθηκε και αγγείλθε στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωακήμ ο Τρίτος, παρόλο που δεν ανήκει στην ίδια, ας το πούμε, ομάδα, δεν ήταν φίλος του Ιωακήμ του Τρίτου, ο Χρυσόστομος Σμήνης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος, αυτός ο μεγάλος ο πατριάρχης, ο μεγαλοπρεπής αυτός πατριάρχης, επέλεξε τον Σμύρνης για την Μητροπολή Δράμας. Και έτσι στη Δράμα που πήγε ο Σμύρνης, σας είπα από την αρχή ότι βρήκε ένα πολύ χαμηλό φρόνημα και τους ανθρώπους απογοητευμένους, τους πατριαρχούς, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Τόνωσε το θρησκευτικό, το εθνικό, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία, όπως και αργότερα στη Σμύρνη, στο κοινωνικό έργο. Είναι ενδιαφέρον ότι πρώτα απ' όλα ίδρυσε πολλά σχολεία. Έχουν σωθεί στη Δράμα μεγάλα κτίρια, μεγαλοπρεπή κτίρια για τα σχολεία. Ήταν εμβληματικά, θα το λέγαμε.
1: Φροντίζει για την εκπαίδευση και για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Γιατί με την εξαρχή είχαμε πολλά προβλήματα.
0: Πάρα πολλά προβλήματα. Μετέστρεψε αυτές τις οικογένειες που σας είπα, ότι σε πολλά χωριά, στο Βούλακα, στην Πλεύνα, στην Προσοτσάνη, υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είχαν Ορθοδόξων, οι οποίες είχαν μεταστραφεί, είχαν προσχωρήσει στους εξαρχικούς, πολλές φορές εν αγνία τους.
1: Μάλιστα, οπότε αυτό σημαίνει μάλλον και αλλαγή και στη γλώσσα αλλά και στην εθνική συνείδηση.
0: Βέβαια, η εθνική συνείδηση, τα λέγαμε τότε, δεν ήταν μόνο η γλώσσα, γιατί υπήρχαν βουλγαρόφωνοι οι οποίοι ήταν πατριαρχικοί. Δηλαδή η αφοσίωση στο φανάρι ήταν η απόδειξη ότι η πιστή αυτή, το πίμνιο αυτό ήταν, ανήκε δηλαδή, παρέμενε σε αυτή τη μεγάλη παράδοση του γένους των Ορθοδόξων που καθιερώθηκε από το 1453 και μετά, και έκανε και πρωτοποριακά πράγματα, ίδρυσε εκκλησίες. Θα μου πείτε πόσο πρωτοποριακό είναι αυτό, μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, εμβληματικές εκκλησίες που έδειχναν την παρουσία του φαναρίου του Ορθοδόξου γένους στη Δράμα και στην περιοχή της. Ίδρυσε γυμναστήρια, έκανε γυμναστικές ασκήσεις, προέτρεψε εκατοντάδες μαθητές να γυμνάζονται και είχαν αυτά που λέγαμε εμείς παλαιότερα τις γυμναστικές επιδείξεις. Αυτό ήταν μια άλλη απόδειξη της κοινωνικής αντίληψης, νοσοκομεία. Και ουσιαστικά με αυτά τα οποία έκανε αντιμετώπισε το φιλετισμό. Γιατί εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, η εξαρχική ήταν υπέρ του φιλετισμού.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, και εφόσον έτσι είχατε τη δυνατότητα να δείτε πολλά από το αρχείο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, νομίζω ότι μπορείτε με πολύ μεγάλη σαφήνεια να μας δώσετε πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με την προσωπικότητά του, αλλά και με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τα πράγματα, που είχαν να κάνουν με τους Ορθοδόξους και πώς στάθηκε και στην Μακεδονία ως δράμα στον καιρό που ήταν υποδουλωμένη στον Οθωμανικό ζυγό αφενός και είχε και την μεγάλη πίεση ο πληθυσμός εκεί, ο γηγενής, από τους Βουλγάρους. Όμως έρχεται η ώρα να φύγει από τη Δράμα και να πάει στη Σμύρνη. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο?
0: Ναι, πριν πάει στη Σμύρνη εξορίστηκε. Έχουμε από τα τέλη Αυγούστου του 1907 έως ένα χρόνο περίπου, έως τα μέσα Αυγούστου του 1908, εξορίστεται στην Τρίγλια. Γιατί? Ο Σμύρνης από την αρχή της ποιμαντορίας του είχε βάλει σκοπό να εκδώσει μια μαύρη βίβλο του μακεδονικού ελληνισμού. Κάποια στιγμή, υπάρχει αυτό στο αρχείο, προσπάθησε, επειδή δεν είχε χάσει τα αντίγραφα των εκθέσεων που έστενε στο Πατριαρχείο, το αρχείο του Σμύρνης δεν είναι το πλήρες αρχείο της Μητροπόλης όπως μπορεί να το φανταστεί κανείς. Δεν είναι ούτε χειρόγραφα, ούτε είναι η πλήρη σειρά των φακέλων της ζωής μιας Μητροπόλεως. Ήταν ζητήματα, εκθέσεις προς το Πατριαρχείο και προς τους πολιτικούς της Ελλάδος και της Δυτικής Ευρώπης για τα εθνικά ζητήματα και τα ζητήματα του μακεδονικού ελληνισμού. Κάποια στιγμή ο υπάλληλος που έφυγε για να βγάλει κάποια αντίγραφα σε ένα δημόσιο κατάστημα συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και βλέπουν ότι αυτά είναι έγγραφα τα οποία έγγραφα πιστοποιούσαν για κάθε χωριό, για κάθε περίοδο της χρονική περίοδο, πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι κατακρεουργήθηκαν από τους Βούλγαρους και πώς, και φαινόταν και η ανοχή των τουρκικών αρχών, των Οθωμανικών αρχών απέναντι σε όλα αυτά σε όλες αυτές τις διώξεις του μακεδονικού ελληνισμού. Και γι' αυτό το λόγο τον εξόρισαν οι Τούρκοι, πίεσαν το Πατριαρχείο της Σύνοδο και εξορίστηκε, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη και ένα χρόνο έμεινε στην Τρίγλια. Εκεί στην πατρίδα του έκανε και εκεί πάρα πολλά έργα. Έκανε σχολεία, έκανε ένα θαυμάσιο σχολείο, ένα μεγάλο κτίριο, έκανε ένα νεκροταφείο, σαλπίσετε και εγερθίσονται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική φράση από την Αγία Γραφή, η οποία δείχνει και πώς αντιλαμβανόταν όχι μόνο εκκλησιαστικά, όχι μόνο θεολογικά τα ζητήματα, το ζήτημα του θανάτου, αλλά και εθνικά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή έτσι σε όλη την ζωή του, βλέπουμε να διατρέχει τον βίο του αυτή η διπλή συνείδηση, ας πούμε, από την μια το ορθόδοξο ήθος και από την άλλη τα ζητήματα τα εθνικά, και φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει να αφυπνιστούν οι Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε, και κατά τη διάρκεια της Τουρκοαραβίας, αλλά και αργότερα από τον 18ο και 19ο αιώνα, οι Μητροπολίτες, οι κληρικοί, ο απλός κόσμος δεν ξεχώριζε το έθνος από την πίστη. Ήταν το γένος, το γένος των Ορθοδόξων, το οποίο περιελάμβανε και τα δύο. Ήταν αυτό το συναμφότερο που θα λέγαμε στη θεολογία. Και έτσι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το εθνικό από το θρησκευτικό. Και με αυτήν την έννοια ο Σμύρνης βοήθησε ακόμη και τους Τούρκους μαθητές, νέους Τούρκους στην Τρίγλια, να μάθουν γράμματα. βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος αυτός, δεν είχε αυτή τη στενότητα του νοός, της καρδιάς, να βοηθήσει μόνο τους δικούς του, αλλά είχε μεριμνούσε ακόμη και για τους μουσουλμάνους.
1: Υπήρχε λοιπόν, υπήρχε αυτή η ανοιχτοσιά στην καρδιά του, πέρασαν τα χρόνια. Πόσα χρόνια έμεινε στην Τρίγλια?
0: Ένα χρόνο περίπου έμεινε και μετά το 1908, το 1910, συγγνώμη, εκλέγεται Μητροπολίτης Σμύρνης. Παρόλα αυτά τα προβλήματα, παψηφία από τη Σύνοδο, παρόλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν με τις τουρκικές αρχές, αλλά είχε μια εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία του στη Δράμα τον βοήθησε βοήθησε τη Σύνοδο να επιλέξει τον Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη Σμύρνης στην πρωτεύουσα της Ιωνίας.
1: Πηγαίνει λοιπόν σε μια πόλη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα εμπορικό λιμάνι, δεν ζουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, είναι Έλληνες, είναι Ευρωπαίοι, είναι βέβαια οι Τούρκοι και είναι και Αρμένοι, Εβραίοι.
0: Είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη με ένα πολύ λιμάνι δραστήριο, ένα εμπορικό λιμάνι. Το εμπόριο στην Σμύρνη ανθούσε ήδη από και από τον 18ο αιώνα που γνωρίζουμε. Αυτός ο κοσμοπολιτισμός που είχε ο Σμύρνης είναι ο κοσμοπολιτισμός του φαναρίου, είναι η οικουμενικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου των Φαναριωτών. Αυτό ζούσε ο Σμύρνης, αυτό ήταν αφυσιολογικό για αυτόν, δεν μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά. Βέβαια είχε και έναν θεωρητικό εξοπλισμό. Οι μελέτες που έκανε κατά τη διάρκεια της εξορίας του, αλλά και η διπλωματική του εργασία, η πτυχιακή, η ενέσιμος επιπτυχίο διατριβή του, όπως λεγόταν τότε, γιατί χάρηκε, είχε να κάνει με τους ετεροδόξους.
1: Μάλιστα.
0: Και τους καθολικούς, δηλαδή γνώριζε θεωρητικά αυτές τις άλλες ομολογίες, τις οποίες τις βρήκε όχι στη Δράμα αλλά
1: στη Σμύρνη.
0: Βέβαια ο Σμύρνης τους γνώριζε, αλλά δεν δεχόταν τον προσελητισμό, ήταν να πολεμούσε και αντιτάχθηκε στον προσελητισμό και των Ρωμακαθολικών και των Προτεσταντών στην περιοχή της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, αφού φτάσαμε στο σημείο αυτό, σκεπτόμουν, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού, γιατί κοντεύει 11:30, έτσι μας συνεπήρε η διήγησή σας, η αφήγησή σας, και στην συνέχεια θα δούμε κάποιες από τις πτυχές του βίου και της δραστηριότητας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στην πόλη αυτή, και θα αναφερθούμε βέβαια και στο μαρτύριό του.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Μιλάμε για το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο κύριος Τσιγάρας έχει ασχοληθεί με το αρχείο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και έτσι μέσα από αυτή την εργασία έχει σχηματίσει μία πολύ προσωπική άποψη για το πρόσωπο του μαρτυρικού ιεράρχη. Κύριε Τσιγάρα, βρισκόμαστε στη Σμύρνη. Ο Άγιος Χρυσόστομος τοποθετείται εκεί. Γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα, πολύ καλά θα μπορούσαμε να πούμε. Και τώρα ξεκινάει μια άλλη σελίδα του βίου του, αλλά και της ιστορίας ταυτόχρονα.
3: Βεβαίως, βρίσκεται σε μια καινούργια πόλη, βέβαια σε μια καινούργια επαρχία, σε μια καινούργια μητρόπολη, μια μεγάλη μητρόπολη. Είναι από τις 7 πόλεις, τους αστέρες της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το κείμενο αυτό πρέπει να τον έχει συνταράξει, γιατί εάν διαβάσει κανείς τις εκθέσεις που στέλνει στο Πατριαρχείο, κυρίως τα χωρία που επικαλείται είναι κυρίως από την Αποκάλυψη κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γνωρίζει όμως το μαρτύριο, και το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή του. Ο ποιμήν ο καλός μαρτυρεί υπέρ των προβάτων του, του λογικού ποιμήνου του, και ξέρει ότι είναι διάδοχος του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Που μαρτύρησε
2: και αυτός. Να σας πω, κύριε καθηγητά, διάβαζα μία παράγραφο του λογοτέχνη και ακαδημαϊκού Ηλία Βενέζη, ο οποίος έζησε τη μικρασιατική καταστροφή και γράφει για τον Σμύρνης Χρυσόστομο ότι η δράση του στον καιρό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον καιρό των διωγμών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και κυρίως τη διετία 1920-22, τον είχε αναδείξει πρώτο στόχο. Αυτός, λέει, ήταν ο ηγέτης, ο εθνάρχης, η ψυχή της ελληνικής Μικρασίας, και ο Βενέζης τονίζει ότι ο Χρυσόστομος με το βίο και το μαρτυρικό του τέλος υπηρέτησε το γένος και την Εκκλησία, γράφοντας μία σελίδα χρυσή.
3: Βέβαια, ξέρετε, τόσο στην Δράμα όσο και στη Σμύρνη οργάνωσε την άμυνα του ελληνισμού απέναντι στη Δράμα των Κομιτατζίδων, και μετά έπρεπε να αντιμετωπίσει από το 14 και εξής. Υπήρχαν οι μεγάλοι διωγμοί του μικρασιατικού ελληνισμού, τα μελέτα μπορού και όλα αυτά όλες αυτές οι διώξεις που έζησε ο μικρασιατικός ελληνισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Σμύρνης, σας είπα, και στην Δράμα και στην, το συνέχισε και στην τη Σμύρνη, δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο ως μέγας διπλωμάτης ο Σμύρνης τα πολιτικά θέματα, είχε και να αντιμετωπίσει και την επιβίωση, να επιλύσει ζητήματα επιβίωσης των προσφύγων, γιατί από το 14 και μετά άρχισαν να σειραίουν στη Σμύρνη και στα παράλια της Ιωνίας χιλιάδες προσφύγες. Μιλούμε για 80 με 150.000 κατά καιρούς πρόσφυγες μικρασιάτες που έβρισκαν καταφύγιο στα παράλια, διωγμένοι και κατατρεγμένοι από τους Τούρκους. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν, έπρεπε να επιμεληθεί της επιβίωσής τους, το φαγητό, τη στέγη, το νερό του κτλ. Αυτό, ξέρετε, προδιαγράφηκε το μαρτύριο. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί οι ενέργειες που έκανε ο Σμύρνης απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους πολιτικούς. Οι Ευρωπαίοι έδωσαν χρήματα. Απευθύνθηκε στους Έλληνες πολιτικούς. Οι Έλληνες βοήθησαν, οι Έλληνες πολιτικοί.
2: Μάλιστα.
3: Μπήκε στο μάτι των Τούρκων. και τα φλογερά του κηρύγματα, ο ενθουσιασμός του, την 1η Μαΐου του 19, όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός, ήρθαν τα ελληνικά πλοία και αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ήταν απερίγραπτος. Αυτά για τους Τούρκους ήταν προάγγελος μαρτυρίου. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη συλλογή του Δημήτρη Μαυρίδη, πως οι Σμυρνοί υποδέχονται τον ελληνικό στρατό. Μια ντυμένη με τις ενδυμασίες της εποχής τους, άντρες και γυναίκες, είναι στην Προκυμαία και χαιρετούν με ενθουσιασμό τον ελληνικό στρατό που απελευθερώνει τη Σμύρνη.
2: Μεταξύ αυτών είναι και ο Δεσπότης.
3: Βέβαια. Ο Σμύρνης καλωσορίζει και με λόγους πύρινους, έτσι, με πολύ ενθουσιασμό καλωσορίζει τον ελληνικό στρατό. Συνεργάζεται με τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον αρχιστράτηγο. Αυτά τα γεγονότα δίνουν λαβές στους Τούρκους.
2: Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία θα έχουν όλο έτσι πάρα πολλές αφορμές μάλλον που δίνονται στους Τούρκους για να τον κατηγορήσουν. Γι' αυτό άλλωστε και ο Νουρεντίν Πασάς του απαγγέλει την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
3: Μεγάλος εχθρός. Mm-hmm. Ο μεγάλος εχθρός του Νουρεντίν Πασά ήταν ο Σμύρνης και ο μεγάλος διώκτης του Σμύρνης ήταν ο Νουρεντίν Πασάς.
2: Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτά τα γεγονότα, τα δύσκολα, γιατί υπάρχουν αρκετές πτυχές του τελευταίου καιρού που έζησε ο Σμύρνης στην πόλη του την αγαπημένη, γιατί είναι πραγματικά πολύ αποκαλυπτική η εξιστόρηση γεγονότων που στηρίζεται βέβαια σε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν αυτό το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Σμύρνης πήγε με το κάλεσε ο Νουρεντίν Πασάς και πήγε στο διοικητήριο της Σμύρνης, εκεί κατάλαβε από τις διηγήσεις, τώρα αυτά τα ξέρουμε, έτσι ο Σμύρνης δεν έχουμε κάτι, δεν έχει μείνει κάτι, παρά μόνο να σας πω, υπάρχει, το δημοσιεύει ο Λοβέρδος, ένα σημείωμα, μια κάρτα του Δεσπότη που τον έστειλε στον αδερφό του τον Ευγένιο και του έγραψε αυτό, το έχω σημειώσει να σας το πω. Αγαπητέ αδελφέ, μας εκράτησαν απόψε εμέ ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμήνης, προσέξτε αυτό, και τους άλλους ως μέλη, μην ανησυχείτε. Αυτό ήταν μετά τις 27 του Αυγούστου του 22 και είναι η τελευταία είδηση που είχε η οικογένειά του αλλά και το Πίμνιο, οι δημογένοντες και το Πίμνιο για τον Σμύρνης. Από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίχνη του και αυτά τα οποία ξέρουμε είναι διηγήσεις, διάφορες διηγήσεις για το πώς τελείωσε, πώς μαρτύρησε αυτός ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το ότι να δούμε ότι και να το πούμε ότι ο τρόπος του μαρτυρίου του Σμύρνης, η ζωή του όλη, αλλά και ο τρόπος του και το τέλος του είναι ίδιο με τον μαρτύρων και των νεομαρτύρων, των μαρτύρων της αρχαίας εκκλησίας αλλά και των νεομαρτύρων της εκκλησίας. Δηλαδή αυτός όλος το αγώνας ήταν σαν να επιζητούσε το μαρτύριο. Μάλιστα. Δεν τον ενδιέφερε ο θάνατος.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό βλέπετε ότι μπροστά στον Νουρεντίν Πασά, από μαρτυρίες που υπάρχουν, μίλησε με θάρρος, με ευπρέπεια και μίλησε ως ένας Έλληνας και ένας χριστιανός.
2: Είναι χαρακτηριστικό από ό,τι λένε διάφορες μαρτυρίες και πηγές που και εμείς βρήκαμε αυτές τις μέρες, κύριε καθηγητά, κύριε Τσιγάρα. Ο Νουρεντίν λέγεται ότι επέλεξε να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατόν από τον Σμύρνης Χρυσόστομο, επειδή δεν ήθελε να γίνει δίκη. Φοβόταν τότε ότι αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές δυνάμεις να παρέμβουν για να αποτραπεί η καταδίκη του ιεράρχη. Γι' αυτό ήθελε να τον σκοτώσει οπωσδήποτε και δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να τον παραδώσει στο αγριεμένο πλήθος, στον όχλο ακριβώς.
3: Και αυτό δείχνει ότι ήθελε να δείξει ο Νουρεντίν ότι δεν υπήρχε από μένα, από το τουρκικό κράτος, από τους Οθωμανούς ή από τους κεμαλιστές, τους Τσέτες, όλους αυτούς, δεν υπήρχε καμία ευθύνη. Ο Σμύρινης ήταν ένας πάρα πολύ καλός διπλωμάτης. Σε όλη τη διάρκεια της μαντορίας του στη Σμύρνη και ιδιαίτερα από τους διωγμούς του 14 και εξής, δεν σταματούσε να στέλνει επιστολές στους Γάλλους, στον Πουανκαρέ και νομίζω και στον Λόιντ Τζορτζ, στους Εγγλέζους, και στους Ιταλούς και στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή διεθνοποίησε, θα λέγαμε σήμερα, το ζήτημα της Μικρασίας και των διωγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Αυτό δείχνει ότι ήταν ευαισθητοποιημένη κατά κάποιο τρόπο η πολιτική της Ευρώπης και γι' αυτό ήθελε να το αποφύγει ο Νουρεντίν Παστάς και η τουρκική και η προϊστάμενη του Νουρεντίν. Ο Νουρεντίν πάντως, από ό,τι θυμάμαι και από τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Σμύρνη, του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Μητροπολίτου Αυστρίας, ήταν μισούσε στην ουσιακή ουσία τον Σμύρνη. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος.
2: Η αλήθεια είναι ότι Γάλλος δημοσιογράφος, απεσταλμένος στη Σμύρνη εκείνο τον καιρό, γράφει ότι η ευθύνη για το μαρτύριο του Χρυσοστόμου αναγάγεται και στην τουρκική στρατιωτική ηγεσία αλλά και στην πολιτική, γιατί λέει ο Νουρεντίν Πασάς, όταν έφεραν μπροστά του τον Σμύρνης, τον εξύβρισε με τρόπο εσχρό και τον κατηγόρησε για την φιλελληνική του στάση.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο Σμύρνης ήταν Έλληνας και Χριστιανός, δηλαδή ο Σμύρνης ουσιαστικά πίστευε ότι ήρθε η στιγμή να αναβιώσει ο ελληνισμός και να αποκατασταθεί ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Αυτό ήταν μια βαθιά του πεποίθηση, αλλά όχι μόνο του Σμύρνης, ήταν όλων των Μικρασιατών. Ο Σμύρνης εξέφραζε τους Μικρασιάτες, τον Μικρασιατικό ελληνισμό, και ως Χριστιανός είχε βαθιά μέσα του αυτή την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό ήταν η δυσκολία των Τούρκων αλλά και πολλών νεοτέρων να κατανοήσουν την προσωπικότητα του Σμύρνης, την προσωπικότητα των πολιτικών, των ελληνικών αρχών στη Σμύρνη, αλλά και να κατανοήσουν και ποια ήταν η ψυχή, ποια ήταν η επιθυμία του μικρασιατικού ελληνισμού. Αυτό που εξέφραζε ο Σμύρνης δεν ήταν μια προσωπική υπόθεση, ήταν υπόθεση όλου του μικρασιατικού ελληνισμού. Ήρθε ο καιρός της αποκαταστάσεως. Σκεφτείτε πώς τελειώνει και η Αποκάλυψη με την επικράτηση του Λόγου του Θεού. Αυτό ο Νουρεντίν δεν μπορούσε να το συλλάβει, όπως και συνεργάτες του ελληνικού κράτους, όπως ήταν ο Ύπατος, ο αρμοστής τότε στη Σμύρνη, ο Στεριάδης.
2: Για τον οποίο μιλήσαμε αναλυτικά χθες και είδαμε έτσι αυτή την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που πολλά λέγονται για τον αρμοστή και για τη στάση που κράτησε απέναντι στην ελληνική κοινότητα. Όμως λίγη ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, περίπου 10 λεπτά, και θα θέλαμε, αν συμφωνείτε, σε αυτό το χρόνο να δώσουμε μια μεγαλύτερη έκταση στο μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, γιατί ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν πόσο μανιασμένος όχλος ο μουσουλμανικός φέρθηκε στον δεσπότη. Γιατί πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, το μαρτύριό του θυμίζει τα μαρτύρια των πρώτων των αρχαίων χριστιανών ή του Αγίου Πολυκάρπου που μαρτύρησε εκεί στη Σμύρνη, του πρώτου επισκόπου δηλαδή, και των νεομαρτύρων, των ανθρώπων δηλαδή αυτών που μαρτύρησαν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό όταν δεν δέχονταν να γίνουν μουσουλμάνοι.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Όμως, ο Σμύρνης μαρτύρησε στα χέρια ενός αιμοβόρου, αιμοδιψούς, ενός πολεμοχαρούς, ενός φανατισμένου πλήθους, μιας ομάδας. Εγώ δεν θα ήθελα να τα γενικεύσουμε τα πράγματα, αλλά ήταν κάποιοι οι οποίοι, όπως και αργότερα, και το 55 και αργότερα στην πόλη, είχαμε τέτοιες παρόμοιες πράξεις, παρόμοια παραδείγματα έτσι, καταστροφής και λαιλασίας περιουσιών. Εδώ έχουμε κατακριούργηση ενός ιεράρχου, ενός ανθρώπου. Ο Νουρεντίν πραγματικά πιστεύω ότι έδωσε σε αυτό το πλήθος να τον το Σμύρνης να τον διαμελήσουν ζωντανό. Δεν μπορεί, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μαρτυρίες παρά μόνο από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο μαρτύριο, δηλαδή συνήργησαν στο μαρτύριο. Ο Νουρεντίν Πασάς ήθελε να εξηγηθεί, και αυτό που είπατε πραγματικά είναι αλήθεια, φοβόταν την ξένη επέμβαση.
2: Να κάνουμε...
3: Το Σάββατο...
2: Όχι, ολοκληρώστε.
3: Το Σάββατο το απόγευμα παρέδωσε το Μητροπολίτη σε αυτό το πλήθος, το οποίο βρισκόταν έξω από το διοικητήριο.
2: Ήταν και... σαν να είχαν προαποφασίσει δηλαδή... τον
3: από
2: τρόπο
3: καιρό.
2: Από καιρό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε φανατιστεί ο όχλος, ούτε θα περίμενε εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως ήταν. Όλα αυτά ήταν πολιτικές οι οποίες είχαν προαποφασιστεί, είχαν προγραμματιστεί και με κάθε λεπτομέρεια.
2: Πάντως ο Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, στο βιβλίο του, ναι, «Η Κατάρα της Ασίας», γράφει και για τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ότι πέθανε σαν μάρτυρας και αξίζει να του απονεμηθούν ύψιστες τιμές από την ελληνική εκκλησία και την ελληνική κυβέρνηση, έγραφε τότε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά το 22 τίμησε τη μνήμη του και το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Άργησε βέβαια να γίνει
2: η αγιοκατάταξη.
3: Ναι, αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία το πότε έγινε η αγιοκατάταξη, αλλά σημασία έχει ότι από το 22 και μετά ο Σμύρνης με το μαρτύριό του έδειξε σε όλο τον ελληνισμό, όχι μόνο το μικρασιατικό, όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά σε όλους τους απανταχού Έλληνες, το πώς μπορεί ένας ιεράρχης, ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ένας Ορθόδοξος να μαρτυρήσει, με την έννοια της μαρτυρίας, αλλά και του μαρτυρίου για την πατρίδα του, για τις ιδέες του. Ήταν ένας αχνός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία ιστεροβουλία, και όλες του οι πράξεις, όλες του οι ενέργειες κατέτειναν στην αποκατάσταση του ελληνισμού και την διαφύλαξη του ορθοδόξου ποιμνίου. Δεν μπορούμε να πούμε, πολλές φορές δεν είναι εθνομάρτυρας ή ιερομάρτυρας, και τα δύο.
2: Μάλιστα.
3: Ο Σμύρνης μαρτύρησε και για την ως Έλληνας, αλλά και ως Χριστιανός, ως Ορθόδοξος. Ήταν ιεράρχης. Οι Τούρκοι τον σκότωσαν, τον διαμέλησαν, μαρτύρησε στα χέρια τους, γιατί ήταν κληρικός, ο οποίος εξέφραζε αυτές τις απόψεις για την Ορθοδοξία, δηλαδή ήταν ένας εθνάρχης ουσιαστικά. Ακολουθούσε δηλαδή την εθναρχική πολιτική του οικουμενικού μας πατριαρχείου.
2: Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης ήταν πολύ μεγάλο και αυξανόταν συνεχώς τον 19ο αιώνα. Υπήρχαν πολλοί ανεπτυγμένοι Έλληνες που είχαν μεγάλα καταστήματα, που ήταν τραπεζίτες, που διοικούσαν, είχαν σχολεία δικά τους και είχαν και ένα μεγάλο μέρος της διοίκησης. Όλη αυτή η πρωτοκαθεδρία των δημογερόντων και η θέση του Μητροπολίτη, η δημιουργία σχολείων, όλα αυτά τον έφεραν σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση και τον είχαν βάλει έτσι οι Τούρκοι στο μάτι, για να το πούμε πολύ απλά.
3: Ναι, μπήκε στο στόχαστρο όλος ο ελληνισμός, όλοι οι Ρωμοί ουσιαστικά μπήκαν στο στόχαστρο μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, μπήκαν στο στόχαστρο όλοι οι Ρωμοί και ιδιαίτερα μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908. Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι διοικητικές, οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις που κάτω από την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων έδωσε το Οθωμανικό κράτος στους χριστιανούς, Εβραίους, Αρμένιους κτλ. Και στους Ορθοδόξους για ελευθερία, αυτό δημιούργησε μια μεγάλη ακμή οικονομική και κοινωνική στους Ρωμιούς. Αυτό ήταν το μεγαλείο, η ακμή, αλλά ήταν και το πρόβλημα. Okay. Μπήκαν οι Ρωμιοί στο στόχαστρο των Τούρκων και ο Σμύρνης εκφράζει όλη αυτή την εξέλιξη της Ρωμιοσύνης και με το μαρτύριό του συμποσούται, δηλαδή επικεντρώνεται και αναφέρεται όλη αυτή η άνοδος και η πτώση του ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εγώ δεν μιλώ μόνο για τη Μικρασιατική καταστροφή.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Για τους Μικρασιάτες. Μιλώ για όλον τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Γιατί και ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν ένας μεγάλος Μακεδονομάχος και οι επίσκοποι Κιδωνιών και είχαν και αυτοί έχουμε πολλούς οι οποίοι μαρτύρησαν και άλλους επισκόπους.
2: Σωστά.
3: Αλλά το είδος του μαρτυρίου, η αγριότητα των μαρτυρίων που υπέστη ο Χρυσόστομος Σμύρνης είναι, νομίζω είναι συμβολικό και γίνεται ένας εμβληματικός μάρτυρας για τον Μικρασιατικό και όχι μόνο ελληνισμό, για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής.
2: Η εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, κύριε καθηγητά, γράφει στις 2 Σεπτεμβρίου του 1922 ότι η Σμύρνη καίεται, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εκρεουργήθη, οι χριστιανοί σφάζονται. Αυτός είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο που δείχνει όλη αυτή τη μανία να ξεριζωθούν επιτέλους από τη γη της Μικράς Ασίας οι Έλληνες. Δεν ξέρω, ξέρετε, αν θέλετε να διαβάσω κάτι έτσι πολύ μικρό που βρήκα, και πρόκειται για μια περιγραφή της δολοφονίας του μαρτυρίου του Αγίου Χρυσοστόμου από Τούρκο εκτελεστή, ο ίδιος ο Τούρκος,
3: ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι, ναι,
2: που συμμετείχε,
3: ναι.
2: Προφανώς το έχετε διαβάσει
3: από το Μιλωνά, ναι, ναι.
2: Από το Μιλωνά και εσείς, ναι, από, ναι, τον Ακαδημαϊκό, δεν ξέρω, μήπως το έχετε μπροστά σας.
3: Όχι, δεν το έχω μπροστά μου. Νομίζω είναι πιο ακριβής και πολύ κοντά στην αλήθεια αυτή η μαρτυρία.
2: Θα θέλατε να κλείσουμε με αυτή τη μαρτυρία, τι λέτε?
3: Βεβαίως,
2: στις 14 Δεκεμβρίου του 1982 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών, ο διαπρεπής ακαδημαϊκός Μιλωνάς τελείωσε την ομιλία του με μια περιγραφή που ήταν πραγματικά συγκλονιστική. είπε κατά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 μια ομάδα φοιτητών του International College της Μύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του διοικητηρίου της Μύρνης. Σε αυτό ήταν ασφιχτικά στριμωγμένοι Έλληνες χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ένας τουρκοκρής με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτή την τιμή είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτητές?» «Ναι». «Γρήγορα μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ. Ελάτε μαζί μου έξω», είπα κι εγώ στους συντρόφους μου, λέει ο άνθρωπος που διηγήθηκε το συμβάν. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας», τους είπα. «Εμπρός, έξω με θάρρος». Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον τουρκοκριτικό να λέει «Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν στα τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος», και συνέχισε. «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον τύφλωσαν, που τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του τουρκικού μαχαλά, που τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Από καιρού σε καιρό, όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου, Τούρκος, αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με ένα τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα χέρια. Εκείνος σοριάστηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακούφισης παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που τον αποτελείωσα με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησα με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει που έριξαν το κομματιασμένο του κορμί». Αυτή ήταν η διήγηση, κύριε Τσιγάρα, του Τούρκου που πήρε μέρος σε αυτό το μαρτύριο, το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
3: Ωραία, να πω και εγώ ότι ο Σμύρνης έφυγε νεκρός, ακροτηριασμένος, παραμορφωμένος, άταφος, αλλά όχι άκραυστος.
2: Σωστά. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στον Λόφο Παπούρα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή Αττικής. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Η φτώχεια στην Αργεντινή αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας στο 32,3% του πληθυσμού. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται την ίδια μέρα και ώρα κάθε εβδομάδα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει θέματα και ερμηνευτές της Ορθόδοξης Μουσικής Παράδοσης από όλα τα μέρη, βυζαντινές χοροδίες και ιερείς που ψάλουν.

Επιμέλεια, παρουσίαση Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μηνύματά σας μπορείτε να αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια ζωντανή παλιά ηχογράφηση από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακούσουμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και δάσκαλο Σπυρίδωνα Περιστέρη να ερμηνεύει με ιδιαίτερη ευαισθησία και έκφραση τα λειτουργικά και το άξιο νηστή του αείμνηστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Ακούσαμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη στα λειτουργικά και το άξιον εστί του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Από ζωντανή ηχογράφηση πάλι από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα ακούσουμε το Θεοτοκείο Υπερευλογημένη σε ήχο δεύτερο από τον αείμνηστο δάσκαλο και λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Ευάγγελο Τζελά.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε από ηχογράφηση μονοδιακού ρεσιτάλ στις 8 Νοεμβρίου του έτους 1964 στο Αιτωλικό τον διδάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκο να ερμηνεύει στίχους της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, πεντάφωνος.

Ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1964 στο Αιτωλικό τον διδάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκο να ερμηνεύει στίχους της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του πρώτου πεντάφωνο. Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιός Φώτη και Τσετζή θα ακούσουμε ένα ωραιότατο χειρουργικό σε ήχο πρώτο.

Ακούσαμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτη Κετσετζή να ερμηνεύει τον χειρουργικό ύμνο σε ήχο πρώτο. Από την τριακονταμελή βυζαντινή χοροδία Μακεδονίας, από συναυλία βυζαντινής μουσικής στα πλαίσια των Δημητρίων του έτους 1999 στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε το «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε ηχοπλάγιο του τετάρτου τρίφωνο σε αργό ιερμολογικό μέλος. Διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από τα ανοιξαντάρια του Ιωάννου του Κουκουζέλη σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, Χάρη Ταραβάνογλου, τον στίχο «Αντανελείς το πνεύμα αυτόν», συντετμημένο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.

Ακούσαμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου τον συντετμημένο στίχο των Ανοιξανταρίων του Ιωάννου Κουκουζέλη «Αντανελή στο πνεύμα». Από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο θα ακούσουμε το στίχο «Και ευλογημένος» με κράτημα τεριρέμ σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο το στίχο «Και ευλογημένος» σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το «Θεωτό και Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη. Από βυζαντινή χοροδία που διεύθυνε ο αείμνηστος Σπυρίδων Περιστέρης θα ακούσουμε το «Πάσα πνοή» καθώς και δύο αναστάσιμα στη χειρά των ένων του πλαγίου του πρώτου ήχου, το «Κύριε σφραγισμένου του τάφου» σε μέλος αργό νέο στη χειραρικό και το «Κύριε εγυναίκες έδραμον» σε μέλος σύντομο νέο στη χειραρικό.

Ακούσαμε τη βυζαντινή χοροδία του εμνίστου πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, Σπυρίδωνος Περιστέρη, στο Πάσα Πνοή και σε δύο αναστάσιμα στη Χειρά των Ένων του πλαγίου του πρώτου ήχου. Πολλοί ακροατές ρώτησαν ποιος ψάλλει στο σήμα της εκπομπής, στην έναρξή της. Το σήμα της εκπομπής, που είναι το αρχαίο φως Ιλαρών σε ήχο δεύτερο, ερμηνεύει ο μουσικολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου. Και με την ευκαιρία αυτή θα το ακούσουμε τώρα ολοκληρωμένο.

Ακούσαμε το αρχείο φωσιλαρών σε ήχο δεύτερο, το οποίο ερμήνευσε ο μουσικολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου. Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας πλησιάζει για σήμερα στο τέλος της. Θα κλείσουμε με τον πολυέλαιο «Εξομολογήστε το Κυρίο», τον οποίο έξοχα ερμηνεύουν οι Σιμωνοπετρίτες μοναχοί. Ακούσατε την εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο», που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με ορθόδοξα εκκλησιαστικά μουσικά ακούσματα και θέματα την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

η μεταρρύθμιση και ως πολιτική διαδικασία, πρίγκιπες, πόλεις και νέες μορφές εξουσίας. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στα χρόνια της μεταρρυθμίσεως. Αναγέννηση μεταρρύθμιση, 15ο-16ο αιώνας ορίζεται, αλλά τα όρια όπως έχουμε δει δεν είναι σταθερά και κάποιοι καθηγητές το βρίσκουν να φτάνει και μέχρι το 18ο αιώνα. Εδώ έχουμε τη ρήξη με τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και την ανασύνταξη της εξουσίας. Κλείνει ο κόσμος της ενιαίας χριστιανοσύνης, ανοίγει η εποχή του κυρίαρχου κράτους και ξαπλώνεται πλήρως η εκοσμίκευση. Σε αυτά λοιπόν τα χρόνια θα δούμε σήμερα τη μεταρρύθμιση ως πολιτική διαδικασία ή ως και ως πολιτική διαδικασία, το και μέσα σε παρένθεση. Πρίγκιπες στην περίοδο αυτή, πόλεις, έχουμε τις πόλεις πια, το αστικό κομμάτι να αναπτύσσεται και νέες μορφές εξουσίας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θανάση Δολαπτσόγλου, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Εκκλησιαστική Γραμματεία Νεότερων Χρόνων. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ινστιτούτου της Βενετίας και έχει ασχοληθεί με την παλαιογραφία στη Σχολή Παλαιογραφίας του Βατικανού στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών Ρώμης και τη Σχολή Παλαιογραφίας και Διπλωματικής του Βατικανού. Τα θέματα τα γνωρίζει πολύ καλά και έτσι τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μάθουμε μαζί του. Κύριε Δολαπτσόγλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την προσφώνησή σας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα να δούμε τη μεταρρύθμιση σαν πολιτική. Τι έχετε να πείτε
1: τη
0: πάνω σε αυτό?
1: Τη μεταρρύθμιση σαν πολιτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Γιατί την πραγματικότητα και ο αρχηγέτης της μεταρρύθμισης, ο Μαρτίνος Λούθυρος, από νωρίς κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει και ο ίδιος προσωπικά ως άνθρωπος, αλλά και οι ιδέες του, ήταν να εξελιχθούν σε ένα πολιτικό κίνημα που θα υπερεύαινε τα όρια απλώς μιας προσπάθειας να αναμορφωθεί η παλιά εκκλησία, η μεσαιωνική. Αλλά για να καταλάβουμε γιατί πέτυχε τότε η μεταρρύθμιση, θα πρέπει να κάνουμε μισό βήμα πίσω. Στα μέσα του 14ου αιώνα η παπική εξουσία έχει δεχθεί ένα ισχυρό χαστούκι, κυριολεκτό και στη φράση χαστούκι, από τους Γάλλους και από τον Γάλλο βασιλιά ειδικότερα. Ένας πάπας πεθαίνει εξαιτίας της κακομεταχείρισης που του επιφυλάσσει ο Γάλλος βασιλιάς. Στην κυριολεξία λέγεται ότι κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Και ο διάδοχος του, που είναι Γάλλος, υποχρεώνεται να μεταφέρει την έδρα της παπικής εξουσίας από τη Ρώμη σε μια πόλη της Νότιας Γαλλίας, την Αβινιόν. Κάτι το οποίο προφανώς σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός άλλων βασιλέων της Δυτικής Ευρώπης αμφισβητούν πλέον κατά πόσο ο Πάπας μπορεί να λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος θρησκευτικός ηγέτης και να μην είναι το υποχείριο

0: Γάλλου βασιλιά που θα εξυπηρετεί τα εκάστοτε συμφέροντα των Γάλλων και της Γαλλίας.
1: Έτσι και ανοίγει ο δρόμος για μετά, έτσι, για την επανάσταση αυτό όλο, ναι.
0: Αυτό και οι πάπες τον αναγνωρίζουν, γι' αυτό και προσπαθούν να σπάσουν αυτά τα δεσμά εξάρτησης. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά στα τέλη του 14ου αιώνα φτάνουμε σε μία περίοδο να έχουμε ταυτόχρονα τρεις πάπες.
1: Mm.
0: Ένας που εδρεύει στην Αβινιόν και ελέγχεται από τους Γάλλους, ένας που εδρεύει στη Ρώμη και ο οποίος έχει μία εξουσία κατά βάση στην Ιταλία και στο Μεσογειακό χώρο, και ένας που να εδρεύει στην Ελβετία, να ασκεί μία, να είναι αποδεκτός ως πάπας κυρίως από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, και οι υπόλοιπες χώρες να αφιταλαντεύονται, ας το πω έτσι, να αλλάζουν στάση κατά περίπτωση και κατά τα συμφέροντά τους. Φτάνουμε στις αρχές του 15ου αιώνα που χάρη στο κίνημα του συνοδισμού, δηλαδή το ότι θα πρέπει η Εκκλησία να επαναφέρει τον θεσμό των συνόδων ως όργανο άσκησης της εκκλησιαστικής εξουσίας, λύνεται το πρόβλημα αυτό του μεγάλου σχίσματος. Σταδιακά οι διάφοροι αντίπαπες οδηγούνται σε κάποιο μοναστήρι ή πεθαίνουν και δεν εκλέγονται άλλοι, διάδοχοί τους. Η εξουσία επανέρχεται στον Πάπα που εδρεύει στη Ρώμη, αλλά ο παπισμός έχει πληρώσει δύο πολύ βαριά τιμήματα. Το πρώτο είναι ότι όλη αυτή την περίοδο του μεγάλου σχίσματος με τους έναν ή δύο αντίπαπες, προκειμένου οι πάπες να εξαγοράσουν την αναγνώριση κάποιου κοσμικού ηγεμόνα, αναγκάζονται να του δώσουν πάρα πολλά δικαιώματα πάνω στην διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας στα εδάφη του βασιλείου και πάνω στον έλεγχο στους κληρικούς. Έτσι πολλοί ηγεμόνες έχουν πλέον το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις εκκλησιαστικές περιουσίες κατά το δοκούν, ακόμα και να τις ρευστοποιούν για να καλύψουν δικές τους ανάγκες.
1: Και είναι και αυτό που μας είπατε, ότι ο δευτερότοκος γιος των αριστοκρατικών και πλουσίων και οικογενειών με δύναμη συνήθως γινόταν και από μικρή ηλικία, από τα εφηβικά χρόνια, από ακόμα καρδινάλιος. Ναι. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Αυτό γινόταν σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά πλέον είμαστε σε μια φάση που ο βασιλιάς, όχι ένας πρίγκιπας, ένας τοπικός βαρόνος, ο ίδιος ο βασιλιάς μπορεί να αποφασίσει τι ποσοστό από τα έσοδα της εκκλησιαστικής περιουσίας θα κατευθυνθεί στη Ρώμη για να υποστηρίξει το έργο του Πάπα και τι ποσοστό θα μείνει στα δικά του ταμεία για να υποστηρίξει τα δικά του σχέδια.
1: Άρα το θέμα είναι εξουσία.
0: Κάτι που για πρώτη φορά τότε.
1: Το θέμα είναι εξουσία και οικονομική, δύναμη και καθόλου πνευματικότητα.
0: Καθόλου πνευματικότητα στην κυριολεξία. Είναι καθαρά και μόνο θέμα χρημάτων.
1: Και είναι αυτό που ξεσήκωσε τους λαούς, έτσι.
0: Και επειδή ήταν πολλά τα λεφτά, για να θυμηθούμε μια παλιά τάκα, οι πάπες πλέον όταν επιστρέφουν στη Ρώμη για να καλύψουν τη χασούρα, αναγκάζονται να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο να ενισχύσουν την εξουσία τους πάνω στα εδάφη τα οποία ελέγχουν άμεσα. Τα λεγόμενα παπικά κράτη, δηλαδή ένα άθροισμα εδαφών στην κεντρική κυρίως Ιταλία, τα οποία είχαν, ο πυρήνας τους ήταν μια δωρεά που είχε κάνει ένας Φράγκος βασιλιάς στα τέλη του 8ου αιώνα, το λεγόμενο κληροδότημα του Αποστόλου Πέτρου. Επικεντρώνονται σε αυτά τα εδάφη, δεν δείχνουν την ίδια μέρημνα που θα όφυλαν για τους πιστούς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας ανά την Ευρώπη και συμπεριφέρονται περισσότερο ως κοσμικοί ηγεμόνες. Μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε το ότι ως κοσμικοί ηγεμόνες υπήρξαν πολύ επιτυχημένοι. Ως μέτρο σύγκρισης να αναφέρω το εξής, ότι η κεντρική Ιταλία, η οποία ήταν μια περιοχή η οποία ταρασόταν από εμφυλίους πολέμους για πάνω από 200 χρόνια, στις αρχές του 16ου αιώνα, να το πω σχηματικά, ανάμεσα στο 1500 και στο 1520, είχε πλέον αναπτυχθεί τόσο πολύ που τα έσοδα του Πάπα, δηλαδή τα κρατικά έσοδα του Παπικού κράτους από αυτή την περιοχή ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τα έσοδα του στέματος της Αγγλίας. Ολόκληρη η Αγγλία απέδε 4 φορές λιγότερα έσοδα από ό,τι αυτή η πολύ μικρότερη εδαφικά περιοχή της Ιταλίας. Γιατί η διοίκηση εκεί πλέον είχε γίνει πάρα πολύ αποτελεσματική.
1: Από την αρχή είχε γίνει στην Αγγλία. Γι' αυτό και έχουν και δυνατό τραπεζικό σύστημα, έτσι, το οποίο διατηρείται.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο επίσης την οδό των τραπεζών στο Λονδίνο τη λέμε Lombard Street. Γιατί αυτοί που το στήσαν ήταν Ιταλοί και εκεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό, όπως είπα, είχε σαν συνέπεια ότι αδιαφόρησαν για το τι γινόταν πέραν από τα εδάφη τους. Γιατί η μέρημνά τους για αυτές τις περιοχές ήταν πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές καταστάσεις εξαχρίωσης. Ο γιος ενός πλούσιου βαρόνου μπορεί να εξαγοράσει όχι μόνο την επισκοπή της περιοχής στην οποία κυβερνά ο μπαμπάς του ή ο αδερφός του, αλλά ταυτόχρονα να αγοράσει άλλες 5-6 επισκοπές, να τις εξαγοράσει δωροδοκώντας την παπική αυλή, να εδρεύει εκεί που θέλει και απλώς να εισπράττει τα εισοδήματα από άλλες περιοχές. Η παπική αυλή δεν παρενέβαινε γιατί εισέπρατε ένα καλό δώρο σε αντάλλαγμα, αλλά έτσι βρίσκουμε πάρα πολλά εδάφη τα οποία μένουν ακυβέρνητα από ποιμαντικής απόψεως. Επίσης, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους οι πάπες, ενθαρρύνουν το φαινόμενο των να πολλούνται συγχωροχάρτια.
1: Αυτό
0: με μαζικό τρόπο.
1: Και έτσι απαντάτε και σε ακροατή, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί απαντάτε στην ουσία, απλά να τιμήσουμε και τους ακροατές μας που ρωτάνε τα έσοδα του πάπα από πού προέρχονται. Αυτό ακριβώς, αγαπητέ ακροατέ, λέει ο κύριος Δολαπτσόγλου τώρα. Ναι.
0: Εντάξει, τα έσοδα... Ας πούμε ότι τα έσοδα από τα συγχωροχάρτια ήταν ένα εξτραδάκι.
1: Ήταν ένα από τις πολλές πηγές. Ναι, συνεχίστε.
0: Τα παπικά κράτη είχαν σημαντική οικονομική δραστηριότητα και επειδή πλέον διοικούνταν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, αυτά τα έσοδα κατέληγαν στο κράτος αντί να διασκορπίζονται με διαφόρους άλλους τρόπους. Το πρόβλημα τα κράτη των Μεσαίων και των Ύστερων Μεσαίων ήταν ότι η διοίκηση δεν ήταν τόσο αποτελεσματική παρά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Τα συγχωροχάρτια πολλούνται και πολλούνται με μαζικό τρόπο. Όπως πηγαίνουμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε 2 κιλά φέτα, όσοι μπορούν να την αγοράσουν σε αυτήν την ποσότητα, πήγαιναν στην εκκλησία του χωριού τους ή της πόλης τους, κατά προτίμηση στην εκκλησία που διαχειρίζονταν ή οι Δομινικανοί ή οι Φραγκισκανοί και παρήγγελναν συγχωροχάρτια για 5, 10, 20, 100 χρόνια διαμονή στο καθαρτήριο πυρ. Ανάλογα με το χρόνο διαμονής που εξαγόραζαν ήταν και το τίμημα. Αυτή η εμπορευματοποίηση όμως, ακόμα και τις έννοιες της συγχώρεσης, αρχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Και δεν είναι ότι τα έσοδα αυτά κατέληγαν υποχρεωτικά πάντα στα χέρια του Πάπα. Ξέρουμε ότι πολλοί τοπικοί επίσκοποι, αφού εξαγόραζαν όσες περισσότερες επισκοπές μπορούσαν, μετά για να καλύψουν τις δαπάνες της εξαγοράς, εξέδιδαν συγχωροχάρτια. Και είμαστε στο 1500. Το 1500 είναι η Ιουβιλαίων έτος. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανά 50 χρόνια το Μεσαίωνα κήρυσαν ένα έτος ως Ιουβιλαίο. Στη διάρκεια αυτού του έτους απαγορεύονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις και επιτρέπονταν όλοι οι πιστοί να μεταβούν για προσκύνημα σε κάποιες σημαντικές πόλεις, σημαντικότερη από τις οποίες ήταν η Ρώμη. Ο πιστός ο οποίος θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει αυτό το προσκύνημα του Ιουβιλαίου έτους θα εξαργύρωνε και ένα χρονικό διάστημα διαμονή στο καθαρτήριο πυρ. Ένας νεαρός λοιπόν μοναχός από τη Γερμανία, ονόματι Μαρτίνος Λούθυρος, προερχόμενος από οικογένεια Αστών, κάνει αυτό το προσκύνημα και βρίσκεται στην Ρώμη του 1500, μία Ρώμη στην οποία πάπας είναι ο Αλέξανδρος VI Βοργίας,
1: Η γνωστή οικογένεια
0: για τον
1: που είπαμε.
0: Για την πολιτεία, ναι, του οποίου μπορούμε να καταλάβουμε, δεδομένου ότι ήταν πατέρας της διαβόητης Λουκριτίας Βοργία, όντας και ο ίδιος Πάπας, και ότι είχε αποκτήσει παιδιά ακόμα και με την κόρη του. Και βλέπει όλη αυτή την ηθική εξαχρίωση. Επιστρέφει μετά το 1500 στην πατρίδα του και γίνεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτεμβέργης. Και ταυτόχρονα εκδηλώνεται ένα νέο κύμα μαζικής πώλησης συγχωροφαρτιών, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να χτιστεί ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη. Και αυτό τον ενοχλεί. Έτσι, στις 31 Οκτωβρίου του 1517, παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αναρτά στην είσοδο του καθεδρικού ναού της Βιτεμβέργης, στον οποίο ήταν ιεροκήρυκας, ένα κείμενο 95 άρθρων, στο οποίο καταφερόταν εναντίον της διεφθαρμένης Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Κύριε, τα περισσότερα από αυτά τα 95 άρθρα στρέφονταν ενάντια στο έθιμο της πώλησης συγχωροχαρτιών. Αλλά εκτός από αυτά πραγματευόταν και άλλα θέματα. Πραγματευόταν το θέμα της φτώχειας παινίας του κλήρου. Κάποιοι κληρικοί, κυρίως οι κατώτεροι κληρικοί και οι μοναχοί στα μικρά μοναστήρια, διήγαν έναν ασκητικό βίο, ενώ υπήρχαν κάποιοι επίσκοποι οι οποίοι ζούσαν πλουσιότερα ακόμα και από βασιλιά. Πραγματεύεται επίσης το θέμα της ελευθερίας στην επιλογή της γλώσσας στην οποία θα τελεστεί το κήρυγμα. Μέχρι τότε σε όλη τη Δύση όλες οι ακολουθίες και όλο το κήρυγμα γινόταν στα λατινικά. Προτείνει να χρησιμοποιείται και η ομιλούμενη γλώσσα. Η γερμανικά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά όχι μόνο αυτή. Επίσης αναφέρεται στην ανάγκη να μεταλαμβάνουν οι πιστοί, εφόσον είναι άξιοι να μεταλαμβάνουν, και από τα δύο είδη, και από σώμα και από αίμα. Και όχι μόνο από σώμα, το οποίο οι Ρωμαιοκαθολικοί το μεταλαμβάνουν στη μορφή της όστιας, την οποία εμείς δεν δεχόμαστε, και πολύ σωστά. Και τέλος προτείνει να πάψει να ισχύει για τους κληρικούς η νομική ασυλία. Όπως σήμερα ένας βουλευτής, αν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, δεν εκδικάζεται παρά μόνο εφόσον η Βουλή δώσει την άδεια, έτσι στη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, αν κάποιος κληρικός διέπρατε κάποιο έγκλημα, οποιοδήποτε έγκλημα, δεν μπορούσε να εκδικαστεί από τα δικαστήρια του τόπου του, παρά μόνο από το εκκλησιαστικό δικαστήριο, έχοντας μάλιστα πάντα το δικαίωμα να κάνει έκκλητο στον Πάπα. Κάτι το οποίο φυσικά προκαλούσε αντιδράσεις. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία πραγματεύονται οι 95 θέσεις του. Πολύ έξυπνα φερόμενος ο Λούθυρος, μετά τη θυροκόλληση αυτών των 95 θέσεων, αποφασίζει να την δώσει σε κάποιους φίλους του τυπογράφους για να την τυπώσουν.
1: Έχει πλέον υπάρξει και τυπογραφία, έτσι, και αλλάζουν τα,
0: ναι,
1: δεδομένα.
0: Έχει μόλις ανακαλυφθεί. Από τραγική ειρωνία, η τυπογραφία δημιουργήθηκε γιατί κάποιοι επίσκοποι στη Γερμανία υποστήριξαν οικονομικά τον Γουτεμβέργιο. Και το ότι υπήρχαν τυπογραφία στη Γερμανία ήταν ακριβώς γιατί κάποιοι επίσκοποι τα δημιούργησαν. Και τελικά αυτό στράφηκε και εναντίον του. Τυπώνονται λοιπόν οι θέσεις του. Και εκτός από αυτά τυπώνεται λίγα χρόνια αργότερα, το 1520, και ένα δεύτερο κείμενο, το οποίο απευθύνεται στην τάξη των χριστιανών ευγενών του γερμανικού έθνους. Ο Λούθυρος παίζει πολύ με την έννοια αυτή του γερμανικού έθνους και της ανάγκης το γερμανικό έθνος να απελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτωλής Ρώμης. Ενδεχομένως κάποιοι από τους ακροατές θα θυμούνται ότι πριν περίπου μια δεκαπενταετία στη Γερμανία χρησιμοποιούσαν το ακρονίμιο PIGS, Portugal, Italy, Greece and Spain, αναφερόμενοι στις χώρες του Νότου, στους τεμπέληδες του Νότου, οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά των Βορειοευρωπαίων. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε και ο Λούθυρος το 1520 και ενθάρρυνε τους Γερμανούς ευγενείς να αντιδράσουν και να αναγκάσουν την Εκκλησία να μεταρρυθμιστεί, να τη μεταρρυθμίσουν οι ίδιοι στην ανάγκη με τη δύναμη των όπλων. Κατευθείαν το παιχνίδι μεταφέρεται από την, από τον τομέα της θρησκείας και της Εκκλησίας στην πολιτική.
1: Και συνέφερε την πολιτική αυτό.
0: Δεν είναι αυτοί που θα μεταρρυθμίσουν την Εκκλησία, αλλά οι πολιτικοί άρχοντες και οι πολιτικοί και οι ευγενείς. Οι θέσεις του Μαρτίνου Λούθυρου θύμισαν σε πολλούς εκείνη την εποχή ένα παρόμοιο θρησκευτικό κίνημα που είχε εκδηλωθεί 100 χρόνια νωρίτερα στην Βοημία, τη σημερινή Τσεχία. Το κίνημα αυτό λεγόταν Ουσίτες και το όνομα προερχόταν από έναν καθηγητή, έναν βοημό, δηλαδή τσέχο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πράγας, τον Γιάν Πούς, ο οποίος είχε μιλήσει για την ανάγκη η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να επιτρέπει στους πιστούς να χρησιμοποιούν την γλώσσα που μιλάνε στην Εκκλησία. Αυτό ήταν το μεγάλο αίτημα εκείνης της εποχής. Ο Λούθυρος το αναπαράγει. Είμαστε λοιπόν στο 1520, βασικά στο 1518. Έχουν υποθεί όλα αυτά, έχουν κυκλοφορήσει οι 95 θέσεις του και η τοπική εκκλησία προσπαθεί να τον σοφρονήσει. Τον καλούν λοιπόν σε απολογία. Ο Λούθυρος παίζει το παιχνίδι τους, πηγαίνει στην απολογία έχοντας εξασφαλίσει όμως την προστασία των τοπικών αρχών και σε αυτήν την πρώτη δίκη ζητάει να συγκληθεί μία σύνοδος η οποία και θα κρίνει τη διαφορά μεταξύ αυτού και του διεφθαρμένου Πάπα. Προφανώς ο Πάπας και η Ρωμαϊκή Αυλή δηλώνουν ότι το δικαίωμα στη σύγκληση συνόδου είναι δικαίωμα αναφέρεται του Πάπα και δεν μπορεί να το απαιτεί ο κάθε καλόγερος, όσο δημοφιλής και αν είναι στον τόπο του. Απαντούν λοιπόν στο έκλειτο του Λούθυρου αφορίζοντάς τον. Και ο Λούθυρος απαντά καίγοντας τη βούλα του αφορισμού. Είμαστε όμως σε μία εποχή λίγο περίπλοκη. Στην Γερμανία μόλις έχει εκλεγεί αυτοκράτορας ο Κάρολος ο Πέμπτος, Κάρλος Κουίντος. Ο Κάρλος Κουίντος της δυναστείας των Αψβούργων κυβερνούσε τα εξής εδάφη, ο ίδιος προσωπικά. Την Νότιο Ιταλία ως βασιλιάς των δύο Σικελιών, την Ισπανία, τις κάτω χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, και τμήματα της Βόρειας και Κεντρικής Γερμανίας. Ο μικρότερος αδερφός του κυβερνούσε την Αυστρία και ήταν ο διάδοχος του θρόνου της Ουγγαρίας. Το κληρονόμησε λίγο καιρό αργότερα. Επίσης ο μικρότερος αδερφός του κάποια χρόνια αργότερα έγινε και βασιλιάς της Βοημίας. Είχαν λοιπόν το εξής πρόβλημα. Ο Κάρλος Κουίντος βρισκόταν σε πόλεμο εναντίον των Γάλλων και ο αδερφός του δεν μπορούσε να βοηθήσει γιατί έπρεπε να πολεμήσει εναντίον των Οθωμανών. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε αυτή η θεολογική σύγκρουση στη Γερμανία να τελειώσει όσο γίνεται συντομότερα. Για να την τερματίσουν αυτή τη σύνοδο λοιπόν το 1521, σε αντίθεση με όσα ήθελε ο Πάπας, ο Κάρλος Κουίντος συγκαλεί τη δίαιτα, δηλαδή τη συνέλευση των Γερμανών ηγεμόνων, για να μιλήσουν αυτοί με τον Λούθυρο και να δουν αν μπορούν να λύσουν τη διένεξη. Είμαστε σε μια εποχή που η Γερμανία, η Γερμανική Αυτοκρατορία δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, αλλά είναι ένα άθροισμα πολιτικών οντοτήτων. εκείνη την εποχή η Γερμανία χωριζόταν σε 1800 αυτόνομα κρατήδια. Κρατήσω τον αριθμό 1800, από τα οποία τα 67 ήταν ελεύθερες πόλεις και περίπου 300 είχαν επίπεδο, δηλαδή ο κυβερνήτης τους, ο ηγεμόνας τους είχε τον τίτλο του πρίγκιπα. Υπήρχαν λέει, περίπου 300 πρίγκιπες και 57 ελεύθερες πόλεις, οι οποίες κυβερνιόντουσαν από τον τοπικό επίσκοπο.
1: Και έχουμε κατάλοιπο αυτό το πρίγκιπάτο του Λουξεμβούργου και του Μονακό.
0: Όχι, και όχι.
1: Αλλά το Μονακό είναι πολύ ακόμα, χαμηλά. Ναι.
0: Ακόμα και σήμερα, αν κάποιος παρατηρήσει τις πινακίδες που έχουν τα αυτοκίνητα στη Γερμανία, τα αυτοκίνητα που προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες πόλεις έχουν τα αρχικά της πόλης αυτής, αντί για το κρατήδιο, γιατί αυτή η πόλη διατηρεί ακόμα τα προνόμια που είχε ως ελεύθερη πόλη κράτος. Είναι το Αμβούργο, είναι οι τρεις χανσεατικές πόλεις, το Αμβούργο και άλλες δύο, δεν θυμάμαι ποιες. Ναι, είναι κάτι που διατηρείται ακόμα,
1: ναι,
0: ως ανάμεσα.
1: Ναι, εγώ είπα το πιο όλοι φανταχτερό, αυτοί, το πριγκιπάτο.
0: Όλοι αυτοί οι ηγεμόνες συγκαλούνται σε μία συνέλευση για να ακούσουν τον Μαρτίνο Λούσιλο και να αποφασούν τι πρέπει να γίνει. Και στη διάρκεια αυτής της συνόδου, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο αρχηγός του τάγματος των Τευτώνων Υποτών, που εκείνη την εποχή κατήχαν και κυβερνούσαν τα σημερινά παράλια της Πολωνίας με τον τίτλο Προσία, έτσι λεγόταν εκείνη η περιοχή, προσεγγίζει λοιπόν αυτόν τον αρχηγό ενός υποτικού τάγματος και του κάνει την εξής δελεαστική πρόταση. Αν αποκηρύξεις τον Πάπα και δηλώσεις τον εαυτό σου κοσμικό ηγεμόνα και παντρευτείς, τι σε εμποδίζει να μετατρέψεις τα εδάφη του τάγματός σου σε προσωπική σου περιουσία, η οποία στη συνέχεια θα περάσει στην οικογένειά σου. Μια πρόταση πολύ δελεαστική που ο συγκεκριμένος καλόγερος πολεμιστής, ο Αλβέρτος Χοεντζόλερν, την αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και λίγα χρόνια αργότερα, το 1525, έγινε δούκας της Προσίας, ιδρύοντας μια δυναστεία η οποία κυβέρνησε τη Γερμανία μέχρι το 1918. Ο γνωστός σε εμάς σήμερα Κάιζερ Γουλιέλμος είναι απόγονός του.
1: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε Δολαπτσόγλου.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε Δολαπτσόγλου.
0: Συνεχίζουμε. Αυτή η πρόταση δεν απευθύνθηκε βέβαια μόνο προς τον Αλβέρτο Χοεντζόλερ, αλλά απευθύνθηκε και σε πολλούς άλλους πρίγκιπες, στους οποίους έκανε την εξής πρόταση. Οπότε καταλαβαίνουμε ήταν και η δική του πεποίθηση του Μαρτίνου Λούθηρου, πως εφόσον ένα κράτος, μια κρατική οντότητα, είτε είναι πριγκιπάτο είτε είναι βασίλειο, επιλέξει να αποδεσμευτεί από την εξουσία του Πάπα, η εκκλησιαστική περιουσία πλέον περνά στην κυριότητα του κράτους και άρα το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο αυτής της περιουσίας, να την διαχειρίζεται για το κοινό, το κοινό βάλει το συσταγωγικά καλό. Μια πρόταση που μπορούμε να φανταστούμε ότι ακούγονταν πολύ ευχάριστα πάρα πολλούς ηγεμόνες. Εν μία νυχτή θα αποκτούσαν έλεγχο σε μία σημαντική περιουσία που σε κάποια κρατήδια ήταν μεγαλύτερη από την ίδια τη βασιλική περιουσία. Έτσι πάρα πολλοί από αυτούς την αποδέχονταν. Και φυσικά όλοι αυτοί υποστηρίζουν τον Μαρτίνο Λούθηρο, του προσφέρουν άσυλο, τον βοηθούν όταν γυρίσεται παράνομος από τον Γερμανό αυτοκράτορα, τον Κάρολο Κουίντο, τον προστατεύουν και βοηθούν στο να διαδοθούν οι ιδέες του. Την ίδια περίοδο ξεσπάει όμως και μια κοινωνική κρίση. Η κρίση αυτή είναι γνωστή ως η εξέγερση των χωρικών. Στο Μεσαίωνα οι χωρικοί είχαν ελάχιστα προνόμια και υφίστανται πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε το κήρυγμα του Μαρτίνου Λούθερ, το οποίο απονομιμοποιούσε την εξουσία των αρχόντων, αυτός απονομιμοποιούσε την εξουσία του Πάπα, αλλά πολλοί ιεροκήρυκες το μετέφεραν σε πιο συμβατά σε αυτούς θέματα, ότι δεν έχει εξουσία ο βασιλιάς να σας παίρνει τη μισή σας παραγωγή, έχετε περισσότερα δικαιώματα. Ξεσπάει λοιπόν μια εξέγερση η οποία συνταράσσει την κυριολεξία την Γερμανία. Ο αυτοκράτορας και πάρα πολλοί ηγεμόνες αναγκάζονται να εμπλακούν στο να την καταπνίξουν. Είναι η εξέγερση των χωρικών, η οποία κράτησε περίπου μία πενταετία. Ο παδί του Μαρτίνου Λούθηρου, με πιο γνωστό ένα θεολόγο και πρώην μοναχό, τον Τόμας Μούντσερ, εκδηλώνονται υπέρ των χωρικών, αλλά ο ίδιος ο Λούθηρος, πολιτικά σκεφτόμενος, προκρίνει ότι είναι προτιμότερο να ταυτιστώ με τους ηγεμόνες και τους πρίγκιπες. Η εξέγερση καταπνίγεται, ο Τόμας Μούντσερ εκτελείται, αλλά ο Λούθηρος επιβιώνει και από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζει να οργανώνει μια νέα εκκλησία, εγκαταλείποντας την ιδέα ότι θα μεταρρύθμισε τη Ρώμη. Πρέπει να γίνει μια νέα εκκλησία εκ του μηδενός. Σε αυτή τη νέα εκκλησία τον πρώτο λόγο δεν έχει ο τοπικός επίσκοπος ή ο τοπικός ιερέας, αλλά την έχει η συνέλευση των πιστών, που με αρχηγό τον τοπικό ηγεμόνα θα αποφασίζει, θα διορίζει τον πάστορα, αν τον κρίνουν κατάλληλο θα τον καθερούν και θα αποφασίζουν πώς θα διαχειρίζεται η εκκλησιαστική περιουσία. Σχηματίζεται ένας συνασπισμός προτεσταντικών ή φιλοπροτεσταντικών κρατών, η λεγόμενη Σμαλκανδική Ένωση, η οποία ξεκινάει πόλεμο και εναντίον του αυτοκράτορα. Γύρω στα 1530 αρχίζει λοιπόν ένας εμφύλιος πόλεμος μέσα στη Γερμανία, που με διαλύματα θα κρατήσει μέχρι το 1648. Κρατήστε το αυτό, μιας και συχνά μιλάμε για τις πόλεις και τον προτεσταντισμό ως μια θρησκεία αστικού, ως μια θρησκεία αστική. Mm-hmm. Ότι από τις 64 αυτοκρατορικές πόλεις που κυβερνιόντουσαν από επίσκοπο πρίγκιπα, στο λουθυρανισμό προσχώρησαν οι 51.
1: Μεγάλος αριθμός. Έχει οι περισσότεροι. Είχε έρισμα τελικά.
0: Θετικά οι περισσότεροι.
1: Ναι, έτσι.
0: Εκτός από αυτές τις 51 έχουμε και την περίπτωση της Ελβετίας. Εκεί η σημαντικότερη πόλη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, έτσι λεγόταν τότε, η Γενέβη, αποδέχεται τις ιδέες ενός Γάλλου κληρικού, του Ιωάννη Καλβίνου, ο οποίος έχει ιδέες ακόμα πιο προωθημένες σε σχέση με τον Λούθηρο. Απορρίπτει τελείως την έννοια του ιερατείου, απορρίπτει τελείως την έννοια των μυστηρίων, τα οποία τα θεωρεί ως τυπικές ανούσιες τελετές που δεν εξυπηρετούν πνευματικά τον πιστό. Αυτός ο ακραίος καλβινισμός στη συνέχεια μέσω της Ελβετίας θα διαδοθεί στη Δυτική Γερμανία και θα φτάσει μέχρι τις κάτω χώρες. Στην φάση αυτή της διάδοσης ο αυτοκράτορας, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να πολεμά ταυτόχρονα και ένα εσωτερικό μέτωπο, τους Προτεστάντες, και ένα εξωτερικό μέτωπο και δύο εξωτερικά μέτωπα, τους Οθωμανούς και τους Γάλλους, αναγκάζεται να συνάψει μαζί τους μια συμφωνία ειρήνης. Η ειρήνη αυτή είναι γνωστή ως η ειρήνη της Αυγούστας. Δεν είχε καθόλου διάρκεια, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, την ύφη το 1555, αλλά άφησε μία νομική αρχή η οποία κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τα επόμενα 300 χρόνια περίπου. Και η αρχή αυτή είναι ο πίου το κράτος και η θρησκεία. Cuius regio, eius religio. που σημαίνει ότι ο ηγεμόνας ενός κράτους είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια εκδοχή του χριστιανισμού θα γίνεται επιτρεπτή στα εδάφη του και ποια εκδοχή του χριστιανισμού θα είναι η επίσημη θρησκεία. Έτσι, όσοι ηγεμόνες επέλεγαν να είναι λουθυρανοί, γινόντουσαν λουθυρανοί και οι υπήκοοι τους. Ή αλλιώς όφυλαν να εγκαταλείψουν το κράτος μέσα σε σύντομη προθεσμία. Αντίστοιχα, στα ρωμαιοκαθολικά πρικυπάτα επικρατεί ο παπισμός, ο ρωμαιοκαθολικισμός. Στα καλβινιστικά ο καλβινισμός. Και πάει λέγοντας. Εξαίρεση λαμβάνεται μόνο για τη Βοημία, η οποία, αν και την κυβερνούσε ένας ρωμαιοκαθολικός βασιλιάς από την οικογένεια των Αψβούργων, διατηρεί το δικαίωμα, διατηρούν εκεί οι Προτεστάντες το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι προς ώρα. Και φτάνουμε στις κάτω χώρες. Οι κάτω χώρες ήταν ένα άστρισμα μικρών ηγεμονιών, 17 τον αριθμό, ηγεμονίες, βαρονίες, πριγκιπάτα και κομίτιες. Και κομιτίες. Γύρω στο 1470 όλα αυτά ενώθηκαν σε ένα μεγάλο κράτος ενιαίο, το οποίο κληρονόμησε ο Κάρλος Κουίντος, ο οποίος κυβερνούσε και τις 17 επαρχίες ως ηγεμόνας. Μετά την παρέτησή του, αυτές οι 17 επαρχίες κληροδοτούνται στον μεγαλύτερο γιο του, τον Φίλιππο τον Δεύτερο, που ήταν ταυτόχρονα βασιλιάς της Ισπανίας. Σε αντίθεση με τον πατέρα του, που είχε κατανοήσει κάποια θέματα πολιτικής σκοπιμότητας, ο Φίλιππος ο Δεύτερος είναι πολιτικά πιο σκληρός. Η φράση με την οποία έμεινε στην ιστορία είναι ότι προτιμώ να καταλήξω ζητιάνος στις φτωχογειτονιές της Μανδρίτης παρά να είμαι ηγεμόνας αιρετικών. Και για τον Φίλιππο οι καλβινιστές των κάτω χωρών ήταν αιρετικοί. Έπρεπε ή να επιστρέψουν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή να καούν ζωντανοί. Ξεκινάει λοιπόν μια προσπάθεια ακραίας καταστολής, η οποία ακραία καταστολή έρχεται σε σύγκρουση με την πιο σκληρή εκδοχή του προτεσταντισμού, που ήταν ο καλβινισμός. Οι καλβινιστές είναι σκληροί οικονομάχοι. Δεν δίσταζαν ακόμα και να κάψουν εκκλησίες προκειμένου να καταστραφούν οι εικόνες και οι τοιχογραφίες τους και να τις κτίσουν από την αρχή. Ξεκινάει ένας πόλεμος που κράτησε σχεδόν 80 χρόνια, από το 1568 μέχρι το 1648. Και συνεπία αυτού του μακροχρόνιου πολέμου, οι 17 ενωμένες επαρχίες των κάτω χωρών κόπηκαν στη μέση. Στον βορρά έμειναν οι 7 επαρχίες, οι οποίες διατήρησαν την προτεσταντική τους πίστη, οι οποίες είναι η σημερινή Ολλανδία. Η Ολλανδία οφείλει τη γέννησή της ακριβώς σε αυτή τη σύγκρουση. Οι υπόλοιπες 10 επαρχίες του Νότου παρέμειναν κάτω από την εξουσία του Ισπανού ηγεμόνα και είναι τα σημερινά κράτη του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Αυτή η διαίρεση ισχύει ακόμα και σήμερα και είναι μια διαίρεση που συνέβη στην επία της θρησκείας. Γλωσσικά και εθνολογικά δεν διαφέρουν οι Φλαμανδοί με τους Ολλανδούς. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια εθνική καταγωγή. Αλλά ανήκουν σε δύο διαφορετικά κράτη και δεν τρέφουν ιστορικά τουλάχιστον και καλά αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Ένα δεύτερο φαινόμενο που σχετίζεται με αυτούς τους θρησκευτικούς πολέμους είναι στη Βοημία. Όπως ανέφερα, στους Βοημούς επιτράπηκε να παραμείνουν Προτεστάντες ή Χουσίτες αρκεί να αναγνωρίσουν τον Ρωμαιοκαθολικό ηγεμόνα τους. Αλλά είμαστε στα 1618 που ένας νέος Αψβούργος βασιλιάς, εξίσου αδιάλακτος με τον Φίλιππο, τον ξάδερφό του, αποφασίζει να πολεμήσει τον Προτεσταντισμό. Οι Βοημοί επαναστατούν, εξεγείρονται. Δηλωτικό αυτής της εξέγερσης είναι ότι πέταξαν τους αντιπροσώπους του βασιλιά τους από το παράθυρο του πύργου. Άνοιξαν τα παράθυρα και τους πετάξαν έξω. Γνωστό το επεισόδιο αυτό, η εκπαραθύρωση της Πράγας. Ευτυχώς για τους ανθρώπους, από κάτω υπήρχαν σώροι με άχυρα, έτσι σώθηκαν με λίγα τραύματα μόνο. Μετά από αυτή την εκπαραθύρωση, η συνέλευση των κατοίκων της Βοημίας αποφάσισε να καθαιρέσει τον βασιλιά, να καθαιρέσουν τον βασιλιά τους και να αναζητήσουν ένα νέο βασιλιά, έναν καλβινιστή, τον Φρυδερίκο τον Πέμπτο του Παλατινάτου. Αυτός ήταν ο τίτλος του και το όνομά του. Ο οποίος κυβέρνησε για περίπου ένα χρόνο και έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς του χειμώνα. Όντας ακραίος καλβινιστής, η πρώτη και μοναδική πράξη για την οποία μνημονεύεται ακόμα και σήμερα είναι ότι διέταξε να καταστραφεί, να το κάψουν το τέμπλο του Καθεδρικού Ναού της Πράγας που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Βίτο. Για να αντιληφθούμε, τηρουμένων προφανώς των αναλογιών, ήταν σαν σήμερα μια χριστιανική ορθόδοξη κυβέρνηση στην Αθήνα να έπαιρνε την απόφαση να ανατινάξει τα ερείπια του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης για τον φόβο μήπως αναβιώσει η ειδωλολατρία. Αυτό το τέμπλο είχε αυτή τη σημασία καλλιτεχνική για τους βοήμους. Το 1620 οι Αυστριακοί, οι Αυσβούργοι αντεπιτίθενται, διώχνουν τον Φρυδερίκο, ο οποίος καταλήγει εξόριστο στην Ολλανδία και αρχίζει μια νέα φάση θρησκευτικών πολέμων που είναι γνωστή ως ο Τριακονταετής Πόλεμος. Σε αυτό τον πόλεμο νεπλάκησαν κατά διαστήματα εκτός από την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία, η Δανία με το πλευρό των Προτεσταντών, η Σουηδία με το πλευρό των Προτεσταντών, η Ισπανία με το πλευρό των Ρώμαιο Καθολικών, τα περισσότερα κράτη της Ιταλίας με το πλευρό των Ρώμαιο Καθολικών και η Γαλλία, αν και Ρώμαιο Καθολική, υποστήριξε στρατιωτικά τους Προτεστάντες.
1: Είχε αρχίσει έντονη αντίδραση στη Γαλλία, στο λαό.
0: Είμαστε στην εποχή του καρδιναλίου Ρισελιέ. Ως παιδιά οι περισσότεροι θα έχουμε διαβάσει ή έστω θα ξέρουμε την ιστορία με τους τρεις σωματοφύλακες.
1: Ναι, ναι.
0: Τα επεισόδια που περιγράφονται, πολλά από αυτά είναι πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν ακριβώς στη διάρκεια αυτών των θρησκευτικών πολέμων. Είναι πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή υπήρχε ένας εμφύλιος πόλεμος και μέσα στη Γαλλία εκείνη την εποχή, ανάμεσα σε κάποιους στους Γάλλους που είχαν γίνει Προτεστάντες και στην πλειοψηφία των Γάλλων που είχαν μείνει Ρωμαιοκαθολικοί. Και ο Ρισελιέ από τη μια οργάνωσε το στρατό για να πολεμήσει τους Προτεστάντες Γάλλους και από την άλλη έστελνε στρατιώτες και πολεμοφόδια στους Προτεστάντες Γερμανούς για να πολεμήσουν το Ρωμαιοκαθολικό αυτοκράτορα. Ήταν καθαρά ένα παιχνίδι πολιτική ισορροπία. Όλη αυτή η σύγκρουση κατέληξε το 1648 σε μία σειρά από συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές είναι γνωστές με το όνομα Συνθήκη της Βεσφαλίας. Δεν πρόκειται μόνο για μία συνθήκη, αλλά για πολλές. Η συμφωνία αυτή εν ολίγης επιβεβαιώθηκε ότι ο αυτοκράτορας δεν μπορεί να απαιτήσει από τους ηγεμόνες της Γερμανίας να αλλάξουν τη θρησκεία τους. Μπορούν να μετέχουν κανονικά στην σύνοδο των ηγεμόνων όλοι ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Μειώθηκε ο αριθμός των πριγκιπάτων και των ηγεμονιών από 1800 στα 400, μια σημαντική μείωση. Αλλά αυτοί οι 400 ηγεμόνες και ηγεμονίσκοι έγιναν στην πραγματικότητα ανεξάρτητοι. Μπορούσαν να έχουν πλήρη ελευθερία σε θέματα στρατού, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι ένα πρώτο σημαντικό γεγονός. Εξαιτίας αυτού του πολέμου, αυτών των πολέμων στην πραγματικότητα που κράτησαν στην Ευρώπη περίπου έναν αιώνα, οι Οθωμανοί μπόρεσαν να φτάσουν δύο φορές μέχρι τις πύλες της Βιέννης, να συντρίψουν στο Μόχα τους Ούγγρους και να κατακτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της Ουγγαρίας και παράλληλα να αποσπάσουν και τα περισσότερα από τα εδάφη που είχε η Βενετία στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν τελείωσε φυσικά αυτός ο πόλεμος, μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, οι Αυσβούργοι στράφηκαν κατά των Οθωμανών και άρχισαν μια σειρά από πόλεμοι, οι οποίοι για πρώτη φορά ανάγκασαν τους Οθωμανούς να παραχωρήσουν εδάφη στην Ευρώπη, στις άλλες χριστιανικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα τρίτο επεισόδιο, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε, που σχετίζεται με την σύγκρουση των πολιτικών εξουσιών. Και αυτό είναι η περίπτωση της Αγγλίας. Σήμερα λέμε ότι ο εκάστοτε Άγγλος βασιλιάς είναι αρχηγός της αγγλικανικής θρησκείας.
1: Έτσι.
0: Και της αγγλικανικής εκκλησίας. Και έχουμε μία εκκλησία η οποία ταυτίζεται με τα συμφέροντα ενός κράτους, μιας ηγεμονίας. Αυτό συνέβη εκείνη ακριβώς την εποχή. Ενδεχομένως πολλοί από εμάς να γνωρίζουν ότι η αφορμή για αυτή τη σύγκρουση ήταν η άρνηση του τότε Πάπα να δώσει διαζύγιο στον βασιλιά Ερίκο τον 8ο, ο οποίος ήθελε να χωρίσει τη γυναίκα του, την θεία του Κάρολου Κουίντου, προκειμένου να παντρευτεί την ερωμένη του, την Άννα Μπολέιν, γιατί πίστευε ότι με αυτήν θα αποκτούσε τον πολυπόθητο απόγονο, τον πολυπόθητο γιο. Ο Πάπας, ο οποίος εξαρτόταν από τον βασιλιά της Ισπανίας, δεν μπορούσε να πάει κόντρα στα συμφέροντα της Ισπανίας, έτσι δεν έδινε το διαζύγιο. Και ο Ερίκος, ο οποίος μέχρι τότε ήταν φανατικός οπαδός του Πάπα και πολέμιος της μεταρρύθμισης, αποφάσισε τελικά να στραφεί προς τη μεταρρύθμιση, να εκμεταλλευτεί την πρόβλεψη του Μαρτίνου Λούθηρου ότι κάθε τοπική εκκλησία δίνει λόγο πρωτίστως στον ηγεμόνα του τόπου και έτσι να αναγκάσει τους Άγγλους επισκόπους να απορρίψουν την υποτέλειά τους προς τον Πάπα και να τεθούν κάτω από την εξουσία του. Έκτοτε, αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι ο εκάστοτε βασιλιάς. Τραγική τη τύχη και, και μεγάλη ιστορική ηρωνία είναι ότι όλοι οι Άγγλοι βασιλιάδες δίπλα στο όνομά τους έχουν το πρόθεμα DF, Defensor Fidei, που σημαίνει υπερασπιστής της πίστης. Όταν το 1520 ο Λούθηρος έγραψε τα πρώτα κείμενα κατά του Πάπα, ο μοναδικός ηγεμόνας ο οποίος μπήκε στον κόπο να γράψει μια θεολογική ανέρεση των θέσεων του Λούθηρου ήταν ο ίδιος ο Ερίκος. Και για να τον ευχαριστήσει ο Πάπας τον ανακήρυξε υπερασπιστή της πίστεως. Και αυτό τον τίτλο τον διατηρούν ακόμα οι Άγγλοι βασιλιάδες, αν και έχουν αποκηρύξει τον Πάπα.
1: Μάλιστα.
0: Ανέφερα ότι οι περισσότερες πόλεις, οι περισσότερες ελεύθερες πόλεις αρνήθηκαν να τεθούν κάτω, να παραμείνουν κάτω από την εξουσία ενός επισκόπου πρίγκιπα και προσχώρησαν στη μεταρρύθμιση. Έτσι, για πρώτη φορά εκείνη την εποχή συγκροτούνται πραγματικά αστικά συμβούλια. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι τα αστικά συμβούλια που σχηματίζονται αυτή την εποχή δεν είναι δημοκρατικές συνελεύσεις κατά τα πρότυπα των συνελεύσεων της αρχαίας Ελλάδας, αλλά είναι περισσότερο οι συνελεύσεις των αρχηγών των διαφόρων συντεχνιών και των ισχυρότερων οικονομικά εμπόρων. Οι πλούσιοι και οι ισχυρότεροι μιας πόλης σχηματίζουν ένα αστικό συμβούλιο το οποίο κυβερνά την πόλη. Αυτός ο τρόπος κυβέρνησης εφαρμόστηκε μετά το 1600 και στην Ολλανδία, όταν οι Ολλανδοί αρχίζουν να σταθεροποιούν το χώρο στον οποίο κυβερνούνταν ως ανεξάρτητο κράτος, χωρίς να έχουν αναγνωριστεί ακόμα όμως, κυβερνούνται με τον ίδιο τρόπο. Και όπου έχουμε αυτού του είδους τα αστικά συμβούλια, δεν έχουμε ισχυρή μοναρχία. Ο μοναχικός θεσμός στην Ολλανδία καθιερώθηκε μετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων. Μέχρι τότε μπορεί όλοι οι γενικοί αρχηγοί του Ολλανδικού κράτους να προέρχονταν από την ίδια οικογένεια, την οικογένεια της Οράγκης, αλλά αρκούνταν στον τίτλο του Stadtholder, σαν να λέμε σήμερα τοποτηρητής και αρχιστράτηγος. Νομίζω ότι μονοπόλησε πολύ τη συζήτηση.
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και γι' αυτό δεν σας διακόπτω, γιατί τρέχει και ο χρόνος, έτσι σε 3 λεπτά τελειώνουμε. Απλώς ένας ακροατής μας θυμίζει ότι σήμερα επικεφαλής Αγγλικανικής Εκκλησίας, επίσκοπος δηλαδή, γιατί επικεφαλής είναι ο βασιλιάς, είναι γυναίκα, αλλά και για πολλά χρόνια αρχηγός της Εκκλησίας ήταν βασίλισσα, η Ελισάβετ, έτσι. Ναι.
0: Και δεν ήταν η πρώτη βασίλισσα.
1: Και δεν ήταν και η πρώτη, μπράβο, ήταν η Βικτόρια κλπ. Ναι.
0: Ναι, γιατί ο ρόλος του βασιλιά εδώ είναι αρχηγός της Εκκλησίας για τα κοσμικά θέματα. Υπάρχει διατήρηση, γιατί ο Ερίκος ο VIII, αν και αποδέχθηκε εκ των υστέρων για τους λόγους που προανέφερα κάποιες από τις ιδέες του προτεσταντισμού, στην πραγματικότητα παρέμεινε ένας ρωμαιοκαθολικός. Και αυτό που λεγόταν τότε ήταν ότι μετέτρεψε την Αγγλία από μία ρωμαιοκαθολική χώρα σε μία ρωμαιοκαθολική χώρα χωρίς τον Πάπα, βάζοντας τον εαυτό του σε θέση του Πάπα. Έτσι διατήρησε τους επισκόπους και τους αρχιεπισκόπους και απλά φρόντισε πλέον αυτοί να εκλέγονται με δική του απόφαση.
1: Όμως,
0: οι επίσκοποι στην Αγγλία δεν εκλέγονται με αποεπισκοπική σύνοδο. Η επισκοπική σύνοδος υποδεικνύει το τρίπροσωπο στον βασιλιά
1: και επιλέγει.
0: Και ο βασιλιάς, αν θέλει, διαλέγει κάποιον από τους τρεις. Αν δεν θέλει, γυρίζει πίσω τη λίστα και ζητάει να του υποδείξουν καινούργιο τρίπροσωπο. Αλλά είναι κάτι το οποίο στα τέλη του μεσαίωνα, δηλαδή παραμονές της μεταρρύθμισης, συνέβαινε σε πάρα πολλά κράτη. Ήταν ένα από τα προνόμια που είχαν κερδίσει κάποιοι ηγεμόνες, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του παπισμού την εποχή της Αβινιών. Συχνά μιλάμε για την Ιερά Εξέταση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που νοούμε ως Ιερά Εξέταση, δηλαδή ως το δικαστήριο το οποίο έκαιγε αιρετικούς, σκότωνε κόσμο, έκανε 1000 κακά, ήταν ένα όργανο το οποίο το δημιούργησαν οι βασιλιάδες της Ισπανίας και έδινε λόγο στους βασιλιάδες της Ισπανίας. Ο Πάπας είχε υποχρεωθεί να τους παραχωρεί στον απόλυτο έλεγχο. Και μία λεπτομέρεια. Η Ιερά Εξέταση είχε δικαιοδοσία μόνο πάνω στους Ρωμαιοκαθολικούς. Όταν οι Ισπανοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν την Ιερά Εξέταση εναντίον των Εβραίων και εναντίον των Μουσουλμάνων, πρώτα φρόντισαν να τους αναγκάσουν να ασπαστούν το χριστιανισμό και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την Ιερά Εξέταση εναντίον τους. Παρόμοιο όργανο Ιεράς Εξέτασης έχουμε στην Βόρεια Ιταλία, το οποίο όμως ελέγχεται πάλι και εδώ από τις τοπικές πόλεις κράτη. Και έχουμε στην Πάδοβα, που είναι ένα πανεπιστήμιο και μια πανεπιστημιούπολη στα τέλη του μεσαίωνα, να φοιτούν πάρα πολλοί Έλληνες που είναι χριστιανοί αλλά δεν ανήκουν στο πίμνιο του Πάπα. Και συχνά παρεμβαίνει ο τοπικός επίσκοπος της Πάδοβας, διαμαρτυρόμενος εναντίον της συμπεριφοράς των Ελλήνων, οι οποίοι δεν υπακούουν στους Λατίνους κληρικούς και πηγαίνουν στη Ρώμη και εκκλησιάζονται εκεί και κοινωνάνε και από τα δύο είδη. Και αν τύχει και βρεθεί ένας ορθόδοξος κληρικός στην Πάδοβα, θα λειτουργήσει και θα μνημονεύσει τον ίδιο ή τον Πάπα, αλλά θα μνημονεύσει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Και η απόφαση που δίνουν οι πολιτιακές αρχές της Βενετίας είναι ότι οι Έλληνες είναι χριστιανοί, ανήκουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά εφόσον δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Πάπα, άρα ούτε ο Πάπας ούτε η Ιερά Εξέταση έχει δικαιοδοσία πάνω τους. Και υπήρξε ρητή απαγόρευση στο να παρενοχλούνται οι Έλληνες, και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Γερμανοί Προτεστάντες αργότερα, από την Ιερά Εξέταση.
1: Εν κατακλείδη τελειώσαμε, κύριε Δολαπτσόγλου. Τα αναφέρατε όλα, και τους πρίγκιπες και τις πόλεις και τις νέες μορφές εξουσίας. Ένα κουβάρι μπερδεμένο μας το ξεμπερδέψατε αρκετά καλά και ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα χειρότερα.
1: Όχι καθόλου. Θέλετε να πείτε κάτι τελειώνοντας?
0: Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Πολλά έχετε, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις ερευνές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο διδάκτορ της θεολογίας Θανάσης Δόλαπτσόγλου. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ινστιτούτου της Βενετίας και έχει ασχοληθεί με την παλαιογραφία στη Σχολή Παλαιογραφίας του Βατικανού, στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών Ρώμης και στη Σχολή Παλαιογραφίας και Διπλωματικής του Βατικανού. Ακούσατε την εκπομπή «Μεταρρύθμιση και ως πολιτική διαδικασία. Πρίγκιπες, πόλεις και νέες μορφές εξουσίας». Με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Η ώρα είναι 6.

Της Μυκόνου, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Το σύστημα τηλεϊατρικής λειτουργεί ήδη σε όλα τα κέντρα υγείας, δήλωσε από την Βιωτία ο Υπουργός Υγείας. Η Φιλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για την αναχέτηση ομάδας ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναγέννηση και μεταρρύθμιση ως αρχή της νεωτερικότητας. Τι αλλάζει οριστικά στη σχέση θρησκείας και πολιτικής? Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, την αναγέννηση και την μεταρρύθμιση κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Μία περίοδο κατά την οποία η μεσαιωνική χριστιανοσύνη κλονίζεται, η θρησκευτική ενότητα της Δύσης διαρριγνύεται και αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο νοούνται η εξουσία, το κράτος και η σχέση τους με τη θρησκεία. Δεν πρόκειται όμως για μία απλή μετάβαση από τον μεσαίωνα στη νεωτερικότητα. Πρόκειται για μία βαθιά ανασύνταξη πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών ισορροπιών, οι συνέπειες της οποίας θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή ιστορία για τους επόμενους αιώνες. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Πίση, επίκουρο καθηγητή ιστορίας των λαών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 15ου έως αρχών 20ου αιώνα στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Πίση.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Πίση,
1: για τη συζήτηση που θα κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πίση, πριν μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά ρήγματα του 15ου αιώνα που δείχνουν ότι το μεσαιωνικό μοντέλο της ενιαίας χριστιανοσύνης έχει αρχίσει να κλονίζεται.
1: Πράγματι, μπορεί να πει κανείς ότι η μεταρρύθμιση δεν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία, δηλαδή η εμφάνιση του Λούθυρου και το κίνημα της διαμαρτύρησης που ξεκίνησε με τη δράση του. Και πιο πίσω,

0: κανείς το 14ο αιώνα, θα δει ότι είναι μια περίοδος κρίσης για την Εκκλησία, τη Δυτική Εκκλησία. Είναι η περίοδος της λεγόμενης εχμαλωσίας, το μεγαλύτερο μέρος του 14ου αιώνα, που περνούν οι πάπες στην Αβινιόν, τη Γαλλία, υπό τον έλεγχο των Γάλλων βασιλείων ουσιαστικά, και ακόμα και όταν επιστρέφει ο Πάπας στη Ρώμη, ακολουθεί το λεγόμενο Δυτικό Σχίσμα, όπου υπάρχουν δύο αντίπαλοι πάπες. Αυτό φυσικά είναι φυσικό να υπονομεύσει την αυθεντία και το κύρος της Παπικής Εκκλησίας, αλλά και μετά την επανενοποίηση ουσιαστικά του παπικού θρόνου με την σύνοδο της Κωνσταντίας το 1414-18, συνεχίζονται οι αμφισβητήσεις της παπικής αυθεντίας, είτε από την ίδια την σύνοδο, από τους επισκόπους που πλέον επιδιώκουν την θεσμοποίηση της αυθεντίας της συνόδου έναντι εκείνης του Πάπα, αλλά και από κινήματα τα οποία θυμίζουν και παλαιότερα μεσαιωνικά κινήματα αμφισβήτησης που καταδικάστηκαν, ιτήθηκαν και καταδικάστηκαν ως αιρετικά, αλλά και την ίδια την μεταρρύθμιση, κατ' εξοχήν το κίνημα των λεγόμενων Χουσιτών στην Βοημία, στη σημερινή Τσεχία, ο ηγέτης των οποίων ο Γιάν Χους εκτελέστηκε, κάηκε στην πυρά ως αιρετικός κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Κωνσταντίας. Οι Χουσίτες ουσιαστικά πρέσβευαν αιτήματα τα οποία ήταν κοινά με την μεταρρύθμιση των αιώνων αργότερα, όπως το δικαίωμα των πιστών στη μετάληψη και με ίνο και με άτο, που ήταν μόνο των ιερέων στην Εκκλησία προνόμιο, η χρήση της εθνικής γλώσσας στη λειτουργία, όχι μόνο των λατινικών, και αντίστοιχα αιτήματα είχαν και άλλα κινήματα, όπως η Λόλαρτ στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες ομάδες. Άρα μπορεί να δει κανείς ότι ο 15ος αιώνας, δηλαδή όλη η εποχή μέχρι και το 1517 που χρονολογείται η έναρξη της μεταρρύθμισης συμβατικά, είναι μια περίοδος αμφισβήτησης της παπικής αυθεντίας και της παπικής εξουσίας.
1: Η αναγέννηση, κύριε Πίση, σηματοδοτεί μόνο μια πολιτισμική και πνευματική αναγέννηση, ή αλλάζει βαθύτερα και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την εξουσία, την πολιτική, αλλά και την θέση του μέσα στην κοινωνία?
0: Και όσον αφορά την αναγέννηση αλλά και την μεταρρύθμιση, θα πρέπει κανείς καταρχάς να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για έννοιες και κατηγορίες απαραίτητες μεν, γιατί οργανώνουν τη γνώση μας, την ερμηνεία του παρελθόντος, αλλά συμβατικές. Και μάλιστα κατηγορίες οι οποίες θεμελιώθηκαν ως βασικές διακρίσεις των περιόδων των ιστορικών σχετικά πρόσφατα, το 19ο και τον 20ο αιώνα. Συμβατικές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλό και είναι απαραίτητο να τίθεται υπό αμφισβήτηση, να συζητώνται από καιρούς καιρών και ενδεχομένως να εγκαταλείπονται. Αυτό πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του, γιατί αλλιώς τις υποστασιοποιεί και θεωρεί ότι η αναγέννηση είναι ένα γεγονός ή ένα φαινόμενο το οποίο αλλάζει ριζικά τον κόσμο τον οποίο παραλαμβάνει, όπως και με τη μεταρρύθμιση. Όταν μιλάμε για αναγέννηση, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και ο ορισμός του φαινομένου, της περίοδου και η χρονολόγησή του, και πολύ διαφορετικές και αντικρουόμενες οι αντιλήψεις των ειδικών. Συνήθως αν αφήσουμε κατά μέρος την τέχνη, που είναι ίσως το πιο το κεντρικό πεδίο που συνδέουμε με την αναγέννηση, θα μιλούσαμε για τον ουμανισμό και για τον ρεπουμπλικανισμό. Και ιδίως ο δεύτερος είναι που μας αφορά σε σχέση με την πολιτική και τη σχέση θρησκείας και πολιτικής που είναι το θέμα μας. Εδώ μπορεί να πει κανείς πράγματι ότι αυτό που συμβαίνει στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας κατά την αναγέννηση, δηλαδή κατά τον 14ο, 15ο και 16ο αιώνα, είναι η ανάπτυξη μιας τέχνης της διακυβέρνησης και μιας θεωρίας δικαιολόγησης και νομιμοποίησης των αξιώσεων των πολιτών, των κοινών των πόλεων, έναντι των αρχόντων. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη γραμματεία που στηρίζει τις διεκδικήσεις των πολιτών έναντι των αρχόντων και στη συνέχεια των μοναρχών. Αυτή η παράδοση του ρεπουμπλικανισμού υπήθηκε παντού, δηλαδή με ξέρεις τη Βενετία ως και τα μέσα του 16ου αιώνα είχαν επικρατήσει παντού οι άρχοντες και είχαν μετατραπεί οι ελεύθερες πόλεις σε ηγεμονίες, είχαν ενσωματωθεί σε μοναρχικά κράτη, αλλά η θεωρία αυτή επηρέασε την πολιτική σκέψη, επιβίωσε με διάφορες μορφές και στο καινούργιο μοναρχικό αυτοκρατορικό πρότυπο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ιδέα της σκοπιμότητας του κράτους και του ηγεμόνου, το λεγόμενο ragione di stato, η raison d'état αργότερα στα γαλλικά, που εκκινεί από το Μακιαβέλη, αλλά παίρνει την έκφραση αυτή και τη μορφή αργότερα από τον Giovanni Botero και από άλλους. Η ιδέα δηλαδή ότι το θεμέλιο της πολιτικής πράξης είναι το συμφέρον του κράτους ή του ηγεμόνου, δηλαδή η επιβίωση και η διατήρηση της εξουσίας, με την συνέπεια ότι τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να είναι περιόριστα. Όσο και αν αυτή η κεντρική ιδέα της πολιτικής αυτής σκέψης αμφισβητείται, καταδικάζεται, έχει μια ισχύ η οποία κληροδοτείται στην πολιτική σκέψη των επόμενων αιώνων σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, όχι πλέον στο πλαίσιο των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας. Και κάτι ακόμα, ακριβώς επειδή το πεδίο στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η πολιτική σκέψη ήταν εκείνο των ελεύθερων πόλεων, τα πρότυπα τα οποία στο οποίο αναφέρθηκαν οι συγγραφείς αυτών των κειμένων σε συμφωνία με το γενικό πνεύμα του ουμανισμού, δηλαδή της ανάδειξης της αξίας του ανθρώπου και της επιστροφής στις αρχαίες πηγές, ήταν εκείνο της αρχαίας Ρώμης ως του κατεξοχήν μοντέλου μιας ρεσπούμπλικα, μιας πολιτείας όπου οι πολίτες εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και συναποφασίζουν. Άρα θα έλεγα ότι όσο και αν η ακτινοβολία της πολιτικής αυτής ήταν αρχικά περιορισμένη και όσο και αν γεωγραφικά θα πρέπει κανείς να δει το φαινόμενο ως εντοπισμένο στη Βόρεια Ιταλία με εξακτινώσεις προς την Βόρεια Ευρώπη, προς τις κάτω χώρες, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του, οι μακροπρόθεσμες απολύψεις του φαίνεται ότι έχουν μια σημασία που υπερβαίνει την αρχική κοιτίδα.
1: Κύριε Πίση, πόσο καθοριστική υπήρξε η επιστροφή στις αρχαίες πηγές και η ανθρωπιστική παιδεία συνέδραμε για την σταδιακή απομάκρυνση από το μεσαιωνικό πολιτικό και θεολογικό πρότυπο?
0: Αυτό το μεσαιωνικό πολιτικό και θεολογικό πρότυπο δεν ήταν ενιαίο. Δεν υπήρχε δηλαδή μια μονολυθική μεσαιωνική πραγματικότητα η οποία έχει ισχύ από τον πρώιμο μεσαίωνα μέχρι και την αναγέννηση. Οι μεσαιωνολόγοι δηλαδή θα είχαν και σε άλλες εκπομπές του αφιερώματος έχουν ακουστεί πολλά για την ποικιλία της μεσαιωνικής πολιτικής παράδοσης. Αλλά γι' αυτό μιλάει κανείς και για αναγεννήσεις πριν την αναγέννηση. Αναφερόμαστε στην Καρολίνγκη αναγέννηση, στην αναγέννηση που συνδέεται με την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Αυτό που συμβαίνει όμως πράγματι στο πλαίσιο του ουμανισμού, δηλαδή του φαινομένου της ανάδειξης της ανθρωπιστικής παιδείας, της ουμανιστικής παιδείας, όρος που έρχεται από τα Studia Humanitatis, από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε σαν στόχο με βάση τη γνώση των αρχαίων κειμένων, λατινικών και ελληνικών, την ανάδειξη της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, τις περιόριστες δυνατότητες τελειοποίησής του, όχι όμως σε αντίθεση και σε αμφισβήτηση της χριστιανικής θρησκείας.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, οι συνέπειες αυτής της κίνησης οδηγούσαν σε ρήξεις. Για παράδειγμα, το πιο γνωστό παράδειγμα αυτής της κριτικής είναι η κατάδειξη της πλαστότητας της λεγόμενης Κωνσταντινίου Δωρεάς, Ντονάτσιο Κωνσταντίνη, δηλαδή ο ουμανιστής Λορέντσο Βάλα το 1440 κατέληξε με φιλολογικές μεθόδους, δηλαδή αναλύοντας τα λατινικά του κειμένου αυτού, που ήταν το κείμενο στο οποίο στήριζε η Παπική Εκκλησία την αξίωση της κοσμικής της εξουσίας, που υποτίθεται ότι είχε παραχωρηθεί από τον Κωνσταντίνο στον 4ο αιώνα, ότι το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο του 8ου αιώνα, το οποίο συγγράφηκε στο πλαίσιο των διεκδικήσεων των τότε παπών του 8ου αιώνα, είναι των αυτοκρατών. Άρα η γνώση της λατινικής και οι φιλολογικές μέθοδοι της κριτικής των ουμανιστών αποκτούσαν αυτήν την αιχμή. Και αυτό συνέβη και στη συνέχεια με την κριτική ανάγνωση των ίδιων των βιβλικών κειμένων. Όταν ο Έρασμος εξέδωσε την Καινή Διαθήκη, η κριτική για πολλά σημεία στα οποία η Βουλγάτα, η λατινική, η επίσημη λατινική μετάφραση της Καθολικής Εκκλησίας απέκλεινε από λάθος από το ελληνικό πρωτότυπο, δεν ήταν πλέον ένα φιλολογικό ζήτημα, αλλά αποκτούσε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε τότε μια εκρηκτική διάσταση. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία συζητάμε για τον ουμανισμό, για την σημασία της τροφής στα αρχαία κείμενα, δεν θα είχαν την σημασία που απέκτησαν χωρίς την τυπογραφία.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Πίση, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Πίση, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο ερώτημα για το πόσο καθοριστική υπήρξε η επιστροφή στις αρχαίες πηγές και η ανθρωπιστική παιδεία για την σταδιακή απομάκρυνση από το μεσαιωνικό πολιτικό και θεολογικό πρότυπο?
1: Όχι, δεν θα είχα να προσθέσω κάτι άλλο. Πώς να τονίσω αυτό που είπα στο τέλος και θα το δούμε και στην συνέχεια της συζήτησης, ότι και η προποθέση του υλικού πολιτισμού, ναι, πρέπει κανείς να τις έχει πάντα κατά νου όταν συζητά τέτοιες τεκτονικές αλλαγές, είναι καθοριστικές. Ανέφερα την τυπογραφία, χωρίς την οποία η νέα γνώση, οι καινοτομίες, οι πολιτικές συνδηλώσεις και οι πολιτικές συνέπειες της επιστροφής αυτής στην αρχαία γνώση δεν θα είχαν την απήχηση που είχαν. Και να πω, χρήσιμο είναι για τους ακροατές, ότι εν είδη, ας πούμε, σύσταση, πρότασης, πολλά από αυτά τα ζητήματα που αφορούν την αναγέννηση και την σημασία της, τον πώς την καταλαβαίνουμε, ποια είναι η θέση της στην ευρωπαϊκή ιστορία, μπορεί κανείς μια ευσύνοπτη εισαγωγή να τα διαβάσει, να τα μελετήσει. Το έργο του Φώτη Μπαρούτσου, συναδέλφου μου στο Ιωάννη Πανεπιστήμιο, από τις εκδόσεις της Εστίας, η Βασική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Η σειρά «Η Αναγέννηση, η Ιστορία μιας Έννοιας» είναι μια χρήσιμη σύνοπτη εισαγωγή σε πολλά από αυτά τα ζητήματα.
0: Η μεταρρύθμιση του Λουθύρου αποτελεί πρωτίστως θεολογική ρήξη ή πολύ γρήγορα μετατρέπεται και σε ζήτημα πολιτικής εξουσίας, κύριε Πίση?
1: Η διάκριση αυτή μεταξύ του πεδίου της θρησκείας και της πολιτικής είναι έτσι και αλλιώς ένα σύνθετο ζήτημα σε όλη την προνεωτερική, ας την πούμε έτσι, περίοδο. Δηλαδή τέτοιου είδους μεταβολές και ρήξεις στο ένα πεδίο δεν αφήνουν επηρέαστο το άλλο, ακόμα και αν μιλήσουμε για δύο διακριτά πεδία που είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εξ αρχής δηλαδή, αυτή τη στιγμή η διαμαρτυρία του Λούθυρου δεν καταπνίγηκε εν τη γενέση της, ναι, και απέκτησε μια στήριξη από μέρους των Γερμανών ηγεμόνων, μετατρέπηκε σε ένα ζήτημα πολιτικό, σε ένα ζήτημα εξουσίας, σε ένα ζήτημα που αφορούσε και την εξουσία του αυτοκράτορα αλλά και εκείνη του Πάπα. Και η επιβίωση της μεταρρύθμισης και στη συνέχεια η ανάπτυξη και η διάδοσή της σχετίζονται άμεσα με αυτήν την πολιτική στήριξη και με την εμπλοκή δηλαδή των πολιτικών συμφερόντων και των πολιτικών διεκδικήσεων στο πεδίο της μεταρρύθμισης. Οι ηγεμόνες που στήριξαν τη μεταρρύθμιση, κατ' εξοχήν ο Φρεντερίκος, ο σοφός της Αξονία που προστάτευσε το Λούθυρο, ήταν στην κίνηση αυτή μια ευκαιρία να συνεχίσουν τις διεκδικήσεις που προηγούνταν της μεταρρύθμισης έναντι και της αυτοκρατορικής εξουσίας.
0: Ναι.
1: Η συνταγματική, ας την πούμε έτσι, δομή της αυτοκρατορίας του Ράιχ ήταν ένα πολύ σύνθετο θέμα, στο οποίο οι σχέσεις μεταξύ αυτοκράτορα και των διαφόρων τοπαρχών βαρώνων και βέβαια ηγεμόνων και εκλεκτόρων είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση ανά πάσα στιγμή, αλλά και έναντι των οικονομικών κυρίως αξιώσεων του Πάπα μέσω της φορολογίας. Οπότε και από αυτή την άποψη η προστασία και η υποστήριξη της μεταρρύθμισης από τους αποσμένους και τους Γερμανούς ηγεμόνες ήταν καθοριστική για την επιβίωσή της.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεταρρύθμιση, κύριε Πίση, συνέβαλε έστω και χωρίς να το έχει ως αρχικό της στόχο στην ενίσχυση του εδαφικά κυρίαρχου κράτους?
1: Μακροπρόθεσμα συνέβη αυτό, παρότι δεν ήταν ο στόχος, όπως το είπατε, της μεταρρύθμισης. Ναι. Η μεταρρύθμιση άλλωστε δεν είχε στόχο τη διάσπαση της χριστιανικής εκκλησίας, της δυτικής εκκλησίας, αλλά τη μεταρρύθμισή της, όπως το λέει και ο όρος, δηλαδή την συνολική της αναμόρφωση. Αλλά η εξέλιξη ήδη τις πρώτες δεκαετίες ζώντος του Λούθυρου οδήγησε σε μια διαίρεση πολιτική, όπου οι ηγεμόνες και οι βασιλείς εκείνοι που στήριξαν τη μεταρρύθμιση, τις διάφορες εν μέρει αντικρώμενες και αντιτιθέμενες εκδοχές της, ενίσχυσαν την εξουσία τους. Και το γεγονός ότι στις εκκλησίες τις λουθυρανικές που σταδιακά ιδρύθηκαν, την ηγεσία την ανέλαβαν οι μονάρχες, εικονογραφεί ακριβώς αυτή την ενίσχυση της εξουσίας τους. Και το γεγονός επίσης ότι η διαδικασία αυτή σήμαινε την κυριαρχία του ηγεμόνα ή του βασιλιά της επικράτειάς του έναντι των διεκδικήσεων του Πάπα ή του Αυτοκράτορα, ακριβώς ενίσχυε την ιδέα του εδαφικού κυρίαρχου κράτους, το οποίο όμως το 17ο αιώνα πια και το 18ο θα καταστεί πραγματικότητα.
0: Πόσο σημαντική υπήρξε η ειρήνη του Augsburg το 1555 με την αρχή όποιου είναι η επικράτεια, αυτού είναι και η θρησκεία στη νέα σχέση πολιτικής εξουσίας και θρησκευτικής επιλογής, κύριε Πίση?
1: Είναι σημαντική, πολύ σημαντική, και γι' αυτό έχει και αυτόν τον τη συμβολική θέση και η φράση αυτή, αλλά και η χρονολογία ως μια τομή. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά με την ειρήνη του Augsburg ή της Αυγούστας, όπως λεγόταν παλιότερα στα ελληνικά, είναι αφενός πρώτος συμβιβασμός, η πρώτη δηλαδή αναγνώριση εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας και του Αυτοκράτορα, την ακρίβεια, ότι η αίρεση αυτή, η καινούργια, ήρθε για να μείνει, ότι υπάρχει δηλαδή ανάγκη ενός συμβιβασμού, έστω και προσωρινού, έστω και τακτικού, το οποίο θα κρατήσει τουλάχιστον άλλον έναν αιώνα, ώστε να γίνει να καταστεί πραγματική συνείδηση και ο συμβιβασμός ειλικρινής και μόνιμος. Και δεύτερον, ότι η νέα σχέση αυτή πολιτικής εξουσίας και θρησκευτικής επιλογής, η ιδέα δηλαδή ότι ο ηγεμόνας ορίζει την επικράτεια, τη θρησκεία, συγγνώμη, σημαίνει ότι η πίστη, που δεν είναι το ίδιο με την δημόσια έκταση της θρησκείας, καθίσταται μια ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή, για το ρατζόνι της τάτου που είπαμε προηγουμένως, για τη σκοπιμότητα του κράτους, για την ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης, είναι αναγκαία η κοινωνική ή θρησκευτική συνοχή. Δηλαδή, οι υπήκοοι είναι υποχρεωτικό να έχουν την ίδια θρησκεία, την ίδια ομολογία, ώστε να μην διακινδυνεύεται η εσωτερική ασφάλεια και η ειρήνη. Αλλά η συνείδηση και η πίστη του καθενός είναι ιδιωτική υπόθεση. Αυτό είναι ίσως καθοριστικότερο και από την εξουσία η οποία αποδίδεται στον ηγεμόνα, στο να ορίσει ποια είναι η επικράτεια, ποια είναι η θρησκεία. Άλλωστε, η άμεση συνέπεια αυτής της αυτού του συμβιβασμού ήταν η μετανάστευση των εκατέρωθεν αντιφρονούντων, η δημιουργία θρησκευτικών μειονοτήτων και θρησκευτικών μεταναστών.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, στεκόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, την αναγέννηση και τη μεταρρύθμιση κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, μία περίοδο κατά την οποία η μεσαιωνική χριστιανοσύνη κλονίζεται, η θρησκευτική ενότητα της Δύσης διαρριγνύεται και αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο νοούνται η εξουσία, το κράτος, αλλά και η σχέση τους με την θρησκεία. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Νικόλαο Πίση, επίκουρο καθηγητή ιστορίας των λαών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Πίση, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη η εικόνα όμως είναι διαφορετική. Πώς επηρέασαν η Οθωμανική επέκταση, η πτώση της Κωνσταντινούπολης και η απουσία μιας αντίστοιχης δυτικής μεταρρύθμισης τη σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας?
1: Πράγματι είναι διαφορετική η εικόνα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πράγματι αυτό το οποίο, για το οποίο συζητάμε μέχρι τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει την άμεση το ανάλογο του, ας το πούμε έτσι, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρόκειται για δύο στεγανές, για δύο διαφορετικές επικράτες με στεγανά μεταξύ τους. Δηλαδή ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε ανεπηρέαστη από την διαίρεση της δυτικής χριστιανοσύνης, έστω και έμεσα, έστω και εξ αντανακλάσεως, με διαφορετικούς τρόπους συνδιαμορφώθηκε από τις εξελίξεις αυτές σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά την σχέση με την πολιτική εξουσία, που είναι το θέμα μας, προφανώς είναι πολύ διαφορετικό το θέμα της σχέσης με έναν αλλόθρησκο μονάρχη, με τον Σουλτάνο, για τα ζητήματα που συζητάμε. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε σε μια συνθήκη που βέβαια δεν ήταν εντελώς νέα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανακάλεσε την εμπειρία της αρχαίγονης Εκκλησίας, την εμπειρία της Εκκλησίας πριν από τον Κωνσταντίνο, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, και την στηρίχθηκε σε βιβλικά πρότυπα, τα οποία ήταν δεδομένα και οικεία, απότετε τα Κέσαρος, Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό και άλλα πολλά, με αποτέλεσμα να βρει πολύ νωρίς, ήδη πριν την Οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ένα modus vivendi με τον νέο αλλόθρησκο δυνάστη. Αυτή η εξέλιξη είχε το αντίστοιχό της στο κοινότητες όπως αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε πριν, σε θρησκευτικές μειονότητες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Προτεστάντες σε καθολικά κράτη ή το αντίθετο, οι οποίοι στην πορεία ανέδειξαν πάνω στις ίδιες βιβλικές βάσεις την νομιμοποίηση της συνύπαρξής τους με μια εξουσία διαφορετικής θρησκείας ή διαφορετικής ομολογίας. Στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το ιδιαίτερο είναι η σταδιακή ενσωμάτωσή της στους κρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς, κυρίως τους φορολογικούς. Δηλαδή αυτό το οποίο παλιότερα περιγραφόταν ως ένα εθναρχικό σύστημα ή το σύστημα των Μιλέτ, Δηλαδή η ιδέα ότι εξ αρχής από τον 15ο αιώνα, από την εποχή της άλωσης, μέσω ενός συμβιβασμού, μιας συμφωνίας μεταξύ Σουλτάνου και Πατριάρχη, η Εκκλησία αποκτά προνόμια τα οποία της επιτρέπουν να ασκήσει διοικητική, νομική, οικονομική εξουσία επί των πιστών. Είναι μεν μια ιστοριογραφική κατασκευή, δηλαδή τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι, είναι μια διαδικασία αιώνων που καταλήγει τον 19ο αιώνα πια σε μια τέτοια δομή. Όμως πράγματι εξ αρχής, πράγματι από την εποχή της άλωσης, αρχίζει αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης της Εκκλησίας στους μηχανισμούς του Οθωμανικού κράτους. Αυτό έχει πάλι το αντίστοιχό του σε φαινόμενα της μεταρρύθμισης και της αντιμεταρρύθμισης. Δηλαδή η συνύπαρξη της πολιτικής εξουσίας με την θρησκευτική, η νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας από την Εκκλησία, έστω και με διαφορετικούς θεούς, είναι κάτι κοινό. Στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας η ιδέα είναι ότι πάσα εξουσία εκ Θεού τεταγμένη, άρα και η Οθωμανική εξουσία είναι μια εξουσία νόμιμη, είναι θέλημα Θεού, άρα η Εκκλησία λειτουργεί και όχι μόνο και όχι κυρίως, αλλά και ως ένας μηχανισμός εμπέδωσης της πειθαρχίας. Αυτό είναι το καθήκον απέναντι στην Οθωμανική εξουσία. Αποκτά πράγματι αυξημένες διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες. Αυτή είναι πάλι μια εξέλιξη που είχε ξεκινήσει στην ύστερο Βυζαντινή εποχή με τη συρρήκνωση και την αποδυνάμωση της αυτοκρατορίας, αλλά ενισχύεται προφανώς και επιταχύνεται στην Οθωμανική περίοδο. Με αποκορύφωμα το 18ο αιώνα, όπου πλέον μπορούμε να μιλάμε για μια εξουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας επί του ποιμνίου της, πολύ διαφορετική και πολύ ευρύτερη από ό,τι σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την Βυζαντινή αυτοκρατορία.
0: Κύριε Πίση, την ίδια εποχή η Μόσχα αρχίζει να προβάλλει την ιδέα της Τρίτης Ρώμης. Πώς συνδέεται αυτή η αντίληψη με την διαμόρφωση μιας νέας σχέσης ορθοδοξίας, ηγεμονικής εξουσίας και πολιτικής νομιμοποίησης?
1: Η ιδέα της Τρίτης Ρώμης είναι πάλι ένα σύμβολο, μια φόρμουλα η οποία υποτίθεται ότι ερμηνεύει συνολικά τη ρωσική ιστορία από το 16ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Πράγματι ο όρος είναι ένας όρος του 16ου αιώνα, των αρχών του 16ου αιώνα, αλλά η σημασία του είναι κάπως διαφορετική από αυτή που της αποδόθηκε αργότερα. Η Τρίτη Ρώμη, δηλαδή η διάδοχος της παλιάς και της νέας Ρώμης, η Μόσχα, η Μοσχοβία, είναι το τελευταίο καταφύγιο της αυθεντικής, της αληθινής πίστης. Αυτή είναι η αρχική ιδέα. Όχι η ιδέα μιας κοσμοκρατορίας, μιας οικουμενικής αυτοκρατορίας. Η αποστολή η οποία αποδίδεται στον Τσάρο, που δεν είναι ακόμα Τσάρος, που είναι μέγας ντούπης της Μοσχοβίας, είναι να προστατεύσει, να διατηρήσει την πίστη στο τελευταίο της καταφύγιο. Και αυτό γιατί η πρώτη Ρώμη έπεσε λόγω της αίρεσης, η δεύτερη Κωνσταντινούπολη λόγω της προδοσίας της Ορθοδοξίας στη Σύνοδο της Καράδας και της Φλωρεντίας, αυτή είναι η ρωσική αντίληψη, και η ακολούθηση, η τιμωρία με την Οθωμανική κατάκτηση, και πλέον το τελευταίο καταφύγιο της Ορθόδοξης πίστης είναι η Μοσχοβία, όπου ο ηγεμόνας οφείλει να προστατεύσει με κάθε τρόπο την Ορθόδοξη πίστη, αλλιώς θα ακολουθήσει η συντέλεια, ο αντίχριστος και η συντέλεια. Δηλαδή ο μέγας δούκης της Μοσχοβίας σε αυτή την αντίληψη που εντοπίζεται σε επιστολές ενός μοναχού του λεγόμενου Φιλόθεου του Ψκόφ των αρχών του 16ου αιώνα, επομίζεται το ρόλο του κατέχοντος από τις επιστολές του Παύλου, δηλαδή τις δύναμεις που εμποδίζει, που καθυστερεί τη συντέλεια. Άρα είναι η δύναμη εκείνη η οποία εξασφαλίζει την συνέχεια του κόσμου. Αυτή είναι η αρχική ιδέα, μια σκατολογική ιδέα, όχι μια ιδέα αυτοκρατορική, μια ιδέα όπως εκείνη που θα της αποδοθεί όταν πλέον στο 19ο αιώνα θα εκδοθούν αυτά τα κείμενα από τη φιλολογική ιστορική έρευνα των Ρώσων ερευνητών και θα αναδειχθούν σε κατευθυντήρια αρχή της ρωσικής ιστορίας και στην ίδια τη ρωσική αυτοαντίληψη, αλλά κυρίως στην εικόνα τις ειδήσεις για τη Ρωσία και μέχρι σήμερα. Στην εποχή την οποία συζητάμε, δηλαδή τον 16ο αιώνα, πράγματι η Μοσχοβία αναδεικνύεται στο μόνο ορθόδοξο αυτόνομο, ανεξάρτητο δηλαδή, κράτος. Πράγματι πάνω σε αυτή τη βάση νομιμοποιείται η εξουσία του και στην πορεία επομίζεται με το καθήκον της υπεράσπισης, της προστασίας των ομοδόξων, ορθοδόξων υπό Οθωμανική ή υπό άλλη εξουσία. Αυτή είναι όμως πάλι μια διαδικασία που κρατάει ένα μεγάλο διάστημα και που οι επαρχές της, οι αφετηρίες της δεν είναι στην ίδια τη Ρωσία, αλλά στους Έλληνες και Σλάβους ιεράρχες που αποδίδουν στην αρχικά πρόθυμη Μοσχοβία μια τέτοια αποστολή.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: ολοκληρώσατε.
1: Όχι, να πω, να προσθέσω μια φράση,
0: ναι.
1: Ότι εδώ πάλι βλέπουμε ένα κοινό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την Ευρώπη του 16ου και του 17ου αιώνα, δυτική και ανατολική, ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος των προσώπων της Εκκλησίας στην νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνουν στις αυλές των προτεσταντών ηγεμόνων, των καθολικών βασιλέων, οι Σουίτες και στην καλβινιστές καθηγητές και άλλοι, το κάνουν στην Ανατολή οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες, είτε για τους Τσάρους είτε για τους, ας πούμε, και για τους ηγεμόνες των παραδονάβιων ηγεμονιών. Δηλαδή πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται άμεσα με τον κόσμο αυτών της που δημιουργήσε μεταρρύθμιση.
0: Κύριε Πίση, στην Δύση αντίθετα οι θρησκευτικές συγκρούσεις οδηγούν σε πολέμους και τελικά στην αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας. Πόσο συνέβαλαν οι θρησκευτικοί πόλεμοι στην ανάδυση της ιδέας του κυρίαρχου κράτους?
1: Εδώ βλέπουμε ακριβώς την διαλεκτική, θα έλεγαμε, στην ιστορική εξέλιξη. Δεν επρόκειτο δηλαδή για μια... Η ιδέα του κυρίαρχου κράτους προέκυψε ακριβώς από τις συνέπειες της μεταρρύθμισης και όχι από τις άμεσες προθέσεις των ηγετών της. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι, δηλαδή οι εμφύλοι πόλεμοι, οι διακρατικοί πόλεμοι που ακολούθησαν την θρησκευτική διαίρεση, οδήγησαν στην ανάγκη πραγματιστικών λύσεων, όπως ήταν για πρώτη φορά το Augsburg το 1555 και κατεξοχήν αργότερα, ένα αιώνα αργότερα, το 1648 η Βεσταλία, η γέννηση της Βεσταλίας, για την ανάγκη της επιβίωσης του κράτους και συνολικά της, όπως φάνηκε στο 30ετή πόλεμο, του πολιτισμού και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και αναπαραγωγής. Και αυτό όχι μόνο ή όχι κυρίως επειδή οι θρησκευτικοί πόλεμοι αποτελούσε μια τέτοια έκκληση βίας και φανατισμού, αλλά επειδή οι τεχνολογικές αλλαγές που είχαν προκύψει είχαν καταστήσει τους πολέμους, όπως φάνηκε στον 30ετή πόλεμο, καταστροφικούς λόγω του κόστους και λόγω του φόρου αίματος. Οπότε απέναντι σε αυτή την ανάγκη, μια ανάγκη υπαρξιακή που προέκυψε ο συμβιβασμός που απέδιδε στο κράτος και στον ηγεμόνα την ρόλο του διαιτητή, ενώ ρόλο πάνω από τις ομολογίες, πάνω από τις θρησκευτικές διαιρέσεις, με αποτέλεσμα με σκοπό την ασφάλεια και την ειρήνη.
0: Και στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, πως συμβαίνει ένα από τα πιο παράδοξα της περίοδου. Η θρησκευτική σύγκρουση οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία από τη θρησκεία. Είναι σωστό να πούμε ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος προς την εκοσμίκευση?
1: Πράγματι, αλλά όπως το είπατε, ως παράδοξο, ως αποτέλεσμα της ετερογωνίας των σκοπών, δεν ήταν αυτός ο στόχος της μεταρρύθμισης, ο στόχος του Λούθηρου, του Καλβίνου, του Σβίγκλιου, των ηγετών της μεταρρύθμισης και των επιγόνων τους, ήταν το αντίθετο. Ήταν ένας επανεκριστιανισμός, ας το πούμε έτσι, των ευρωπαϊκών κοινωνιών και η κατήσχυση της κοινωνικής πίστης σε όλα τα πεδία της κοινωνικής της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό το οποίο συνέβη πράγματι ήταν μια έμεση συνέπεια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς επειδή η μεταρρύθμιση και τη σκεφτική πόλεμη τις οποίες οδήγησε προκάλεσαν να το πω αλλιώς, πρώτα το κράτος έγινε πιο ιεροποιημένο, η θρησκεία παίξε ένα σημαντικότερο ρόλο από ό,τι είχε σε οποιαδήποτε περίοδο της μεσαιωνικής περίοδου, για να ακολουθήσει η εκοσμίκευση. Δηλαδή η εκοσμίκευση, είτε ως φαινόμενο της μακράς διάρκειας, είτε εντοπιζόμενο σε συγκεκριμένα κείμενα και σε συγκεκριμένες πολιτικές θεωρίες, είναι μια αντίδραση όχι στον μεσαίωνα, αλλά στον κόσμο τον οποίο δημιούργησε η μεταρρύθμιση.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Πίση, μπορούμε όμως να μιλάμε ήδη από τον 16ο αιώνα για εκοσμίκευση ή θα ήταν ιστορικά πιο ακριβές να κάνουμε λόγο για μια σταδιακή διαφοροποίηση της πολιτικής εξουσίας από την θρησκευτική εξουσία?
1: Και τα δύο, δηλαδή αν ως εκοσμίκευση καταλαβαίνουμε όχι την έκλειψη της θρησκείας αλλά μια διαφορετική θέση που αποκτά ένα διαφορετικό ρόλο της θρησκείας σε ένα νέο καταμερισμό, πράγματι πρόκειται μια διαδικασία η οποία μπορεί να πει κανείς ότι εκείνη στους συμβιβασμούς και στις λύσεις που δόθηκαν στις προκλήσεις και τα προβλήματα ήδη από την εποχή της μεταρρύθμισης, αλλά πράγματι θα πρέπει να το παρακολουθήσει κανείς αυτό σε ένα βάθος αιώνων. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σταδιακή διαφοροποίηση της πολιτικής εξουσίας από τη θρησκευτική, για τον λόγο ότι η άμεση συνέπεια της θρησκευτικής διαίρεσης της Ευρώπης και της μεταρρύθμισης ήταν αυτό το οποίο έχει περιγραφεί ως ομολογιοποίηση, καταχρηστικά το μεταφράζουμε έτσι στα ελληνικά, δηλαδή η διαδικασία συγκρότησης των ομολογιών στην Ευρώπη, όπου ουσιαστικά έχουμε μια συμμαχία της πολιτικής με τη θρησκευτική εξουσία με αμοιβαίο όφελος, με σκοπό την πειθάρχηση των κοινωνιών. Επομένως πρώτα συμβαίνει αυτό και στη συνέχεια μπορούμε να μιλάμε για μια διαφοροποίηση, δηλαδή πρώτα ενσωματώνονται, πρώτα συσφίγγονται οι δεσμοί μεταξύ των δύο αυτών πεδίων και μετά αρχίζει η διαφοροποίηση, δεν είναι δηλαδή μια σταδιακή, μια προοδευτική διαφοροποίηση. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι όπως και η ίδια η μεταρρύθμιση έχει μια μορφή ανού, έχει δύο όψεις, από τη μια είναι μια κίνηση χειραφέτησης, εφόσον ο πιστός μπορεί να διαβάζει μόνος του την γραφή και να την ερμηνεύει ως Ιωνή Ιερέας, αλλά την άλλη αυτή η προσήλωση στη γραφή ανοίγει το δρόμο σε κάθε λογής φανατισμούς και φονταμενταλισμούς, όπως και συνέβη ιστορικά. Έτσι και στη σχέση πολιτικής εξουσίας και θρησκευτικής, αφενός η ανάληψη από τους ηγεμόνες της ηγεσίας των εκκλησιών οδηγεί σε μορφές θεοκρατικές. Απ' την άλλη, ακριβώς αυτή η διαδικασία σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε ένα δεύτερο στάδιο, καταλήγει στην διαφοροποίηση και στην διάκριση των δύο πεδίων, που πλέον υπό άλλους όρους, ναι, με τον διαφωτισμό θα αποκτήσει και μια συνταγματική θεμελίωση.
0: Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Εν κατακλείδη, ποιο θα λέγαμε ότι είναι το οριστικό αποτέλεσμα της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης στη σχέση θρησκείας και πολιτικής, και τι είναι αυτό που πιστεύετε από τον μεσαιωνικό κόσμο ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ με την ίδια μορφή?
1: Τηλεγραφικά, εν ανάγκη, θα έλεγα ότι αυτό που δεν θα επιστρέψει είναι η ιδέα μιας ενιαίας ενός χριστιανικού κόσμου της Χριστιανίτας, είτε μιας ενιαίας εκκλησίας είτε μιας ενιαίας χριστιανικής αυτοκρατορίας, η αποδοχή δηλαδή του πλουραλισμού, που θα οδηγήσει μετά τέλη του 17ου αιώνα στην υποκατάσταση, αντικατάσταση αυτής της ιδέας από την ιδέα της Ευρώπης, όχι ως γεωγραφικής αποκλειστικά έννοιας, αλλά ως πολιτικής, πολιτισμικής ενότητας. Και το δεύτερο είναι ότι η κρίση στην οποία οδήγησε η θρησκευτική διαίρεση της Ευρώπης και η θρησκευτική πόλεμη αποτέλεσε την κορύφωση μιας πεσημιστικής ανθρωπολογίας, δηλαδή της ιδέας ότι ο άνθρωπος πρέπει να δεσμευτεί από μια εξουσία η οποία θα του αφαιρέσει δικαιώματα και προνόμια για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, θα αντικατασταθεί από τα τέλη του 17ου του 18ου αιώνα από μια οπτιμιστική, μια αισιόδοξη αντίληψη η οποία θα κορυφωθεί με τον διαφωτισμό. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι δύο πιο κεντρικές μεταβολές, τις οποίες από με τη στερνή γνώση φυσικά και την απόσταση τη χρονική μπορεί κανείς να υπογραμμίσει.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή. για την αναγέννηση και τη μεταρρύθμιση ως αρχή της νεωτερικότητας, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νικόλαο Πίση, επίκουρο καθηγητή ιστορίας των λαών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 15ου έως αρχών 20ου αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

Αναγέννηση και μεταρρύθμιση ως αρχή της νεωτερικότητας. Τι αλλάζει οριστικά στη σχέση θρησκείας και πολιτικής. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να δεις ον αβαλόμενον σφός ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο σε γάζων εν είδαση τα υπερώω αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς.

του αποκαρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφης πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έρνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένεται ο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρό συναυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησες, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και σε αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή στη λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη ζωή και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένεται ο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

παραυτού, ότι τα συντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αυτή εστίν η εντολή αυτού είναι να πιστεύομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν ημίν εντολήν. Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος, ου έδωκεν ημίν. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξελιλήθας είναι στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησού Χριστόν, εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοι ομολογεί Ιησού Χριστόν, εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού καίστη. Και τούτο εστίτο του Αντιχρίστου, ο ακικώατε ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ, τεκνία και νενικάτε αυτούς, ότι μίζουν εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου εισί, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκον το Θεόν ακούει ημών, ως ουκ έστιν εκ του Θεού ουκ ακούει ημών. Καθολική

ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρα πέστελ και τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Καθολική

ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύστης εστί. Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού όν εώρακε, τον Θεόν όν ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν, και ταύτην την εντολήν έχομεν απ' αυτού. Είναι ο αγαπών το Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών το γεννήσαντα αγαπά και το γεγεννημένον εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού όταν το Θεόν αγαπώμεν, και τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή γαρεστή αγάπη του Θεού είναι τα σεντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν, ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι σε στήνων εικόν τον κόσμο.

0: των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος
1: η ελέησον.
2: Ότι λέει και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα ταύτη εν αμαρτήτων σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

0: Ειδικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.

ό,τι καιρό και κάτι παρουσίας παραδείσουσα. Παντό σε χρόνο. Ο Πάσχα και μέσα στην Ελλάδα και στην και θυμίσω. Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένων και οξασμένων, Πατρός και του Υιού

φωσέκ φωτός απαράλλακτον και χαρακτήρα της υποστάσεως του γεννήτωρος, αχρόνος εκλάμψαντα και απαθώς εξ αυτού.

0: οφθαλμοί μου των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωσεων λόγων του κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών υπό να νέων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, που τη μετάσταση εορτάζομαι και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η ραγρυπνία του Καθολικών της Ιεράς Μονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Η γέφυρα. Κάθε φορά που περνούσα τη γέφυρα, ένιωθα τη ζωή μου πιο ξένη. Τάσος Λιβαδίτης. Περνώντας μια γέφυρα, πραγματοποιείς εγκάρσια αντίρρηση σε ένα ρεύμα. Ακολουθώντας το τούνελ, αντιστέκεσαι δυναμικά στην αδράνεια όγκου νεκρού. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις, το ρήθρο μέσα σου, παλμός ελευθερίας μυστικής, καταφάσκει εξίσου ορμή και παραίτηση, άφωνη επαλήθευση του κατ' εικόνα.

άγνωστο χέρι. Το άγνωστο χέρι που σε χαιρετά εξ αποστάσεως, κυματισμός παλάμης δίχως χειραψία. Είναι τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, δείχνοντας πως υπάρχει πάντα ένα περίσευμα, όσοι κι αν είναι γύρω άστεγοι, υστερημένοι. Το άγνωστο χέρι που ίσως ποτέ δεν θα σφίξεις, συνήθως έχει ευεργετήσει η αναγνία σου. Θυμήσου εκείνα που μηχανικά καταναλώνεις, είτε διαλέγεις περιπαθώς. Εν τούτης, δεν θα αξιωθείς να το φιλήσεις, το άγνωστο χέρι που άπειρες φορές σε ευλόγησε.

στάχτη. Μήτε στο χρώμα, μήτε στην αφή, μπορείς να αναγνωρίσεις τις πρώτες ύλες που καταβρόχθησε η φωτιά για να μπορέσει να ταπεινώσει και να μεγαλύνει τα πράγματα. Στην αλήθεια του τέλους, τη σιωπή του τεφρού τοπίου, την αντοχή του μη περαιτέρω.

Άγιον Όρος. Εδώ τα ονόματα είναι διαρκέστερα από τα ίδια τα πρόσωπα και τα πράγματα. Νυχθημερών τα πάντα εδώ τελούν αγρυπνία και ο λειτουργός συνεχώς μνημονεύει μεταμορφώσεις εν βιβλίο ζωής. Μια τοποθεσία παρήγορη ή επικίνδυνη, ο κορμός κεραυνόπληκτου δέντρου, η απλοταριά μιας μονής ή ενός καθίσματος συλλειτουργούν καθημερινά και πορεύονται με τις επίσημες ή ιδιωτικές μνήμες θνητών και αγγέλων.

Η παρησία των βράχων. Αν δεν τους είδες παραπλέοντας τ' Άγιον Όρος, κατακόρυφους και οξείς σαν σπαθιά αρχαγγέλων, δεν γνώρισες το φρικτό ύφος της εν Θεώ κατανήξεως.

διπλού σπέλεκης. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των θεών όψονται κατά ματθέων. Δεν είναι μόνο το θάρρος κάθε στιγμή που πρέπει να είσαι έτοιμος να διαλέξεις, είναι και μια δύναμη βαθύτερη που οφείλεις να συντηρείς, όπως οι λοστρόμοι συνεχώς ρίχνουν κάρβουνο για να μην σβήσουν οι μηχανές, και αυτή η έγνοια είναι η ταπείνωση.

επιτρεπόμενη απόκληση. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε μικρά και μεγάλα παιδιά είναι πως τα δεύτερα το ξέρουν.

Υποκειμενισμός. Το μέτρο είναι του ακούοντος, όχι του ομιλούντος. Πριγκυπωνήσων Δωρόθεος. Δεν είναι ο Ζητιάνος που λυπήθηκα, καθώς τον είδα να φεύγει με ένα ερήθημα ντροπής από την άρνηση. Εκείνος άπλωσε το χέρι πολλές φορές. Η πιο βαθιά μου λύπη είναι για αυτόν που τόλμησε απλώς να υπενυχθεί και έμεινε με το χέρι μετέωρο.

τυφλός με την κιθάρα. Πήγαν να μας παρηγορήσουν με βεγγαλικά, μα η διάρκειά τους ήταν τόσο σύντομη. Αποφυλάκησαν όλους τους κρατουμένους. Πάλι δεν μπόρεσαν να μας ρίξουν μήτε δυο γραμμούλες στον πυρετό ή το παραλήρημα. Τέλος, μας έφεραν έναν τυφλό με μια κιθάρα. Αυτός μας έπεισε πως έχει ο Θεός.

Ο προσμονάριος. Οι φτέρνες τους σχισμένες από την πολυκαιρία και την εγκατάληψη. Όμως ο γεροαθανάσιος δεν παραμέλησε ούτε μια ώρα τα καθήκοντα του προσμονάριου στην πορταΐτισσα. Ρίχνοντας λάδι στην ακίμητη κανδύλα, ήξερε ότι χορηγούσε αίμα δωρεάν σ' όλους τους γηγενείς, και αυτό του εξασφάλιζε την άφεση παντίων αμπλακιμάτων.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Τρίπολη θα μεταβεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε μιλώντας στη Βρετανική Σχολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τον Τζέιμι Ντάιαμον, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής από την έκρηξη στην Πλάκα. Σε κρίσιμη φάση περνάει η επιχείρηση κατάσβεσης του Blue Carrier βόρεια της Μυκόνου, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Το σύστημα τηλεϊατρικής λειτουργεί ήδη σε όλα τα κέντρα υγείας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας από τη Βιωτία. Η Φιλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι μαχητικά αεροσκάφη τους απογειώθηκαν για την αναχέτηση ομάδας ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ και μέχρι τον 15ο αιώνα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: καλεσμένος στην εκπομπή μας σήμερα είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Κιμίσογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή του 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Πεπά, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε μαζί σας και να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή και για αυτή την ιδιαίτερη ιστορική περίοδο, για την Καπαδοκία, για ολόκληρη τη Μικρά Ασία θα λέγαμε, γιατί η μάχη του Μαντζικέρτ ουσιαστικά από το σημείο αυτό και μετά θα λέγαμε ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στους Τούρκους να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά τα προαιώνια ελληνικά εδάφη. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε μετά από τη μάχη αυτή. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν αρχικά να ακούσουμε ένα δικό σας εισαγωγικό σχόλιο, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα μας και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε και τις συνθήκες που διαμόρφωσε για τους τοπικούς πληθυσμούς, τους ελληνικούς πληθυσμούς στη Μικρά Ασία η ήττα στο Μαντζικέρτ.
1: Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες, 29 του μηνός, είχαμε την τραγική ημέρα της πτώσης της βασιλεύουσας πόλης του Βυζαντίου, της Κωνσταντίνου πόλεως. Και λένε τότε έγινε, κατακτήθηκε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο δεν κατακτήθηκε το 1453. Το μεγάλο κακό έγινε το 1071. Γι' αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα. Μετά το 1071, όταν μπήκαν οι Αγαρινοί σε όλη την Μικρά Ασία και έφτασαν έξω από την και μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη, όλη η Μικρά Ασία κατακτήθηκε και βέβαια κράτησε η πόλη. Κράτησε η πόλη. Η πόλη, όχι όλος ο χώρος ο ελληνοκρατούμενος, όχι όλος ο ελληνισμός, θα έλεγα ακόμη μια φορά. Τι συνέβη και χάθηκε αυτή η τεράστια δύναμη του ελληνισμού που υπήρχε από άκρη σ' άκρη εκείνη τα χρόνια. Πώς χάθηκε μια ολόκληρη, θα έλεγα, κοσμοκρατορία εποχής από έναν μικρό περιθωριακό νομαδικό πολεμικό λαό με στρατό πολύ πολύ λιγότερο από ό,τι Βυζαντινή. Δηλαδή αν καθίσουμε και τα δούμε με αναλογικά θα πούμε αυτό δεν γίνεται. Και όμως έγινε. Έτσι προλογικά να πούμε λοιπόν ότι το κακό που έγινε μετά το 1067, θα έλεγα, μετά τον 10ο αιώνα, λοιπόν, είχε μια βάση. Λάθος από την εξουσία την Βυζαντινή. Λάθη τεράστια. Προδοσίες, ίντρικες, χαμός. Αλλά αυτό

0: Όλα, αν κύριε Παπά, καθίσουμε και τα λέμε έτσι όπως τα λέω αυτή τη στιγμή, δεν θα βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι προτιμότερο να αρχίσω και να προσπαθώ να τα βάλω τα πράγματα σε μία σειρά ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι γίνεται. Για να τα βάλω σε καλύτερη σειρά, θεωρώ πρέπει να, δεν ξέρω αν το θεωρείτε κι εσείς, να δω, να διαβάσω πολλά δεδομένα από το βιβλίο μου, τον βιβλίο Ρωμανός Δέλτα Διογένης, που είχα βγάλει το 2008. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αν θέλετε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε λοιπόν και να φέρουμε στο φως την ιστορική ζωή του Βυζαντινού κράτους στα τέλη του 11ου αιώνα, πώς όμως μέσα από την προσωπικότητα ενός Καπαδόκη. Μια που μιλάμε για την Καπαδοκία. Ενός Καπαδόκη, του Καπαδόκη Ρωμανού. Ο Ρωμανός, που με το ονομάστηκε Ρωμανός Δέλτα Διογένης όταν έγινε αυτοκράτορα, γιατί, αυτοκράτορας, γιατί είχαν βασιλεύσει πριν από αυτόν άλλοι τρεις Ρωμανοί αυτοκράτορες, ήταν Καπαδόκης. Ένας Καπαδόκης στον οποίο η μοίρα και οι άνθρωποι έπαιξαν δραματικό παιχνίδι. Μέσα από το Ρωμανό, του οποίου τη μορφή προσπάθησα να καταλάβω και να ζήσω, τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, πώς αγωνίστηκε, τι όνειρα είχε, τι ταξίδια πνεύματος είχε, και βρέθηκα, θα έλεγα, κοντά του με τη μελέτη μου, μέσα από τις σκέψεις όχι μόνο αυτών που τον αγαπούσαν, αλλά και εκείνων που τον μισούσαν εκείνα τα χρόνια. Ο Ρωμανός, λοιπόν, ο Καπαδόκης Ρωμανός Δέλτα Διογένης, θεώρησε, όπως και ο πατέρας του, προσωπική υπόθεση την σωτηρία της πατρίδας. Αλλά εδώ θα μιλήσουμε για την ιστορία. Και δυστυχώς θα έλεγα ότι οι Έλληνες, ενώ δεν υπάρχει άλλος, αν υπάρχουν, δεν ξέρω, μπορούμε να τα βάλουμε συγκρίσιμα, και αν και δεν συγκρίνονται, ένα τόσο μικρό κράτος με τόσο τεράστια ιστορία, ταυτόχρονα υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος, πενταράστιο πλήθος λαού που δεν γνωρίζει την ιστορία τούτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χρόνια της παρακμής. Βυζαντινή αυτοκρατορία. Βυζαντινή αυτοκρατορία, το εκχριστιανισμένο ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού έθνους και ο πνευματικός κληρονόμος του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας. Έτος 1067 μετά Χριστό. Ρωμιούς ονόμαζαν τον εαυτό τους οι Βυζαντινοί Έλληνες. Το μεγαλείο των προγόνων τους τους δημιουργούσε ψυχική ανάταση δημιουργίας και πολιτισμού. Έζησαν τα σκαμπανεβάσματα της γενιάς τους. Πέρασαν χρόνια ακμής και παρακμής, αλλά πάντα κατάφερναν να διατηρούν ακμαία τη ζωτικότητά τους. Αυτά ως πριν από μερικές δεκάδες χρόνια από το 1067. Γιατί το τελευταίο καιρό, μια που είμαστε στο 1067, τα τελευταία χρόνια έφυγαν οι φωτεινές μέρες στον χώρο των Βυζαντινών και πλάκουσαν μαύρα χρόνια. Το ηρωικό πνεύμα των πολεμιστών που αγωνίζονταν για μια ιδέα πέρασε. Χάθηκε από τη χώρα και ό,τι απόμεινε ήταν η ανάμνηση της αλωτινής δόξας με τα κατορθώματα τριών αραβομάχων πολέμαρχων αυτοκρατόρων, μελών της στρατιωτικής αριστοκρατίας, των δύο καπαδοκών ανδρών. Και εδώ πάλι βάζουμε πάλι καπαδόκες άνδρες, για μια παρένθεση δική μου, δηλαδή και εγώ τυχαίνω να είμαι καπαδόκης. Πολλές φορές η ιστορία δεν είναι δίκαιη, γιατί την ιστορία τη γράφουν ορισμένοι και τη γράφουν πολλές φορές σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Οι καπαδόκες που δώσανε τόσα πολλά υπέροχα στον κόσμο, πάρα πολλοί κατηγορήθηκαν, πάρα πολλοί κυνηγήθηκαν, θα έλεγα, και πνευματικά, και δεν υπόθηκε η ιστορία τους. Ήδη έναν Καπαδόκη αυτοκράτορα τον είπαν, ο Ρωμανός, ο Δέλτα Διογένης. Πριν από αυτόν, άλλοι δύο Καπαδόκες άντρες αυτοκράτορες, ο Νικηφόρος ο Φωκάς και ο Ιωάννης ο Τσιμισκής. Να λοιπόν άλλοι δύο Καπαδόκες αυτοκράτορες. Και να πούμε ότι πολέμαρχοι αυτοκράτορες, πολέμαρχοι βασιλιάδες ήταν ελάχιστοι. Ένας πολέμαρχος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ένας πολέμαρχος ήταν ο Ηράκλειος. Καπαδόκης και ο Ηράκλειος. Ένας πολέμαρχος ήταν ο Νικηφόρος ο Φωκάς. Ένας πολέμαρχος ήταν ο Ιωάννης Τιμισκής. Και ένας πολέμαρχος είναι σίγουρα ο Ρωμανός Δέλτα Διογή. Σπουδαίοι πολέμαρχοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, τι σημαίνει πολέμαρχος αυτοκράτορας? Ότι πολεμάω μπροστά στο στράτευμα, μπροστά από το στράτευμα. Όχι κρυμμένος σε κάποιο παλάτι. Όχι κρυμμένος πίσω από χιλιάδες άντρες. Όχι πάνω σε ένα ύψωμα και κοιτάω από μακριά τι γίνεται. Εκείνα τα χρόνια, πριν ακόμα να λάβει ο Ρωμανός, κυβερνούν ανίκανοι, δυστυχώς για το Βυζαντινό κράτος. Ανίκανοι κυβερνώντες, οι οποίοι αν και γνώριζαν πως η αυτοκρατορία τους είχε κύρος και δύναμη τόσους αιώνες, για ποιο λόγο? Επειδή ήταν ετοιμοπόλεμοι να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που την απειλούσαν, παρόλα αυτά παραμέλησαν το στρατό. Το αρνητικό κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στις στρατιωτικές οικογένειες των γεωκτημόνων και στους γραφειοκράτες του παλατιού είχε φορτιστεί επικίνδυνα. Οι γείτορες του πολιτικού κόμματος έκαναν τα πάντα για να περιορίσουν τη δύναμη των στρατιωτικών οικογενειών, ενώ παράλληλα έδιναν όλα τα προνόμια θέσεων και υλικών απολαβών στους ανώτατους πολιτικούς άρχοντες, αυξάνοντας ακόμα και περισσότερο τη δύναμη των πολιτικών αρχόντων. Επιπλέον, για να αποξενώσουν τα άτομα της στρατιωτικής αριστοκρατίας, εδώ λίγο να πούμε ότι όταν μιλούμε για πολιτικούς και στρατιωτικούς στρατιωτική αριστοκρατία, μην τα συγκρίνουμε με τα σημερινά δημοκρατικά καθεστώτα, έτσι. Ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούνταν από στρατιωτικές οικογένειες και οι άλλοι που ξέραν τι γίνεται έξω, τουλάχιστον σε θέματα μήνυσης και πολέμου, και οι άλλοι οι οποίοι ήταν της ποιήσης της καλοπέρασης εκείνη τα χρόνια. Αυτοί λοιπόν επιπλέον για να αποξενώσουν τα άτομα της στρατιωτικής αριστοκρατίας από τη δύναμή τους που ήταν οι αρματωμένοι, επέτρεψαν την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας, προσλαμβάνοντας τη θέση των δικών τους αρματωμένων ξένους μισθοφόρους. Ξένους μισθοφόρους δίχως πατριωτισμό, οι οποίοι διοικούνταν άμεσα από συμπατριώτες τους αξιωματικούς, έχοντας βυζαντινούς στρατηγούς μόνο ανώτατους διοικητές. Και βεβαίως οι ξένοι μισθοφόροι δεν είχαν και πολύ άγχος να σωθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό που θέλανε ήταν χρήμα. Ένα αρνητικότατο γεγονός εκείνων των χρόνων ήταν το οριστικό σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Τότε έγινε. Γιατί ο χριστιανικός κόσμος χωρίστηκε στα δύο και δεν κατάφερε να ενωθεί μπροστά στον Ισλαμικό κίνδυνο. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και μια αίσθηση έντονης ιτοπάθειας, αγωνίας, φόβου κυριαρχούσε σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκείνα τα χρόνια τους μουσουλμάνους, σε έναν λαό από την Περσία που είχε επιδοθεί σε επιδρομές, είχε αναλάβει την διοίκησή τους ο Αλ Παρσλάν. Αλ Παρσλάν δηλαδή Ρωμαλαίο λιοντάρι από το Χωρασάν της Περσίας, ο οποίος συνέχισε τις επιδρομές που είχαν οι προηγούμενοι από αυτόνα κατά των Βυζαντινών, όπου Βυζαντινών τοποθεσιών χωρών, όπου η μη ύπαρξη ουσιαστικής άμυνας τους επέτρεψε να τη διαγωνίζουν τη χώρα των Βυζαντινών. Από φωτιά και τσεκούρι περνούσαν τα χωριά και τις ανοχήρωτες πολιτείες. Λίστευαν, ατίμαζαν, σκότωναν, έκαιγαν και επέστρεπαν στα ορειμητήριά τους πέρα από τον Εφράτη ποταμό, κουβαλώντας πλούσια λάφυρα. Σαν τα τσακάλια κατέστρεφαν τα πάντα γύρω τους. Ξέσχιζαν τις σάκες των απροστάτευτων και ξεχασμένων από τους κυβερνήτες τους ακριτών, οι οποίοι είχαν πλέον έναν αποθέσει τις ελπίδες τους, τις ελπίδες σωτηρίας τους, στο Θεό. Στο Θεό και στα οχυρωμένα υπόγεια και ανώγια σπιτόκαστρά τους, αν δούμε το χώρο εκείνων των ακριτών, το ακριτικό νέπος, που πολύ καλά γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε στον χώρο της Καπαδοκίας, καθώς και ο διγενής ακρίτας ήταν καθώς Καπαδόκης από την πλευρά της μητέρας του. Λοιπόν, όλο το ακριτικό έπος δημιουργήθηκε τότε στα χρόνια εκείνα στα μέρη της Καπαδοκίας. Όλο. Η αγαρνή λέλαπα ρήμαζε και έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της. Μαύρος καπνός κάλυψε την ανατολική οριογραμμή της χώρας του μεσαιωνικού ελληνισμού. Λαιλάτισαν την Ιβηρία, τη Μεσοποταμία, τη Χαλδία, τη Μελιτινή, τη Κολόνια και όλες τις περιοχές γύρω από την Εφράτη ποταμό. Κυρίευσαν επίσης την Αρμενία και έφτασαν έως την Νεοκεσάρια του Πόντου, την οποία κατέστρεψαν. Σειρά είχε η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας Κεσάρια. Τα άγρια στήφη την κυρίευσαν, σκότωσαν πολλούς Κεσαρείς και λαιλάτισαν την πόλη, απογυμνώνοντάς την από τα πλούσια δημιουργήματα των κατοίκων της. Τίποτα δεν σεβάστηκαν. Σύλσαν και αυτό ακόμα το μεγαλόπρεπο και πλούσιο σε αφιερώματα μαυσολείο του Αγίου Βασιλείου. Ο Στυλίτσης, αναφερόμενος στην επιδρομή των Σελτζούκων στην Καπαδοκία το 1067, σημειώνει πως όρμησαν ακάθεκτοι κατά της Κεσάριας, λαιλατώντας και πρυπολώντας τα πάντα στο πέρασμά του. Το ηχητικό των κατοίκων της που μάθαιναν για τις ομότητες των Τούρκων ήταν πεσμένο και η άμυνά τους δεν κράτησε πολύ. Οι Κεσαρείς βρέθηκαν στο έλεος των επιδρομέων, οι οποίοι έσφαξαν πολλούς και άρπαξαν όλα τα πλούτη τους. Και αυτήν ακόμα τη Λάρνακα με τα οστά του Μεγάλου Βασιλείου δεν τη σεβάστηκαν. Μάλιστα, επειδή δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν την προστατευμένη με ισχυρά κτίσματα λειψανοθήκη του Αγίου, διέλυσαν και άρπαξαν τα εξώθυρα της Λάρνακας που αποτελούνταν από ατόφιο χρυσάφι, τορισμένα με πλήθος μαργαριτάρια και πολλούς άλλους πολύτιμους πλήθους. Η Αγιοτόκος Καπαδοκία βρέθηκε για άλλη μια φορά στο κέντρο ενός βαρβαρικού τυφώνα. Και δεν ήταν μόνο οι Αγαρινοί. Όλοι οι βαρβαρικοί λαοί ήθελαν να πάρουν το μερτικό τους από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι διάλεξεις της οποίες ήταν πλέον ορατοί για τους αντικειμενικούς παρατηρητές. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Η χώρα κατέρεε, αλλά στα ανάκτορα της πόλης του Κωνσταντίνου δεν ίδρωνε το αυτί κανενός από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η αντιπαράθεση των στρατιωτικών παραγόντων, κυρίως των επαρχιών της Μικράς Ασίας, με τους πολιτικούς που κυβερνούσαν, αποκομμένοι από τα προβλήματα της χώρας και του λαού, τα πάθη και ανταγωνισμοί τους είχαν φέρει τη χώρα σε τραγικό σημείο. Όλα χάθηκαν, ακόμα και η δικαιοσύνη. Ο στρατός δεν δούλευε καθόλου, η πίστη ήταν σαν να μην υπήρχε. Οι φόροι ήταν τραγικά μεγάλοι για το λαό. Το ηρωικό πνεύμα είχε χαθεί και καλλιεργούνταν κλίμα απέχθειας κατά των στρατιωτικών αρετών. Η μικρόνοια και η αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα έκανε τους πολίτες να ανησυχούν, να αγωνιούν και να φοβούνται, βλέποντας τα ιερά και οσιά τους να λαιλατούνται, τους ανθρώπους τους να σκοτώνονται και τη χώρα τους να διαλύεται. Τι κάνα τότε ο λαός, τι έκανε, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκαν ζητώντας να αναλάβει τα ενία της χώρας τους ηγέτης δυναμικός που θα ήθελε αλλά και θα μπορούσε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τις κρίσιμες καταστάσεις και να σώσουν την πατρίδα τους από λουκοντική καταστροφή. Ποια ήταν η βασίλισσα, ποιος ήταν αυτοκράτορας τότε? Μόνο η Ευδοκία. Τι να έκανε μια γυναίκα, η οποία επειδή ήταν η γυναίκα, δεν γνώριζε, δεν είχε συνεργάτες γύρω της. Ποιος τον αναλαμβάνει από τη βασιλεία? Ποιος? Άλλοι λέγανε να δοθεί να γίνει ο νικηφόρος στο Βοτανιά της. Άλλοι λέγανε να γίνει ένας μεγάλος υπέροχος στρατηγός τους, ο Ρωμανός, ο γιος του Διογέννη από την Καπαδοκία, ο καλύτερος όλων. Έτσι ξέρανε. Και τελικά, όπως λέει και ο Ψελός, εδώ μια παρένθεση, ο Μιχαήλ Ψελός, ο ύπατος των φιλοσόφων, όπως έμεινε στην ιστορία, και ο ύπατος των ραδιούργων και ο ύπατος υπεύθυνος για την καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Μιχαήλ Ψελός, έλεγε ότι ο Ρωμανός ο Διογένης, ο καλύτερος σε όλους αξιώθηκε το θρόνο. Γιατί, γιατί τα έχει, ήθελε να τα έχει καλά με την Ευδοκία. Και θα δούμε τι έκανε μετά αυτός ο στρατιούργος ο Ψελός.
1: Στο σημείο αυτό, να μας επιτρέψετε, κύριε Κιμήσεολουνε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε με πολύ προσοχή όλα αυτά τα στοιχεία που μας οδηγούν λίγο πριν από τη μάχη του Μαζικέρτια να αντιληφθούμε την κατάσταση και στο κέντρο της Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στις περιοχές της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρ και μέχρι τον 15ο αιώνα» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Αναφερόμαστε σε αυτήν την χρονολογία η οποία θα λέγαμε ότι αποτελεί και μια χρονολογία τομή για την εξέλιξη της ιστορίας της Βυζαντινής από το 1071 και μετά. Όλα αλλάζουν, η Μικρά Ασία χάνεται σιγά σιγά από τον έλεγχο των Βυζαντινών και τα πράγματα πλέον προειδεάζουν, οι εξελίξεις προειδεάζουν ότι είναι κοντά πλέον και η πτώση της πόλης και η πτώση της βασιλεύουσας, η πτώση ολόκληρης της αυτοκρατορίας τελικά. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, λοιπόν, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Κιμίσογλου. Έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι την επόμενη μικρή μας διακοπή για την ώρα και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής να σας ακούσουμε έτσι χωρίς μεγάλο χρονικό, χωρίς μεγάλο άγχος για τον χρόνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Οπότε να γνωρίσουμε λίγο τον Ρωμανό το Διογέννη. Ο Ρωμανός ο Διογέννης καταγότανε από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια της Καπαδοκίας. Αρχαία και πλούσια, λαμπρή και διαβόητη για τα ανδραγαθήματά της. Γόνος ένδοξης και επιφανέστατης γενιάς πολέμαρχων, με δικά τους κάστρα και κτήματα, δώρα της πατρίδας για να τιμήσει την Ανδριοσύνη. Ήπατοι, τουρμάρχες, οι στρατηγοί που δόξησαν τα ρωμαϊκά ιδεώδη. Πατέρας του ήταν ο κατεπάνω Κωνσταντίνος Διογέννης, μητέρα του και μητέρα του η αδερφή του βασιλιά Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού. Στα χρόνια του αυτοκράτορα βασιλείου Β' του Βουγαροκτώνου, ο Κωνσταντίνος Διογέννης, ο πατέρας του, ανέλαβε τη θέση του στρατηγικού διοικητή της Ανατολικής Βουλγαρίας, έχοντας υπερεξουσίες στην περιοχή. Αλλά ας γνωρίσουμε τον γιο του, τον Ρωμανό. Ο Ρωμανός ήταν από πάσα γεννημένο αρχηγό. Γεροδεμένος, ψηλός και όμορφος άντρας, με ωραία κελκυστικά μάτια. Αχ, αυτά τα μάτια, τι θα τα δούμε στο τέλος, τι έγινε. Ό,τι είτε να πει ή να κάνει, το έπρατε δίχως στεροβουλία. Η αχίλλες πτέρνα του Ρωμανού, την οποία εκμεταλλεύτηκαν αντίπαλοι του, ήταν πως με την ανδρίκαια ευθύτητά του, χαρακτηριστικό των Καπαδοκών, δεν μπορούσε να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τον περίγυρο των δολοπλόκων. Ήταν διακεκριμένος στρατιωτικός, ειλικρινής πατριώτης, οραματιστής, γενναίος, φιλόδοξος και δραστήριος, έξεχος αγωνιστής και καλός μαχητής, αλλά τύχος σπουδαίες επιτελικές γνώσεις και σύνεση. Ο Ρωμανός ο Διογέννης, λοιπόν, αυτός που ανήκε στην ομάδα των στρατηγικών, δεν συμπαθούσε την απόλεμη φατρία των λογίων που είχαν καταλάβει, όπως το ίδιος πίστευε, το παλάτι και το είχαν κάνει εκτροφείο των επικίνδυνων φιλοδοξιών τους και είχαν φτάσει στο χείλος της καταστροφής της χώρας του. Γι' αυτό, όταν το 1067 απεβίωσε αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δούκας, πήγανε σπουδαίοι στρατηγοί και είπανε το Ρωμανό ότι κοίταξε, να κάνεις τάση, να ξεσηκωθείς, να κάνεις επανάσταση και εμείς θα είμαστε στον πλευρό σου, να διώξουμε αυτούς, να σώσουμε την πατρίδα. Πίστηκε ο Καπαδόκης και αποφάσισε να γίνει το γερτήριο σάλπισμα στις αποκαπνωμένες συνειδήσεις των Βυζαντινών. Θεώρησε προσωπική του υπόθεση τη σωτηρία πατρίδος και το ξαναζωντάνημα της χώρας. Γι' αυτό άρχισε να οργανώνει στάση. Τα έδιωχνε, έλεγε, από την εξουσία του νοχελής πολιτικά άντιδες των ανακτόρων. Θα αναλάβανε ο ίδιος τις τύχες της πατρίδας. Έτσι θεώρησε σωστό και πρέπει να κάνει, αλλά οι καταδότες που βρίσκονταν παντού πρόδωσαν την αυτοκράτορα τις νομοτικές κινήσεις του με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε θάνατο ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Βεβαίως για να εκτελεστεί θανατική ποινή έπρεπε να επικυρωθεί από έκτακτο βασιλικό δικαστήριο που θα προείδευε η αυτοκράτορα, ενώπιον της οποίας απολογούνταν.
2: Να μας μιλήσετε για την απολογία του. Πρέπει να κάνουμε την μικρή μας διακοπή τώρα λίγων δευτερολέπτων για την ώρα το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ». Και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Σε αυτή τη ζώνη της ώρας αναφερόμαστε λοιπόν στην Καπαδοκία και στην εξέλιξη σημαντικών γεγονότων, στους σημαντικούς σταθμούς καλύτερα της Καπαδοκίας και ευρύτερα της περιοχής της Μικράς Ασίας μέσα στα χρόνια, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να διαφύγει αυτής της αναφοράς μας και τα γεγονότα της μάχης του Μαντζικέρτ του 1071 και τον τεράστιο αντίκτυπο που δημιούργησε αυτή η μάχη εναντίον της συνοχής πλέον από εκεί και πέρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας. Πριν του δώσουμε το λόγο ξανά για να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που πραγματοποιεί την ενδιαφέρουσα περιγραφή γεγονότων που έχουν να κάνουν και με τον Καπαδόκη Ρωμανό τον Διογέννη, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr να μας ακούτε και από εκεί. Καθώς στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Είπαμε λοιπόν ότι ο Ρωμανός ο Διογέννης έκανε απόπειρα στάσεις να αναλάβει έτσι τελικά τη διοίκηση της χώρας. Όμως τον καταδώσανε, καταδικάστηκε σε θάνατο ως ένοχος εσχά της προδοσίας, αλλά για να εκτελεστεί έπρεπε να επικυρωθεί από έκτακτο βασιλικό δικαστήριο, όπου θα προείδευε η αυτοκράτηρα ενώπιον της οποίας θα απολογούνταν ο κατηγορούμενος. Και αυτοκράτορα Ευδοκία. Όταν ήρθε η ώρα, ο οραματιστής Ρωμανός στήριχθηκε μπροστά στο αυτοκατορικό δικαστήριο να απολογηθεί. Η χαρά των πολιτικών του, των πολιτικών της παλατιανής εξουσίας ήταν μεγάλη, γιατί θα γλίτωναν από τον φιλόδοξο άνδρα της στρατιωτικής αριστοκρατίας. Μάλιστα, επειδή ήταν σίγουροι πως η βασίλισσα θα επικύρνει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους μέσα στο δικαστικό χώρο εκεί. Όμως, όταν ο γοητευτικός Καπαδόκης παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Το λεβέντικο παράστημά του και οι θαραλές απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου, ομολογώντας ότι ο ίδιος εμπνεύστηκε και οργάνωσε τη σχεδιαζόμενη στάση με πρόθεση να βοηθήσει στην ανόρθωση της παραπέωσης αυτοκρατορίας, τον έκαναν συμπαθή σε πολλά μέρη του δικαστηρίου και στην αυτοκράτηρα. Η ομολογία του ήταν φανερό πως θα οδηγούσε επικύρωση της πρωτόδικης καταδίκης του σε θάνατο, αλλά έδειχνε και τις αληθινά πατριωτικές προθέσεις. Η βασίλισσα Ευδοκία δεν έμενε ασυγκίνητη από την παρουσία του Διογέννη. Έτσι, αντί να για επικύρωση της καταδίκης του, εκδόθηκε αθωωτική απόφαση που τον απάλασε από κάθε ποινή. Η αθώωση του Ρωμανού έδωσε χαρά και ικανοποίηση στους φίλους και συναγωνιστές του, που παρακολουθούσαν με αγωνία τη δίκη, οι οποίοι με ζητοκραυγές και επιθυμίες έτρεξαν κοντά του, αγκαλιάζοντας, φιλώντας και επιθυμώντας. Αθώθηκε ο Ρωμανός, αλλά με εντολή της βασίλισσας εκτοπίστηκε από την Κωνσταντινούπολη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καπαδοκία, η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου. Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψε ο Διογέννης στο πανέμορφο τόπο των προγόνων του αποφασισμένος να αποξενωθεί από τα κοινά και να απολαύσει τις μικροχαρές της ζωής και το κάστρο της φαμίλιας του. Να μην συνεχίσω όμως τόσο αναλυτικά πάνω στα δεδομένα αυτού του διαστήματος. Απλά να πω ότι όταν πήγε ο Ρωμανός στην Καπαδοκία, οργάνωσε και εκεί τα αντριωμένα παλικάρια του, τα αντριωμένα παλικάρια που είχε την επίβλεψή του, και τους εμψύχωσε και ήτανε και επιτεθήκανε κατά των ομάδων αγαρινών, τους οποίους νίκησαν. Και μάλιστα τους διώξανε και τους... Και ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που οι Βυζαντινοί αντιστάθηκαν και νίκησαν. Το νεό διαδόθηκε γρήγορα και έφτασε έως τη βασιλεύουσα πόλη. Ήξερα, η ελπίδα ξαναζωντάνευσε και το καταρακωμένο ηθικό του λαού, που μόνο για συμφορές άκουγε, άρχισε να τονώνεται. Όλοι στη χώρα των Ρωμιών μιλούσαν για τον γενναίο Καπαδόκη πολεμιστή και πίστευαν πως ήταν ο μόνος ίσως που θα μπορούσε να οδηγήσει τα φουσάδα στις νίκες. Γι' αυτό η βασίλισσα έδωσε την αρχιστρατηγία όλων των στρατευμάτων. Λέει, για πολλούς λόγους, και ένα γιατί ήταν πολύ εγωιτευμένοι μαζί του. Και η Ευδοκία που φημιζόταν για την ομορφιά της πιο πολύ παρά για την αρετή της και γεροντευτεί τον Ρωμανό, θέλησε να το κάνει άνδρα της, φανταζόμενη ότι αυτός θα μπορούσε να γίνει του χεριού του, καθώς αυτή τον γλίτωσε από την καταδίκη, καθώς αυτή τον έκανε αρχιστράτηγο, καθώς αυτή τον κάνει και σύζυγό της. Η πρώτη στρατοκράτορας ξάφνιασε τον Ρωμανό, σύζυγος της βασίλισσας και αυτοκράτορας, τόσα πολλά σε τόσο μικρό διάστημα. Ήταν φύλαρχος, μα ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν τον ονειρεύτηκε. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε. Αλλά για να γίνει αυτοκράτορας, κάνανε και ορισμένα κόλπα απέναντι στον δεσπότη, τον δεσπότη που ήθελε να γίνει άλλος αυτοκράτορας. Τέλος πάντων, έγινε αυτοκράτορας και σύζυγος της αυτοκράτηρας. Έτσι λοιπόν ο Ρωμανός αναγορεύτηκε ως ο νέος εν Χριστώ και Θεό, Χριστώ το Θεό, αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Το αρχικό μέλημα του αυτοκράτορα ήταν να οργανώσει τους παραμελημένους αλατωμένους και να τους κάνει αξιόμαχο φουσάτων. Τι να κάνει όμως, όλα ήταν διαλυμένα στο στρατό. Παρ' όλα αυτά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για μια γρήγορη ανασυγκρότηση των στρατευμάτων του, πιεζόμενος μάλιστα από την ανάγκη να ετοίμαζε όσο πιο γρήγορα μπορούσε τα φουσάτα του και να πάει να χτυπήσει τους αγαρινούς που έπαιρναν από τα ανατολικά του σύνορα. Τα προβλήματα ήταν τεράστια όμως. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε, για να μην σας φάω όλο τον χρόνο με τις εκστρατείες και όλα τα δεδομένα, ξεκίνησε εκστρατεία κατά των Σελτζούκων εισβολέων και όπως πριν πολλά χρόνια ο Ηράκλειος, ένας άλλος ακόμα Καπαδόκης αυτοκράτορας του Βυζαντίου, έτσι και ο Ρωμανός με κύριο σύνθημά του την εκδίκηση κατά των αλόπιστων επιδρομέων, κήρυξε τον υπερπάντων αγώνα κατά των αγαρινών. Την εκστρατεία θα τη διεύθυνε ο ίδιος, όπως και ο Ηράκλειος, ο έτερος Καπαδόκης. Οι ίδιοι θα διευθύνουν, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι πίσω και οι άνδρες θα πολεμάνε. Γίνανε τρεις εκστρατείες. Καλά τα πήγαινε. Καλά την έκανε την οργάνωση και στο τέλος έφτασε να έχει ένα πραγματικά τεράστιο στρατό. Φτάνουμε στο 1071. Να φτάσουμε λίγο εκεί, γιατί θα έχουμε χρόνο να πούμε τα κυριότερα που έχουμε να πούμε. 26 Αυγούστου του 1071 ετοιμάζεται η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα τον Ρωμανό του Διογέννη, τα Βυζαντινά Φουσάτα και των Αγαρινών από την άλλη μεριά με τον Αλπαρσλάν. Ο Ρωμανός στην αρχή, όπως και σε πολλές αποστατικές μάχες ιστορίες, δεν έλαβε υπόψη του ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο στράτευμά του δούρι ήπι. Δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί προδότες στο στρατό, αυτό φανερώνεται μέσα στα τρεις εκστρατείες που έκανε τα Βυζαντινά φουσάτα κατά των Σελτζούγκων. Οι φιάλτες υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν γιατί υπάρχουν χρήματα και θέσεις εξουσίας για ανάξιους. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που θα δούμε ποιος ήταν ο εφιάλτης που κατέστρεψε όλα όσα δημιούργησε ο Ρωμανός, ήταν ο στρατηγός Ανδρόνικος Δούκας. Ο Ρωμανός νίκησε τους Σελτζούκους, τους πήρε παραμάζωμα, τους κυνηγούσαν. Όλη μέρα τους κυνηγούσε τους Σελτζούκους, τον οποίο ο αρχηγός Αλπασλάν δεν ήταν μέσα στο στρατό. Ήταν ψηλά σε ένα λόφο και από εκεί έδινε εντολές πώς να πολεμάνε. Οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι γενικότερα, έχουν ένα τρόπο μάχης να υποχωρούν δίχως την υποχώρηση. Δηλαδή, κάνουν πως υποχωρούν σε ένα θέμα που ζητάνε, ακόμα και σήμερα. Κάνουν πως υποχωρούν, αλλά μετά από λίγο επανέρχονται δρυμύτεροι. Έτσι λοιπόν, ο Αλπασλάν δίνει εντολή στο στρατό του να οπισθοχωρήσει. Ο Ρωμανός, μιλάμε πολλές χιλιάδες στρατός, είναι με τον Ρωμανό, αφήνει βοήθεια για ενίσχυση αν κάτι χρειαστεί με τον Ανδρόνικο Δούκα. Λέει, εμείς κυνηγάμε, εσύ φύλαγε την αυτοκρατορική σκηνή, όλα τα χρήματα και τα ό,τι έχουμε αξίας. Μείνε πίσω, όταν χρειαστεί τη δύναμή σου, την επικουρία σου, θα σε φωνάξουμε να έρθεις και εσύ με 30.000 στρατό ακόμα να τους εξαφανίσουμε τους Σελτζούκους. Όλα πάνε καλά. Ο Ρωμανός κυνηγάει με το στράτευμά του τους Σελτζούκους, οι οποίοι υποχωρούν. Υποχωρούν. Ο Ρωμανός κυνηγάει όλη μέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει τι κάνουμε, συνεχίζουμε, γιατί φεύγει μακριά από τη βάση που ξεκίνησε. Άλλοι του λένε συνέχισε, τώρα που τους έχουμε το κεριού μας μην τους αφήσουμε. Άλλοι λένε πάμε πίσω. Και ο Ρωμανός αποφασίσει, να σας το διαβάσω τι συνέβη τότε. Μετά από την δίνει εντολή μετά ο Ρωμανός να επιστρέψουν πίσω στο στρατόπεδο που ήταν για να ετοιμαστούν ώστε την άλλη μέρα να ξαναπολεμήσουν κατά τους Σελτζούκων και να τους πάρουν ξανά παραμάζωμα και να τους νικήσουν. Μετά την απόφασή του να επιστρέψουν τα φουσάτα στο στρατόπεδό τους, ο Ρωμανός έδωσε εντολή στους στρατιώτες που τον ακολουθούσαν να κινηθούν προς τα πίσω και να αποχωρήσουν από το πεδίο της μάχης πειθαρχημένα. Πρώτο το βασιλικό λάβαρο, ώστε οι στρατιώτες, βλέποντας τον αυτοκράτορά τους να αποχωρεί συντεταγμένα, να τον ακολουθήσουν και εκείνοι. Όμως, όπως ο Λύκος χαίρεται στην Αντάρα, έτσι και ο Ανδρόνικος, που περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να σταμποτάρει τον αυτοκράτορά του, τη βρήκε. Γνώριζε πως στους πολέμους η διάδοση αρνητικών φημών φαίνει μεγαλύτερη καταστροφή από ότι τα καλύτερα όπλα. Όπως επίσης πως το ηθικό των στρατιωτών καταραίει όταν ευνηδιαστικά και απροσδόκητα συμβούν μη αναμενόμενα αρνητικά γεγονότα. Έτσι, ενώ ο πολέμαρχος και οι άνδρες του έκαναν μεταβολή και επέστρεφαν συντεταγμένα στο στρατόπεδό τους, οι στρατιωτικές μοίρες που βρίσκονταν μακρύτερα υπό τον Δούκα, είδαν μεν τις κινήσεις, αλλά δεν καταλάβαιναν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν την αποχώρηση από τον πεδίο της μάχης ως υποχώρηση και άρχισαν να αγωνιούν. Την πλάνη τους βρήκε την ευκαιρία να ενισχύσει ο στρατηγός Ανδρόνικος, ο οποίος μάλιστα άρχισε να διασπείρει φήμες πως θα είχαν νικήθηκαν ο Ρωμανός και προς το φυλακείο του Αυτοκρατορικού Στρατού και ο σώζονε αυτόν στο Τίτο. Πήρε μάλιστα τους στρατιώτες του και έφυγαν καλπάζοντας 30.000 και στρατιώτες που ήταν η δύναμη πίσω να τους ενισχύσει, γιατί να ενισχύσουν, φεύγουν πίσω. Καλπάζοντας το στρατόπεδό τους, παρασέροντας και τους υπόλοιπους, οι οποίοι πανικοβλημένοι τράπηκαν σε άτακτη φυγή, επακαλούσε σε χάος. Ο Αλπαρσλάν, βλέποντας από την κορυφή του λόφου που βρισκόταν την πλήρη σύγχυση και αυτοδιάλυση των αντιπάλων του, την πίστευε στα μάτια του. Δεν ήξερε τι συνέβαινε, αλλά η στιγμή εκείνη ήταν. Αλλά και τη στιγμή έγινε πολύ λίγο τον ενδιαφέρει η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Έμπειρος όπως ήταν στα πολεμικά, εκμεταλλεύτηκε αμέσως την απροσδόκητη ευκαιρία και έδωσε εντολή για επίθεση και τους πήρανε παραμάζωμα τώρα οι Σελτζούκοι τους Βυζαντινούς. Και μάλιστα, ενώ υποχωρούν, προσπαθεί ο Ρωμανός να τους έχει συνταγμένα, αλλά οι μισθοφόροι που είχε μέσα αρχίζουν να υποχωρούν και να πηγαίνουν και στον εχθρό μαζί. και να χτυπάνε και ξαναβείτε και αυτό το Ρωμανό. Όλοι φύγανε. Κοντά στο Ρωμανό έμειναν μόνο οι αληθινά γενναίοι μαχητές του. Οι αληθινά ανδροί συμπατριώτες του Ρωμνί της Καπαδοκίας και οι σκληροτράχυλοι Αρμένοι συμπολεμιστές τους. Εκείνοι που ήταν πατοπαράδοτος να πολεμάνε τους εχθρούς και η γενιά τους βρισκόταν πάντα στρατευμένη στη φύλαξη Θερμοπυλών. Αυτοί λοιπόν πολέμησαν γύρω από τον Ρωμανό μαζί με τον Ρωμανό, όσο περικυκλωμένοι χάσαν τη μάχη. Ο Ρωμανός χτυπήθηκε από ένα βέλος στο χέρι, τραυματίστηκε, εχμαλωτίστηκε και ο Ρωμανός τιμώντας το όπλα του. Νίκησε, αλλά δυστυχώς έχασε. Αυτό λοιπόν μόνο στους Έλληνες γίνεται, να νικάμε αλλά να χάνουμε. Που τι να πει κανείς. Ο Ρωμανός πιάστηκε εχμάλωτος από τον αντίπαλό του, τον Αλφασλάν.
2: Και είναι από τα πολύ σπάνια ιστορικά γεγονότα, κύριε Κιμίσογλου, να κερδίζει ένας στρατός και ένας άνθρωπος που έχει βλέψεις για τον αυτοκρατορικό θρόνο ή εν πάση περιπτώσει θέλει να δημιουργήσει ζημιά στον αυτοκράτορά του, να το κάνει τη στιγμή της μάχης που εξελίσσεται νικηφόρα για την ίδια του την πατρίδα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο ώρα έχουν, φαντάζομαι λίγη ώρα, οπότε ακόμα πιο περιληπτικά να πούμε ότι ο Ρωμανός με τον Αλφασλάν μείνανε μαζί 8 μέρες. Ο Αλφασλάν τιμάει τον εχμαλωτό του. Τιμάει. Η συζήτηση μεταξύ νικητή και ιτημένου ήταν με σοφές κουβέντες. Καταλάβανε λοιπόν οι δυο αυτοί άνδρες πως χίλιοι φίλοι είναι λίγοι όταν υπάρχει ένας εχθρός, οπότε καλύτερα να μην είναι εχθροί. Έτσι λοιπόν, τώρα που ο Αλφασλάν σιγουρεύτηκε πως οι Βυζαντινοί δεν θα τον απειλούσαν πλέον στο άμεσο μέλλον, ζήτησε και υπόγραψε ο ίδιος ο Αλφασλάν, ο οποίος ήταν ο νικητής, σύμφωνο ειρήνης με τον αυτοκράτορα των Βυζαντινών, των Ρωμανών. Με την καταρτιστρήσα συνθήκη συμφωνήθηκε ότι, πρώτον, ο Ρωμανός θα αποκτούσε την ελευθερία του πληρώντας συμβολικά ως αποζημίωση ορισμένα λίτρα. Το Βυζαντινό κράτος θα πλήρωνε ετήσιο φόρο στο Σουλτάν ως πολεμική αποζημίωση. Οι Βυζαντινοί θα απελευθέρωναν τους Σελτσούκους εχμαλώτους και οι Σελτσούκοι του Βυζαντινού εχμαλώτους. Αναγνωρίζονταν από τους Σελτσούκους το προηγούμενο από τη μάχη του Μαντικέτ εδαφικό καθεστώς. Ακούστε το αυτό. Αναγνωρίζουμε τη συνθήκη ότι είχαμε, τα ξανά έχουμε. Αυτό λοιπόν. Συγγνώμη λίγο να ακούω λίγο νεράκι.
2: Ναι. Παρακαλώ. Εμείς να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συζητάμε σήμερα με τον κύριο Σημεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, για τη μάχη του Μαντζικέρτ που άλλαξε κατά πολύ, θα λέγαμε, την κατάσταση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, αποτελεί ένα σημείο σταθμό. Η μάχη αυτή του Μαντζικέρτ, γιατί τίποτα μετά από αυτή δεν θα ήταν το ίδιο. Κύριε Κιμίσογλου, έχουμε ακόμη 5 λεπτά στη διάθεσή μας, παρακαλώ.
1: Συνέχεια λοιπόν ο Ρωμανός μετά τη συνθήκη δηλαδή απελευθερώθηκε από τον Αλφασλάν και με τη μυτική συνοδεία πήγαινε για τη βασιλεύουσα, ακολουθούμενος από περίπου 3.000 άοπλους στρατιώτες του που τους ελευθέρωσε και αυτούς ο Σουλτάνος. Όλα καλά, όλα ωραία. Θα πήγαινε στη βασιλεύουσα να συνεχίσει εκεί. Η ζημιά ήταν μεγάλη, αλλά δεν ήταν καταστροφική. Θα μπορούσε όλα να ξαναγίνουν, όλα θα μπορούσαν να ξαναγίνουν εάν δεν υπήρχαν οι προδότες. Και μάλιστα ο αρχηγός των προδοτών, ο Μιχαήλ Ψολός, οργανώνει και βγάζει τον Ρωμανό ως άνθρωπο που δεν είναι δεκτός πλέον στην πόλη, ότι όποιος τον βρει ή όποιος τον βοηθήσει είναι καταδικασμένος. Και αρχίζει ένας εμφύλιος, θα λέγαμε, πόλεμος. Όχι, θα λέγαμε, εμφύλιος πόλεμος, γιατί οι άνδρες του Ρωμανού τρέχουν δίπλα του, οι της πρωτεύουσας οργανώνεται σαν στρατός, ο Ρωμανός οργανώνει τους δικούς του που έρχονται και αρχίζει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος. Για να μην όμως συνεχιστεί η αδεσποκτόνια αιματοχυσία, ο Ρωμανός δέχεται να παραδοθεί και μάλιστα επιδείξεται με τι άνθρωπος έχει να κάνει, ζήτησε να έχει και ορισμένοι να του εγγυηθούν. Και εγγυήθηκαν τρεις δεσπότες ότι δεν θα τους περάξουν. Παρ' όλα αυτά όμως η αταγή των καρεκλοκένταυρων από την πόλη ήταν να τυφλωθεί ο Ρωμανός. Να τυφλωθεί. Δεν βρέθηκε κανείς να το τυφλώσει. Ένας μόνο βρέθηκε για να πάρει χρήματα. Αλλά και εκείνος δεν ήξερε πώς γινόταν η τύφλωση. Γιατί παλιά η τύφλωση και τα χρόνια γινόταν με ένα απλό ακούμπημα πάνω στο μάτι και στην κουκίδα του ματιού. Λοιπόν, ενός καυτερού προϊόντος. Δεν ήξερε και του κρύβαλε τα μάτια, λέει, ουρλιάζοντας ο Ρωμανός. Δεν άντεξε και μετά τον είχαν δεμένο τυφλό, βγαλμένα τα μάτια του. Οι ίδιοι Βυζαντινοί. Και έτσι ο Ρωμανός στο τέλος πέθανε βασανισμένος. Το άθλιο τέλος του Ρωμανού είχε πολύ κακό αντίκτυπο στους ανθρώπους του λαού. Αναθεμάτιζαν τους αίτιους. Δεν ξέρανε τι να κάνουν. Πλέον τα πράγματα ήταν καταστροφικά. Αποτέλεσε αυτό το τέλος μια αφετηρία τραγικών εξελίξεων και ενός μαρτυρικού ορόσημου αφανισμού της χώρας του μεσαιωνικού ελληνισμού. Φίλες και καταιγίδες έπεσαν πάνω στο Βυζαντινό κράτος και το ρήμαξαν. Οι λόγοι της μεγάλης καταστροφής ήταν πολλοί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ορισμένους τους σπουδαιότερους. Με τον χαμό του Διογέννη, τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι Σελτσούκοι δεν θεώρησαν πλέον τα κράτη δεσμευμένα από τη συνομολογητήσα συμφωνία που είχαν υπογράψει ο Ρωμανός με τον Άλπα Σλάν. Οπότε η συνθήκη ειρήνης ήταν ως μη γενόμενη και εχθροπραξίες ξανάρχισαν. Όμως με τι αρματωμένους και ποια ηγεσία θα νικούσαν τώρα οι Ρωμοί, με τους πολιτικάντιδες. Δεύτερον, ενώ η αποτελεσματικότητα της κεντρικής εξουσίας ήταν τεράστια, εάν αποτελεσματικότητα, την ίδια στιγμή η οικονομία της κράτους πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι φεουδάρχες καταπίεζαν φοβερά τους οικονομικά ασθενέστερες ανθρώπους. Τρίτον, από την κατάσταση εκείνη υποφελήθηκαν τα μέγιστα Σελτούκοι, στο στρατόπεδο των οποίων έγιναν πολλές αλλαγές και κυριότερα ήταν ότι ο Άλπα Σλάν δολοφονήθηκε και στη θέση του έγινε Σουλτάνος ο Μαλέκ Σακ, ο οποίος επέτρεψε στον ξάδερφό του Σουλεϊμάν να συνεχίσει τις τροπιδρομές και το κατακτητικό πόλεμο κατά των Βυζαντινών, θεωρώντας ότι δεν ισχύουν πλέον οι συνθήκες ειρήνης. Δεν υπήρχε άξιος ηγέτης να αντικαταστήσει τον Ρωμανό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό κύριο των Ρωμανών των χρόνων εκείνων ήταν ότι το Βυζαντινό κράτος, ένα μεγάλο πλήθος των Βυζαντινών, είχαν καταντήσει δουλοπάρικοι και ακτήμονες, οι οποίοι ζούσαν με ελάχιστα δικαιώματα, καλλιεργώντας τα κτήματα των λίγων αφεντάδων που διαφέτευαν τεράστιες εκτάσεις γης, δίχως ουσιαστικά να έχουν τίποτα δικό τους. Ο λαός, η καταπίεση, η βαριά φορολογία, η απομίζηση, η παραμέλησή τους από την κεντρική διοίκηση τους έφτανε σε όρια απελπισίας. Έχοντας ανάγκη ελπίδας μιας μερίδας γης και εργασίες για να ζήσουν, όλοι οι Βυζαντινοί εκείνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, γιατί οι προγονοί μου δεν έγιναν, οι προγονοί μου συνέχισαν να μην υποχωρούν, έγιναν εύκολη λύα για τους Σελτούκους κατακτητές. Ο πανέξυπνος Σουλεϊμάν, πονηρά και μακροπρόθεσμα σκεπτόμενος, τους απολύτρωνε από τα δεσμά και τους έδινε δικά τους κτήματα να καλλιεργούν, μοναδικό όρο να πληρώνουν ένα μικρό κεφαλικό φόρο. Επίσης τους άφηνε ελεύθερους να λατρεύουν όποιο Θεό θέλουν εκείνα τα χρόνια. Και να μηνούν τη γλώσσα τους. Στην αρχή. Όλα αυτά ήταν εύκολα. Έτσι, πολλοί καταδυναστευμένοι ξωμάχοι και αντιλοπάρικοι προτίμησαν να έχουν κυρίαρχους αφέντες τους Σελτσούκους εισβολής που δεν αποσύρονταν πλέον μετά από κάθε επιδρομή, αλλά έμειναν μόνιμα στις περιοχές που καταλάβαναν. Σαν να μην έγιναν όλα, να μην φταίνουν όλα αυτά, να πούμε ότι πολλοί, οι Βυζαντινοί πήραν πολλούς Τούρκους μισθοφόρους, οι οποίοι όμως ήταν ληστικοί, μυστικός λαός και κάναν τις λαιλασίες τους, δεν είχαν στρατό. Όλα αυτά μετά τη μάχη του Μαντικέ ήταν μια πρώτη τάξη στη δικαιολογία και ευκαιρία για την Παπική Εκκλησία να επέμβει στα θέματα της Ρωμαϊκής Ανατολής. Έτσι, με διάφορες προφάσεις, ο Πάπας απόρριζε όσους θεωρούσε ότι δεν ήταν του χεριού του, όπως συνέβη το 1078, όταν ο Νικηφόρος Βουτανιάδης πήρε το θρόνο από τον Μιχαήλ τον Παραπινάκιο, τον εκλεκτό του Πάπα. Ο Ποντίφικας, μόλις το έμαθε, αφόρησε αμέσως τον άπραγο, όπως έλεγε ο Βουτανιάδη. Μάλιστα, όταν τον Απρίλιο του 81 ο Βουτανιάδης αντικαταστήθηκε από τον Αλέξιο Κομινό, ο αφορισμός επεκτάθηκε και στον εαυτό κάτω. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους ίσως, σηματοδοτήθηκε η αρχή του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Πατριάρχης Αντιόχειας Μιχαήλος Σύρος, 1166 με 1199, σημειώνει: «Βλέπων ο Θεός την κακίαν των Ρωμαίων, οι οποίοι κυριάρχουν ελεηλάτουν με σκληρότητα τας εκκλησίας και τα μοναστήριά μας και μας κατεδίκαζαν ανήλαιος, ο Θεός της εκδικήσεως έφερε εκ νότου του Ιούς Ισμαήλ για να απελευθρώσει μας δι' αυτόν. Δηλαδή μετά το χαμό του Ρωμανού ακολούθησε μια δεκαετία πολιτικής αστάθειας και συνεχών επαναστάσεων των διεκδικητών του θρόνου, στη διάρκεια των οποίων οι Τούρκοι άλλοτε μόνοι και άλλοτε με τη βοήθεια των συνεργατών των υποδοτών διεκδίκησαν πολλές φορές το θρόνο. Δεν ήταν πεπρωμένο ότι δεν είχε αυτοκρατορία να χαθεί. Τα τραγικά λάθη και οι αδικαιολόγητες παραλήψεις των κορυφαίων οδηγητών οδήγησαν τη χώρα του μεσαιωνικού ελληνικού κράτους στο χαμό.
4: Κύριε Κιμίζογλου, προφανώς θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πολλά για όλη αυτή την χρονική περίοδο των ετών που ακολούθησαν τη μάχη του Μαντζικέρτ. Εμείς στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σημεών Κιμίζογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και ελπίζω κάπως να έδωσα μερικά φώτα για εκείνα τα τραγικά ορόσημα της ιστορίας μας.
4: Νομίζουμε πως τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου.

0: Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσω. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σχηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανός,

0: Νόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συντιά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου τη φωνή, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίηση, πώ λέγει, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώ εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. χαίρε θάλασσα ποντίσασα Φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπτο ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνδεοτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

μια σκληρή πορεία. Ο Ιωάννης προσπαθούσε να παρηγορήσει τους κατοίκους της Καπαδοκίας, μα αυτοί έμεναν απαρηγόρητοι και έκαναν και εκείνον να κλαίει μαζί τους. Ζυγώνοντας την Κεσάρια, κάποιοι του είπαν πως τον αναζητούσε ο Φαρέτριος και ότι ήθελε οπωσδήποτε να τον δει, να τον ασπαστεί. Ο Φαρέτριος ήταν ο επίσκοπος της Κεσάριας, άνθρωπος ευθυνόφοβος και διπρόσωπος. Και είναι γεγονός ότι δεν κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη να συνταχθεί με τους διώκτες του Ιωάννη όταν προετοίμαζαν την εκθρόνησή του. Μα πίσω από τούτη την απόφαση δεν κρύβονταν φιλάνθρωπα αισθήματα, ούτε λεβεντιά, αλλά ο φόβος μήπως δυσαρεστήσει το λαό του. Και αυτό φάνηκε από τη βιάση του να στείλει γράμμα στον Αρκάδιο, κρυφά βέβαια από το πίμνιό του, για να του πει ότι προσυπογράφει την απόφαση που θα καταδίκαζε τον Ιωάννη. Τώρα που ο Ιωάννης έφτασε στην επισκοπή του, δεν βγήκε να τον υποδεχτεί. Και ας διέδιδε ότι αδειμονούσε να τον συναντήσει, αυτό το έκανε για τα μάτια του κόσμου. Στην πραγματικότητα ήθελε να τον αποφύγει και με αυτό τον τρόπο να ανανεώσει την αφοσίωσή του στο παλάτι. Αδύνατο πλάσμα ο άνθρωπος. Τι να πεις. Προτιμά να συνταχθεί με τις αρχές και τις εξουσίες του παρόντος κόσμου παρά με την αλήθεια, αν η αλήθεια κοστίζει. Έτσι εξηγείται και η ανυπομονησία του Φαρέτριου να απαλλαγεί όσο γινόταν γρηγορότερα από την παρουσία του Ιωάννη. Τον ενοχλούσε, βλέπεις, και η αγάπη που του έδειχνε το πίμνιό του. Να σκεφτείς ότι τσακωνόταν μεταξύ τους ποιος θα τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Και οι απλοί παπάδες, όσες μέρες έμεινε στην Κεσάρια, δεν τον άφησαν ούτε στιγμή μονάχο. Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να έχει την ανάπαυση που χρειαζόταν. Ο Ιωάννης, στο γράμμα που έστειλε στη διακόνισσα Θεοδώρα, μιλούσε με πολλή συγκίνηση για τούτη την αγάπη. Ήταν ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει επιθυμήσει ένας άνθρωπος που βρισκόταν στη δική του πανάθλια κατάσταση, πολύ χειρότερη και από των φυλακισμένων και όσων εργάζονται μέσα στη γη, στα μεταλλεία, εξαντλημένος και από τον πυρετό που τον βασάνιζε, με την ψυχή του έτοιμη, θαρρής να βγει. Σκέψου, πήρα το λουτρό μου σε κανονικό λουτρώνα. Της έγραφε με τη χαρά του παιδιού που του χαρίζουν ένα σπάνιο παιχνίδι. Και κοιμήθηκα σε στρώμα μετά από τόσες μέρες. Το φαντάζεσαι? Είδες πόση αξία έχουν κάποια πράγματα που όταν τα έχουμε όχι μόνο δεν τα χαιρόμαστε και δεν τα εκτιμούμε, μα δεν τους δίνουμε καν σημασία. Μονάχα όταν τα στερηθούμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο αξίζουν. Η κατάσταση της υγείας του όμως είχε απελπιστικά χειροτερέψει. Γύρεψε να τον δει γιατρός. Έτρεξαν δύο να του προσφέρουν τη βοήθειά τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Και όταν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του και έπρεπε, σύμφωνα με την εντολή που είχαν οι φρουροί του, να αναχωρήσουν για την Κουκουσό, προς μεγάλη ανακούφιση του Φαρέτριου, καθώς καταλαβαίνεις, ο ένας από τους γιατρούς προσφέρθηκε να το συνοδέψει και ως εκεί. Είδες μεγαλοσύνη? Τον ζήλεψα. Εγώ ούτε ίσα με την Νίκαια δεν τόλμησα να πάω μαζί του, μόνο που ήξερα ότι με χρειαζόταν. Να, σε κάτι τέτοιες στιγμές ξεχνάς τους παιδεμούς και την κακία του κόσμου και λες: «Θεέ μου, πόσο χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος. Τι ομορφιές κρυμμένες έχει η ζωή». Και πώς να μην γράψεις την Ολυμπιάδα ο Χρυσόστομος για τούτες τις κρυμμένες ομορφιές που ξεπετάχτηκαν ίδιο ουράνιο τόξο μέσα από τις συμφορές του.
και να ξέρεις, σεβαστή μου Δέσποινα, πιο πολύ με την αγάπη τους με γιάτρεψαν παρά με τις τέχνες τους τα μυστικά. Μα τα χειρότερα για τον Ιωάννη δεν είχαν ακόμη έρθει.

Η πορεία προς την Κουκουσό. Όταν ο Χρυσόστομος μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του και αχάραγα ετοιμάστηκαν να φύγουν για να μην τους πιάσει στο δρόμο η ζέστη, ακούστηκαν φωνές από τις παρυφές της πόλης. «Οι Ίσαυροι, πιάστε τα όπλα!» Όλη η πόλη αναστατώθηκε. Φωνές, τρεχαλιτά. Όσοι μπορούσαν να πιάσουν όπλο άφησαν το στροσίδι τους, μπορεί και τα χάδια της αγαπημένης τους και οπωσδήποτε τη γλύκα του πρωινού ύπνου, και χύθηκαν να κυνηγήσουν τους Ίσαυρους. «Άγρια φίλοι οι Ίσαυροι, θα τους έχεις ακουστά. Η χώρα τους απλώνεται πέρα από την οροσειρά του Ταύρου, ανάμεσα στην Κυλικία, την Καπαδοκία και την Αρμενία». Από τα χρόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου και ύστερα, κανείς δεν μπόρεσε να τους υποτάξει. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε στεριά και σε θάλασσα. Και το μόνο που έκαναν όσοι είχαν την ατυχία να γειτονεύουν μαζί τους ήταν να οχυρώνουν τις δικές τους πόλεις. Έτρεξαν λοιπόν οι άντρες στα οχυρά τους με το δήμαρχό τους μπροστά και κατάφεραν να τους κυνηγήσουν πέρα από τις δικές τους πεδιάδες. Ύστερα, αφού βελτίωσαν ό,τι θα μπορούσε να ενισχύσει την άμυνά τους, γύρισαν στις δουλειές τους. Μόνο ο γιος μιας χείρας δεν κατάφερε να γυρίσει και τον είχε έναν και ακριβό. Τον έπιασαν οι Ίσαυροι στο φευγιό τους και ζητούσαν λίτρα για να τον ελευθερώσουν. Και πού να τα βρει τα λίτρα η χείρα? Προσφέρθηκε ο Χρυσόστομος να τα πληρώσει. Από τα χρήματα που του είχε στείλει η Ολυμπιάδα όταν ακόμη βρισκόταν στην Νίκαια, δεν έβαλε καν με το νου ότι μπορεί να του χρειάζονταν για τις δικές του ανάγκες. Ο εαυτός του ήταν ο τελευταίος που θα σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Τα δάκρυα της γυναίκας πέτρα ράγιζαν, όχι την καρδιά του Ιωάννη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, της επιδρομής δηλαδή των Ισαύρων, αλλά και γιατί η υγεία του Ιωάννη επιδεινώθηκε, αναβλήθηκε η αναχώρησή τους για εκείνη την ημέρα. Μα ούτε την άλλη ούτε την παράλλη ήταν σε θέση να περπατήσει. Και ο Φαρέτριος άρχισε να αγωνιά. Στη δική του επισκοπή τελικά βρήκε κατάλημα ο εχθρός της βασίλισσας? Η ιδέα ότι μπορεί εξαιτίας του Χρυσοστόμου να χάσει την εύνοιά της τον τρέλαινε. Έπρεπε κάτι να κάνει. Στην ανάγκη να εκβιάσει κάποια λύση, όσο κακή και απαράδεκτη κι αν ήταν. Έτσι κι αλλιώς ο σκοπός μετρούσε. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι το μυαλό, όταν δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται ιδιαίτερα επινοητικό. Ο Ιωάννης, στο τελευταίο γράμμα που έστειλε στην Ολυμπιάδα από την Κεσάρια, σημείωσε με πολύ διακριτικό τρόπο τους καρπούς αυτής της επινοητικότητας. Δεν ήθελε να μαθευτούν στην Κωνσταντινούπολη όσα ακολούθησαν. Ήταν ιδιαίτερα απαξιωτικά για κάποιους μοναχούς που, κάνοντας τάχα υπακοή στον επίσκοπό τους, προέβησαν σε πράξεις εντελώς ατέριαστες με το σχήμα τους. Θα έλεγα μάλιστα πως ούτε ως ανθρώπους δεν τους τιμούσαν. Η υπακοή ωστόσο ήταν το πρόσχημα. Η αιτία ήταν άλλη. Βρισκόταν πολύ πιο πίσω, στην κατακαθισμένη πίκρα από τον καιρό που ο Χρυσόστομος τους υποχρέωσε να επιστρέψουν στον τόπο της άσκησής τους. Δεν τέριαζε στο σχήμα τους να τριγυρνούν, όπως οι γυρολόγοι στους δρόμους της βασιλεύουσας, πουλώντας τα εργόχειρά τους, ή φυλαχτά, ή ευχές για τη Βασκανία. Λυσμόνησαν οι ταλέποροι το λόγο της γραφής ή δεν τον άκουσαν ποτέ. Πόση μνησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει με τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Παρακάλεσε λοιπόν την Ολυμπιάδα ο Ιωάννης όσα της έγραφε σε εκείνο το γράμμα να μην τα πει σε κανέναν, ακόμη και αν γίνονταν γνωστά στη βασιλεύουσα. Αυτή να προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε.
Ωστόσο, εγώ δεν είμαι Χρυσόστομος και για τούτο δεν έχω καμιά δυσκολία να σου τα διηγηθώ. Άλλωστε δεν τα έμαθα από την Ολυμπιάδα. Ένας στρατιώτης μου τα εμπιστεύτηκε από αυτούς που συνόδευαν τον Ιωάννη σ' όλο το δρόμο προς την Κουκουσό. Δεν είχε καλοξημερώσει και ο Ιωάννης ξύπνησε από κάτι φοβερές φωνές. Όσο να καταλάβει τι συμβαίνει, μπαίνει ένα στρατιώτη στο δωμάτιό του και του εξηγεί τι τρέχει. Όχι, δεν ήταν η Ίσαυρη όπως φαντάστηκε. Καλόγεροι ήταν από τα μοναστήρια της περιοχής. Βαστούσαν πέτρες και μαγκούρες και απαιτούσαν να φύγει αμέσως ο Χρυσόστομος, ιδάλλως θα έβαζαν φωτιά στο σπίτι. Οι στρατιώτες της συνοδείας του δοκίμασαν να τους αποθήσουν. Δεν τα κατάφεραν. Ήταν πολύ. Έπεσε ξύλο. Ειδοποιήθηκε ο έπαρχος. Μα ο φανατισμός των μοναχών ήταν τόσος που μήτε και η παρουσία του επάρχου έφερε αποτέλεσμα. Φυσικά ο έπαρχος μάντεψε ποιος βρισκόταν πίσω από αυτόν τον φανατισμό. Για τούτο και δεν έχασε τον καιρό του σε λόγους μάταιους. Πήγε και συνάντησε το φαρέτριο. Δεν του έκρυψε την αγανάκτησή του για όσα συνέβαιναν. Τον έθλιβε και η απουσία στοιχειώδου σεβασμού απέναντι σε έναν αδελφό του άρρωστο. Κι ούτε λόγος βέβαια για την αρετή της αγάπης και της συμπόνιας που ως παιδιά του Θεού όφυλαν να είχαν δείξει. Και ο Φαρέτριος, άλλος άνθρωπος, συμφώνησε πως οι αδελφοί θα έπρεπε να φανούν πιο μεγαλόψυχοι. Μα την άλλη μέρα κιόλας, αχάραγα, να τι πάλι, πιο άγριοι και πιο απαιτητικοί. Οι στρατιώτες ούτε που δοκίμασαν ετούτη τη φορά να τους αποθήσουν. Κάλλιο να τάβαζαν με τους Ισαύρους παρά με αυτούς. Έπεισαν και τον Ιωάννη να φύγουνε αμέσως. Ο Ιωάννης πριν την αναχώρησή τους ζήτησε να δει τους ιερείς που τον συντρόφευαν όσες μέρες έμεινε στην Κεσάρια. Κανείς δεν φάνηκε. Ο καθένας τους προφασίστηκε κάποιο κόλλημα. Η στάση τους μου θύμισε την παραβολή του Κυρίου για τους βασιλικούς γάμους. Φαντάζομαι θα τη θυμάσαι και εσύ τούτη την παραβολή. Ας λογαριάσει ο βασιλέας την απουσία μας δικαιολογημένη. Αυτή ήταν η απάντησή τους στην πρόσκληση του βασιλιά. Είδες πόσο αδύνατο πλάσμα είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει το κουράγιο να αντισταθεί στη δύναμη της εξουσίας, όποιο όνομα και να έχει. Όμως ο λαός δεν λογάριασε κανέναν. Ξεχύθηκε στους δρόμους της Κεσάριας. Ελεηνολογούσε τους καλόγερους. Τα είχε με τον Φαρέτριο. Ζητούσε την ευλογία του Ιωάννη. «Να μας θυμάσαι στις προσευχές σου, γέροντα», τον παρακαλούσαν. Ήταν συγκινητικό. Και η συγκίνηση του Ιωάννη μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν έξω από την πόλη, μισοκριμένοι πίσω από τείχους και χαλάσματα, πίσω από θάμνους, τον αποχαιρετούσαν δακρυσμένοι οι ιερείς που θέλησε να δει πριν φύγει. Ποιος ξέρει τι πιέσεις δέχτηκαν οι καημένοι από τον Φαρέτριο, τι απειλές και κόφευαν στην πρόσκλησή του. Ένας μάλιστα, ο πατήρ Ευήθιος, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον προειδοποιήσει ότι η ζωή του κινδύνευε. «Φύγε όσο μπορείς πιο γρήγορα», του σύστησε. «Κάλλιο στα χέρια των Ισαύρων παρά των δικών μας». Να φύγει. Ένας λόγος. Τον βαστούσαν τα πόδια του. Τον ανέβασαν στο υποζύγιο καθισμένο σε φορείο. Ούτε να κρατηθεί καλά-καλά πάνω στο ζώο δεν μπορούσε. Αποφάσισε και ο πατέρας Ευήθιος να τον ακολουθήσει. Να τον στηρίζει.

0: Τις μέρες που έμεινε στην Κεσάρια, γνώρισε την αγάπη πολλών ανθρώπων. Ανάμεσά τους ήταν και μια αρχόντισσα, η Σελευκία. Μόλις η Σελευκία πληροφορήθηκε την αναχώρησή του και κάτω από ποιες συνθήκες υποχρεώθηκε να φύγει, έτρεξε με τις δούλες της να τον προλάβει. Προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει στο υποστατικό της, όσο να αποκατασταθεί η υγεία του. Εκεί κανείς δεν θα τολμούσε να τον πειράξει, ούτε και οι Ίσαυροι. Βρισκόταν κάπου 5 μίλια έξω από την Κεσάρια, κοντά στο δρόμο που πάει στην Κουκουσό, και ήταν καλά οχυρωμένο. Επιπλέον, οι υπηρέτες της θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην του λείψει τίποτε. Ο Ιωάννης δέχτηκε την πρόταση της καλής αρχόντισσας και οι στρατιώτες που τον συνόδευαν δεν είχαν καμία αντίρρηση, γιατί με τον Ιωάννη άρρωστο και η δική τους αποστολή θα γινόταν πιο δύσκολη. Την ευχαρίστησαν και δίχως χασομέρια, οδηγημένοι από 2 υπηρέτες, έφτασαν στο υποστατικό της. Δεν πρόλαβαν να χαρούν τούτο το αναπάντεχο δώρο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όλα ήρθαν τα πάνω κάτω. Μες στο δωμάτιο του Ιωάννη ορμά ο πατήρ Ευήθιος, τον ξυπνά και γρήγορα μαζεύει τα πράγματά του και τα πετά στους υπηρέτες να τα φορτώσουν στο ζώο. «Σε ξορκίζω, σήκω», του φωνάζει. «Οι Ίσαυροι έζωσαν την πόλη». Στο υποστατικό άλλοι έτρεχαν από εδώ, άλλοι από εκεί, γινόταν φασαρία. Πού η χαρούμενη, η ειρηνική ατμόσφαιρα της προηγούμενης ημέρας, η ασφάλεια για την οποία τον βεβαίωσε η αρχόντισσα σε Λευκία? Μέσα σε λίγα λεπτά και το υπηρετικό προσωπικό είχε εξαφανιστεί. Τράβηξε ο Παπαευήθιος έξω τον Ιωάννη σέρνοντας και με τη βοήθεια των στρατιωτών τον ανέβασαν στο ζώο. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που ο Ιωάννης δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι δεν τα ονειρεύτηκε. Το σκοτάδι κρατούσε καλά ακόμη και ο δρόμος κακοτράχαλος. Για να αποφύγουν τάχα τους Ισαύρους, μπήκαν σε ένα παράδρομο που μήτε κατσίκια δεν μπορούσαν να τον βαδίσουν. Ήταν σκαλισμένος πάνω στο βράχο, σε μια ορθόμπηχτη πλαγιά, και με τις κατολισθήσεις σε μεριές ήταν αδιάβατος. Κάποια στιγμή το ζώο του Ιωάννη παραπάτησε και τίναξε κάτω τον αναβάτη του. Η συνοδεία σταμάτησε. Ο Ιωάννης είχε χτυπήσει άσχημα, έδειχνε νεκρός. Πέρασε κάμποση ώρα ίσα με να συνέλθει. Σαν άνοιξε τα μάτια του, ο πατήρ Ευήθιος τον βοήθησε να σηκωθεί. Ύστερα, κρατώντας τον από τις μασχάλες, τον παρακινούσε να βαδίζει. Να βαδίζει. Με τι κουράγια. Αλλά μήπως έβλεπε και πού να πατήσει. Το μονοπάτι όλο πέτρες. Και αυτό που έκανε δεν ήταν βάδισμα, μάλλον τον έσερναν. «Ας πάμε πίσω», εκλιπαρούσε, κάλλιο στα χέρια των Ισαύρων, παρά ετούτη η δοκιμασία. Στο μεταξύ πήρε να ξημερώνει. Από ένα θάμνο στο βάθος της Χαράδρας ακούστηκε ένας δειλός κελαϊδισμός, το πρώτο καλωσόρισμα της καινούργιας μέρας. Όσο για τους Ισαύρους, αλίμονο. Ήταν το πρόσχημα. Ποιος ξέρει πόσες και τι πιέσεις δέχτηκε και η καημένη σε Λευκία. Όλα ήταν μια κακοϊθέστατη σκηνοθεσία για να απομακρυνθεί από την Κεσάρια ο Ιωάννης. Άραγε πώς να ένιωθαν οι σκηνοθέτες της. Πώς κατάφεραν να κλείσουν το στόμα του δικαστή που ο καθένας μας κουβαλά μέσα του και ο Χρυσόστομος τον λογάριαζε ως αδέκαστο. «Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», έλεγε ανάμεσα στους ανθρώπους, «κανένας δικαστής τόσο άγρυπνος, τόσο έντιμος, όσο η συνείδησή μας. Οι δικαστές του κόσμου και από τα χρήματα διαφθείρονται και από τις κολακίες εξαπατούνται και από φόβο αναγκάζονται να υποκρίνονται. Αλλά και μάλα πολλά ακόμη υπαγορεύεται η απόφασή τους. Όμως Τούτο το δικαστήριο της συνειδήσεως από τίποτε δεν επηρεάζεται, ούτε σε τίποτε υποχωρεί. Επιπλέον, όσο καιρός κι αν περάσει, δεν ξεχνά. Και ο δικαστής του Φαρέτριου θα έχει άραγε τόσο γερή μνήμη.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Τρίπολη θα μεταβεί την Κυριακή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την άλωση απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε μιλώντας στη Βρετανική Σχολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόοδος της ελληνικής οικονομίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τον Τζέιμι Ντάιαμον, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase. Ελευθερία της ναυσιπλοείας, στήριξη νοικοκυριών και ευρωπαϊκή ευελιξία για τον δύσκολο χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στο κτίριο που κατέρευσε ύστερα από έκρηξη στην Πλάκα. 6 οι αγνοούμενοι. Βροχές και καταιγίδες για αύριο στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, ενταγμένη στο γενικότερο πρόγραμμα του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Σήμερα θα διεξέλθουμε τον ψαλμό 17, ή μάλλον θα επιχειρήσουμε να διεξέλθουμε, δεν θα μας φτάσει μία εκπομπή, είναι από τους μεγάλους ψαλμούς, αποτελείται από 51 στίχους, γι' αυτό θα τον διεξέλθουμε σε περισσότερες από μία εκπομπές. Η προσέγγιση στον ψαλμό αυτό θα επιχειρηθεί κατά την εξηγητική μέθοδο του Μεγάλου Αθανασίου, που την ονομάζουμε τροπολογική, μια μέθοδο δηλαδή που εκλαμβάνει το περιεχόμενο των ψαλμών ως αναφερομένων στη Θεία Οικονομία, η οποία γίνεται φανερή δια του έργου του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Υπάρχει μια εξαιρετική εισαγωγή αλλά και μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του Μεγάλου Αθανασίου σε αυτόν τον ψαλμό. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση εις συμμαχίαν Θεού και κάθοδον του μονογενούς και ανάληψη και μετά την ανάληψη τα κατά των δαιμόνων πραχθέντα και του Ισραήλ εκβολήν και των εθνών κλίσιν. Το δε εκχυρός των εχθρών αυτού και εκχυρός

από το στίχο 2 έως τον 4 αναφέρεται ως εν προλόγω ο ποιητής στη σχέση του με τον Θεό και καταθέτει το περιεχόμενο της παρουσίας του. Στους στίχους 5 έως 20 περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Στους στίχους 21 έως 31 ανοίγεται σε διάλογο με το Θεό, προβάλλοντας την αγάπη του σε Αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Στους στίχους 32 έως 46 περιγράφει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχηση εναντίον των εχθρών του. Και τέλος, στους τελευταίους στίχους 47 έως 51, καταθέτει την πίστη του για σωτηρία με χριστολογικές μάλιστα αναφορές. Ο τίτλος του ψαλμού είναι μακρύς. «Εις το τέλος, το παιδί Κυρίου το Δαβίδ, αελάλησεν το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης εν ημέρα ή ερίσατο αυτόν ο Κυρίος εκχυρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχυρός Σαούλ». Να το μεταφράσω κάπως: προς το τέλος από τον πέδα του Κυρίου τον Δαβίδ αυτή η οδή που περιέχει όσα ανέφερε διαλόγων προς τον Κύριο όταν τον γλίτωσε από τους εχθρούς του και από την απειλή του Σαούλ. Εις το τέλος, τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πιθανώς γιατί συντέθηκε στα γεράματα του ποιητή. Πράγματι, το μεγάλο αυτό ποίημα έχει τον χαρακτήρα μιας αυτοβιογραφίας του Δαβίδ, με περιεχόμενο όμως μυστικό, αφού εν πολλής εκθέτει και τη θεοσέβειά του και τη διαλεκτική σχέση του με τον Θεό και τις προνοιακές επεμβάσεις του Θεού. Το μυστικό όμως περιεχόμενο αυτής οδής βρίσκεται στις καταθέσεις των προφητικών ενοράσεων του ποιητή, γι' αυτό και κατά τους ερμηνευτές πατέρες νοείται ως αναφερόμενο στο έργο του λυτρωτή Μεσσία του Χριστού. Με άλλα λόγια, το ποίημα εκθέτει τη ζωή και το έργο του Δαβίδ ως αρχετυπικού προσώπου του Χριστού. Αναφέρω τα λόγια του προφήτη Νάθαν προς τον Δαβίδ. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτων, έλαβον σε εκ της μάνδρας των προβάτων, του είναι σε εισηγούμενον επί το λαόν μου, επί τον Ισραήλ, και ήμην μετά σου εμπάσιν, εις επορεύου και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς από προσώπου σου και ποιησά σε ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης». Σε συνδυασμό με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό, «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Στην επιγραφή λοιπόν επίσης διαβάζουμε την έκφραση «της οδής ταύτης». Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για οδή και όχι για ψαλμό, δηλαδή απαγγέλλεται χωρίς τη συνοδεία οργάνου. Άλλη έκφραση από τον τίτλο του ψαλμού: «Το παιδί Κυρίου». Ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κυρίου. Κατά τον ζυγαβινό «πες της γίνεται Θεού, ήδη ευγνωμοσύνης ως πιστός δούλος ή και διαευαρεστήσεως ως ηγαπημένων τέκνων». Και με τις δύο έννοιες μπορεί κάποιος να ονομάσει τον εαυτό του παιδί του Θεού. Αυτή όλη η οδή του ψαλμού 17 υπάρχει σχεδόν αυτούσια στο βιβλίο της Αγίας Γραφής Β' Βασιλειών, όπου περιγράφεται η ζωή του Δαβίδ, με πολύ μικρές παραλλαγές ασφαλώς, αλλά παραλλαγές περισσότερο ύφους. Στο σύνολο σχεδόν η οδή είναι ίδια, αν και στο Β' Βασιλειών είναι λίγο μεγαλύτερη. Στο Β' Βασιλειών, στο κεφάλαιο 20.

2 και ελάλησε Δαβίδ το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης εν ημέρα εξήλετο αυτόν Κύριος εκχυρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχυρός του Δαβίδ. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να πάμε στους στίχους.

Στίχος 2. Και είπε: «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου». Δύναμη του ποιητή είναι ο Κύριος. Απευθύνεται στον Κύριο. Η ισχύς του είναι και η αγάπη του. Ταυτίζει την ισχύ του με την αγάπη του. Η αγάπη του εκδηλώνεται ως η δύναμη του ποιητή. Αυτή η αγάπη και η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαπημένον είναι συγχρόνως και απάντηση στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Διαβάζουμε ήδη στα συγγράμματα του Μωυσή ότι απ' αρχής το ζητούμενο του Ισραήλ ήταν να μπορέσει να αγαπήσει τον Κύριο, και αυτή η αγάπη επαγγέλλεται από τον Μωυσή και τους προφήτες αργότερα στον λαό. Αυτή η αγάπη θα λειτουργήσει ως δύναμης και μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. «Αυτός ο Θεός έγινε σε μένα βοηθός και σκεπαστής», μας λέει η οδή του Μωυσέως. «Βοηθός και σκεπαστής σε γένετό μη ισοτηρίαν. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Από αυτή την οδή εμπνέεται ο ποιητής του ψαλμού μας, γιατί έχει περίπου το ίδιο περιεχόμενο. «Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν». Αυτό θα το παραλάβει αργότερα η θεολογία των προφητών με επικεφαλή στον Ισαΐα. Αρκετοί προφήτες θα μιλήσουν για αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και που είναι η παρουσία του ηγαπημένου. Όχι απλώς του Θεού, αλλά του ηγαπημένου. Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον Θεό, η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει δύναμης, δεν μπορεί να γίνει ισχύς. «Ιδού ο Θεός μου, σωτήρ μου, Κύριος», θα μας πει ο Ισαΐας. «Πεπιθώς έσω με επ' αυτό και σωθήσω με εν αυτό και ου φοβηθήσω με, διότι η δόξα μου και η ένεσής μου Κύριος και εγένετό μου η σωτηρία». Για να επαναλάβει ο Ιερεμίας περίπου την ίδια εποχή: «Κύριε, σύ ισχύς μου και βοήθειά μου και καταφυγή μου εν ημέρα κακών». Και ο Αβακούμ με τρεις λέξεις ολοκληρώνει όλη αυτή την αντίληψη που έχουν για τη δύναμη που φέρει ο Κύριος στον πιστό του, στον αγαπημένο του. «Κύριος ο Θεός δύναμής μου». Στον τρία στίχο ο ποιητής θα συνεχίσει αυτή τη δοξολογία στον Κύριο. «Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου». Η λέξη «κέρας» παραπέμπει σε πόλεμο. Επομένως έχει υπόψη του κάποιον πόλεμο που διεξάγεται ή ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος σε αυτόν τον πόλεμο, όπου έχει ως υπερασπιστή του τον Κύριο. Αυτή η υπερασπιστική παρουσία του Κυρίου είναι και το «κέρας». «Κέρας», όπως ξέρετε, σημαίνει κατά λέξη «κορυφή». Από εκεί τα κέρατα των ζώων, αφού το κέρας ενός ζώου είναι η κορυφή του. Από εκεί και η λέξη «κρανίο», η κορυφή του ανθρώπου. Αλλά και από εκεί και ο στρατιωτικός σχηματισμός, το κέρας σε μια οργάνωση μάχης. Η πνευματική μάχη χρειάζεται ισχυρά πνευματικά όπλα. Η παρουσία του Κυρίου είναι ουσιαστικά ο πολιορκητικός κρυός στην πνευματική αυτή μάχη και η επικεφαλής δύναμη μιας τέτοιας εκστρατείας. Στον 131 ψαλμό διαβάζουμε: «Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνη, επί δε αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου». Το ίδιο συμβαίνει σε έναν πνευματικό πόλεμο. Σε έναν τέτοιο πνευματικό πόλεμο, λέει ο Κύριος κατά τον ποιητή, ο αγαπημένος μου, ο πιστός μου, έχει τη δύναμή μου ως ενίσχυση και με αυτή τη δύναμή μου μπορεί να κατησχύσει τον εχθρό. Στίχος 4. «Ενών επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι». Στον ψαλμοδό ο εχθρός είναι και φυσικός και νοητός. Ασφαλώς σε κάποιους στίχους θα αναφερθεί σε επεισόδια ιστορικά, στην καταδίωξη, στην απειλή που δέχθηκε από τον Σαούλ, από τον Αβεσσαλόμ,
που τον καταδίωξαν για να τον φωνεύσουν, αλλά κυρίως έχει υπόψη του, αφού γράφεται αρκετά χρόνια μετά από αυτά τα επεισόδια και γράφεται με έναν τρόπο που αναιρεί τον ιστορικό χρόνο, έναν χρόνο εσχατολογικό, όπως θα δούμε παρακάτω, έναν άλλο διαρκή πόλεμο με υπόβαθρο πνευματικό που διεξάγει ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία.

0: σκοπός, είπαμε και στην αρχή, όταν μιλούσα για τα μέρη του ψαλμού, από τον στίχο 5 μέχρι το στίχο 20 περιγράφεται μία εσωτερική κατάσταση του ποιητή, δηλαδή μία εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. «Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασάν με παγίδες θανάτου». Ο ποιητής βρίσκεται σε οδύνες θανάτου ή σε οδύνες άδου. Πόνοι θανατεροί, οι πόνοι που γεννούν θάνατο, γεννούν άδη. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει ότι ουδενός εντάφθα πολέμου θνητού μέμνητε, αλλά δυνάμεων αφανών, ένδων την ψυχήν αυτού κυκλουσών. Επομένως είναι εσωτερική η απειλή, μέσα του αισθάνεται αυτόν τον πόλεμο. Και συνεχίζει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Χύμαρη ανομίας εισήν η παράνομη λογισμή. Ούτι δε αυτοί και οδύνες καλούνται, χρονίζονται σε νημήν, και πάλιν παγίδες θανατούνται σημάς, δια της κατενέργειαν αμαρτίας. Οι οδύνες γεννάνε τέκνα, και τα τέκνα των οδυνών είναι η αμαρτία, η αποτυχία του ανθρώπου. Και εν το θλίβες θέμε», λέει ο στίχος 7, «επεκαλεσάμιν τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την κραυγή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, την κραυγή προς τον Θεό. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν με. Πάλι εδώ και προς τον Θεό μου εκέκραξα». Εκέκραξε ο ποιητής γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Η κραυγή θα βρει απάντηση και το υπογραμμίζει. «Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Μια εξαιρετική εικόνα, όπου ο Θεός έχει αυτιά με τα οποία ακούει την κραυγή του ανθρώπου. Είναι ένας διάλογος, κατατίθεται ένας διάλογος. Εγώ κράζω και ο Θεός ακούει. Ο Άγιος Ναός είναι ο τόπος του Θεού, κάθε τόπος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τόπος του Θεού είναι ασφαλώς η ουρανή. Η Καινή Διαθήκη ανατρέπει αυτή την περιορισμένη εικόνα ή πλαταίνει αυτή την περιορισμένη εικόνα και μας λέει ότι ο τόπος του Θεού μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Βέβαια, η εικόνα δεν πρέπει να μας παγιδέψει σε αισθητές αντιλήψεις περί του Θεού. «Κατά τον ζυγαβινό ήκουσε ουκ αισθητός, αλλά θεοπρεπός». Στους στίχους 8 και 9 περιγράφεται το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του Θεού δια σημείων που απλώνονται σε όλη τη δημιουργία. «Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίσθη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού». Όταν άκουσε ο Θεός υπήρξε αντίδραση. Η ακοή του Θεού από τον σπαραγμό του ηγαπημένου του έφερε αντίδραση και η αντίδραση αυτή περιγράφεται με μία εικόνα ταραχής της γης. Πότε έχουμε μια τέτοια περιγραφή με σάλεμα της γης και των θεμελίων των ωραίων? Στη Σταύρωση. «Τα παραχθέντα τότε επί τη καθόδο του Κυρίου εισηγείται. Πάντες γάρ ή την γη νικούντες εκκινήθησαν. Πάσατε χώρα επληρούτο της περί αυτού φήμης», όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη γνωστή τροπολογική προσέγγιση. «Όρι δυνάμεις εσύ πονηρέ, επερώμενε κατά τις δόξεις του Θεού. Θεμέλια δε αυτών τους εμβάθη λογισμούς φυσήν. Όροι είναι οι πονηρές δυνάμεις που επέρονται, υψούνται κατά της δόξας του Θεού, και θεμέλια αυτών οι εμβάθη λογισμοί που ενσπείρονται μέσα στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ο ποιητής βλέπει να σαλεύει η γη, να σαλεύουν τα θεμέλια των ωραίων, γιατί ο αγαπημένος λαός, ο Ισραήλ, αρνείται την παρουσία του Θεού. Η Σταύρωση συντελείται ως πράξη άρνησης της παρουσίας του Κυρίου μέσα στην ιστορία και την ενεργεί ο αγαπημένος λαός του Θεού. Συνεχίζοντας την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, μαθαίνουμε ότι ταύτα ο του Θεού Υιός ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Το πυρ αυτόν σβενής ετέρω πυρή κρίτονη και δυνατοτέρω. Σβήνει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με μια άλλη φωτιά, μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, δυνατότερη, τη φωτιά της Αναστάσεως. Μέσω λοιπόν εικόνων φυσικών καταστροφών περιγράφει ο ποιητής μας τις καθολικές και εσωτερικές απειλές. Τα δεινά είναι καθολικά και διαχρονικά. Γι' αυτό και η λύτρωση πρέπει να είναι καθολική και ατελεύτητη. Όλα αυτά ο Υιός του Θεού τα ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Έργο του Υιού είναι να σβήσει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με δυνατότερη φωτιά. Να σβήσει τη φωτιά του θανάτου με τη φωτιά της ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσεις τέτοιες φωτιές. Η φωτιά του θανάτου είναι ο Σταυρός. Η δυνατότερη φωτιά είναι η Ανάσταση. Ο Σταυρός σβήνεται από την Ανάσταση. Το ότι αυτή τη λύτρωση την βλέπει ο ποιητής φαίνεται από την καταγραφή που ακολουθεί στον επόμενο 10ο στίχο. «Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Σαφέστατα, όλη η εκκλησιαστική παράδοση βλέπει εδώ μία προφητεία. Η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τα δεινά ο άνθρωπος είναι η ενανθρώπιση του Κυρίου. Και η ενανθρώπιση μάλιστα εν γνώφο, εν σκοτία. Γιατί είναι το ακατανόητο μυστήριο της αρκώσεως του λόγου, το οποίο δεν μπορεί να κατανοηθεί με τις αντιληπτικές δυνατότητες του ανθρώπινου νου. Σε ένα έξοχο απόσπασμα της προσέγγισης που επιχειρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο στίχος καθαρότατα προφητεύει την ενανθρώπιση του Χριστού σύμφωνα με το βιβλικό «Εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου». Και συνεχίζοντας επισημαίνει ότι ο γνώφος για τον οποίο μας μιλάει ο στίχος δηλώνει τον μυστικό τρόπο που επισυνεύει η σάρκωση του λόγου αλλά και το αόρατον του Θεού ώστε να μην παρασυρθούμε σε κτιστές έννοιες. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Λευκότατα προφητεύει την κατάβαση του Κυρίου. Ή ιδεάν σημαντικών του εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου. Και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή και το αόρατον του Θεού, ή να μη δια όσων είπεν η σωματικάς ελκυσθόμεν ενίας. Και ο γνώφος το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή. Στην ίδια αντίληψη μας καλεί η υμνολογία της Εκκλησίας για να επισημάνει ότι η ενανθρώπιση διέλαθε τις επουράνιες και επίγειες και υποχθόνιες δυνάμεις. Σας θυμίζω από την υμνολογία των Χριστουγέννων ένα εξαιρετικό τροπάριο του δεύτερου κανόνα του Ιαμβικού που τον έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής. «Ιδόν ο κτίστης ολίμενον των άνθρωπων χερσίν ον επίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούται, αληθείας σαρκωθείς ότι δε δόξαστε». «Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη», μας λέει ο ψαλμωδός. «Κλίνας ουρανούς κατέρχεται», μας λέει η Εκκλησία. Αυτή η θεολογία είναι απαρχή στοιχείο της χριστιανικής παράδοσης. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει αυτή τη θεολογία σε πολλές επιστολές του. Έχω επιλέξει μόνο από την προς Φιλιππισίους επιστολή ένα εξαιρετικό απόσπασμα. «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό λοιπόν να σκέπτεστε ανάμεσά σας, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό, γι' αυτό, και ο Θεός αυτόν υπερύψωστε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και με θέμα προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών. Λέγαμε, σχολιάζοντας το στίχο 10, «και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού», ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι. Τελείωσε το έργο του, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στην αρχιερατική του προσευχή, «το έργο ναι τελείωσα, ο δε δοκάς μην απειήσω», και το έργο αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα έρχεται η ανάληψη, δηλαδή η δόξα του Ιησού Χριστού στα δεξιά του Πατρός, δηλαδή η δόξα, η ενθρόνηση της ανθρώπινης φύσης ως Υιού του ανθρώπου στον τόπο της θεότητας. «Και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερίγων ανέμων». Αυτή είναι η ανάληψη. Είναι το τέλος της ιστορίας την οποία έδρασε ο Ιησούς με συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο. Ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Την έσωσε. Στο πρόσωπό του υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει σώος, ακέραιος, υγιής. «Ιδού εγώ», λέει στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ιδού εγώ». Τελειώνει το έργο του και φεύγει από την ιστορία. Την ανάληψη αυτού δια τούτων δειλή, χερουβίμ και πτέρυγας ανέμων την εφέλην φυσή. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων το επεισόδιο της ανάληψης, όπως το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ανακαλεί τη διατύπωση του 11ου στίχου του ψαλμού μας. «Βλεπόντον αυτόν επήρθη ο Ιησούς και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και όσα ταινίζονται σύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν αισθήτη λευκή, οι οποίοι και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον ενθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών». Σάρκωση, ανάληψη. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο προφήτης και ποιητής στον πόνο, στην αγωνία που νιώθει, στην κραυγή που βγάζει και αντιλαμβάνεται ότι τον ακούει ο Θεός και βλέπει μπροστά του αυτό που ακούει ο Θεός να γίνεται πραγματικότητα. Μας λέει στον 12ο στίχο «και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων». Έκανε δηλαδή το σκοτάδι περικάλημά του, γύρω του σκηνή του το αόρατο νερό με τα αέρινα σύννεφα. Αυτή είναι η δόξα που περιβάλλει τον Θεό, μια δόξα όμως κρυμμένη από τα υλικά αισθητήρια των ανθρώπων. Μόνον αν εισέλθει κανείς μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δηλαδή στον αόρατο αλλά κυρίαρχο τόπο του, θα έλθει σε κοινωνία με αυτόν. Ως προφητεία, ο στίχος επίσης τροπολογείται ως έκφραση των όσων ο ποιητής προφήτης οραματίζεται για την έλευση του Σωτήρος, του οποίου η ανθρώπινη φύση περιβάλλει ως κύκλος την απόρρητη θεία φύση. Ή, με άλλη διατύπωση, ο στίχος περιγράφει τη διατριβή του Σωτήρος ανάμεσα στους ανθρώπους κατά υπερφυή τρόπο. Όλο το έργο που ενήργησε ο Χριστός περιγράφεται ως δυναμική φορά σε αυτόν τον στίχο. Η δημιουργία υπάρχει ως περίβλημα του Υιού, κάτι που θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπισή του. Μέσα σε αυτή τη σκηνή κατοικεί ως φως της δημιουργίας, αλλά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Μοιάζει σαν σκοτεινό είδωρ εν νεφέλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Μέγα Αθανάσιο ακόμη και οι προφήτες αμαυρός, δηλαδή εν γνώφο, αντιλαμβάνονται την παρουσία του Υιού, γι' αυτό και νεφέλε προσιγορεύθησαν. Αλλά εξοχότερα έχει περιγράψει την παρουσία του Υιού στη δημιουργία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. «Ειν το φως το αληθινόν», ήταν το αληθινό φως. «Ω φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, που φωτίζει καθέναν που έρχεται στον κόσμο. Εν το κόσμο ειν, υπήρχε μέσα στον κόσμο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, δεν τον αντελήφθη ο κόσμος. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που περιγράφει σαν κύκλος την απόρρητη θεία φύση, την άγνωστη θεία φύση. Ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο Υιός, πολιτευόταν ανάμεσα στους ανθρώπους, συνέτρωγε με τους ανθρώπους, είχε τους μαθητές του, τους φίλους του. Τι καταλάβαιναν από τη λανθάνουσα θεία φύση όλοι αυτοί? Από την κεκριμένη θεία φύση δεν καταλάβαιναν. Η σκηνή αυτού στείνεται ως εκκλησία. Θυμόσαστε αυτή τη φράση του που λέει στους μαθητές του: «Όπου οι συν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Σκηνή είναι αυτή οι δύο και τρεις. Εκεί θα σκηνώσει ο Κύριος. Εκεί θα κατοικήσει ο Κύριος. Επομένως η σκηνή, ο τόπος πια του ενανθρωπίσαντος λόγου, δεν είναι ούτε ο ουρανός, ούτε η καρδία του ανθρώπου, αλλά είναι η σύναξη των φίλων του, η σύναξη των μαθητών του, η σύναξη των αγαπημένων του, η σύναξη των πιστών. Εάν έτσι δεν αντιληφθούμε τη σύναξή μας γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει σχέση. Σχέση με τον Κύριο, από την οποία θα αντλήσουμε δύναμη για οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ας ξαναέλθουμε στο πρώτο μισό του στίχου. «Και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού». Πάει πέρα εδώ θεοποιητής, στην Παλαιά αλλά και κατά προθύστερο τρόπο και στην Καινή Διαθήκη, και ας μην έχει γνωρίσει αυτά που θα συμβούν. Υπάρχει ένα σκότος που κρύπτει την παρουσία του Υιού. Πού το βλέπουμε αυτό το σκότος να κρύπτει τον Υιό? Μα όλη η θεολογία των προφητών είναι αυτό το σκότος. Και ας μην αναφερθώ στην περίπτωση του Μωυσή, ο οποίος συνομιλεί με τον Υιό μέσα στον γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, και βγαίνει από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής πάμφωτος. Είναι η επαγγελία της αρκώσεως του λόγου σε αυτό που ονομάζουμε προετοιμασία ή θεία οικονομία, η οποία γίνεται με απόλυτο τρόπο. Εδώ φαίνεται και το μεγαλείο αυτής της κόρης, της Παναγίας, που δέχεται τον Ευαγγελισμό. Γιατί αυτή η κόρη μπόρεσε να καταλάβει με έναν μυστικό τρόπο, δηλαδή ως επαγγελία και παράδοση σε αυτή την επαγγελία, το μέγα μυστήριο, και αποδέχεται την παρουσία του Κυρίου. «Ιδού η δούλη Κυρίου», γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Παρότι προηγουμένως έχει καταθέσει την έστασή της, πώς γίνεται να γεννήσω αφού δεν έχω σχέση με άνδρα? Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω? Για να πάρει την απάντηση, πνεύμα Άγιον επελεύσεται πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσιση. Και τα κατάλαβε όλα. Χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, τα κατάλαβε όλα. Δεν είναι θέμα κατανόησης λογικής, είναι ζήτημα παράδοσης. Επομένως, το σκοτεινό είδωρ εν εφέλες αέρων είναι όλη η θεολογία των προφητών που προανήγγειλε αυτή την ημέρα της σωτηρίας.

Μέσα από αυτό το σκοτάδι, όπως λέει ο 13 στίχος, θα φανεί το φως, και θα φανεί το φως ως πυρ, ως φωτιά, από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Από αυτή τη σκοτεινιά θα φανεί ένα φως, θα περάσει και από τις νεφέλες αυτή η σκοτεινιά, θα γίνει χαλάζι και θα γίνει φωτιά. Μια φωτιά που την βλέπουμε ως κήρυγμα των προφητών και του Ευαγγελίου. Τώρα μπορεί ο ποιητής να δει και να περιγράψει αυτήν την βροντί που έρχεται από τον ουρανό. Και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος, και ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού. Πότε ευρόντιξεν ο Κύριος? Ας αφήσουμε τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, τις γνωστές θεοφάνειες είτε στον Μωυσή, είτε στον Ηλία, είτε σε άλλους προφήτες, και ας πάμε στις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε για τη μαρτυρία του Πατρός περί του Υιού. Ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού, δηλαδή μαρτύρησε μέσα στην ιστορία, και η φωνή του ήταν να μας δείξει ποιος είναι ο Υιός του. Πρώτον, στη βάπτιση. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εν ο ευδόκησα. Δεύτερον, στη μεταμόρφωση, έτη αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Τρίτον, κατά τη συνάντηση με τους Έλληνες, ήσαν δέτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσω συν την εορτή, ούτιουν προσήλθον Φιλίππο, και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουν στο Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, πάτε σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον η συνόραν ταύτη, πάτε δόξα σώσου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε φροντίν γεγονένε, άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάγηκε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' εμάς. Προσέξτε, αυτά όλα είναι απάντηση σε ελληνικά ερωτήματα. Ο Έλληνας έχει ξεμπερδέψει με την ιδέα του θανάτου. Νομίζει πως ο θάνατος είναι λύτρωση, γιατί αποδεσμεύεται η ψυχή από τη φυλακή της. Όχι, λέει ο Χριστός. Ο θάνατος είναι προετοιμασία ζωής. Εάν σαπίσει ο σπόρος θα φέρει πολύ καρπό. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει, και ο μισόν την ψυχήν εν το κόσμο τούτο ισοήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Αλλάξτε το περιεχόμενο. Ακούστε την απάντηση του Χριστού. Άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάτε εσείς οι Έλληνες, άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάω εγώ. Εάν εμεί διακονήτης, εμεί ακολουθείτε, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και εάν τις εμεί διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εισάγει πλέον μία άλλη σχέση με τον Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, εισάγει μία νέα σχέση με τον Θεό. Η σχέση αυτή είναι η τιμή του πατρός προς τον φίλο του Υιού του. Επομένως, δια του Υιού φτάνουμε στον Πατέρα. Όλα αυτά που έλεγα παραπάνω συμβαίνουν
όταν περιγράφεται η λεγόμενη θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η περίφημη είσοδος με τα βάγια των παιδιών. Σε λίγο έρχεται το πάθος. «Η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω», αναφέρουν τα Ευαγγέλια, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Και αμέσως μετά έρχεται η απάντηση, «Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα, ήλθε νου φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω». Και ακολουθεί μία θεολογία γύρω από την παρουσία του φωτός. Λοιπόν, πάμε στο στίχο του ψαλμού ξανά. «Ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος». Το βλέπει ως παρουσία ο ποιητής, ο προφήτης όμως ποιητής. Βλέπει αυτόν που θα έρθει. Βέβαια ο ποιητής και ως ποιητής απλώς δεν έχει σχέση με το χρόνο. Τα παρόντα μπορεί να είναι παρελθόντα ή μπορεί να είναι μελούμενα. Τα μελούμενα μπορεί να γίνονται παρελθόντα ή παρόντα. Τα παρελθόντα μπορεί να γίνονται παρόντα ή μελούμενα. Αλλιώς δεν θα ήταν ποιητής. Αυτή είναι η δύναμη του στίχου. Εδώ όμως όλοι οι πατέρες βλέπουν μία έμπνευση του Δαβίδ, αγιοπνευματική έμπνευση, να βλέπει μία έξοδο από τα δεινά, τις οδύνες θανάτου, τις οδύνες του άδου, όπως μας περιέγραψε παραπάνω. Μόνον όταν κλείνει τους ουρανούς θα κατέλθει και θα ακουστεί η φωνή του, όταν ο Κύριος κενώσει εαυτόν και έρθει ανάμεσά μας. Τη φωνή αυτή ως φωνή Κυρίου ακούει και προσπαθεί να περιγράψει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, και την περιγράφει ως βροντή σε εικόνες θεοφάνειας, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ, ή σε άλλο σημείο «και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου». Ή αλλού «και ηνίγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκτάρτων». Αλήθεια, ποιος αντιγράφει ποιον? Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αντιγράφει τον Δαβίδ ή ο Δαβίδ αντιγράφει κατά έναν προθύστερο ασφαλώς τρόπο τον συγγραφέα της Αποκάλυψης?

Εξαπέστειλε βέλη μας, λέει στο 15ο στίχο, και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Η φωνή του Θεού και η βροντή του Θεού είναι σημεία της παρουσίας του, και τα σημεία αυτά γίνονται αφετηρία για την επέμβασή του μέσα στην ιστορία, γίνονται θείες δυνάμεις που ο ποιητής μας περιγράφει ως βέλη που σκορπίζουν τους νοητούς εχθρούς. Και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργήσου. Αν ακουστεί αυτή η φωνή, τότε θα φανούν και οι πηγές των υδάτων. Θα ξεδιψάσουμε. Η γη θα πάψει να είναι άνυδρος. Ήδη ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται αυτή τη νέα κατάσταση. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, και ανθήτο ως κρίνον, και εξανθήσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Κατά το Μέγαλο Αθανάσιο, μετά την καθαίρεση των εχθρών, όφθησαν επί γη των υδάτων, δηλαδή ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης γέγονε. Επ' αυτόν γάρ επικοδομήθημεν. Ή και αλλιώς, πηγάς νοήσεις τους Αγίους Προφήτας, άτε δει το σωτήριον αναβλίζοντας λόγον. Ούτω γάρ γέγραπτε περί αυτών, και αντλήσετε είδωρ μετεφροσύνης εκ πηγών του σωτηρίου. Θεμέλια δε της οικουμένης την Μωυσέως του Πανσόφου γραφήν. Πηγάς δε υδάτων και θεμέλια της οικουμένης νοήσεις πάλιν το σωτήριο βάπτισμα. Ποιες είναι αυτές οι πηγές των υδάτων που θα ξεδιψάσουν τώρα τον κόσμο? Είναι ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης έγινε. Πάνω σε αυτό επικοδομηθήκαμε, πάνω σε αυτό το θεμέλιο επικοδομήθηκε ο ναός του Κυρίου. Αναφέρθηκε στο ναό προηγουμένως ο ποιητής, αλλά το ναό αυτό τον βλέπει σε νέα θεμέλια να οικοδομείται. Μπορούμε να πούμε επίσης, γιατί όχι, ότι οι πηγές αυτές των υδάτων είναι οι Άγιοι Προφήτες, οι οποίοι μίλησαν, αλλά το νερό ήταν υπόγειο, το νερό δεν το έβλεπαν όλοι. Τώρα φάνηκε η αλήθεια. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον τι έλεγαν οι προφήτες. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, μας λέει στον 17 στίχο. Εδώ τα ύδατα παίρνουν άλλη σημασία. Υπάρχει αυτή η δυτή αντίληψη περί ύδατος σε όλες τις παραδόσεις, το ύδωρ που ζωογονεί και το ύδωρ θάνατος, το ύδωρ που πνίγει. Κολυμπήθρας ίδωρ ως θάνατος, ως πνίξιμο, ως βάπτισμα, και το ίδωρ που ζωογονεί, πάλι κολυμπήθρας ίδωρ ως ανάσταση. Έλαβέ με. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να με λάβει ο Κύριος. Του έχω παραδοθεί. Το έχει περιγράψει παραπάνω ο ποιητής. Προσελάβε το με. Με έλαβε, με προσέλαβε. Αυτό σημαίνει ότι με γλίτωσε από τα πολλά νερά, από τον πνιγμό, από τον κίνδυνο. Να πούμε ότι τα ύδατα εδώ, όπως λένε μερικοί πατέρες, είναι οι πειρασμοί. Έλαβέ με λοιπόν. Πότε με έλαβε? Κατά τη σάρκωση έλαβε την ανθρώπινη φύση. Με πήρε, με έκανε δικό του. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν επίσης δικοί του πολλοί. Ευαπτίστηκαν γάρ επί τη ημέρα της Πεντηκοστής ψυχέ ως οι τρισχύλοι υπό των Αποστόλων. Ο Υιός κλείνει ουρανούς, η σάρκωση, η πρόσληψη δηλαδή, η παρακαταθήκη στους φίλους του, στους μαθητές του, ο λόγος του, το Ευαγγέλιο που αρχίζει να απλώνεται, όλα αυτά γίνονται θεμέλιο ενός λαού. Τον λαό αυτό τον ονομάζουμε Εκκλησία. Και έτσι αρχίζει να οικοδομείται ο νέος λαός του Θεού, δηλαδή ο νέος Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μία αναδημιουργία, σαν απαρχής να ξαναγίνεται η δημιουργία, με άλλους όμως όρους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Θεός να με φυλάει. Μα δεν γίνεται να μην πω κι εγώ τον καημό μου καμιά φορά. Είμαι συκοφαντημένος άνθρωπος. Να, εσύ κάθε λίγο και λιγάκι μου λες πως είμαι ανόητος. Πως φαίνεσαι πως είσαι νεαρός. Φίλε μου, το παν δεν είναι το μυαλό. Έχω από φυσικού μου καλή και εύθυμη καρδιά. Γράφω κι εγώ κομιδίλια. Φαίνεται πως εσύ με παίρνεις για άσπρο μάλι, μα η μοίρα μου είναι πολύ πιο σοβαρή. Από κάποια προαιώνια προσταγή που ποτέ δεν μπόρεσα να την ξεδιαλύνω, έχω ταχτεί να αρνιέμαι. Ενώ εγώ είμαι ειλικρινής, καλόκαρδος και καθόλου ικανός για άρνηση. Όχι, σου λένε, πρέπει να αρνιέσαι. Χωρίς την άρνηση δεν θα υπάρχει κριτική. Και τι περιοδικό θα είναι αυτό αν δεν έχει στήλη κριτικής? Χωρίς κριτική θα υπάρχει μονάχα ένα οσανά. Μα για τη ζωή δεν φτάνει μονάχα το οσανά. Πρέπει αυτό το οσανά να περάσει από την κάμινο της αμφιβολίας. Τράβα κορδόνι. Εγώ εξάλλου δεν ανακατεύομαι σε όλα αυτά. Δεν τα φτιάξα εγώ και δεν έχω καμία ευθύνη. Έτσι λοιπόν διαλέξανε έναν από δύο Πομπέο τράγο. Τον αναγκάσανε να γράφει τη στήλη της κριτικής. Και έτσι προέκυψε η ζωή. Εμείς την καταλαβαίνουμε αυτή την κωμωδία. Εγώ λόγου χάρη απαιτώ απλά και σκέτα την εκμυδένισή μου. Όχι, ζήσε μου λένε, ζήσε, γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχει τίποτα. Αν στη γη όλα ήταν λογικά, τότε τίποτα δεν θα γίνονταν. Χωρίς εσένα

πόνος είναι ακριβώς η ζωή. Χωρίς πόνο, τι ευχαρίστηση θα είχε η ζωή. Όλα θα μεταβάλλονταν σε μια ατέλειωτη ευχαρίστηση, σε μια ευχαριστήρια δέηση. Αυτό είναι άγιο, μα είναι και κάπως πληκτικό. Όμως εγώ πονώ. Πονώ πολύ, μα και πάλι δεν ζω. Είμαι το Χ σε μια αόριστη εξίσωση. Είμαι ένα φάσμα ζωής που έχασε την αρχή και το τέλος του. Και στο τέλος ξέχασε και το ίδιο το όνομά του. Γελάς? Όχι, δεν γελάς. Πάλι θυμώνεις. Εσύ όλο θυμώνεις. Θέλεις όλο εξυπνάδες. Μα εγώ πάλι σου ξαναλέω, θα χάριζα όλη αυτήν την υπέραστρον ζωήν, όλες τις τιμές και τα αξιώματα, για να ενσαρκωθώ σε μία εμπόρισα χοντρή, χοντρή 100 οκάδες, και να ανάβω κεράκια στην εκκλησία. Τι? Μα εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό, χαμογέλασε με μίσος ο Ιβάν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, αν βέβαια μιλάς σοβαρά, υπάρχει Θεός ή όχι? Φώναξε και πάλι ο Ιβάν με άγρια επιμονή. Ώστε σοβαρά λοιπόν το λες? Ω καλούλη μου, μα το Θεό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να, στο είπα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις και βλέπεις το Θεό? Όχι. Εσύ δεν είσαι αυτός καθ' αυτός. Εσύ είσαι εγώ. Είσαι εγώ και τίποτα άλλο. Είσαι ένα τίποτα. Είσαι η φαντασία μου. Δηλαδή, αν το θέλεις εγώ, την ίδια φιλοσοφία με σένα έχω. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Αυτό το ξέρω θετικά. Όσο για τα άλλα που είναι γύρω μου, όλοι αυτοί οι κόσμοι, ο Θεός και ο Σατανάς ακόμα, όλα αυτά για μένα δεν είναι αποδεδειγμένα, αν υπάρχουν αυτά καθ' αυτά. Το κατάλαβες? Μπορεί να είναι μονάχα μια δική μου φαντασίωση, προσωρινή και ατομικά δική μου. Με δύο λόγια, σταματάω. Γιατί, καθώς φαίνεται, θα ορμήσεις κατά πάνω μου. Δεν λες κανένα ανέκδοτο καλύτερα? Πρόφερε πονεμένα ο Ιβάν. Υπάρχει ένα ανέκδοτο και ίσα-ίσα πάνω στο θέμα μας. Δηλαδή, δεν είναι ανέκδοτο, μα είναι ένας μύθος. Με κατηγορείς για την απιστία μου. Βλέπεις, μα δεν πιστεύεις. Έτσι μου λες. Μα φίλε μου, δεν είμαι εγώ μονάχα τέτοιος. Σε μας εκεί τώρα, όλοι έχουν χάσει τα νερά τους. Και όλα αυτά από τις επιστήμες σας. Όσο ήταν ακόμα τα άτομα, οι 5 αισθήσεις, τα 4 στοιχεία, όσο να είναι, βολεύονταν τα πράγματα. Τα άτομα υπήρχαν και στον αρχαίο κόσμο. Μα σαν μάθανε εκεί σε μας, πως ανακαλύψατε εσείς εδώ το χημικόν μόριον και το πρωτόπλασμα και ένας διάβολος ξέρει τι ακόμα, τότε κι εμείς βάλαμε την ουρά στα σκέλια. Έγινε μια πραγματική σαλάτα. Και το κυριότερο, προλήψεις και κουτσομπολιά. Γιατί και σε μας τα κουτσομπολιά είναι όσο και σε σας. Μάλιστα και κάτι περισσότερο. Και τέλος, οι καταγγελίες. Γιατί βλέπεις πως κι εμείς έχουμε ένα τέτοιο τμήμα όπου δέχονται τις γνωστού είδους πληροφορίες. Να λοιπόν αυτός ο εξωφρενικός μύθος του μεσαιώνα.

μας, του δικού μας, όχι του δικού σας, που κανένας δεν τον πιστεύει, ούτε και σε μας, εκτός από τους χοντρομπαλάδες και εκείνες τις χοντρές εμπόρισες, δηλαδή και πάλι όχι τις δικές σας, μα τις δικές μας. Όλα όσα έχετε εσείς, τα έχουμε κι εμείς. Αυτό πια μπορώ να στο αποκαλύψω, σαν φίλος που είσαι δηλαδή, αν και είναι μυστικό απαγορευμένο. Ο μύθος είναι για τον παράδεισο. Υπήρχε, λέει, εδώ στη γη σας ένας κάποιος στοχαστής και φιλόσοφος που όλα τα αρνιότανε: νόμους, συνείδηση, πίστη, μα το κυριότερο, τη μέλουσα ζωή. Πέθανε. Νόμιζε πως θα βυθιστεί στο θάνατο και στην ανυπαρξία. Όμως να σου μπροστά η μέλουσα ζωή. Τάχασε και αγανάκτησε. Αυτό, λέει, αυτό αντίκειται προς τα σπεπιθήσεις μου. Γι' αυτό λοιπόν και τον καταδικάσανε. Δηλαδή με συγχωρείς, σου λέω αυτά που άκουσα. Όλα αυτά είναι ένας μύθος και τίποτα παραπάνω. Τον καταδικάσανε λοιπόν να περπατήσει στο σκοτάδι, ένα τετράκις εκατομμύριο χιλιόμετρα. Τα βέρτσια τα καταργήσαμε κι εμείς. Και όταν τελειώσει αυτό το τετράκις εκατομμύριο, τότε θα του ανοίξουν τις πύλες του παραδείσου. Και τότε θα του τα συγχωρέσουν όλα. Τι άλλα βασανιστήρια έχετε εκεί πέρα, εκτός από το τετράκις εκατομμύριο? Τον διέκοψε ο Ιβάν με κάποια παράξενη ζωηρότητα. Τι βασανιστήρια? Ω, μη με ρωτάς. Πρώτα ήταν έτσι και έτσι, μα τώρα όλο ηθικά βασανιστήρια είναι σε χρήση. Οι τύψεις συνειδήσεως και όλες αυτές οι σαχλαμάρες, καταλαβαίνεις. Και αυτό από σας το πήραμε, από την εξημέρωση των ηθών σας. Και ποιος κέρδισε λοιπόν? Κέρδισαν μονάχα οι ασυνείδητοι. Γιατί τι τύψη συνείδησης μπορεί να έχει ένας που δεν έχει καθόλου συνείδηση? Αντίθετα, την έπαθαν οι καθώς πρέπει άνθρωποι που είχαν ακόμα συνείδηση. Συνείδηση και τιμή. Αυτό θα πει να κάνεις μεταρρυθμίσεις σε απροετοίμαστο έδαφος και μάλιστα αντιγραμμένες από ξένα συστήματα. Μόναχα βλάβη είναι όλα αυτά. Το παλιό πυρ, το πυρ το εξώτερον, το θυμάσαι? Αυτό θα ήταν καλύτερα. Το λοιπόν, εκείνος ο καταδικασμένος ξαπλώθηκε κατά μεσής του δρόμου. Δεν θέλω, δεν θέλω να περπατήσω, δεν θα πάω από ζήτημα αρχών. Πάρε την ψυχή ενός μορφωμένου Ρώσου αθεϊστή και ανακάτεψέ την με την ψυχή του προφήτη Ιωνά. Και έκατσε κακιωμένος μέσα στην κοιλιά του κήτους 3 μέρες, 3 ολόκληρες μέρες και 3 νύχτες. Και θα έχεις τότε το χαρακτήρα αυτούνου του στοχαστή που ξαπλώθηκε στο δρόμο. Πάνω σε τι ξαπλώθηκε? Κάτι θα υπήρχε για να ξαπλωθεί. Τι, δεν γελάς? Μπράβο του, φώναξε ο Ιβάν με την ίδια πάντα παράξενη ζωηρότητα. Τώρα άκουγε με κάποια αναπάντηχη περιέργεια. Πες μου, τι απόγινε λοιπόν? Πες μου, είναι ακόμα ξαπλωμένος? Είναι ξαπλωμένος εκεί πέρα? Αυτό είναι. Πώς δεν είναι? Είναι. Έμεινε εκεί ξαπλωμένος κάπου 1000 χρόνια. Ύστερα όμως σηκώθηκε. Σηκώθηκε και έφυγε. Βρε το γάιδαρο,
αναφώνησε ο Ιβάν γελώντας νευρικά, σαν να προσπαθούσε να υπολογίσει κάτι. «Δεν είναι τάχα το ίδιο να μείνεις ξαπλωμένος σε αιώνια ή να περπατήσεις ένα τετράκι σε εκατομμύριο βέρτσια. Είναι κάπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια πεζοπορία. Και πολύ περισσότερα μάλιστα. Μονάχα που δεν έχουμε κανένα μολυβάκι και χαρτί. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα υπολογίσουμε. Μα αυτός έφτασε κιόλας. Και εδώ αρχίζει το ανέκδοτο».

Τι εννοείς? Ποιο ανέκδοτο? Πώς έφτασε? Μα πού τα βρήκε τα δισεκατομμύρια χρόνια? Νομίζεις τάχα πως μιλάμε για τούτη εδώ, την τωρινή γη? Μα η σημερινή γη μπορεί να επαναλήφθηκε 1 δισεκατομμύριο φορές. Πέθανε δηλαδή, πάγωσε, ράγισε, έγινε στάχτη, διαλυόταν, στα εξών συνετέθη, πάλι το είδωρ, το επάνω του στερεώματος. Ύστερα πάλι έγινε κομήτης και πάλι ήλιος, πάλι από ήλιος γη. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να επαναλήφθηκε ατέλειωτες φορές και όλα με τον ίδιο απαράλλαχτο τρόπο, ως την τελευταία λεπτομέρεια. Πλήξη, ως την απρέπεια. Λοιπόν, πες μου, λοιπόν, μίλα, τι έγινε όταν έφτασε? Λοιπόν, μόλις του ανοίξανε την πόρτα του παραδείσου και μπήκε μέσα, πριν μείνει ακόμα 2 δευτερόλεπτα μέσα, και αυτό με το ρολόι δηλαδή, με το ρολόι σου λέω, αν και το ρολόι του θα έπρεπε προπολού να είχε αποσυντεθεί στα στοιχεία του στην τσέπη καθοδόν, καταλαβαίνεις. Προτού μείνει μέσα 2 δευτερόλεπτα, αναφώνησε πως για αυτά τα 2 δευτερόλεπτα όχι μονάχα 1 τετράκι σε εκατομμύριο, μα 1 τετράκι σε εκατομμύριο τετράκι σε εκατομμυρίων αξίζει να περπατήσει κανείς, και μάλιστα όλα αυτά υψωμένα στην 400.000.000 δύναμη. Με 2 λόγια, τραγούδησε ένα οσανά και το παράκανε μάλιστα, έτσι που μερικοί από εκεί, με σκέψεις ευγενικότατες, ούτε το χέρι δεν του δίνανε τον πρώτο καιρό. Πολύ βιάστηκε πια να μεταπηδήσει στους συντηρητικούς. Ρουσική φύση βλέπεις. Το ξαναλέω, ένας μύθος είναι, όπως το άκουσα σου το λέω. Να λοιπόν τι αντιλήψεις έχουμε εκεί πέρα, για αυτά τα πράγματα δηλαδή. Σε πιάσα, σε πιάσα, ξεφώνησε ο Ιβάν με κάποια σχεδόν παιδική χαρά, σαν να θυμήθηκε κάτι. Αυτό το ανέκδοτο για το 400.000.000 των ετών, εγώ ο ίδιος το σοφίστηκα. Ήμουν τότε 17 χρονών, ήμουν στο γυμνάσιο. Αυτό το ανέκδοτο το έφτιαξα τότε και το διηγήθηκα σε έναν φίλο μου. Το επίθετο του είναι Καραβόβκιν. Ναι, Καραβόβκιν. Στη Μόσχα δηλαδή έγινε αυτό. Το ανέκδοτο είναι τόσο χαρακτηριστικό που δεν μπορούσα από πουθενά να το ξεσηκώσω. Το είχα ξεχάσει πια, μα το θυμήθηκα τώρα, ασυναίσθητα. Εγώ ο ίδιος το θυμήθηκα, εγώ, δεν μου το διηγήθηκες εσύ. Πώς σου έρχονται στη μνήμη μερικά πράγματα ασυναίσθητα, ακόμα και όταν σε πάνε για να σε εκτελέσουν? Στον ύπνο μου ήρθε, στον ύπνο ήρθε, στον ύπνο. Τότε μπήκε στο νου μου. Να, εσύ είσαι όνειρο. Ναι, εσύ είσαι αυτό το όνειρο. Είσαι όνειρο, δεν υπάρχεις. Είσαι όνειρο και δεν υπάρχεις. Αυτή τη μανία που με αυτήν με αρνιέσαι, σταμάτα το. Μα τι μανία, γέλασε ο τζέντλεμαν. Πείθομαι πως παρόλα αυτά πιστεύεις τελικά σε μένα, ε? Καθόλου, καθόλου. Ούτε τόσο δά δε σε πιστεύω, ούτε 1/100. Μα 1/1000 με πιστεύεις. Οι ομοιοπαθητικές δόσεις είναι ίσως οι πιο αποτελεσματικές. Παραδέξου πως πιστεύεις τουλάχιστον 1/10.
ούτε τόσο δα», φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν. «Για να λέμε την αλήθεια, θα ήθελα να πιστέψω σε σένα. Το ήθελα. Αλήθεια στο λέω», είπε παράξενα. «Βρε, βρε, βρε. Αυτό είναι ομολογία. Μα εγώ είμαι καλός. Εγώ θα σε βοήθησω και σε τούτο. Άκου, εγώ σε έπιασα και όχι εσύ εμένα. Επίτηδες σου διηγήθηκα το ίδιο σου το ανέκδοτο που το έχεις πια ξεχάσει, για να χάσεις τελειωτικά κάθε πίστη σε μένα. Ψέματα λες, ψέματα. Ο σκοπός της εμφάνισής σου είναι να με πείσεις πως υπάρχεις. Ακριβώς, ακριβώς. Μα η αμφιβολία, η ανησυχία, η πάλη της πίστης με την απιστία είναι κάποτε ένα τέτοιο βάσανο για έναν άνθρωπο με συνείδηση. Έναν άνθρωπο με συνείδηση σαν και σένα εννοώ, που καλύτερα να πάει να κρεμαστεί κανείς. Εγώ, ξέροντας πως πιστεύεις σε μένα, έστω μια σταλίτσα, σου υπέβαλα κάποια τελική αμφιβολία με τη διήγηση αυτού του ανέκδοτου. Σε πηγαίνω διαδοχικά από την πίστη στην απιστία, και έχω το σκοπό μου κάνοντάς το αυτό. Καινούργια μέθοδος βλέπεις, γιατί όταν χάσεις κάθε πίστη σε μένα, τότε αμέσως θα αρχίσεις να με βεβαιώνεις. Να με βεβαιώνεις πως δεν είμαι όνειρο, μα υπάρχω. Υπάρχω πραγματικά. Σε ξέρω καλά εγώ. Τότε εγώ θα πετύχω το σκοπό μου. Και ο σκοπός μου είναι ευγενικός. Θα ρίξω μέσα σου ένα μικρούλικο σπόρο πίστης και από αυτόν θα φυτρώσει δρύς. Και ακόμα μια τέτοια δρύς που εσύ, καθισμένος πάνω σε αυτήν, θα θελήσεις να γίνεις αναχωρητής. Γιατί εσύ μέσα σου το θέλεις πολύ. Πολύ. Το θέλεις πολύ αυτό. Θα τρως ακρίδες. Θα κουβαληθείς στην έρημο για να σώσεις την ψυχή σου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε κανάλια, για τη σωτηρία της ψυχής μου πασχίζεις. Ε, μίλα. Μα πρέπει κανείς καμιά φορά να κάνει καμιά καλή πράξη. Θυμώνεις. Θυμώνεις πολύ καθώς βλέπω. Μασκαρά. Μασκαρά. Και δοκίμασες ποτέ σου να βάλεις σε πειρασμό κάτι τέτοιους που τρώνε ακρίδες και μένουν 10 και 20 χρόνια στη γυμνή έρημο και προσεύχονται, προσεύχονται και βγάζουν μούχλα από το κορμί τους? Α, έκανα και τίποτα άλλο, περιστεράκι μου. Όλο τον κόσμο και τους κόσμους μπορεί να τους ξεχάσεις, μα έναν τέτοιον θα τον προσέξεις, γιατί είναι αφάνταστα πολύτιμο διαμάντι. Μια τέτοια ψυχή αξίζει καμιά φορά ολάκερο αστερισμό. Εμείς, βλέπεις, έχουμε δική μας αριθμητική. Η νίκη είναι πολύτιμη, και μερικοί από αυτούς, μα το Θεό, δεν έχουν κατώτερη πνευματική ανάπτυξη από σένα. Αν και δεν θα το πιστέψεις, τέτοιες αβύσους ψυχής και απιστίας μπορούν να ατενίζουν την ίδια στιγμή που, μα την αλήθεια, είναι φορές που σου φαίνεται πως μια τρίχα ακόμα και θα του μπάρει ο άνθρωπος. Ε, λοιπόν, και σου τύχε να σπάσεις τη μύτη σου? Έλα, φίλε μου, παρατήρησε αποφθεγματικά ο επισκέπτης. Καλύτερα να σπάσεις τη μύτη σου παρά να μείνεις εντελώς χωρίς μύτη, όπως γίνεται καμιά φορά. Όπως είπε τις προάλλες
ένας άγνωστος Μαρκίσιος στο πνευματικό του την ώρα της εξομολόγησης. Ασφαλώς κάποιος ειδικός θα τον θεράπευε. Ασφαλώς. Ήμουν εκεί. Άκουγα και διασκέδαζα πολύ. «Ξαναδώστε μου», του λέει. «Ξαναδώστε μου τη μύτη μου». Και χτυπιόνταν και έκλαιγε. «Τέκνον μου», πάει να ξεφύγει ο εξομολογητής. Λόγω των ανεξιχνίας των βουλών της θείας πρόνοιας, τα πάντα αναπληρούνται και το ορατό κακό έχει καμιά φορά ως συνέπεια ένα μεγάλο, αν και αόρατο αγαθό. Αν η σκληρή ή μαρμένη στάθηκε αιτία να χάσετε τη μύτη σας, έχετε τούτη την ωφέλεια. Κανένας πια δεν θα μπορέσει να σας τραβήξει από τη μύτη. «Άγιε πατέρα, αυτό δεν με παρηγορεί καθόλου», αναφωνεί ο απελπισμένος. «Θα ήμουν απεναντίας ενθουσιασμένος κάθε μέρα της ζωής μου να με τραβάνε από τη μύτη, αρκεί να την είχα στη θέση της. Δεν πρέπει, τέκνον μου, δεν πρέπει να απαιτούμε όλα τα αγαθά ταυτοχρόνως. Αυτό πλέον είναι μεμσημυρία εναντίον της θείας πρόνοιας. Γιατί αν πραγματικά το πιστεύετε, όπως φωνάξατε μόλις τώρα, πως θα είσαστε ευχαριστημένος να σας τραβάνε κάθε μέρα από τη μύτη, τότε και πάλι πρέπει να είσαστε ευχαριστημένος, γιατί η επιθυμία σας έχει εμέσως εισακουστεί. Γιατί έχοντας χάσει τη μύτη σας, είναι σαν να σας την έχουν ξεκολλήσει από το παρατράβηγμα». «Τι ανόητο! Φτού! Τι ανόητο!» φώναξε ο Ιβάν.

«Φίλε μου, ήθελα μονάχα να σε κάνω να γελάσεις. Όμως σου ορκίζομαι πως όλα αυτά δεν είναι άλλο από πραγματική ιησουιστική καζουιστική και πως όλα έγιναν κατά γράμμα, όπως σου τα είπα. Αυτό το περιστατικό είναι πρόσφατο και με έβαλε, ξέρεις, σε πολλούς μπελάδες. Ο δύστυχος νέος, μόλις γύρισε στο σπίτι του, την ίδια εκείνη νύχτα αυτοκτόνησε. Ήμουν κοντά του ως την τελευταία στιγμή. Όσο για αυτά τα εξομολογητήρια των Ιησουητών, ομολογώ πως είναι πραγματικά από τις πιο αγαπημένες μου διασκεδάσεις, στις θλιβερές στιγμές της ζωής μου δηλαδή. Να, ένα άλλο περιστατικό που συνέβη και τις προάλλες. Έρχεται στον γεροεξομολογητή μια ξανθούλα νορμανδούλα, κάπου 20 χρονών. Μια ομορφιά, ένα κορμάκι και μια τσαχπινιά που να σου τρέχουνε τα σάλια. Έσκυψε, ψιθυρίζει από το παραθυράκι της αμαρτίας της. «Τι λέτε, κόρη μου, ώστε πάλι υποκύψατε εις των πειρασμών?» αναφωνεί ο εξομολογητής. «Μα τι ακούω, με άλλον τώρα? Μα ως πότε θα εξακολουθήσει αυτό? Και πώς δεν ντρέπεστε επιτέλους?» είπε η αμαρτωλή με δάκρυα στα μάτια. «Ω, αυτό του δίνει τόσο ευχαρίστηση και σε μένα τόσο κόπο. Φαντάσου, άκου απάντηση. Μια τέτοια απάντηση. Κι εγώ ακόμα έκανα πίσω», ήταν η φωνή της ίδιας της φύσης. Μπορώ να πω πιο αθώο και από την αθωότητα. Εγώ τη συγχώρεσα. Τη συγχώρεσα στη στιγμή και πήγα να φύγω. Μα αμέσως αναγκάστηκα να γυρίσω. Ακούω τον εξομολογητή να της ορίζει ραντεβού από το παραθυράκι για το βράδυ. Και ήταν γέρος ο αχρίος. Βράχος ηθικής ήταν. Κι όμως υπέκυψε στο λεπτό. Η φύση, η αλήθεια της φύσης, επέβαλε τα δικαιώματά της. «Τι στραβομουτσινιάζεις πάλι? Πάλι θυμώνεις? Δεν ξέρω πια με τι μπορώ να σε ευχαριστήσω. Άφησέ με. Σφυροκοπάς μέσα στο μυαλό μου σαν επίπονος εφιάλτης», είπε οδυνηρά ο Ιβάν, αδύναμος μπροστά στο όραμά του. «Μου φέρνεις πλήξη. Είσαι κάτι ανυπόφορο και βασανιστικό. Θα έδινα πολλά να μπορούσα να σε διώξω». «Σου επαναλαμβάνω, μετρίασε τις απαιτήσεις σου. Μη μου ζητάς όλα τα μεγάλα και τα ωραία. Και θα δεις πόσο καλά θα ταιριάξουμε εμείς οι δυο», πρόφερε υποβλητικά ο τζέντλεμαν. «Στην πραγματικότητα θυμώνεις μαζί μου, γιατί δεν παρουσιάστηκα μέσα σε μια κόκκινη λάμψη, αστράφτοντας και βροντώντας, με καψαλισμένα από τη φλόγα φτερά. Μα ήρθα με αυτήν την ταπεινή όψη. Σε πρόσβαλα πρώτα-πρώτα στην αισθητική σου και ύστερα στην περηφάνεια σου. Πώς δηλαδή, λες, μπόρεσε να μπει στο σπίτι ενός τόσο μεγάλου ανθρώπου ένας τέτοιος ψωροδιάβολος? Τι να γίνει, νεαρέ μου? Όταν ετοιμαζόμουν να έρθω σε σένα, σκεφτόμουν να εμφανιστώ έτσι για γούστο, σαν συνταξιούχος κρατικός σύμβουλος που υπηρέτησε στον Κάφκασο. Μα τον αστέρα του Λέοντος και του Ήλιου στο φράκο. Μα φοβήθηκα, γιατί θα με έσπαγε στο ξύλο, μόνο και μόνο γιατί τόλμησα να καρφιτσώσω στο φράκο του Λέοντα και τον Ήλιο, και δεν έβαλα τουλάχιστον τον Πολικό Αστέρα ή το Σύριο. Και όλο λες πως είμαι ανόητος.
Μα Θεέ μου, εγώ δεν έχω την αξίωση να εξισωθώ μαζί σου στην εξυπνάδα. Ο Μεφιστοφελής, όταν παρουσιάστηκε στον Φάουστ, ομολόγησε πως θέλει το κακό, μα κάνει μονάχα το καλό. Άστον να το κάνει, άσε να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι εντελώς διαφορετικός. Είμαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη τη φύση που αγαπάει την αλήθεια και επιθυμεί ειλικρινά το καλό. Ήμουν παρόν όταν ο λόγος που πέθανε στο σταυρό ανελήφθη στους ουρανούς, έχοντας τις παλάμες του την ψυχή του σταυρωμένου στη δεξιά του ληστή. Άκουγα τις χαρούμενες τσιριξιές των χερουβίμ που τραγουδούσαν το Οσανά και το μπουμπουνιτό του ενθουσιασμού των Σεραφείμ που τράνταζε τον ουρανό και όλη τη δημιουργία. Και λοιπόν ορκίζομαι σε ό,τι ιερό πως ήθελα να μπω κι εγώ στη χοροδία και να φωνάξω μαζί με όλους Οσανά. Λίγο ακόμα και θα ξέφευγε από το στόμα μου. Είμαι, καθώς ξέρεις, δα πολύ ευκολοσυγκίνητος και αισθητικά ευαίσθητος. Μα ο κοινός νους, το ατυχέστερο από τα φυσικά μου γνωρίσματα, με κράτησε και εδώ, στα σωστά όρια, και έχασα την ευκαιρία αυτή. Γιατί τι θα γίνονταν, σκέφτηκα την ίδια εκείνη στιγμή, τι θα γίνονταν ύστερα από το δικό μου Οσανά? Αμέσως όλα θα σβήνανε. Θα σβήνανε στον κόσμο, το καταλαβαίνεις, και δεν θα συνέβαινε κανένα γεγονός. Και λοιπόν, μόνο και μόνο από υπηρεσιακό καθήκον και μόνο από την κοινωνική μου θέση, υποχρεώθηκα να πνίξω μέσα μου την καλή στιγμή και να μείνω με τις βρωμιές. Την τιμή του αγαθού κάποιος τη φετερίζεται ολόκληρη για τον εαυτό του. Εμένα με αφήνουν μονάχα με τις βρωμιές. Μα εγώ δεν φθονώ την τιμή να ζω σαν τζαμπατζής. Εγώ δεν είμαι φιλόδοξος. Γιατί από όλα τα πλάσματα του κόσμου, μονάχα εγώ έχω την κατάρα να με καταργούνται όλοι, όλοι οι καθώς πρέπει άνθρωποι, και μάλιστα να με κλωτσάνε κιόλας. Γιατί όταν ενσαρκώνομαι, είμαι υποχρεωμένος να υφίσταμαι και τέτοιες συνέπειες. Με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Το ξέρω πως εδώ υπάρχει κάποιο μυστικό, μα το μυστικό αυτό με κανέναν τρόπο δεν θέλουν να μου το αποκαλύψουν. Γιατί τότε ίσως, όταν θα καταλάβω περί τίνος πρόκειται, θα φωνάξω Οσανά και αμέσως θα εξαφανιστεί το απαραίτητο, το απαραίτητο πλην, και όλος ο κόσμος θα σκέφτεται λογικά, και τότε φυσικά θα έρθει το τέλος των πάντων, ακόμα και των περιοδικών και των εφημερίδων. Γιατί ποιος θα γράφεται τότε συνδρομητής? Το ξέρω. Στο τέλος θα κλείσω ειρήνη. Θα περάσω κι εγώ το τετράκι σε εκατομμυριό μου και θα μάθω το μυστικό. Μα ώσπου να γίνει αυτό, μένω μου τρομένος και με σφιγμένη καρδιά εκτελώ τον προορισμό μου. Να καταστρέφω χιλιάδες για να σωθεί ο ένας. Πόσες λόγου χάρη ψυχές χρειάστηκε να καταστραφούν και πόσες τίμιες υπολήψεις να ατιμαστούν για να έχουμε έναν μονάχα δίκαιο, τον Ιώβ, που με αυτόν με ντροπιάσανε τόσο μοχθηρά το καιρό εκείνο. Όχι, όσο δεν έχει αποκαλυφθεί το μυστικό για μένα, υπάρχουν δύο αλήθειες. Εκείνη εκεί κάτω, η δική τους, που εγώ προς το παρόν δεν την ξέρω καθόλου,
και η άλλη, η δική μου. Και ακόμα δεν ξέρουμε ποια από τις δύο είναι πιο εντάξει. Κοιμάσαι? Αυτό έλπε, να μην κοιμηθώ, αναστέναξε θυμωμένα ο Ιβάν. Κάθε τι το ανόητο που έχω εντός μου και που το ζήσα πια, το ζήσα προπολού, αλεσμένο στο μυαλό μου και πεταμένο στη βρωμιά, μου το προσφέρεις σαν κάτι καινούριο. Ω, πάλι δε σε ευχαρίστησα. Κι εγώ που έλεγα πως θα σε γοήτευα με το φιλολογικό μου ύφος. Αχ, αυτό το όσανά στους ουρανούς. Δεν το είπα ωραία? Ύστερα αυτός ο σαρκαστικός τόνος. Έλα τώρα, ήταν ωραίο. Έτσι δεν είναι? Μιλες ψέματα? Όχι, όχι. Εγώ ποτέ μου δεν ήμουν λακές. Γιατί λοιπόν μπόρεσε η ψυχή μου να γεννήσει έναν τέτοιο λακέ σαν και σένα? Ο φίλε μου, ξέρω ένα έκτακτο συμπαθητικό αρχοντόπουλο στη Ρωσία, νεαρό στοχαστή, μεγάλο λάτρη της λογοτεχνίας και των ωραίων πραγμάτων, συγγραφέα ενός έπους που υπόσχεται πολλά, με τον τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Αυτόν μονάχα είχα υπόψη μου. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τον Μέγα Ιεροεξεταστή, ξεφώνισε ο Ιβάν κατακόκκινος από την τροπή του. Και για την γεωλογική ανατροπή, θυμάσαι? Αυτό κι αν είναι ποίημα. Σώπα, σώπα, αλλιώς θα σε σκοτώσω.

Εμένα? Εμένα θα σκοτώσεις? Όχι, με συγχωρείς. Θα σου τα πω όλα. Ήρθα ίσα ίσα για να προσφέρω στον εαυτό μου αυτήν την ευχαρίστηση. Ω, αγαπώ τα ονειροπολήματα των φλογερών νεαρών φίλων μου, που δονούνται ολάκεροι από τη δίψα της ζωής. Εκείνοι εκεί, οι καινούργοι άνθρωποι, σκεφτόσουν την περασμένη άνοιξη, όταν ήσουν έτοιμος να έρθεις εδώ. Έχουν σκοπό να τα γκρεμίσουν όλα και να αρχίσουν από την ανθρωποφαγία. Οι ανόητοι δεν με ρωτούσαν εμένα. Ω, μα πόσο ανόητοι ήταν. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται τίποτα να γκρεμίσουν, μα πρέπει μονάχα να γκρεμιστεί η ιδέα του Θεού μέσα στην ανθρωπότητα. Να, από πού πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν? Από αυτό. Από αυτό πρέπει να αρχίσει κανείς. Ω, τυφλή, τυφλή, που τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Όταν η ανθρωπότητα ολόκληρη θα απαρνηθεί το Θεό, και πιστεύω πως αυτή η περίοδος αντίστοιχη με τις γεωλογικές θα πραγματοποιηθεί, τότε από μόνη της, χωρίς ανθρωποφαγία, θα καταρρεύσει όλη η προηγούμενη κοσμοθεώρησή της. Και το σπουδαιότερο, όλη η παλιά ηθική. Και θα πραγματοποιηθεί το καινούριο. Οι άνθρωποι θα ενωθούν για να τα πάρουν όλα από τη ζωή, όλα όσα μπορεί να δώσει, μα οπωσδήποτε για την ευτυχία και τη χαρά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ο άνθρωπος θα ανυψωθεί με το πνεύμα της θεϊκής, τιτανικής περηφάνειας, και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος Θεός, θριαμβεύοντας πια απεριόριστα πάνω στη φύση, με τη θέλησή του και την επιστήμη του. Ο άνθρωπος θα αισθάνεται με αυτό και μόνο κάθε ώρα μια απόλαυση. Μια απόλαυση τόσο μεγάλη που θα του αντικαταστήσει όλες τις ελπίδες για τις επουράνιες ειδονές. Ο καθένας θα μάθει πως είναι θνητός ολόκληρος, χωρίς ανάσταση, και θα δεχτεί το θάνατο περήφανα και ήρεμα, σαν Θεός. Από περηφάνεια θα καταλάβει πως δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέται για το ότι η ζωή είναι μια στιγμή, και θα αγαπήσει τον αδερφό του χωρίς πια να αναμένει καμία ανταμοιβή. Η αγάπη θα ικανοποιεί τη στιγμή μονάχα, μα η συνέστηση ίσα ίσα της συντομίας θα δώσει και θα συγκεντρώσει τη φλόγα της, τόσο όσο πρώτα σκορπίζανε στις ελπίδες για αγάπη με τα θανάτια και αιώνια. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον ίδιο τόνο. Πολύ χαριτωμένα όλα αυτά. Σωστά. Ο Ιβάν κάθονταν, είχε κλείσει τα αυτιά του με τα χέρια του και κοίταζε χάμω. Άρχισε όμως να τρέμει σύγκορμος. Η φωνή του συνέχισε. Το πρόβλημα τώρα είναι τούτο, σκέφτονταν ο νεαρός. Είναι δυνατόν να έρθει ποτέ μια τέτοια περίοδος? Ναι ή όχι? Αν έρθει, τότε όλα θα έχουν τακτοποιηθεί και η ανθρωπότητα θα οργανωθεί οριστικά. Μα έχοντας υπόψη μας την ανθρώπινη ανοησία, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί, ίσως. Δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε ύστερα από χίλια χρόνια. Μα σε εκείνον που ξέρει από τώρα την αλήθεια, επιτρέπεται να βολευτεί όπως του αρέσει πάνω στις νέες αρχές.
Από αυτήν την άποψη, σε έναν τέτοιον άνθρωπο όλα επιτρέπονται. Και όχι μονάχα αυτό. Όλα επιτρέπονται. Και αν ακόμα αυτή η περίοδος δεν φτάσει ποτέ, μια και παρόλα αυτά Θεός και Αθανασία δεν υπάρχουν, επιτρέπεται στον καινούριο άνθρωπο να γίνει άνθρωπος Θεός, έστω και αν θα είναι ο μόνος σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά με τον καινούριο του τίτλο να υπερπηδήσει κάθε όριο παλαιάς ηθικής του πρώην δούλου ανθρώπου, αν χρειαστεί βέβαια. Για το Θεό δεν υπάρχει νόμος. Εκεί που θα πατήσει ο Θεός, εκεί πια είναι θεϊκό το μέρος. Εκεί που θα σταθώ εγώ, εκεί θα γίνει αμέσως η πρώτη θέση. Όλα επιτρέπονται. Τελεία και παύλα. Όλα αυτά είναι πολύ χαριτωμένα. Μονάχα μιας και θέλησες να γίνεις λοποδίτης, τι χρειαζόταν τότε η επικύρωση της αλήθειας? Μα τέτοιος είναι ο σύγχρονος Ρώσος. Χωρίς ηθική επικύρωση, ούτε λοποδίτης δεν θα αποφασίσει να γίνει. Τόσο πια την αγάπησε την αλήθεια. Ο επισκέπτης μιλούσε και φαίνεται πως τον παρέσυρε η εφραδιά του. Τον παρέσυρε όλο και περισσότερο, υψώνοντας τη φωνή του και κοιτάζοντας ειρωνικά τον οικοδεσπότη. Μα δεν τα κατάφερε να τελειώσει. Ο Ιβάν άρπαξε ξαφνικά από το τραπέζι το ποτήρι και το πέταξε με φόρα στον ρήτορα. «Αμά, αυτό πια καταντάει κουτό», αναφώνησε αυτός αναπηδώντας από τον τιβάνι και τεινάζοντας από πάνω του τις σταγόνες του τσαγιού. «Μου θύμισες το καλαμάρι του Λούθυρου. Με νομίζει για φάντασμα και πετάει ποτήρια στο φάντασμα. Αυτά πια είναι εντελώς γυναικεία καμώματα. Όμως εγώ έτσι και το υποπτευόμουν πως υποκρινώσουν ότι έκλεισες τα αυτιά σου, ενώ εσύ με άκουγες. Είμαι σίγουρος πως με άκουγες». Στο παράθυρο τότε ακούστηκε ένας σταθερός και επίμονος χτύπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το διβάνι. «Ακούς? Καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου, ο αδερφός σου ο Αλιώσα, και σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Το κόβω το κεφάλι μου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να μας γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο εσχρό

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι η Ιερή Ναή, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την

ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψω όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μόλον ότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στον ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην Εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

αλλά μπορώ, λέει κάποιος άλλος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτα, τεραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μην είδει την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομισθεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

γνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χεροβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετό στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο, και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

τρεις ώρες της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης για λειτουργία του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

ομιλεί ή να ακούει για το Θεό. Πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό το μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολλοί. Και αν μάλιστα είναι πολλοί, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα αγαθός, διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη θέην, διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη έθιν, που σημαίνει καίει, διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση βλέπει τα πάντα, διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς. Μη τυχόν και εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Το πάθος της κοινοδοξίας είναι πολύμορφο και πάρα πολύ λεπτό και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτό ούτε από εκείνον που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι βέβαια πιο φανερές και είναι οπωσδήποτε ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον τους, γιατί η ψυχή ξέρει καλά τον εχθρό της και τον ανατρέπει αμέσως με αντίρρηση και προσευχή. Η κακία όμως της κενοδοξίας, που έχει πολλές μορφές, όπως είπαμε, δύσκολα καταπολεμείται. Γιατί σε κάθε πράξη, και με φωνή και με λόγο, και με σιωπή και με έργο, και με αγρυπνία και με νηστείες, και με την προσευχή και με τις αναγνώσεις και με την ησυχία και με τη μακροθυμία, με όλα αυτά επιχειρεί να χτυπήσει με τα βέλη της το στρατιώτη του Χριστού. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να σφροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες, με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Νους που δεν αμελεί την κρυφή του εσωτερική εργασία μαζί με τα υπόλοιπα καλά που θα βρει από την αδιάκοπη εργασία της φύλαξής του, θα έχει και τις πέντε αισθήσεις του σώματός του σε κατάσταση αργίας ως προς τα εξωτερικά κακά. Προσέχοντας δηλαδή στη δική του αρετή και νύψη και θέλοντας να απολαμβάνει την ευχαρίστηση των καλών διανοημάτων, δεν ανέχεται να ξεγελιέται διαμέσου των αισθήσεων όταν του έρχονται υλικοί και μάταιοι λογισμοί, αλλά γνωρίζοντας πόσο είναι απατηλή, τη συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές μέσα του. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής, και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος όπου και να είναι, και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός. Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάριν τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους, όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού. Δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται, όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νουν διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα να νοεί, να διανοείται το Θεό και τα δημιουργήματά του. Μέγας Αντώνιος.

πολλές φορές την προσευχή μου. Ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό. Και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού. Μη αναθέτοντας αυτό να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς. Γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νήλος ο ασκητής.

Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο, με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι. Και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο: αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεόν σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

Αγάπη και ταπείνωση πάνε μαζί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να είσαι εγωίστρια απέναντί του. Πάρε το παιδί και τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή, τον πατέρα και τη μητέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με τη μητέρα μου που αγαπούσα πάρα πολύ και με τον πατέρα μου που ήταν τόσο απαλός και καλός. Δεν τολμούσα να έχω δικό μου θέλημα όταν ο εγωισμός μου ήθελε κάτι. Μόνο για να μην τους λυπήσω. Όχι που δεν ήθελα αυτό ή εκείνο, το ήθελα. Αλλά το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω μια κακή πράξη, είναι που δεν θέλω να λυπήσω το Θεό. Όχι επειδή τον τρέμω, αλλά γιατί τον αγαπώ. Γερόντισσα Γαβριηλία.

γνωρίζοντας αγαπητή ότι και τώρα και παλαιά, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, όλοι οι φίλοι του Θεού είχαν ως κλήρο να ζουν ζωή γεμάτη από θλίψεις, κόπους και άπειρες συμφορές. Ας μην επιδιώκουμε την πλαδαρή και άσωτη και γεμάτη ανέση ζωή, αλλά την κοπιαστική και επίπονη ζωή, τη γεμάτη από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τα στεφάνια με ύπνο και οκνηρία και απολαυστική ζωή ο αγωνιστής, ούτε ο στρατιώτης στις νίκες, ούτε ο κυβερνήτης στο λιμάνι, ούτε ο γεωργός το γεμάτο καρπό αλώνι, έτσι ούτε ο πιστός μπορεί να επιτύχει τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός, ζώντας με αδιαφορία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η καταστροφή η μικρασιατική, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας». Αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα «Το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης». Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα.

Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του τμήματος ιστορίας και εθνολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου.

0: Χαίρετε κύριε Τσιγάρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να μας βοηθήσετε να δούμε τα κεντρικά σημεία της προσωπικότητος του νεομάρτυρος του Αγίου Πολυκάρπου που μαρτύρησε στην Σμύρνη αυτή την εποχή για την οποία μιλάμε στο αφιέρωμα του σταθμού μας, μιας και συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων, των Ρωμιών, από τις πανάρχες κοιτίδες τους. Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα από την Κομωτινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ίσως να αναρωτιέται κανείς, ίσως και εσείς να αναρωτιέστε πώς ένας καθηγητής της ιστορίας βυζαντινής τέχνης και μάλιστα καταγόμενος εκ πατρών να μιλήσει για την προσωπικότητα και το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Να σας πω προκαταβολικά ότι κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 83 είχα την ευλογία, την τύχη, την ευτυχία, πείτε το όπως θέλετε, να εργαστώ παράλληλα με τις σπουδές μου και ως γραμματέας στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας υπό την τότε καθοδήγηση του τότε Μητροπολίτη Χρυσοστόμου του Τσίτερ, ο οποίος ήταν επαδελφή ανιψιός του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο Τσίτερ κατήχε το αρχείο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, του θείου του, και τον βοήθησα να το τακτοποιήσει. Αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη ευλογία, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και μια, να σας το πω έτσι, κατά χάριν μετάλλαξη πολιτιστική, να το πούμε έτσι. Έγινα και εγώ, όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι από τα Σπάτρας και θα γίνει Μικρασιάτης. Έτσι έγινα και εγώ ένας Μικρασιάτης πολιτισμικά, ιδεολογικά, αλλά και ένας Έλληνας ο οποίος έζησε έστω και από μακριά, χωρίς τις διηγήσεις, αλλά μόνο με τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Μητροπολίτη αυτού του Φαναρίου, το μεγαλείο και το μαρτύριο του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπως εκφράστηκε δια του μαρτυρικού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, Αγίου Χρυσοστόμου του Καλαφάτη, του Σμύρνης.
0: Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή αυτή που είναι αφιερωμένη στην πορεία του Αγίου Χρυσοστόμου που μαρτύρησε στη Σμύρνη το 1922, ενώ είχε την δυνατότητα και του είχε προταθεί από πολλές πλευρές να εγκαταλείψει την πόλη για να σωθεί.

0: πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, του είπε ότι εγώ θα υπηρετήσω την καρδιά, με όλη μου την καρδιά, με όλη, το λέω με, έτσι όπως το θυμάμαι, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το γένος. Και το κυριότερο, η μήτρα την οποία η χείρε σου, Παναγιώτατε δέσποτα, μου εναπέστησαν στην κεφαλή μου, εάν απολέσει κάποτε τη λαμπρότητα των λίτων της, θα μεταβληθεί σε έναν κάθινο στεφάνι. Μάρτυρος, στεφάνι μάρτυρος ιεράρχου. Αυτό από τον χειροτονητήριο λόγο του.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ήταν όλη τη ζωή, ήταν ένας αγώνας, μια αγωνία. Δεν τολμώ να πω ότι επιζητούσε το μαρτύριο, αλλά στην ουσία όλες του οι πράξεις, όλες του οι ποιμαντικές πράξεις, όλες του οι εθνικές πράξεις ήταν μια πορεία που τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, στο τελικό μαρτύριο.
1: Από την αρχή λοιπόν, από αυτό που ήδη μας λέτε, καταλαβαίνουμε κύριε καθηγητά, κύριε Τσιγάρα, ότι ο Μητροπολίτης Μύρνης ήξερε που πήγαινε, με την έννοια ότι γνώριζε από την κατοχή των Τούρκων, γιατί την είχε ζήσει και προηγουμένως στην Μητρόπολη Δράμας όπου ήταν. Και ήξερε προφανώς πώς πρέπει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, αλλά και τι πρέπει να κάνει σε σχέση με τους κατακτητές. Αυτό το βρίσκουμε σε όλη του την ζωή και στο αρχείο του.
0: Βεβαιότατα. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος ήταν ένας άνθρωπος από το Θεό, είχε δοθεί πρικισμένος από το Θεό με πολλά τάλαντα. Κυρίως ήταν ένας φλογερός ρήτορας, ένας φλογερός ιεροκήρυκας, αλλά όχι μόνο φλογερός, και πιστικός ιεροκήρυκας. Όταν πήγε στη Δράμα, βρήκε μπροστά του μια κατάσταση δύσκολη. Το φρόνημα των χριστιανών, των πατριαρχικών χριστιανών ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες σε πάρα πολλά χωριά που είχαν στραφεί προς τους εξαρχικούς. Ξέρετε, ο Σμύρνης με τις συχνές του επισκέψεις σε όλα σχεδόν τα χωριά της επαρχίας του, κατόρθωσε και μετέστρεψε τους εξαρχικούς σε πατριαρχικούς. Μόνο με την πειθό των λόγων του, με το παράστημά του, αυτό το φλογερό του κηρύγματός του. Και αυτό το οποίο τόνισε και χαρακτηρίζει την ποιμαντορία του στη Δράμα είναι ένας συνδυασμός εκκλησιαστικού φρονήματος, τονώσεως του εκκλησιαστικού και εθνικού φρονήματος. Δεν μπορούμε αυτά τα δύο στοιχεία στην προσωπικότητα του Δράμας, του Χρυσοστόμου, αλλά και των άλλων Μητροπολιτών, αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, να τα διαχωρίσουμε. Υπήρχε μια... δεν μπορεί να πει κανείς ότι όταν μιλούσε για το φανάρι, όταν μιλούσε για το γένος, μιλούσε πέρα από τους εθνοφιλετισμούς, αλλά μιλούσε για μια ελληνική παιδεία, μιλούσε για μια εκκλησιαστική κανονικότητα, μια εκκλησιαστική τάξη. Ως πράξη, ναι, παρακαλώ.
1: Απλώς σκεπτόμουν ότι και στην Δράμα έδειξε το ορθόδοξο ήθος του, αλλά και όλη αυτή την αγάπη που είχε μέχρι αυτοθυσίας για την πατρίδα, για τον ελληνισμό, αλλά αυτό το βλέπουμε αργότερα και στη Σμύρνη με όλες του τις κινήσεις. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε καθηγητά, για να δούμε έτσι τα πράγματα από την αρχή και να φτάσουμε στο μαρτύριο του Αγίου, να ξεκινήσουμε, τι λέτε, με δύο λόγια από το βίο του, να δούμε έτσι ποιος ήταν αυτός ο ιεράρχης.
0: Ευχαριστώ. Ένας από τους πρώτους ο οποίος έγραψε για τον Χρυσόστομο Σμύρνης ήταν ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος είναι γνωστός στο κοινό και στα γράμματα, ήταν ένας μεγάλος οικονομολόγος.

0: ένας διοικητής της τραπέζης της Ελλάδος και έγραψε πάρα πολλά, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο το οποίο αναφέρεται στη βιογραφία του Χρυσοστόμου Σμπενής. Και μετά ακολούθησαν ο Πολίτης από την εφημερίδα Πρωία με το μεγάλο βιβλίο αυτό του Σολομονίδη, το δίτομο έργο για τον Σμπενής. Αυτός μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες πήρε και από την οικογένεια των προσφύγων στην Αθήνα, την οικογένεια τους Χρυσοστόμου Σμπενής. Γεννήθηκε ο Δεσπότης γεννήθηκε το 1867 στην Τρίγλια της Πιτινίας. Ήταν οι γονείς του ίδιοι. Είναι πραγματικά γεγονότα αυτά. Δεν είναι όπως κοινός τόπος, όπως μπορεί να πει κάποιος. Αγαπούσε την Εκκλησία, ήταν ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία και από μικρός έλεγε ότι εγώ θα ήθελα να γίνω δεσπότης. Ήταν ένας ταλαντούχος μαθητής, ένας άριστος μαθητής στο σχολείο του. Αν δεν κάνω λάθος, το 1891 χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Σμύρνης και μετέπειτα Εφέσου και στη συνέχεια Οικουμενικό Πατριάρχη τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, τον Βαλιάδη, αυτός ο οποίος αποκλήθηκε σοφός Πατριάρχης. Ο Βαλιάδης τον εγνώρισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Χάλκη το 1883-84, είδε τα τάλαντα τα οποία είχε εκ Θεού και όταν ήρθε η εποχή και εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, τον όρισε με απόφαση της Συνόδου μέγα πρωτοσύγγελο. Ο Σμπενής ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Έτσι από τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Ανιψιού του, αλλά και από το αρχείο και τις βιογραφίες που έχω διαβάσει και μπορεί και κανείς να δει, ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένας αϊκίνητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, επικοινωνιακός θα λέγαμε σήμερα, και είχε κοντά του μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες βοηθούσαν στο έργο του. Ένας από αυτούς ήταν και ο γνωστός ο Μακεδονομάχος, ο Γερμανός Καραβαγκέζης, ο οποίος την ίδια εποχή που ήταν μέγας πρωτοσύγγελος ο Χρυσόστομος Καλαφατής, ήταν και αυτός επίσκοπος Χαριουπόλεως και ήταν αρχιερατικός προϊστάμενος στην κοινότητα του Σταυροδρομίου στο Πέραν.
1: Μάλιστα. Οπότε όμως γνωρίζονταν και έδωσαν και κοινούς αγώνες.
0: Κοινούς αγώνες μετέπειτα.
1: Μετέπειτα, σωστά.
0: Ναι, όταν έπεσε ο Κωνσταντίνος ο Βαλιάδης και από το θρόνο παραιτήθηκε, αντήλθε στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωακήμ ο Τρίτος, παρόλο που δεν ανήκε στην ίδια, ας το πούμε, ομάδα, δεν ήταν φίλος του Ιωακήμ του Τρίτου, ο Χρυσόστομος Σμπενής, ο Ιωακήμ ο Τρίτος, αυτός ο μεγάλος ο πατριάρχης, ο μεγαλοπρεπής αυτός πατριάρχης, επέλεξε τον Σμύρνης για την Μητροπολή Δράμας. Και έτσι στη Δράμα που πήγε ο Σμύρνης, σας είπα από την αρχή ότι βρήκε ένα πολύ χαμηλό φρόνημα και τους ανθρώπους απογοητευμένους, τους πατριαρχούς, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Τόνωσε το θρησκευτικό, το εθνικό, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία, όπως και αργότερα στη Σμύρνη, στο κοινωνικό έργο. Είναι ενδιαφέρον ότι πρώτα απ' όλα ίδρυσε πολλά σχολεία. Έχουν σωθεί στη Δράμα μεγάλα κτίρια, μεγαλοπρεπή κτίρια για τα σχολεία. Ήταν εμβληματικά, θα το λέγαμε.
1: Φροντίζει για την εκπαίδευση και για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί
0: γλώσσας
1: με την εξαρχή είχαμε πολλά προβλήματα.
0: Πάρα πολλά προβλήματα. Μετέστρεψε αυτές τις οικογένειες που σας είπα, ότι σε πολλά χωριά, στο Βούλακα, στην Πλεύνα, στην Προσοτσάνη, υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είχαν Ορθοδόξων, οι οποίες είχαν μεταστραφεί, είχαν προσχωρήσει στους εξαρχικούς, πολλές φορές εν αγνία τους.
1: Μάλιστα, οπότε αυτό συμβαίνει, σήμαινε μάλλον και αλλαγή και στη γλώσσα αλλά και στην εθνική συνείδηση.
0: Βέβαια, η εθνική συνείδηση, τα λέγαμε τότε, δεν ήταν μόνο η γλώσσα, γιατί υπήρχαν βουλγαρόφωνοι οι οποίοι ήταν πατριαρχικοί. Δηλαδή η αφοσίωση στο φανάρι ήταν η απόδειξη ότι η πιστή αυτή, το πίμνιο αυτό ήταν, ανήκε δηλαδή, παρέμενε σε αυτή τη μεγάλη παράδοση του γένους των Ορθοδόξων που καθιερώθηκε από το 1453 και μετά. Και έκανε και πρωτοποριακά πράγματα. Είδε σε εκκλησίες. Θα μου πείτε πόσο πρωτοποριακό είναι αυτό. Μεγαλοπρεπείς εκκλησίες. Εμβληματικές εκκλησίες που έδειχναν την παρουσία του φαναρίου του Ορθοδόξου γένους στη Δράμα και στην περιοχή της. Ίδρυσε γυμναστήρια. Έκανε γυμναστικές ασκήσεις. Προέτρεψε εκατοντάδες μαθητές να γυμνάζονται και είχαν αυτά που λέγαμε εμείς παλαιότερα τις γυμναστικές επιδείξεις. Αυτό ήταν μια άλλη απόδειξη της κοινωνικής αντίληψης, νοσοκομεία. Και ουσιαστικά με αυτά τα οποία έκανε αντιμετώπισε το φιλετισμό, γιατί εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, η εξαρχική ήταν υπέρ του φιλετισμού.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, και εφόσον έτσι είχατε τη δυνατότητα να δείτε πολλά από το αρχείο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, νομίζω ότι μπορείτε με πολύ μεγάλη σαφήνεια να μας δώσετε πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με την προσωπικότητά του, αλλά και με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τα πράγματα που είχαν να κάνουν με τους Ορθοδόξους και πώς στάθηκε και στην Μακεδονία ως δράμα στον καιρό που ήταν υποδουλωμένη στον Οθωμανικό ζυγό αφενός και είχε και την μεγάλη πίεση ο πληθυσμός εκεί, ο γηγενής από τους Βουλγάρους. Όμως έρχεται η ώρα να φύγει από τη Δράμα και να πάει στη Σμύρνη. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο?
0: Ναι, πριν πάει στη Σμύρνη εξορίστηκε. Έχουμε από τα τέλη Αυγούστου του 1907 έως ένα χρόνο περίπου, έως τα μέσα Αυγούστου του 1908 εξορίσεται στην Τρίγλια. Γιατί ο Σμύρνης από την αρχή της ποιμαντορίας του είχε βάλει σκοπό να εκδώσει μια μαύρη βίβλο του μακεδονικού ελληνισμού. Κάποια στιγμή, υπάρχει αυτό στο αρχείο, προσπάθησε, επειδή δεν είχε χάσει τα αντίγραφα των εκθέσεων που έστενε στο Πατριαρχείο, το αρχείο του Σμύρνης δεν είναι το πλήρες αρχείο της Μητροπόλης όπως μπορεί να το φανταστεί κανείς. Δεν είναι ούτε χειρόγραφα, ούτε είναι η πλήρη σειρά των φακέλων της ζωής μιας Μητροπόλεως. Ήταν ζητήματα, εκθέσεις προς το Πατριαρχείο και προς τους πολιτικούς της Ελλάδος και της Δυτικής Ευρώπης για τα εθνικά ζητήματα και τα ζητήματα του μακεδονικού ελληνισμού. Κάποια στιγμή ο υπάλληλος που έφυγε για να βγάλει κάποια αντίγραφα σε ένα δημόσιο κατάστημα συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και βλέπουν ότι αυτά είναι έγγραφα τα οποία έγγραφα πιστοποιούσαν για κάθε χωριό, για κάθε περίοδο της χρονική περίοδο, πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι κατακρεουργήθηκαν από τους Βούλγαρους και πώς και φαινόταν και η ανοχή των τουρκικών αρχών, των Οθωμανικών αρχών απέναντι σε όλα αυτά σε όλες αυτές τις διώξεις του μακεδονικού ελληνισμού. Και γι' αυτό το λόγο τον εξόρισαν οι Τούρκοι, πίεσαν το Πατριαρχείο της Σύνοδο και εξορίστηκε, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη και ένα χρόνο έμεινε στην Τρίγλια. Εκεί στην πατρίδα του έκανε και εκεί πάρα πολλά έργα. Έκανε σχολεία, έκανε ένα θαυμάσιο σχολείο, ένα μεγάλο κτίριο, έκανε ένα νεκροταφείο, σαλπίσετε και εγερθίσονται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική φράση από την Αγία Γραφή, η οποία δείχνει και πώς αντιλαμβανόταν όχι μόνο εκκλησιαστικά, όχι μόνο θεολογικά τα ζητήματα, το ζήτημα του θανάτου, αλλά και εθνικά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή έτσι σε όλη την ζωή του βλέπουμε να διατρέχει τον βίο του αυτή η διπλή συνείδηση, ας πούμε, από την μια το ορθόδοξο ήθος και από την άλλη τα ζητήματα τα εθνικά, και φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει να αφυπνιστούν οι Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε, δεν τα, και στη δίκατη διάρκεια της Τουρκοερδίας, αλλά και αργότερα από τον 18ο και 19ο αιώνα, οι Μητροπολίτες, οι κληρικοί, ο απλός κόσμος δεν ξεχώριζε το έθνος από την πίστη. Ήταν το γένος, το γένος των Ορθοδόξων, το οποίο περιλάμβανε και τα δύο. Ήταν αυτό το συναμφότερο που θα λέγαμε στη θεολογία. Και έτσι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το εθνικό από το θρησκευτικό. Και με αυτήν την έννοια ο Σμήνης βοήθησε ακόμη και τους Τούρκους μαθητές, νέους Τούρκους στην Τρίγλια, να μάθουν γράμματα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος αυτός, δεν είχε αυτή τη στενότητα του νοός, της καρδιάς, να βοηθήσει μόνο τους δικούς του, αλλά μεριμνούσε ακόμη και για τους μουσουλμάνους.
1: Υπήρχε λοιπόν, υπήρχε αυτή η ανοιχτοσιά στην καρδιά του, πέρασαν τα χρόνια. Πόσα χρόνια έμεινε στην Τρίγλια?
0: Ένα χρόνο περίπου έμεινε και μετά το 1908, το 1910, συγγνώμη, εκλέγεται Μητροπολίτης Σμύρνης. Παρόλα αυτά τα προβλήματα, παψηφία από τη Σύνοδο, παρόλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν με τις τουρκικές αρχές, αλλά είχε μια εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία του στη Δράμα τον βοήθησε βοήθησε τη Σύνοδο να επιλέξει τον Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη της Μήνης στην πρωτεύουσα της Ιωνίας.
1: Πηγαίνει λοιπόν σε μια πόλη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα εμπορικό λιμάνι, ζουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, είναι Έλληνες, είναι Ευρωπαίοι, είναι βέβαια οι Τούρκοι και είναι και Αρμένοι, Εβραίοι.
0: Είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη με ένα πολύ λιμάνι δραστήριο, ένα εμπορικό λιμάνι. Το εμπόριο στην Σμύρνη ανθούσε ήδη από τον 18ο αιώνα που γνωρίζουμε. Αυτός ο κοσμοπολιτισμός που είχε ο Σμύρνης είναι ο κοσμοπολιτισμός του Φαναρίου, είναι η οικουμενικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου των Φαναριωτών. Αυτό ζούσε ο Σμύρνης, αυτό ήταν αφυσιολογικό για αυτόν, δεν μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά. Βέβαια είχε και έναν θεωρητικό εξοπλισμό. Οι μελέτες που έκανε κατά τη διάρκεια της εξορίας του, αλλά και η διπλωματική του εργασία, η πτυχιακή, η ενέσιμος επιπτυχίο διατριβή του, όπως λεγόταν τότε, γιατί κάτι είχε να κάνει με τους ετεροδόξους και τους καθολικούς, δηλαδή γνώριζε θεωρητικά αυτές τις άλλες ομολογίες, τις οποίες τις βρήκε όχι στη Δράμα αλλά
1: στη Σμύρνη.
0: Βέβαια ο Σμύρνης τους γνώριζε, αλλά δεν δεχόταν τον προσιλητισμό. Ήταν να πολεμούσε και αντιτάχθηκε στον προσιλητισμό και των Ρωμακαθολικών και των Προτεσταντών στην περιοχή της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, αφού φτάσαμε στο σημείο αυτό, σκεπτόμουν, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού, γιατί κοντεύει 11:30. Έτσι μας συνεπήρε η διήγησή σας, η αφήγησή σας, και στην συνέχεια θα δούμε κάποιες από τις πτυχές του βίου και της δραστηριότητας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στην πόλη αυτή και θα αναφερθούμε βέβαια και στο μαρτύριό του.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Μιλάμε για το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο κύριος Τσιγάρας έχει ασχοληθεί με το αρχείο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και έτσι μέσα από αυτή την εργασία έχει σχηματίσει μία πολύ προσωπική άποψη για το πρόσωπο του μαρτυρικού ιεράρχη. Κύριε Τσιγάρα, βρισκόμαστε στη Σμύρνη. Ο Άγιος Χρυσόστομος τοποθετείται εκεί. Γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα, πολύ καλά θα μπορούσαμε να πούμε. Και τώρα ξεκινάει μια άλλη σελίδα του βίου του, αλλά και της ιστορίας ταυτόχρονα.
3: Βεβαίως, βρίσκεται σε μια καινούργια πόλη, βέβαια σε μια καινούργια επαρχία, σε μια καινούργια μητρόπολη, μια μεγάλη μητρόπολη. Είναι από τις 7 πόλεις, τους αστέρες της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το κείμενο αυτό πρέπει να τον έχει συνταράξει, γιατί εάν διαβάσει κανείς τις εκθέσεις που στέλνει στο Πατριαρχείο, κυρίως τα χωρία που επικαλείται είναι κυρίως από την Αποκάλυψη, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γνωρίζει όμως το μαρτύριο, ότι το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή του. Ο Ποιμήν ο Καλός μαρτυρεί υπέρ των προβάτων του λογικού ποιμνίου του, και ξέρει ότι είναι διάδοχος του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Που μαρτύρησε
2: και αυτός. Να σας πω, κύριε καθηγητά, διάβαζα μία παράγραφο του λογοτέχνη και ακαδημαϊκού Ηλία Βενέζη, ο οποίος έζησε τη Μικρασιατική καταστροφή και γράφει για τον Σμύρνης Χρυσόστομο ότι η δράση του στον καιρό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον καιρό των διωγμών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και κυρίως τη διετία 1920-22, τον είχε αναδείξει πρώτο στόχο. Αυτός, λέει, ήταν ο ηγέτης, ο εθνάρχης, η ψυχή της ελληνικής Μικρασίας, και ο Βενέζης τονίζει ότι ο Χρυσόστομος με το βίο και το μαρτυρικό του τέλος υπηρέτησε το γένος και την Εκκλησία, γράφοντας μία σελίδα χρυσή.
3: Βέβαια, ξέρετε, τόσο στην Δράμα όσο και στη Σμύρνη οργάνωσε την άμυνα του ελληνισμού απέναντι στη Δράμα των Κομιτατσίδων, και μετά έπρεπε να αντιμετωπίσει από το 14 και εξής. Υπήρχαν οι μεγάλοι διωγμοί του μικρασιατικού ελληνισμού. Τα μελέτα Μπουρού και όλα αυτά όλες αυτές οι διώξεις που έζησε ο μικρασιατικός ελληνισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Σμύρνης, σας είπα, και στην Δράμα και το συνέχισε και στη Σμύρνη, δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο ως μέγας διπλωμάτης ο Σμύρνης τα πολιτικά θέματα. Είχε και να αντιμετωπίσει και την επιβίωση, να επιλύσει ζητήματα επιβίωσης των προσφύγων. Γιατί από το 14 και μετά άρχισαν να σειραίουν στη Σμύρνη και στα παράλια της Ιωνίας χιλιάδες προσφύγες. Μιλούμε για 80 με 150.000 κατά καιρούς πρόσφυγες Μικρασιάτες που έβρισκαν καταφύγιο στα παράλια, διωγμένοι και κατατρεγμένοι από τους Τούρκους. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν, έπρεπε να επιμεληθεί της επιβίωσής τους, το φαγητό, τη στέγη, το νερό του κτλ. Αυτό, ξέρετε, προδιαγράφηκε το μαρτύριο. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί οι ενέργειες που έκανε ο Σμύρνης απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους πολιτικούς. Οι Ευρωπαίοι έδωσαν χρήματα. Απευθύνθηκε στους Έλληνες πολιτικούς. Οι Έλληνες βοήθησαν. Οι Έλληνες πολιτικοί.
2: Μάλιστα.
3: Μπήκε στο μάτι των Τούρκων. και τα φλογερά του κηρύγματα, ο ενθουσιασμός του, την 1η Μαΐου του 19, όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός, ήρθαν τα ελληνικά πλοία και αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ήταν απερίγραπτος. Αυτά για τους Τούρκους ήταν προάγγελος μαρτυρίου. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη συλλογή του Δημήτρη Μαυρίδη, πως η Σμύρνη υποδέχονται τον ελληνικό στρατό. Μια ντυμένη με τις ενδυμασίες της εποχής τους, άντρες και γυναίκες, είναι στην Προκυμαία και χαιρετούν με ενθουσιασμό τον ελληνικό στρατό που απελευθερώνει τη Σμύρνη.
2: Μεταξύ αυτών είναι και ο Δεσπότης.
3: Βέβαια. Ο Σμύρνης καλωσορίζει. Καλωσορίζει και με λόγους πύρινους, έτσι, με πολύ ενθουσιασμό καλωσορίζει τον ελληνικό στρατό. Συνεργάζεται με τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον αρχιστράτηγο. Αυτά τα γεγονότα δίνουν λαβές στους Τούρκους.
2: Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία θα έχουν όλο έτσι πάρα πολλές αφορμές μάλλον που δίνονται στους Τούρκους για να τον κατηγορήσουν. Γι' αυτό άλλωστε και ο Νουρεντίν Πασάς του απαγγέλει την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
3: Μεγάλος εχθρός. Μεγάλος εχθρός του Νουρεντίν Πασά ήταν ο Σμύρνης και ο μεγάλος διώκτης του Σμύρνης ήταν ο Νουρεντίν Πασάς.
2: Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτά τα γεγονότα, τα δύσκολα, γιατί υπάρχουν αρκετές πτυχές του τελευταίου καιρού που έζησε ο Σμύρνης στην πόλη του την αγαπημένη, γιατί είναι πραγματικά πολύ αποκαλυπτική η εξιστόρηση γεγονότων που στηρίζεται βέβαια σε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν αυτό το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Σμύρνης όταν ο Σμύρνης πήγε με το κάλεσε ο Νουρεντίν Πασάς και πήγε στο διοικητήριο της Σμύρνης, εκεί κατάλαβε από τις διηγήσεις, τώρα αυτά τα ξέρουμε, έτσι ο Σμύρνης δεν έχουμε κάτι, δεν έχει μείνει κάτι, παρά μόνο να σας πω, υπάρχει, το δημοσιεύει ο Λοβέρδος, ένα σημείωμα, μια κάρτα του Δεσπότη που τον έστειλε στον αδερφό του τον Ευγένιο και του έγραψε αυτό, το έχω σημειώσει να σας το πω. Αγαπητέ αδελφέ, μας εκράτησαν απόψε εμέ ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμήνης, προσέξτε αυτό, και τους άλλους ως μέλη, μην ανησυχείτε. Αυτό ήταν μετά τις 27 του Αυγούστου του 22 και είναι η τελευταία είδηση που είχε η οικογένειά του αλλά και το Πίμνιο, οι δημογένοντες και το Πίμνιο για τον Σμύρνης. Από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίχνη του και αυτά τα οποία ξέρουμε είναι διηγήσεις, διάφορες διηγήσεις για το πώς τελείωσε, πώς μαρτύρησε αυτός ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το ότι να δούμε ότι και να το πούμε ότι ο τρόπος του μαρτυρίου του Σμύρνης, η ζωή του όλη, αλλά και ο τρόπος του και το τέλος του είναι ίδιο με τον μαρτύρων και των νεομαρτύρων, των μαρτύρων της αρχαίας εκκλησίας αλλά και των νεομαρτύρων της εκκλησίας. Δηλαδή αυτός όλος το αγώνας ήταν σαν να επιζητούσε το μαρτύριο. Δεν τον ενδιέφερε ο θάνατος.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό βλέπετε ότι μπροστά στον Νουρεντίν Πασά, από μαρτυρίες που υπάρχουν, μίλησε με θάρρος, με ευπρέπεια και μίλησε ως ένας Έλληνας και ένας χριστιανός.
2: Είναι χαρακτηριστικό από ό,τι λένε διάφορες μαρτυρίες και πηγές που και εμείς βρήκαμε αυτές τις μέρες, κύριε καθηγητά, κύριε Τσιγάρα. Ο Νουρεντίν λέγεται ότι επέλεξε να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατόν από τον Σμύρνης Χρυσόστομο, επειδή δεν ήθελε να γίνει δίκη. Φοβόταν τότε ότι αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές δυνάμεις να παρέμβουν για να αποτραπεί η καταδίκη του ιεράρχη. Γι' αυτό ήθελε να τον σκοτώσει οπωσδήποτε και δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να τον παραδώσει στο αγριεμένο πλήθος, στον όκλο, ακριβώς.
3: Και αυτό δείχνει ότι ήθελε να δείξει ο Νουρεντίν ότι δεν υπήρχε από μένα, από το τουρκικό κράτος, από τους Οθωμανούς ή από τους κεμαλιστές, τους Τσέτες, όλους αυτούς, δεν υπήρχε καμία ευθύνη. Ο Σμύρνης ήταν ένας πάρα πολύ καλός διπλωμάτης. Σε όλη τη διάρκεια της ποιμαντορίας του στη Σμύρνη και ιδιαίτερα από τους διωγμούς του 14 και εξής, δεν σταματούσε να στέλνει επιστολές στους Γάλλους, στον Πουανκαρέ και, νομίζω και στον Λόιντ Τζόρτζ, στους Εγγλέζους, και στους Ιταλούς και στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή διεθνοποίησε, θα λέγαμε σήμερα, το ζήτημα της Μικρασίας και των διωγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Αυτό δείχνει ότι ήταν ευαισθητοποιημένη κατά κάποιο τρόπο η πολιτική της Ευρώπης και γι' αυτό ήθελε να το αποφύγει ο Νουρεντίν Πασάς και η τουρκική και η προϊστάμενη του Νουρεντίν. Ο Νουρεντίν πάντως, από ό,τι θυμάμαι και από τις διηγήσεις του Χρυσοστόμου Σμύρνη, του Χρυσοστόμου Τσίτερ, του Μητροπολίτου Αυστρίας, μισούσε στην ουσία τον Σμύρνη. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος.
2: Η αλήθεια είναι ότι Γάλλος δημοσιογράφος, απεσταλμένος στη Σμύρνη εκείνο τον καιρό, γράφει ότι η ευθύνη για το μαρτύριο του Χρυσοστόμου αναγάγεται και στην τουρκική στρατιωτική ηγεσία αλλά και στην πολιτική, γιατί λέει ο Νουρεντίν Πασάς, όταν έφεραν μπροστά του τον Σμύρνης, τον εξύβρισε με τρόπο εσχρό και τον κατηγόρησε για την φιλελληνική του στάση.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο Σμύρνης ήταν Έλληνας και Χριστιανός, δηλαδή ο Σμύρνης ουσιαστικά πίστευε ότι ήρθε η στιγμή να αναβιώσει ο ελληνισμός και να αποκατασταθεί ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Αυτό ήταν μια βαθιά του πεποίθηση, αλλά όχι μόνο του Σμύρνης, ήταν όλων των Μικρασιατών. Ο Σμύρνης εξέφραζε τους Μικρασιάτες, τον Μικρασιατικό ελληνισμό, και ως Χριστιανός είχε βαθιά μέσα του αυτή την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό ήταν η δυσκολία των Τούρκων αλλά και πολλών νεότερων να κατανοήσουν την προσωπικότητα του Σμύρνης, την προσωπικότητα των πολιτικών, των ελληνικών αρχών στη Σμύρνη, αλλά και να κατανοήσουν και ποια ήταν η ψυχή, ποια ήταν η επιθυμία του μικρασιατικού ελληνισμού. Αυτό που εξέφραζε ο Σμύρνης δεν ήταν μια προσωπική υπόθεση, ήταν υπόθεση όλου του μικρασιατικού ελληνισμού. Ήρθε ο καιρός της αποκαταστάσεως. Σκεφτείτε πώς τελειώνει και η Αποκάλυψη με την επικράτηση του λόγου του Θεού. Αυτό ο Νουρεντίν δεν μπορούσε να το συλλάβει, όπως και συνεργάτες του ελληνικού κράτους, όπως ήταν ο Ύπατος, ο αρμοστής τότε της Σμύρνης,
2: για τον οποίο μιλήσαμε αναλυτικά χθες και είδαμε έτσι αυτή την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που πολλά λέγονται για τον αρμοστή και για τη στάση που κράτησε απέναντι στην ελληνική κοινότητα. Όμως λίγη ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, περίπου 10 λεπτά, και θα θέλαμε, αν συμφωνείτε, σε αυτό το χρόνο να δώσουμε μια μεγαλύτερη έκταση στο μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, γιατί ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν πόσο μανιασμένος όχλος ο μουσουλμανικός φέρθηκε στον δεσπότη. Γιατί πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, το μαρτύριό του θυμίζει τα μαρτύρια των πρώτων των αρχαίων χριστιανών ή του Αγίου Πολυκάρπου που μαρτύρησε εκεί στη Σμύρνη, του πρώτου επισκόπου δηλαδή, και των νεομαρτύρων, των ανθρώπων δηλαδή αυτών που μαρτύρησαν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό όταν δεν δέχονταν να γίνουν μουσουλμάνοι.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Όμως, ο Σμύρνης μαρτύρησε στα χέρια ενός αιμοβόρου, αιμοδιψούς, ενός πολεμοχαρούς, ενός φανατισμένου πλήθους, μιας ομάδας. Εγώ δεν θα ήθελα να τα γενικεύσουμε τα πράγματα, αλλά ήταν κάποιοι οι οποίοι, όπως και αργότερα, και το 55 και αργότερα στην πόλη, είχαμε τέτοιες παρόμοιες πράξεις, παρόμοια παραδείγματα έτσι, καταστροφής και λαιλασίας περιουσιών. Εδώ έχουμε κατακριούργηση ενός ιεράρχου, ενός ανθρώπου. Ο Νουρεντίν πραγματικά πιστεύω ότι έδωσε σε αυτό το πλήθος να τον το Σμύρνης να τον διαμελήσουν ζωντανό. Δεν μπορεί, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μαρτυρίες παρά μόνο από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο μαρτύριο, δηλαδή συνήργησαν στο μαρτύριο. Ο Νουρεντίν Πασάς ήθελε να εξηγηθεί, και αυτό που είπατε πραγματικά είναι αλήθεια, φοβόταν την ξένη επέμβαση.
2: Να κάνουμε
3: το Σάββατο.
2: Όχι, ολοκληρώστε.
3: Το Σάββατο το απόγευμα παρέδωσε το Μητροπολίτη σε αυτό το πλήθος, το οποίο βρισκόταν έξω από το διοικητήριο.
2: Ήταν και σαν να είχαν προαποφασίσει δηλαδή τον
3: από
2: τρόπο
3: καιρό.
2: Από καιρό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε φανατιστεί ο όχλος, ούτε θα περίμενε εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως ήταν. Όλα αυτά ήταν πολιτικές οι οποίες είχαν προαποφασιστεί, είχαν προγραμματιστεί και με κάθε λεπτομέρεια.
2: Πάντως ο Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη, στο βιβλίο του, ναι, «Η Κατάρα της Ασίας», γράφει και για τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ότι πέθανε σαν μάρτυρας και αξίζει να του απονεμηθούν ύψιστες τιμές από την ελληνική εκκλησία και την ελληνική κυβέρνηση, έγραφε τότε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά το 22 τίμησε τη μνήμη του και το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Άργησε βέβαια να γίνει
2: η αγιοκατάταξη.
3: Ναι, αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία το πότε έγινε η αγιοκατάταξη, αλλά σημασία έχει ότι από το 22 και μετά ο Σμύρνης με το μαρτύριό του έδειξε σε όλο τον ελληνισμό, όχι μόνο το μικρασιατικό, όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά σε όλους τους απανταχού Έλληνες, το πώς μπορεί ένας ιεράρχης, ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ένας Ορθόδοξος να μαρτυρήσει, με την έννοια της μαρτυρίας αλλά και του μαρτυρίου για την πατρίδα του, για τις ιδέες του. Ήταν ένας αχνός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία ιστεροβουλία, και όλες του οι πράξεις, όλες του οι ενέργειες κατέτειναν στην αποκατάσταση του ελληνισμού και την διαφύλαξη του ορθοδόξου ποιμνίου. Δεν μπορούμε να πούμε, πολλές φορές δεν είναι εθνομάρτυρας ή ιερομάρτυρας, και τα δύο.
2: Μάλιστα.
3: Ο Σμύρνης μαρτύρησε ως Έλληνας αλλά και ως Χριστιανός, ως Ορθόδοξος. Ήταν ιεράρχης. Οι Τούρκοι τον σκότωσαν, τον διαμέλησαν, μαρτύρησε στα χέρια τους, γιατί ήταν κληρικός, ο οποίος εξέφραζε αυτές τις απόψεις για την Ορθοδοξία, δηλαδή ήταν ένας εθνάρχης ουσιαστικά. Ακολουθούσε δηλαδή την εθναρχική πολιτική του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
2: Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό στοιχείο της Μύρνης ήταν πολύ μεγάλο και αυξανόταν συνεχώς τον 19ο αιώνα. Υπήρχαν πολλοί ανεπτυγμένοι Έλληνες που είχαν μεγάλα καταστήματα, που ήταν τραπεζίτες, που διοικούσαν, είχαν σχολεία δικά τους και είχαν και ένα μεγάλο μέρος της διοίκησης. Όλη αυτή η πρωτοκαθεδρία των δημογερόντων και η θέση του Μητροπολίτη, η δημιουργία σχολείων, όλα αυτά τον έφεραν σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση και τον είχαν βάλει έτσι οι Τούρκοι στο μάτι, για να το πούμε πολύ απλά.
3: Ναι, μπήκε στο στόχαστρο όλος ο ελληνισμός, όλοι οι Ρωμοί ουσιαστικά μπήκαν στο στόχαστρο μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ. Μπήκαν στο στόχαστρο όλοι οι Ρωμοί και ιδιαίτερα μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908. Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι διοικητικές, οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις που κάτω την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων έδωσε το Οθωμανικό κράτος στους χριστιανούς, Εβραίους, Αρμένιους κτλ. Και στους Ορθοδόξους για ελευθερία, αυτό δημιούργησε μια μεγάλη ακμή οικονομική και κοινωνική στους Ρωμιούς. Αυτό ήταν το μεγαλείο, η ακμή, αλλά ήταν και το πρόβλημα. Μπήκαν οι Ρωμιοί στο
2: στόχαστρο.
3: Το στόχαστρο των Τούρκων. Και ο Σμύρνης εκφράζει όλη αυτή την εξέλιξη της Ρωμιοσύνης. Και με το μαρτύριό του, στο μαρτύριό του συμποσούται, δηλαδή επικεντρώνεται και αναφέρεται όλη αυτή η άνοδος και η πτώση του ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εγώ δεν μιλώ μόνο για τη Μικρασιατική καταστροφή.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Για τους Μικρασιάτες. Μιλώ για όλον τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Γιατί και ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν ένας μεγάλος Μακεδονομάχος και οι επίσκοποι Κιδωνιών και είχαν και αυτοί έχουμε πολλούς οι οποίοι μαρτύρησαν και άλλους επισκόπους.
2: Σωστά.
3: Αλλά το είδος του μαρτυρίου, η αγριότητα των μαρτυρίων που υπέστη ο Χρυσόστομος Μύρνης είναι, νομίζω, είναι συμβολικό και γίνεται ένας εμβληματικός μάρτυρας για τον Μικρασιατικό και όχι μόνο ελληνισμό, για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής.
2: Η εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, κύριε καθηγητά, γράφει στις 2 Σεπτεμβρίου του 1922 ότι η Σμύρνη καίεται, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εκρεουργήθη, οι χριστιανοί σφάζονται. Αυτός είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο που δείχνει όλη αυτή τη μανία να ξεριζωθούν επιτέλους από τη γη της Μικράς Ασίας οι Έλληνες. Δεν ξέρω, ξέρετε, αν θέλετε να διαβάσω κάτι έτσι πολύ μικρό που βρήκα, και πρόκειται για μια περιγραφή της δολοφονίας του μαρτυρίου του Αγίου Χρυσοστόμου από Τούρκο εκτελεστή, ο ίδιος ο Τούρκος,
3: ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι, ναι,
2: που συμμετείχε.
3: Ναι.
2: Προφανώς το έχετε διαβάσει
3: από το Μιλωνά, ναι, ναι.
2: Από το Μιλωνά και εσείς, ναι, από, ναι, τον Ακαδημαϊκό. Δεν ξέρω, μήπως το έχετε μπροστά σας.
3: Όχι, δεν το έχω μπροστά μου. Νομίζω είναι πιο ακριβής και πολύ κοντά στην αλήθεια αυτή η μαρτυρία.
2: Θα θέλατε να κλείσουμε με αυτή τη μαρτυρία, τι λέτε?
3: Βεβαίως, βεβαιότατα.
2: Στις 14 Δεκεμβρίου του 1982 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε, σε έκτακτη συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών, ο διαπρεπής ακαδημαϊκός Μιλωνάς τελείωσε την ομιλία του με μια περιγραφή που ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είπε, κατά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922, μια ομάδα φοιτητών του International College της Μύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του διοικητηρίου της Σμύρνης. Σε αυτό ήταν ασφιχτικά στριμωγμένοι Έλληνες χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ένας τουρκοκρής με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτή την τιμή είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτητές?» «Ναι». «Γρήγορα μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ. Ελάτε μαζί μου έξω», είπα κι εγώ στους συντρόφους μου, λέει ο άνθρωπος που διηγήθηκε το συμβάν. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας», τους είπα. «Εμπρός, έξω με θάρρος». Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον τουρκοκριτικό να λέει «Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν στα τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος», και συνέχισε. «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον τύφλωσαν, που τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του τουρκικού μαχαλά, που τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Από καιρού σε καιρό, όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου, Τούρκος, αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με ένα τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα χέρια. Εκείνος σοριάστηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακούφισης παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που τον αποτελείωσα με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησα με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει που έριξαν το κομματιασμένο του κορμί». Αυτή ήταν η διήγηση, κύριε Τσιγάρα, του Τούρκου που πήρε μέρος σε αυτό το μαρτύριο, το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
3: Ωραία, να πω και εγώ ότι ο Σμύρνης έφυγε νεκρός, ακροτηριασμένος, παραμορφωμένος, άταφος, αλλά όχι άκλαυστος.
2: Σωστά. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, ενταγμένη στο γενικότερο πρόγραμμα του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Σήμερα θα διεξέλθουμε τον ψαλμό 17, ή μάλλον θα επιχειρήσουμε να διεξέλθουμε, δεν θα μας φτάσει μία εκπομπή, είναι από τους μεγάλους ψαλμούς, αποτελείται από 51 στίχους, γι' αυτό θα τον διεξέλθουμε σε περισσότερες από μία εκπομπές. Η προσέγγιση στον ψαλμό αυτό θα επιχειρηθεί κατά την εξηγητική μέθοδο του Μεγάλου Αθανασίου, που την ονομάζουμε τροπολογική, μια μέθοδο δηλαδή που εκλαμβάνει το περιεχόμενο των ψαλμών ως αναφερομένων στη Θεία Οικονομία, η οποία γίνεται φανερή δια του έργου του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Υπάρχει μια εξαιρετική εισαγωγή αλλά και μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του Μεγάλου Αθανασίου σε αυτόν τον ψαλμό. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση εις συμμαχίαν Θεού και κάθοδον του μονογενούς και ανάληψη και μετά την ανάληψη τα κατά των δαιμόνων πραχθέντα και του Ισραήλ εκβολήν και των εθνών κλίσιν.